0: δεν είναι λάθος. Πάμε όλα απ' την αρχή κι άμα τα πάνω πέσουν κάτω θα είμαι πάλι εκεί. 2-0 πάντα ενώσεις βγαίνουν άπειρα ρυθμοί. Απειροί συνδυασμοί συνδυάζω νου και ψυχή. Μια στιγμή που διαρκεί ανασαπαίνουμε μαζί. Αναμνήσει το χαράχτη με μισθό σώμα φυλακή.
1: Τι να θυμάμαι. Ό,τι φοβάμαι το έχω μέσα μου και ό,τι αγάπησα κοιτάζω. Αν ψάχνεις δίπλα μου τη θέση σου σκέψου δεν παίζει άλλο να χάσω. Ό,τι κοιτάζω το έχω μέσα μου και ό,τι αγάπησα φοβάμαι. Δεν ψάχνω ανθρώπους για τα εύκολα, ψάχνω ανθρώπους που πονάνε.
2: Τις αναμνήσεις κράτησα για να έχω να θυμάμαι.

0: 2000 FM.
1: Ο κόσμος γύρω μας είναι η φύση μας.
2: Αν το σεβαστούμε, τότε σίγουρα μπορούμε να κερδίσουμε.
1: Παπαγεωργίου Παρασκευάς και ΣΥΑ, όμικρον ε.
2: Εμπιστευτείτε τους ειδικούς και επενδύστε σε κορυφαία είδη θέρμανσης, ίδρευσης και κλιματισμού που μπορούν να βελτιώσουν την ποιότητα ζωής σας χωρίς να βλάψουν το περιβάλλον.
1: Υδραυλικά είδη, είδη θέρμανσης, αντλίες και πιεστικά.
2: Αυτόνομοι βιολογικοί καθαρισμοί. Γερμανικοί λέβητες πετρελαίου. Αντλίες θερμότητας, ενδοδαπέδια θέρμανση και θέρμανση με σύμμαχο τον ήλιο.
1: Ηλιακοί θερμοσύφωνες Μαλτέζου για αληθινή οικονομία στις καλύτερες τιμές.
2: Εμπορία και εγκατάσταση από το έμπειρο προσωπικό μας.
1: Υπεύθυνος Παπαγεωργίου Πάρης, διπλωματούχος μηχανολόγος μηχανικός.
2: Κανάρη και Εμμανουήλ Σοφούλη, έναντι κτίριο ΟΤΕ.
1: Τηλέφωνα 6974-719380 και 2273027537.
3: Παρακαλώ.
4: Ναι, γεια σας. Σκοπελίτης εκεί. Πάπης εδώ. Να σας πω, όταν λέτε χωματουργικές εργασίες, εννοείτε τα πάντα. Αναλαμβάνετε και μπάζωμα. Α, για τα μπάζα για τις ειδικούς κάδους, κατάλαβα. Για τι πράγμα ενδιαφέρομαι ακριβώς. Όχι, όχι. Δεν κάνω ανακαίνιση. Όμως ένα σκαψιματάκι θα χρειαστεί σίγουρα. Πρόκειται για ένα θέμα λεπτό. Σας αφήνω τώρα, γιατί έρχεται η πεθερά μου.
5: Χωματουργικές εργασίες, ενοικίασεις κάδων, ανελκύσεις, Σκοπελίτης. Στη Νεάπολη Σάμου και στο skopelitisearthworks.gr.
4: Ο καλύτερος, ο οικονομικότερος και πάντα έτοιμος για όλα. Ή σχεδόν για όλα. Αντιλαβού στο Σκοπελίτη του Γρου.
6: Να σας συστηθώ ή μάλλον να σας ξανασυστηθώ. Είμαι το Peugeot 208. Λένε για μένα ότι είμαι το πιο όμορφο αυτοκίνητο, τεχνολογικά προηγμένο, διασκεδαστικό στην οδήγηση. Και όπως φαίνεται, έχουν δίκιο. Όμως, να σας πω κάτι που ακόμα δεν το ξέρουν. Τώρα, κυκλοφορώ σε νέες εκδόσεις με δωρεάν αναβάθμιση εξοπλισμού, προνομιακή τιμή και συνολικό όφελος 3.300 ευρώ. Έχουν να πούν τώρα. Λοιπόν, είμαι το Peugeot 208 και σας περιμένω στις εκθέσεις Peugeot.
7: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 12 Μαΐου σπάλα χοιρινή άνεφος του, μόνο 4,98 το κιλό. Στρούγκα κεφαλοτήρι, μόνο 9,90 το κιλό. Ρεγκάτο τυρί τριμμένο 200 γραμμαρίων, μόνο 2 ευρώ η συσκευασία. Nutri Valley, παιδικά δημητριακά 375 γραμμαρίων, μόνο 2,19 η συσκευασία. Νεομάτ σκόνη πλυντηρίου ρούχων 40 μεζούρες ή υγρό 45 μεζούρες, μόνο 4,99 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
8: Σε έναν κόσμο αβεβαιότητας, χρειάζεστε κάποιον να εμπιστεύεστε. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης, οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Οικονομικός σχεδιασμός που εξασφαλίζει το μέλλον σας. Είτε πρόκειται για διαχείριση προσωπικών οικονομικών, είτε για το σχεδιασμό της επιχείρησής σας. Προσφέρουμε λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σας ανάγκες. Ασφάλεια με σιγουριά. Από ασφάλεια ζωής μέχρι προστασία περιουσίας. Συνεργαζόμαστε με κορυφαίες εταιρείες για να σας παρέχουμε τα καλύτερα προγράμματα στις πιο συμφέρουσες τιμές. Εξειδικευμένες συμβουλές από επαγγελματία οικονομολόγο. Προσωποποιημένες λύσεις για κάθε ανάγκη. Αφοσίωση στους πελάτες μας. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης, οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Θα μας βρείτε στα γραφεία μας, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7 στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6984-88-6288 και 22734-00693.
9: Με τις προσφορές σου. Σπάλα χοιρινή 4,49. Γαλοπούλες υφαντής 9,90. Πίτσα rock and roll 7,20. Μίσκο τα δύο τεμάχια μείον 35%. Χυμή Όλυμπος 2,45. Πέψη η Νιρβάνα 1-1. Τένα 7,89. Ούλτρεξ 2,89. Κλινέξ 2,19. Πάμε μπαζάρ.

ξεκινήσαμε, παιδιά. Χιώτης Μάμπο, όχι, εντάξει, okay. Δεν ήταν ακριβώς Μάμπο, αλλά τέλος πάντων ήταν Χιώτης σίγουρα. Και Μέρι Λίντα, καλημέρα, καλώς ήρθατε. Παραπολιτικά 90,1, πρώτο πρωινό στον αέρα των παραπολιτικών. Παρασκευή ξημέρωσε, εδώ και σχεδόν μια ώρα έχει ανατύλει ο ήλιος. Σε 10 λεπτά δηλαδή θα κλείνει μια ώρα. Και θα δύσει αργά, δηλαδή θα δύσει εκεί, θα πέσει το σκοτάδι κατά τις 9 παρά. Βέβαια σήμερα έχει συννεφιά έξω, θα έχει και σκόνη έξω. Θα είναι έτσι αρκετά έντονο το επεισόδιο με την σκόνη που θα μας έρθει από την Αφρική. Οπότε λίγο το νου σας, όσοι έχετε αναπνευστικά προβλήματα, πάρτε λίγο τα μέτρα σας. Να μου πεις τώρα πώς θα αποφύγεις την σκόνη. Εντάξει, περιορίστε τις μετακινήσεις αν έχετε ιδιαίτερα ζητήματα, όσο μπορείτε να τις περιορίσετε. Τα καλά νέα είναι ότι από Σάββατο θα αρχίσει να υποχωρεί το περιστατικό, άρα να έρθουμε λίγο στα κανονικά μας. Το καλό νέο λοιπόν της μέρας είναι ότι είναι Παρασκευή, άρα ακολουθεί Σαββατοκύριακο. Το κακό νέο της μέρας είναι ότι ο Τραμπ δεν θα ηρεμήσει με τίποτα, δηλαδή. Έχουμε πάλι μια ένταση εκεί στην Μέση Ανατολή που θα πάει. Θα σταματήσει να χαίρεται με αυτό το παιχνίδι, θα ασχοληθεί με κανένα άλλο παιχνίδι, μπας και βρούμε και εμείς την ησυχία μας. Τεμερολόγιο γράφει 8, ο μήνας είναι Μάης, το έτος 2026, η μέρα είναι Παρασκευή, το ρολόι γράφει 9 λεπτά μετά τις 7, στον αέρα των παραπολιτικών όπως κάθε μέρα το πρώτο πρωινό, από τις 7 έως τις 9 για να ξεφυλίσουμε την επικαιρότητα και να ακούσουμε μουσικές, να ξεκινήσουμε καλά τη μέρα μας. Στο 211-1088-80 η κυρία Σταυρούλα Γιαννούτση σας περιμένει για τα σχόλια, τις παρατηρήσεις σας, τα σχόλιανά σας, τις ιδέες σας ή τα παραπονά σας. Αλλιώς radio@parapolitika.gr, τα ηλεκτρονικά σας μηνύματα έρχονται εδώ στον υπολογιστή εντός του στούντιο και τα βλέπουμε, τα σχολιάζουμε, τα αξιοποιούμε όλα. Τα διαβάζω, δεν τα διαβάζω στον αέρα τα μηνύματα. Να ξέρετε ότι τα διαβάζω όλα, όλα τα κρατάω και όλα τα αξιοποιώ. Σήμερα είναι Παρασκευή και όπως κάθε Παρασκευή γύρω στις 7.30 ο κύριος Αλέξης Μητρόπουλος θα είναι στην παρέα του πρώτου πρωινού για να συζητήσουμε εργασιακά, ασφαλιστικά, εργοδοτικά ή συνταξιδοτικά μετά τις 7.30. Οπότε πάρτε στο 211-1088-80 για να κρατήσουμε το ερώτημά σας ή αλλιώς στείλτε μήνυμα στο radio@parapolitika.gr. Κατά τα λοιπά, ο κύριος Παναγιώτης Κάτσιος στα ηχητικά, ο κύριος Βασίλης Κρυμπάς επιλέγει μουσικές για εσάς και για εμάς και μου αφήνει χώρο και χρόνο να διαλέξουμε μαζί μερικά από τα τραγούδια της ημέρας. Η κυρία Κατερίνα Πλατή φροντίζει τα πάντα για αυτή την εποχή και ο κύριος Χρήστος Μυρίδης φροντίζει τους ήχους για να έρχονται όπως πρέπει στα αυτιά σας, από όπου και όπως και αν μας ακούτε. Στο μικρόφωνο ο Αλέξανδρος Κλώσσας. Η ΑΕΚ προκρίθηκε στον τελικό στο μπάσκετ και μπράβο της και συγχαρητήρια με τη Ρίτας, θα παίξει και πολύ ευχόμεθα να το σηκώσει το κατσαρολάκι, έστω και αν δεν είναι στα μεγάλα του μπάσκετ, γιατί σήμερα περιμένουμε στα μεγάλα του μπάσκετ τον Παναθηναϊκό. Είναι η δεύτερη ευκαιρία να λήξει την σειρά στο ΆΚΑ και πάλι απέναντι στην Βαλένθια και η ευχή είναι σήμερα να μπουν λίγο πιο ήρεμοι μέσα οι εξωγενείς παράγοντες, ξέρετε τι εννοώ, να μην επηρεάσουν το παιχνίδι των παιχτών και να καθαρίσουν για να έρθουν ή τέλος πάντων να μείνουν στο ΆΚΑ για το Final Four. Τώρα να μου πεις, δύο ελληνικές ομάδες στο Final Four της Αθήνας, μεγάλη επιτυχία για το ελληνικό μπάσκετ για ακόμη μια φορά που το έχει αποδείξει εδώ και πάρα πολύ καιρό ότι είναι η μεγάλη δύναμη του ευρωπαϊκού μπάσκετ το ελληνικό μπάσκετ. Βέβαια δεν ξέρω πόσο ήρεμα θα είναι τα πράγματα με τους οπαδούς των δύο ομάδων στο νημιτελικό, στους ημιτελικούς και στον τελικό, όποιος και αν περάσει, όπως και να πάει το πράγμα, θα είναι δύσκολο σενάριο
δύσκολη υπόθεση για να τη λύσουν οι αρχές. Ας ελπίσουμε όμως ότι θα είναι όλα ήρεμα. Όπως έχουμε μάθει στις μεγάλες διοργανώσεις, να δείχνουμε το καλό μας πρόσωπο. Να μου πεις, το καλό μας πρόσωπο να το δείχνουμε πάντα, όχι μόνο στις μεγάλες διοργανώσεις. Θυμάστε τώρα, τότε, στους Ολυμπιακούς Αγώνες το 2004, όσοι θυμάστε. Όσοι ήσασταν σε ηλικία που θυμάστε, που η Ελλάδα, η Αθήνα ήταν μια πόλη ποίημα. Δηλαδή, ήταν αυτό που λέμε να έρθουν από το εξωτερικό να πάρουν τον τρόπο που λειτουργούμε, που δουλεύουμε. Ακόμα και κόρνα. Δεν πατάγανε κόρνα οι άνθρωποι, δεν πατάγανε τη διάβαση των πεζών, δεν περνάγανε τα κόκκινα, δεν πηγαίνανε στους ποδηλατοδρόμους όπου υπήρχαν. Υπήρχε μια ψυχραιμία στη σειρά, στις ουρές. Παντού, ρε παιδί μου, όχι μόνο στα γήπεδα και στα στάδια, παντού, σε όλη την Αθήνα υπήρχε έτσι. Ρε, με το που ο Παπαϊωάννου έκανε την τελετή λήξης και κλείσανε τα φώτα, ούτε καν περιμένανε τα Special Olympics, τίποτα. Ξαναεπιστρέψαμε σε εργοστασιακές ρυθμίσεις από την επόμενη μέρα. Ήταν εντυπωσιακό αυτό το πράγμα. Δηλαδή, ήταν σαν να μας κούρδισε κάποιος μέχρι τότε, μέχρι να λήξουν οι Ολυμπιακοί Αγώνες. Μετά πάλι τα κάναμε όλα όπα, όπως συνηθίζουμε να τα κάνουμε. Χθες γινόντας από εδώ, πηγαίνοντας στο σπίτι για να ετοιμαστώ για τα υπόλοιπα της ημέρας, είναι και ένα σημείο που περνάω, που είναι μια διασταύρωση που συνηθίζεται, ξέρεις, πάντα επειδή λίγο καθυστερεί το φανάρι, λίγο το επόμενο φανάρι, λίγο έτσι, λίγο αλλιώς, συνηθίζεται όταν ανάβει το κόκκινο, κάποιος με το πορτοκαλί, κάποιος λίγο με κόκκινο, λίγο να περνάνε, κακώς. Απλά λέω ότι όποιος περνάει εκεί πολύ συχνά το ξέρει αυτό, οπότε προσέχει λίγο παραπάνω. Χθες πέρασε ένας τύπος με βαθύ κόκκινο, δηλαδή μιλάμε τώρα, το είχε δει για τα πολύ καλά ότι είναι κόκκινο, αλλά σου λέει δεν πειράζει, εγώ θα περάσω, γιατί το κόκκινο είναι δικό μου. Μπροστά ένας άλλος τύπος με μηχανάκι, μπροστά από μένα που ήμασταν στην κάθετη οδό, μόλις βλέπει τον τύπο με το κόκκινο να περνάει, τον αρχίζει σε διάφορες ευχές για τη μητέρα του, για την οικογένειά του, ξέρεις, διάφορα αυτά. Okay, κανονικά, ελληνικά, πολύ ωραία. Όλοι τον κοιτάγαμε τον άλλο με το κόκκινο που πέρασε. Κοιτάγαμε και λίγο αυτό που φώναζε, αλλά είχε δίκιο, ρε παιδί μου, γιατί είχε περάσει με πολύ κόκκινο. Προχωράμε τέλος πάντων. Εμείς που έχουμε πράσινο, πηγαίνουμε λίγο παρακάτω. Έχει φανάρι ακριβώς λίγο παρακάτω. Ο τύπος που έβριζε τον άλλον με τα καντήλια, με κόκκινο, παιδιά. Κανονικά. Πέρασε με κόκκινο, βαθύ κόκκινο. Δηλαδή, τον κοίταγα και έλεγα, ρε φίλε, δηλαδή, τώρα, πριν 30 δευτερόλεπτα, έβριζε τον άλλον, πέρασε με κόκκινο και εσύ. Κόκκινο βαθύ χρά, πέρασε βούτυρο, σαν να μην τρέχει τίποτα. Αλλά έτσι είναι, δυστυχώς. Το θέμα είναι να μην, πώς το λένε, να μην συμφωνήσουμε ότι έτσι είναι τα πράγματα, να μην το αποδεχθούμε ότι έτσι είναι τα πράγματα, να αλλάξουμε. Γιατί και η οδηγική μας συμπεριφορά έχει αλλάξει. Δεν ήμασταν αυτό που ήμασταν πριν μερικά χρόνια, αλλά έχουμε πολύ δρόμο ακόμα για να πούμε ότι γινόμαστε Ευρώπη. Έτσι, δηλαδή, εγώ το έχω, ρε παιδί μου, επειδή κυκλοφορώ κατά κύριο λόγο με μηχανή, το έχω πάρα πολύ με τις διαβάσεις. Οι πεζοί δηλαδή που πετάγονται οπουδήποτε, επειδή εμείς τα μηχανάκια πλέον και με τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας μπορούμε να περνάμε ανάμεσα στα αυτοκίνητα, όχι με 300, αλλά να περνάμε σιγά σιγά. Ρε παιδί μου, διάβαση στα 5 μέτρα, ούτε 5 μέτρα, στα 3 μέτρα διάβαση, και περνάει ο άλλος από τη μέση του δρόμου για να πάει από εκεί που είναι η διάβαση μετά. Δηλαδή, δεν πάει ανάποδα να πεις, α, θα χάνει και 2 μέτρα στο περπάτημα. Όχι, περνάει από τη μέση του δρόμου κανονικά. Και μετά πηγαίνει από εκεί που είναι η διάβαση. Έχουμε ζήτημα και το λέω επειδή έχει ξανασκάσει μια κουβέντα τώρα με τα πατίνια, γιατί είναι πολλά τα περιστατικά που έχουμε ζήσει το τελευταίο διάστημα. Χθες είχαμε πάλι το περιστατικό με το 12χρονο στον Ασπρόπυργο, που πέρασε το στόπ και τον χτύπησε το βανάκι και δίνει μάχη στο παίδον για να κρατηθεί στην ζωή. Είναι προφανές ότι τα πατίνια είναι επικίνδυνα από μόνα τους. Χθες βρήκανε, νομίζω, στη Βουλιαγμένη, πιάσανε έναν τύπο με πατίνι να τρέχει με 120 χιλιόμετρα την ώρα, κάτι, γιατί πειράζουν κιόλας, δεν είναι μόνο, πειράζουν και τους κινητήρες και πηγαίνουν σαν τρελά με 120 χιλιόμετρα την ώρα. Εγώ με το μηχανάκι να πηγαίνω με 120 χιλιόμετρα την ώρα, πέρα από ότι δεν θα έχω καλό έλεγχο, για να σταματήσω θέλω πολλά μέτρα. Σκέψου τώρα ο άλλος με το πατίνι που έχει κάτι ρόδες, πώς είναι το καρότσι του σούπερ μάρκετ. Κάτι τέτοιες ρόδες. Επειδή λοιπόν οι πιτσιρικάδες που έχουν πατίνι
Δεν ξέρουν και τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας ακριβώς πώς λειτουργεί. Καταλαβαίνεις ότι μπορεί να μην ήξερε ότι στο stop σταματάμε, ξέρω εγώ. Μπορεί να μην δίνει σημασία να θεωρεί ότι επειδή εγώ δεν είμαι αυτοκίνητο, μπορώ να περάσω το stop. Μπορεί επειδή είναι 12 χρονών να μην είχε το μυαλό του εκεί. Γιατί υπάρχει μια λογική το ότι δεν οδηγούμε από τα 5. Δεν είναι μόνο για την κοντά τα πόδια μας. Γιατί ακόμα δεν είμαστε μάλλον σε κατάσταση για να μπορούμε να οδηγούμε και να τα ελέγχουμε όλα γύρω-γύρω. Να μου πεις τώρα, στα 50, υπάρχουν και κάποιοι στα 50 που δεν είναι σε αυτή την κατάσταση, αλλά αυτό είναι μια άλλη κουβέντα. Και επειδή πάλι έχει γίνει πολύ τσιμόδας και θα βαληθούν μέτρα και έτσι και αλλιώς και αλλιώτικα, μέχρι να ξεχαστεί και αυτό το ζήτημα, χρειαζόμαστε, νομίζω, να δούμε λίγο σοβαρότερα το πράγμα της οδηγικής συμπεριφοράς όλων μας, και πεζών και οδηγών και όλων από την αρχή. Κατά τα λοιπά, έχουμε τις νέες επιθέσεις και καταγγελίες για παραβίαση της εκχυρίας, καταγγελία από το Ιράν για παραβίαση της εκχυρίας από τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Υπήρχαν χτυπήματα σε στρατιωτικές θέσεις στο Ιράν και μετά απάντηση από το Ιράν σε πλοία, αμερικανικά πλοία που περνούσαν, ήταν εκεί τέλος πάντων στα στενά του Ορμούζ. Ο Τραμπ καταγγέλει τους ηγέτες του Ιράν ότι το Ιράν καθοδηγείται από ψυχασθενείς, και αφού κάνει αυτή τη δήλωση, μετά από λίγο κάνει μια δήλωση που λέει ότι οι επιθέσεις των Ηνωμένων Πολιτείων της Αμερικής προς το Ιράν που έγιναν τις τελευταίες ώρες ήταν, λέει, πλήγματα αγάπης. Δηλαδή, επειδή αγαπάει πολύ το Ιράν, το χτύπησε. Κατάλαβες. Είναι αυτό που έλεγε το τραγούδι παλιά, τότε που ήταν αλλιώς τα πράγματα. Τη σκότωσε γιατί την αγαπούσε. Αυτό, ναι. Που βλέπουμε τώρα στις γυναικοκτονίες και όλα αυτά, ότι από την πολύ αγάπη του, λέει, από το πάθος την σκότωσε. Κάπως έτσι και ο Ντόναλντ Τραμπ. Ήταν, λέει, πλήγμα αγάπης. Και αυτός είναι σοβαρός ηγέτης. Εν τω μεταξύ, εμένα δεν μου το βγάζει μάλλον από το μυαλό ότι κάποιοι γύρω-γύρω από τον Τραμπ, δεν ξέρω αν ο ίδιος ο πρόεδρος, συγγενής του, φίλοι του ή γνωστοί του, ή τέλος πάντων περαστικοί έξω από το Λευκό Οίκο που κάτι άκουσαν, έχουν παίξει το πετρέλαιο στα 100. Διότι μόλις υποχωρεί λίγο το πετρέλαιο χαμηλότερα, τσακ, βγαίνει, κάνει μια δήλωση ή μια κίνηση κτλ. Να σου πάλι το πετρέλαιο πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι. Χθες φτάσαμε στα 97, τώρα είμαστε στα 101,65. Προχθές όταν πέσαμε πάλι κάτω από τα 100, πάλι βγήκε και είπε: θα σας βομβαρδίσω, θα σας κάνω, θα σας ράνω. Ξανανέβηκε το δολάριο πάνω από τα 100. Και να μου πεις τώρα, είσαι καχύποπτος, ρε παιδί μου, τώρα. Τα έχεις βάλει με τον Τραμπ, θεωρείς ότι για όλα φταίει ο Τραμπ. Ωραία. Ας πω ότι εγώ είμαι καχύποπτος. Το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ της Αμερικής, που είναι και δικό του Υπουργείο, δεν είναι δικό μου, έχει βάλει στο μικροσκόπιο συναλλαγές στην αγορά πετρελαίου, οι οποίες πραγματοποιήθηκαν σε ύποπτες χρονικές στιγμές.

ελέγχονται. Το έχουμε ξαναδεί, έχει ξανασυζητηθεί πάρα πολλές φορές, κανένα τέταρτο, 20 λεπτά, πριν βγει ο Τραμπ να κάνει μια δήλωση που λέει τελείωσε ο πόλεμος, παιδιά, δεν υπάρχει κανένα ζήτημα. Διάφοροι να παίζουν πολλά δισεκατομμύρια ευρώ στην αγορά, ποντάροντας την πτώση. Και μετά βγαίνει ο Ντόναλντ Τραμπ και κάνει τη δήλωση. Και δεν είναι ότι έχω εσωτερική πληροφόρηση, διότι δεν υπήρχε τίποτα. Ο Ντόναλντ Τραμπ τα βγαίνει και τα κάνει και έτσι. Δηλαδή, λέει τη μια στιγμή θα σας βομβαρδίσουμε και βγαίνει μετά από 10 λεπτά και λέει τα βρήκαμε με τους Ιρανούς, έρχεται η ειρήνη. Ασχέτως όμως μετά ξαναβγαίνει και λέει δεν βρήκαμε τίποτα με τους Ιρανούς. Θυμάστε αυτά τα 50 λεπτά πριν από τη δήλωση του Ντόναλντ Τραμπ πριν από καιρό, μέσα στον Απρίλιο, που παίχτηκαν μερικά 3 εκατομμύρια δολάρια και κάπως έτσι κέρδισαν μερικά δισεκατομμύρια δολάρια κάποιοι. Αυτό. Και πέρα λοιπόν από το ότι κάποιοι κερδίζουν πάρα πολλά λεφτά από όλη αυτή την ιστορία, όχι μόνο τα κανονικά δηλαδή, γιατί προφανώς οι κερδοσκόποι παίζουν ακόμα και στον πόλεμο, αλλά και με εσωτερική πληροφόρηση που έχουν πολύ λίγοι και φίλοι, πέρα από το γεγονός ότι τη διπλωματία την κάνουν κάτι φίλοι του Ντόναλντ Τραμπ, συγγενείς, μπατζανάκηδες και κάτι τέτοια, και κάποιοι άλλοι επιχειρηματίες που ξέραν να πουλάνε ακίνητα και τώρα κάνουν τους διπλωμάτες, και πέρα από το γεγονός ότι γύρω-γύρω από τον Ντόναλντ Τραμπ είναι μόνο τύποι οι οποίοι ξέρουν να λένε ναι και με χαμόγελο, και αυτό μας έχει οδηγήσει στον όλεθρο, είναι και ο εγωισμός του Ντόναλντ Τραμπ, που πρέπει να είναι αυτοκράτορας, Ιούλιος Κέσαρας και τα λοιπά. Οπότε ψάχνουν τώρα όλοι έναν τρόπο να βρουν ώστε αυτό το πράγμα να λήξει, με τον Ντόναλντ Τραμπ να έχει ικανοποιηθεί, να νιώθει ότι το υπερεγό του έχει καλυφθεί, και μπας και πάμε και παρακάτω. Βέβαια εμείς το πληρώνουμε στον πληθωρισμό όλο αυτό. Γιατί εμείς δεν βγάζουμε λεφτά, εμείς χάνουμε λεφτά από όλη αυτή την ιστορία. Και επειδή έρχεται και η ανακοίνωση του πληθωρισμού για τον μήνα Απρίλιο από την Ελστάτ την Δευτέρα, το πενταράκι θα το πιάσουμε και θα πάμε και ακόμα παραπάνω, έτσι όπως πηγαίνει το πράγμα. Οι ξενίκοι χαίρονται, διότι λέει η Ελλάδα είναι η εξαίρεση στον κανόνα. Είμαστε η μόνη, λέει, χώρα, το είπε και ο Φίτς, που δεν έχουμε πάρει οριζόντια μέτρα, έχουμε μείνει στα επιδόματα. Αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει ότι υπάρχει ένας κίνδυνος, λέει, για τις υπόλοιπες χώρες, έτσι, ένας δημοσιονομικός κίνδυνος, επειδή έχουν πάρει οριζόντια μέτρα, ενώ σε εμάς δεν υπάρχει δημοσιονομικός κίνδυνος. Με λίγα λόγια, θα πάνε πολύ καλά τα δημοσιονομικά μας. Τώρα οι πολίτες, τη βγάζουμε, δεν τη βγάζουμε, αλλά θα έχουμε καλά δημοσιονομικά. Δηλαδή θα παίρνουμε καλές αξιολογήσεις από τους οίκους για την δημόσια οικονομία. Τώρα εμείς, εντάξει, θα πάρουμε άλλους. Θα πάρουμε μεταγραφές από το εξωτερικό, άμα δεν αντέξουμε εμείς. Θα έρθουν άλλοι. Δηλαδή πλέον και με τον νόμο είμαστε η εξαίρεση στον κανόνα. Όλοι μειώνουν φόρους ΦΠΑ και ειδικό φόρο κατανάλωσης για να μην αυξηθεί πάρα πολύ ο πληθωρισμός. Εμείς εδώ με επιδόματα, τα οποία επιδόματα είναι αληθή. Δηλαδή είναι, τι να σου πω τώρα, σαν να έχει τρακάρει, ξέρω εγώ, με λεωφορείο και να έρθει κάποιος και να σου πει έλα, έχω μια αληφή ωραία για γρατζουνιές, να σε κάνω καλά. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα έτσι, και αποδεικνύεται στο γεγονός ότι εμείς είμαστε ο πέμπτος μεγαλύτερος πληθωρισμός στην Ευρωζώνη, ο μέσος όρος είναι 3, η Eurostat έδωσε πληθωρισμό για την Ελλάδα 4,6, και σας λέω, η εκτίμηση είναι ότι ο ελληνικός πληθωρισμός, η ελληνική στατιστική υπηρεσία θα δώσει πολύ υψηλότερο πληθωρισμό για τον Απρίλιο. Την ακρίβεια την αναγνώρισε και ο Πρωθυπουργός στο μεγαλύτερο ζήτημα που έχουμε να αντιμετωπίσουμε. Δεν είπε λύσεις χθες στην κοινοβουλευτική ομάδα. Είπε πολλά για τις εκλογές. Ότι θα πρέπει η Νέα Δημοκρατία να υδρώσει τη φανέλα για να πάρει τρίτη νίκη στην σειρά. Είπε αυτό το νόστιμο, το όποιος δεν αντέχει τη ζέστη να φύγει από την κουζίνα. Πολύ ωραίο. Εμπνευσμένο. Μήνυμα στην εσωκομματική αντιπολίτευση, για όλους αυτούς που γκρινιάζουν ή για αυτούς που δεν εμφανίζονται στα δύσκολα και κάνουν την πάπια, γιατί υπήρξε πολύ γκρινιά στην κοινοβουλευτική ομάδα, πέρα όλων των άλλων, για κάποιους υπουργούς που εμφανίζονται μόνο στα εύκολα και μόνο για τα δικά τους. Βλέπε Δένδια, ο οποίος έλειπε χθες, ήταν στην Πορτογαλία σε συνάντηση με τον ομόλογο του, τον Πορτογάλο, αλλά έχει την τιμητική του χθες, δηλαδή τον τίμησαν. Η αποκάλυψη του Big Mouth, του Γιάννη Κουρτάκη χθες, ότι ο Άδωνης Γεωργιάδης θα εξαπολύσει επίθεση εναντίον του Νίκου Δένδια, χωρίς να πει το όνομα, αλλά αυτόν εννοούσε, ήταν

0: ακριβώς αυτό που είδαμε να γίνονται. Ο κύριος Βορύδης αμφισβητεί το ρόλο του βουλευτή από μια ακτιβίστρια δικαστικό για την Κοβέση, λέει. Ο κύριος Γεωργιάδης για το Δένδια δεν υδρώνουν όλη τη φανέλα. Θα πάνε και στη Σελήνη για να μην μιλήσουν, επειδή απουσίαζε ο κύριος Δένδιας. Ο κύριος Θεοδωρικάκος, οι απόντες θα αναλάβουν την ευθύνη της απουσίας τους. Ο κύριος Παπάς μίλησε για τον κύριο Σκέρτσο. Εκτιμούμε τους τεχνοκράτες, αλλά μερικές φορές προκαλούν προβλήματα. Ο κύριος Πλεύρης, οι υπουργοί να μην βγαίνουν μόνο σε προστατευόμενο περιβάλλον. Ο κύριος Μοσχάκης να μπει ψυχοκοινωνικό τεστ στους υποψηφίους προς τις πρώτες εκλογές. Ο κύριος Βλάχος για τα ομόφυλα ζευγάρια, μας εξαπάτησαν οι καθηγήτριες και τα φροντιστήρια. Οι διαφορετικές απόψεις είναι συνομιλία με την κοινωνία, όχι παραφωνία, είπε ο κ. Κατσανιώτης, εις εκ των πέντε που είχαν στείλει την επιστολή στα νέα. Ο κ. Χατζηδάκης, χρειάζεται ενότητα χωρίς σιωπή και αυτοκριτική, χωρίς αυτοϋπονόμευση. Ο κ. Μηταράκης, θα πρέπει να υπάρξει σαφής ερμηνεία για το ποιος είναι ο ρόλος του βουλευτή. Ο κ. Κερίδης, οι συναντήσεις μας θα πρέπει να είναι πιο τακτικές και αποδραματοποιημένες. Και ο κ. Μαρκόπουλος, πρέπει όλοι να κάνουμε την αυτοκριτική μας και να κοιταχτούμε στα μάτια. Διαβάζω μερικά από όσα είπαν οι βουλευτές και τα έχει μαζέψει στο πρωτοσέλιδο της απογευματινή. Στην ομιλία του Πρωθυπουργός μίλησε και για τα 30 άρθρα που έρχονται προς αλλαγή, που προτείνει για αναθεώρηση η Νέα Δημοκρατία. Σημαντική συζήτηση, να μην γίνεται απλά για να καλύπτουμε τις γκρίνιες, πρέπει να την κάνουμε κανονικά. Δεν ξέρω άμα το κλίμα τώρα στην πολιτική ζωή του τόπου είναι τέτοιο που μπορούμε να κάνουμε τέτοιου είδους συζητήσεις, είναι αλήθεια. Υπάρχουν κάποια άρθρα που προτείνουν προς αναθεώρηση και από το ΠΑΣΟΚ, αλλά η ουσία μάλλον αλλάζει. Θα τα δούμε στην πορεία και πιο αναλυτικά. Απλά να πω ότι όταν λες για αλλαγή το άρθρο 86, που είναι το περί ευθύνης υπουργών, αλλά λες ταυτόχρονα ότι εγώ δεν θα στείλω κανέναν αυτή τη στιγμή στη δικαιοσύνη να ελεγχθεί, ούτε για τις υποκλοπές, ούτε για το ΝΟΠΕΚΠΕ, να κλείσουμε, να καθαρίσουμε τις υποθέσεις, καταλαβαίνεις ότι μάλλον το ένα λίγο κλωτσάει με το άλλο. Δηλαδή, όταν λες ότι η προστασία που έχουν οι υπουργοί δεν είναι σωστή, αλλά εγώ δεν τους θέλω να ελεγχθούν κιόλας. Κάπου, ρε παιδί μου, υπάρχει ένα ζήτημα. Βγήκαν και οι δημοσκοπήσεις. Κάποιοι χάνουν, κάποιοι κερδίζουν. Έτσι είναι αυτά. Σε αυτή τη δημοσκοπήση η Νέα Δημοκρατία χάνει, σε άλλη δημοσκοπήση η Νέα Δημοκρατία κέρδιζε. Εγώ κρατώ το γεγονός ότι η μεγάλη πλειοψηφία των ερωτηθέντων δεν συμφωνούν με την στάση της Νέας Δημοκρατίας σε σχέση με την κυρία Κοβέση και την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, πάνω από το 70%, και πάνω από το 50% ακόμα και στους ψηφοφόρους της Νέας Δημοκρατίας δεν συμφωνούν με τη στάση της Νέας Δημοκρατίας και την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Όσον αφορά τα
1: 2000 FM.
0: Αλέξη Τσίπρα, περίπου 20% δυνητικά θα μπορούσαν να ψηφίσουν την κυρία Καριστιανού. Πολύ χαμηλότερο το ποσοστό του κυρίου Σαμαρά, ο οποίος ακόμα όμως είναι μακριά από το να ανακοινώσει ή όχι ένα νέο κόμμα. Αυτά εισαγωγικώς. Πάμε στο πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα για να επιστρέψουμε μαζί με τον κύριο Αλέξη Μητρόπουλο. 2-11-10-80-8-80 ή αλλιώς radio@parapolitica.gr, τα ηλεκτρονικά σας μηνύματα, τα ερωτήματά σας για τον κύριο Αλέξη Μητρόπουλο.

0: Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ. Γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
1: Πω, μέσα στη σκόνη το λιχνάρι.
2: Αφέντη μου!
3: Έχεις τρεις ευθές, πάμε γρήγορα.
1: Ωραία, θα ήθελα ένα jet ski.
3: Δικό σου, πάμε τη δεύτερη.
1: Το βάρος μου σε χρυσάφι.
2: Εύκολο να βρεις είσαι.
3: Πάμε τη τρίτη.
1: Ξέρεις τι, ξέρω ότι έχουν εξαντληθεί.
3: Ναι.
1: Αλλά θα ήθελα ένα εισιτήριο για το 2026 EuroLeague Final Four.
4: Ένα εισιτήριο.
1: Ναι.
4: Για το Final Four.
1: Ναι.
4: Στην Αθήνα.
1: Ναι. Γιατί με ειρωνεύεσαι.
3: Δεν ξέρεις γιατί λες.
1: Κέρδισα.
3: Τι.
1: Κέρδισα, θα πάω Final Four.
3: Πώς.
0: Για να δεις τη μαγεία του 2026 EuroLeague Final Four στην Αθήνα, δεν χρειάζεσαι μαγικά. Κάρτες Visa της Πειραιώς χρειάζεσαι. Κάνε τις αγορές σου και μπες στη μεγάλη κλήρωση για 5 διπλά VIP πακέτα για να το ζήσεις από κοντά χάρη στη Visa.
4: Αφήντε με πάει μαζί σου.
0: Ισχύει ως 12 Πέμπτου για αγορές από 50 ευρώ και άνω. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr.
5: Η 5η Attica Green Expo, η μεγαλύτερη έκθεση για το περιβάλλον και την τοπική αυτοδιοίκηση, έρχεται 27 με 30 Μαΐου στο ΤΑΕΚ Βοντό Παλαιού Φαλήρου. 450 ομιλητές συζητούν για το περιβάλλον και τις πόλεις του αύριο. Attica Green Expo. Είσοδος ελεύθερη. Μεγάλος χορηγός ΣΕΤΠΕΚΑΤ. Χορηγός επικοινωνίας Next Step Media Group.
6: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
7: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
8: Αυτό το Σάββατο, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά. Ένα μοναδικό ένθετο για την ημέρα της Ευρώπης. Από το 1950 μέχρι σήμερα. Από το πολιτικό όραμα που έθεσε τα θεμέλια της σημερινής Ευρωπαϊκής Ένωσης μέχρι τις σύγχρονες προκλήσεις και τις γεωπολιτικές εντάσεις. Γράφουν αποκλειστικά για το ένθετο οι ευρωβουλευτές Γιώργος Αυτιάς, Φρέντις Μπελέρης και Γιάννης Μανιάτης. Όπως και η καθηγήτρια του ΕΚΠΑ και δημοσιογράφος, βραβευμένη με το Ευρωπαϊκό Βραβείο Δημοσιογραφίας που θέσπισε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, Μαρίνα Ρίγου. Αυτό το Σάββατο μόνο στα παραπολιτικά.
9: Η επίσημη έναρξη του Διεθνούς Θεολογικού Συμποσίου Μνήμη και Τιμή Γέροντος Εμιλιανού Σιμωνοπετρίτου, μάρτης της δόξης του Θεού και οδηγός εν πνεύματι, θα πραγματοποιηθεί στο Christmas Theater την Παρασκευή 8 Μαΐου και ώρα 5 μετά μεσημβρίαν, με εναρκτήριες ομιλίες του Γέροντος Ελισαίου Σιμωνοπετρίτου και του Γέροντος Εφραίμ Βατοπεδινού, τη χοροδία του Ιερού Κοινοβίου Ευαγγελισμού της Θεοτόκου Ορμήλειας και προβολή βίντεο αφιερώματος στον Γέροντα Εμιλιανό. Είσοδος ελεύθερη.
10: Χορηγός επικοινωνίας παραπολιτικά 90,1.
11: Θέλεις μοναδικά προϊόντα τεχνολογίας. Vodafone Flex, χωρίς πολλά-πολλά και ακόμα πιο ευέλικτα. Κάνε δικά σου κορυφαία smartphones, tablets, smart TVs και αξεσουάρ τώρα με έως 36 άτοκες δόσεις στο Vodafone λογαριασμό, χωρίς κάρτα, χωρίς τραπεζική προέγκριση, χωρίς αναμονή. Και για εγγυημένη ασφάλεια στο νέο σου smartphone ή tablet, συνδύασε τη νέα υπηρεσία Vodafone Tech Insurance μόνο από 2,49 ευρώ το μήνα. Επισκέψου σήμερα ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone eShop. Vodafone. Together we can. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο vodafone.gr.
12: Παραπολύ.

Δημήτρης Μητροπάνος τραγουδάει της Ξενιτιάς. Φεγγάρι Μάγια μου κάνες, Μίκης Θοδωράκη στη μουσική. Θυμόμαστε σήμερα τον Ερίκο Θαλασσινό. Γεννήθηκε μια μέρα σαν σήμερα, το 1927. Έφυγε πριν από 26 χρόνια αυτός ο σκηνοθέτης, σεναριογράφος, ο ποιητής Ερίκος Θαλασσινός, που έχει γράψει στίχους για μερικά από τα ωραιότερα τραγούδια

0: φωνή είχε αυτός ο άνθρωπος, Δημήτρης Μητροπάνος. Παραπολιτικά 90,1, πρώτο πρωινό στον αέρα των παραπολιτικών. 38 λεπτά μετά τις 7 και ο κύριος Αλέξης Μητρόπουλος στο καθιερωμένο ραντεβού μας, εβδομαδιαίο ραντεβού μας, κάθε Παρασκευή, εδώ, στα παραπολιτικά, για εργασιακά και ασφαλιστικά και συνταξιοδοτικά, ό,τι τέλος πάντων τρέχουν αυτή την εποχή. Καλημέρα κύριε Μητρόπουλε, καλημέρα κύριε καθηγητά.
1: Καλημέρα κύριε Κρόσε, καλημερίζω τους ακροατές και ακροάτριες. Σας ευχαριστώ πολύ για την τιμή.
0: Εγώ, πριν πάμε στα ερωτήματα που ήδη είναι αρκετά, τα στοιχεία δείχνουν ότι έχουμε ή μάλλον πηγαίνουμε για ρεκόρ συνταξιοδοτήσεων. Και αυτό κάτι σημαίνει.
1: Το αναπαρήγα, βεβαίως και οι εφημερίδες βγάλαμε μια ανακοίνωση με στοιχεία του ΙΒΙΚΑ ΙΔΕΣ, του συστήματος του Υπουργείου Εργασίας, από τη μεταπολίτευση. Μάλιστα εμείς τολμήσαμε και δώσαμε ως ΕΝΙΠΕΚ τον τίτλο «Πρωτιά αρνητικό ρεκόρ». Ρεκόρ είναι, γιατί ρεκόρ νέων ετήσεων συνταξιοδότησης από τη μεταπολίτευση και δόθε. Για 45 χρόνια δεν έχουμε τρίμηνο έτους να έχει δώσει 58.500 αιτήσεις νέες αιτήσεις συνταξιοδότησης. 7 στις 10 γυναίκες. Φοβούμενες, κύριε Κλωσά και αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες, κυρίως ακροάτριες, φοβούμενες οι γυναίκες, κυρίως μήπως από 1η-1η-27 με το νόμο του τρίτου μνημονίου, ο αστικός νόμος ήταν του 10, ο πρωτομνημονιακός νόμος της πρώτης κυβέρνησης Παπανδρέου των μνημονίων, και με το τρίτο μνημόνιο θωρακίστηκε αυτή η ρήτρα, μονιμοποιήθηκε ως ρήτρα προσδοκίμου, που λέει ότι με την κυβέρνηση Τσίπρα, ότι από 1η-1η-27 και μετά ανά τριετία και μέχρι το 2060 τα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης θα ανεβαίνουν ανάλογα με το προσδόκιμο ζωής των Ελλήνων. Έτσι λοιπόν, από 1η-1η-27 πολλές περιμένουν αύξηση ορίων. Η κυβέρνηση, για να είμαστε εμείς σωστά επιστημονικά σωστοί, έχει διαψεύσει ότι θα καταπιαστεί με τα όρια ηλικίας από 1η-1η-27. Εμείς πιστεύουμε ως ερευνητές ότι από τους πρώτους νόμους της νέας κυβέρνησης με τις εκλογές θα είναι η αύξηση των ορίων ηλικίας, κυρίως λόγω της ενδυνόμενης πίεσης των πιο βασικών διεθνών οργανισμών που ασχολούνται με το δημογραφικό και έχουν στοχεύσει στην Ελλάδα ως μια χώρα από τις 10 στον πλανήτη με πρωτοφανή πληθυσμιακή κατάρρευση και κατάρρευση γεννήσεων. Κατά την άλλη εκδοχή, τα όρια ηλικίας θα αυξηθούν την επόμενη τριετία από 1η-1η-30. Σε κάθε περίπτωση, οι γυναίκες, οι μητέρες, οι γυναίκες στην αγορά εργασίας, φοβούμενες, προτιμούν, κύριε Κλώσσα και αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες, να υποβάλουν μια αίτηση για μειωμένη ή πρόωρη σύνταξη όσο έχουν δικαίωμα. Και αν έχουν δικαίωμα, διότι και οι πρόορες συνταξιοδοτήσεις έχουν καταργηθεί από 1η-1η-22 επίσης με νόμο της κυβέρνησης Τσίπρα, το νόμο 43-36-15, άρα αφήνουν μια αίτηση, προτιμούν μικρή σύνταξη προκειμένου να μην επανεγκλωβιστούν στη νέα αύξηση ορίου ηλικίας που η συγκεκριμένη κυβέρνηση το 2015 είχε αυξήσει μέχρι και 12 χρόνια τα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης.
0: Ναι.
1: Και μας τρομάζει και μας εκπλησεί και μας ενισχύει. Παρά το ότι λέω, και είναι σωστό, πολλές αρκετοί κυβερνητικοί παράγοντες τον τελευταίο καιρό έχουν διαβεβαιώσει ότι δεν θα αυξηθούν τα όρια.
0: Δεν πας σε εκλογές με ανοιχτή πρόθεση αύξηση ορίων ηλικίας. Αφού τις κερδίσεις εκλογές, μετά λες «Α, κάτι είδα και τελικά πρέπει να τα αλλάξουμε τα όρια». Έτσι συνήθως γίνεται.
1: Ο νόμος υπάρχει, και επειδή τώρα επεξεργαζόμαστε πρωί-πρωί με τους συνεργάτες εν όψη της μεθαυριανής ημέρας της μητέρας, εμείς έχουμε βγάλει 8 θλιβερές πρωτιές της εργαζόμενης μητέρας στην Ελλάδα. Είναι πρώτη στην ανεργία, πρώτη στη μερική απασχόληση, υπολείπονται οι μισθοί σε σχέση με τον ανδρών, υπολείπονται οι συντάξεις των γυναικών σε σχέση με τον ανδρών, έχουν τα μεγαλύτερα όρια ηλικίας στην Ευρώπη συνταξιοδότησης και στις διοικητικές θέσεις του ιδιωτικού τομέα καλύπτουν μόνο το 25% με το 75% των ιεραρχικών θέσεων των υψηλών. Άρα λοιπόν, εμείς εν όψη και τη μεθαυριανή μέρα της μητέρας εργαζόμενης έχουμε βγάλει και θα βγάλουμε μια ανακοίνωση για την εργασιακή θέση των γυναικών στην ελληνική αγορά εργασίας.
0: Πάμε στα ερωτήματα, γιατί είναι ήδη αρκετά. Ο Τζίμις από το Ρότερνταμ έχει βγει στην σύνταξη στην Ολλανδία στα 67 του χρόνια. Έχει και περίπου 10 χρόνια εργάσιμα στην Ελλάδα, αλλά έχει χάσει τα ένσημα, αν μπορεί να κάνει κάτι.
1: Τα ένσημα εξευρίσκονται, είτε έχει κλείσει επιχείρηση, είτε έχει αποβιώσει ο εργοδότης, εξευρίσκονται δια αποδείξεων και μαρτύρων, με χαρτιά και μάρτυρες. Το θέμα είναι ότι με τα 10 χρόνια, εάν δεν έχει άλλα χρόνια να μεταφέρει εκ της Ολλανδίας στην Ελλάδα για να τα βάλει 15, θα πρέπει να αναζητήσει ο κύριος Τζίμις, καλημέρα του, εάν μπορεί, πότε διαλυθήκανε αυτά τα χρόνια, για να δούμε τη δυνατότητα αν μπορεί να εξαγοράσει, προσθέτοντας στα 10 που μάλλον πιθανόν θα βρεθούν, για να δημιουργήσει αυτοτελές δικαίωμα συνταξιοδότησης στην πατρίδα μας, στην πατρίδα του. Άρα λοιπόν τα 10 χρόνια είναι ικανά, μπορεί με μια διαδικασία και διευκολύνει ο ΕΦΚΑ και οι υπηρεσίες τους να βρεθούν και με υπεύθυνες δηλώσεις. Από εκεί και πέρα πρέπει να ερευνηθεί από υπάλληλο του ΕΦΚΑ ή ειδικό επιστήμονα αν στα 10 που σίγουρα θα βρεθούν μπορούν να προσθεθούν άλλα 5 εξαγοραζόμενα για να δημιουργήσει ένα αυτοτελές δικαίωμα συνταξιοδότησης με 15 ετία στη πατρίδα μας.
0: Μάλιστα. Σαφέστατο. Νομίζω ότι το άκουσε ο Τζίμις, θα ασχοληθεί.
1: Ας μας στείλει μήνυμα στο ενυπέκ.gr, εξυπακούεται ο σύμβουλος της εκπομπής χωρίς καμία υποχρέωσή του να το ενημερώσουμε περαιτέρω.
0: Ο κύριος Σταμάτης από τον Πειραιά, με την παράλληλη ασφάλιση τι προβλέπει ο νόμος για όσους έχουν συνταξιοδοτηθεί πριν και μετά το 2016 και τι αναμένεται να ξεκαθαρίσει η νέα εγκύκλωση του ΕΦΚΑ, ειδικά για όσους είχαν παράλληλη ασφάλιση πριν το 2000.
1: Πιέστατε, έχουμε σχετική ανακοίνωση, σας στείλαμε και σχετικό θέμα για να συζητήσουμε. Αποδεσμεύεται η διαδικασία να μπορούν να προσαυξηθούν εκείνες οι συντάξεις που οι συνταξιούχοι έκαναν παράλληλη ασφάλιση πρώτου νόμου Κατρούγκαλου. Επειδή ο συγκεκριμένος νόμος δεν θεωρούσε ότι έπρεπε να προσαυξηθούν οι συντάξεις με την παράλληλη ασφάλιση που διανύθηκε πρώτου νόμου Κατρούγκαλου το Μάιο του 2016, πιέσαμε, όλοι πιέσαμε και η κυβέρνηση φέρνει νομοθετική ρύθμιση για να πάρει και ο αξιότιμος ακροατής και άλλες 250 με 300 χιλιάδες. Είναι μεγάλο το θέμα, κύριε Κλώσσα, είναι μεγάλο το θέμα, ναι. Διότι πήραν σύνταξη, δούλεψαν άλλα 10 χρόνια όπως ο αξιότιμος ακροατής, ή άλλα 5 χρόνια, ή άλλα 4, ή άλλα 13 χρόνια. Και αυτά, λέει ο νόμος Κατρούγκαλου, δεν προσμετρώνται για να αυξηθεί η σύνταξη. Μετά από πίεση πολλών, η κυβέρνηση έχει καταλήξει αυτές τις μέρες σε νομοθετική ρύθμιση για να προσμετρηθούν όλες οι παράλληλες ασφαλίσεις σε εκείνους τους συνταξιούχους που συνταξιοδοτήθηκαν πρώτου νόμου Κατρούγκαλου. Άρα είμαστε μάλλον και λόγω και εκλογικών υπολογισμών, είμαστε σε σωστή κατεύθυνση για να πάρουν προσάυξηση και μηνιαία αλλά και αναδρομικά αυτοί που διήγησαν ασφάλιση επιπλέον και συνταξιοδοτήθηκαν μετά τον νόμο Κατρούγκαλου, αλλά είχαν την παράλληλη ασφάλιση προνόμου Κατρούγκαλου.
0: Μάλιστα. Υπάρχουν 3-4 αντίστοιχα ερωτήματα, οπότε τα κάνω ένα για να μαζέψουμε.
1: Είναι μεγάλο το ενδιαφέρον του κόσμου, ναι. Κύριε Κλώσσα. Επαλαμβάνει περίπου 300.000 κόσμου. Ήταν πρωτοσέλιδο σε 2-3 εφημερίδες προχθές και στα παραπολιτικά αλλά και σε άλλες οικονομικές εφημερίδες προχθές. Άρα η είδηση αυτή φαίνεται ήρθε στην επικαιρότητα λόγω του ότι η κυβέρνηση όντως προβληματίζεται να λύσει αυτό το θέμα, διότι είναι μια αδικία σε βάρος αυτής της κατηγορίας των συνταξιούχων που είναι, επαλαμβάνω, περίπου 300.000 κόσμοι.
0: Μάλιστα. Επίσης ομαδοποιώ μια κατηγορία ερωτημάτων που έχουν να κάνουν με χρέη προς τον ΕΦΚΑ, διότι υπάρχουν διάφοροι που λένε ότι χρωστούν στον ΕΦΚΑ και δεν μπορούν να βγάλουν σύνταξη και ρωτούν αν με τη νέα ρύθμιση των 72 δόσεων, εάν μπουν, θα μπορούν να βγάλουν σύνταξη και αν θα υπάρξει και κούρεμα προς αυξήσεων.
1: Όποιοι χρωστούν με την πρωταθήσα ρύθμιση, η κυβέρνηση δεν κουρεύει. Κακώς. Και κάναμε κριτική, ναι. Και σας στείλαμε ότι εμείς θεωρούμε αλυσιτελή τη ρύθμιση που προωθεί η κυβέρνηση και θα μπει στη Βουλή την άλλη εβδομάδα για να νομοθετηθεί. Η 72 δόση δεν δίνει λύση. Γιατί, κύριε Κλώσσα και αγαπητοί ακροατές, λέει ότι πρέπει να είναι ληξιπρόθεσμες για να μπει ο ακροατής, οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να είναι ληξιπρόθεσμες οι οφειλές μέχρι τέλη 23. Mm-hmm. Αλλά πρέπει να είναι ρυθμισμένες μέχρι τον Απρίλιο του 26. Είναι ελάχιστος κόσμος που μπορούσε να ρυθμίσει και υπάγεται σε αυτή την κατηγορία. Χωρίς κούρεμα και με επιτόκιο 5,84% είναι απαγορευτικές οι προϋποθέσεις. Πρέπει η κυβέρνηση να επανεξετάσει αυτή τη συγκεκριμένη πρόταση. Τώρα, επί του μείζονος θέματος των οφειλών, μην ξεκινάει αίτηση ή παγωγή στον εξοδικαστικό όποιος ακροατής χρωστάει, mm-hmm. ή μην κάνει αίτηση όποιος ακροατής χρωστάει πριν με ειδικό του ΕΦΚΑ κυρίως, του ΕΦΚΑ, αλλά και με ειδικό επιστήμονα νομικό, να κοιτάξει μήπως παραγράφονται όλες ή ένα τμήμα των οφειλών του. Δεν θα κάνει καμία κίνηση. Ποιες παραγράφονται? Σήμερα που μιλάμε έχουν παραγραφεί όλες οι πρώτου 2015. Πίσω δηλαδή είναι εάν δεν έχει ενοχληθεί, αν δεν έχει κινηθεί διαδικασία κατάσχεσης, αν δεν έχει κενοποιηθεί έγγραφο και το καθεξής. Άρα είναι το σημαντικότερο σημείο αυτό που λέμε στην εξαιρετική σας εκπομπή. Μην κάνουν ούτε αίτηση συνταξιοδότησης, ούτε να υπαχθούν σε αυτές τις ρυθμίσεις πριν δούνε τι διαγράφεται από το χρέος που έχουν. Μάλιστα. Και κυρίως των προηγούμενων ετών.
0: Δύο τελευταία γρήγορα ερωτήματα. Έχει ατομική επιχείρηση, συνεχίζει να δουλεύει, είναι 72 ετών, παίρνει σύνταξη 545 ευρώ. Αν σταματήσει να εργάζεται, η σύνταξη θα αυξηθεί?
1: Θα αυξηθεί όταν τελειώσει. Mm-hmm. Έχουμε κάνει και σχετική ανακοίνωση και έχουμε και σχετική αίτηση στην ΕΝΙΠΕΚ εμείς, mm-hmm. δωρεάν εξυπακούεται, mm-hmm. μπορεί να την κατεβάσει ο αξιόμετρος ακροατής και όλοι. Όταν σταματήσει και πει σταματάω και έχει δουλέψει 4, 5, 6, 10 χρόνια μετά τη συνταξιοδότηση, παίρνει μια αίτηση στον ΕΦΚΑ και ζητάει. Ήδη προχτές κατευλήθησαν οι πρώτες προσαυξήσεις συνταξιοδοτηθέντων που απασχολήθηκαν μετά τη συνταξιότηση. Και έβγαλε ανακοίνωση ο ΕΦΚΑ. Απαντάμε στον αξιότιμο ακροατή και σε πολλούς που ενδιαφέρονται, διότι είναι 300.000 και αυτοί που απασχολούνται μετά τη συνταξιότηση, ότι δεν πάει χαμένο τίποτε. Ούτε μέρα, ούτε μήνας, ούτε χρόνος που δουλέψανε, με μία αίτηση επανυπολογίζεται η σύνταξη κατά τα χρόνια που δούλεψαν μετά τη συνταξιοδότηση.
0: Μάλιστα. Και τελευταίο ερώτημα. Έχει απολυθεί. Ο εργοδότης του είπε ότι την αποζημίωση θα την πάρει σε τρεις δόσεις. Πρώτα απ' όλα, αν αυτό είναι νόμο, και δεύτερον, τι γίνεται αν δεν καταβάλει κάποια από τις τρεις δόσεις?
1: Έχει με τον νόμο Γεωργιάδη, δυστυχώς με δύο νόμους της σημερινής κυβέρνησης, mm-hmm. μπορούν οι εργοδότες, ευτυχώς για τους εργοδότες, δυστυχώς για τους εργαζόμενους, να σπάει η αποζημίωση απολύσεως σε πλείωνες της μιας δόσης, εάν ξεπερνούν κάποια ποσά. Υπό αυτή την έννοια απαντάμε ναι, με Μάλιστα. δύο νόμους της σημερινής κυβέρνησης καταβάλλεται σπαστά, δηλαδή σε διακεκρωμένα κομμάτια, η αποζημίωση απολύσεως.
0: Κύριε καθηγητά, ευχαριστώ πάρα πολύ και για τη σημερινή μας επικοινωνία.
1: Ευχαριστώ πολύ, καλημερίζω.
0: Που δίνετε πάντα λύσεις στους ανθρώπους. Κρατάω ερωτήματα που έχουν έρθει και για την επόμενη φορά. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε. Was a night, what a night it was, it really was such a night. The moon was bright, how bright it was, it really was. Ένα από και για τον Τζονι Ρέι, γιατί είναι ντροπή να τον ξεχάσουμε. Το Such a Night το 1954 καταφέρει να σκανδαλίσει το βρετανικό ραδιόφωνο. Το BBC μετά από παράπονα ακροατών έκρινε ότι η στίχη του τραγουδιού ήταν υπενεκτική και όχι κατάλληλη για την οικογενειακή ακρόαση. Σήμερα όλο αυτό μοιάζει πολύ αθώο τώρα να συζητάς για τη νύχτα μεταξύ δύο ανθρώπων που έχουν βρεθεί. Προφανώς και όλο αυτό όμως τότε είχε σημάνει συναγερμό. Η απαγόρευση λειτουργήσε σαν την καλύτερη διαφήμιση. Ο κόσμος θέλει να ακούσει το τραγούδι και τι ακριβώς λέει. Και κάπως έτσι το τραγούδι που θεωρήθηκε επικίνδυνο έγινε μύθος και έμεινε αξέχαστο. Τώρα διαφημίσεις.

0: Αυτό το Σάββατο με τα παραπολιτικά. Κυνήγι και σκοποβολή. Σε αυτό το τεύχος. Ένα μεγάλο αφιέρωμα στον Διεθνή Αγώνα Πρακτικής Σκοποβολής της Μπερέτα. Μαζί μια αποκάλυψη για τη μελέτη απαγόρευσης του κυνηγιού στο Βίτσι για λίγες πατάτες. Ακόμα, κλήρωση για ένα σύστημα εντοπισμού κυνηγών σκύλων Α300 της Garmin. Και μαζί η ειδική έκδοση Η Μέρα της Ευρώπης. Αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
1: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
2: Μισό.
1: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
2: Μισό.
1: Πάλι μισό.
2: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank, να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
3: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr/bonus.
4: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
2: Αχα.
4: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό.
2: Κατάλαβα, κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
4: Παιχνίδι, εγώ για το box σου λέω. Στο Box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου, μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
5: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου. ES1 Go!
6: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Κέρδισε τώρα έναν χρόνο δωρεάν πάροχο. Μάθε πώς στο ES1Go.gr.
7: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους.
8: Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
9: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του
10: μαθηματικού. Συγγνώμη, από τον ήρωα είναι για το happy hour.
9: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
11: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Ήρων, αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
12: Jumbo.

γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα κάνω

0: σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
1: Διαβάστε στην απογευματινή, τα είπαν και ξεθύμαναν στην κοινοβουλευτική ομάδα, τα μηνύματα Μητσοτάκη στην αντιπολίτευση και οι αιχμές βουλευτών κατά Κοβέσης, Κέρτσου, Δένδια. Κατάργηση προανακριτικών, νέος τρόπος εκλογών ανώτατων δικαστών και δημοσιονομικός κόφτης. Αναλυτικά οι αλλαγές στο Σύνταγμα που προτείνει η Νέα Δημοκρατία. Στα βαρέα και ανθυγιεινά 100.000 νοσηλευτές, βοηθοί νοσηλευτών και ΜΕΕΣ. Τα επαγγέλματα της επόμενης δεκαετίας στην Ελλάδα. Ποιοι κλάδοι δίνουν ήδη μισθούς άνω των 2.000 ευρώ. Απογευματινή, κάθε μέρα γεγονότα. Όχι τίτλοι.
2: New York.
3: Κοπέλα μου, τι κάνεις?
2: Σπάψα, Αγγιλέα, κάνω εξάσκηση για τη Νέα Υόρκη.
3: Με αυτή την προφορά, ακούσέ με λίγο. Broadway.
2: Ψώνια στο Fifth Avenue.
3: Να σου πω, μήπως να μαθαίνουμε κάτι πιο basic. Κάνα cheeseburger, κάνα motel.
2: Όχι. Five star hotel τουλάχιστον. Νέα Υόρκη, ερχόμαστε.
4: Precisely, αφού η Travelers Prepaid από τη Eurobank σε στέλνει να το ζήσεις all the way. Διεκδίκησε ένα από τα δύο ταξίδια στη Νέα Υόρκη αξίας 10.000 ευρώ το καθένα με δωρεάν έκδοση νέας κάρτας και φόρτιση 100 ευρώ έως τις 26 Μαΐου. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
5: Παραπολιτικά 90,1.

Μας πήρε ο χρόνος με τον κύριο Μητρόπουλο, αλλά να θυμηθούμε το ματωμένο Μάη του 1936, μία από τις κορυφαίες στιγμές, ηρωικές και τραγικές ταυτόχρονα, του ελληνικού εργατικού κινήματος, η οποία έγινε αγιογραφία του λαϊκού και κομμουνιστικού κινήματος μέσα από την ποιητική μνήμη του Επιταφείου, του Γιάννη Ρίτσου, και τη μουσική έμπνευση του Μίκη Θεοδωράκη. Ο ματωμένος Μάης της Θεσσαλονίκης ήταν η λαϊκή εξέγερση, αφορμή θεωρείται η απεργία των καπνών εργατών, με τη συμπαράσταση και την καθολική συμμετοχή όλων των εργατικών κλάδων της πόλης. Στην πραγματικότητα όμως τα αίτια της εξέγερσης έχουν σχέση με τις άθλιες εργασιακές και οικονομικές συνθήκες των εργαζομένων σε όλους σχεδόν τους κλάδους τότε που διεκδικούσαν τα αυτονόητα.

0: Βασίλη Δετσικά με το δελτίο ειδήσεων και όλες τις τελευταίες εξελίξεις. Επιστρέφουμε αμέσως μετά και εμείς εδώ στα Παραπολιτικά και στο Πρώτο Πρωινό.
1: 2000 FM.
2: Παρακαλώ.
3: Ναι, γεια σας. Σκοπελίτης εκεί. Μπάμπης εδώ. Να σας πω, όταν λέτε χωματουργικές εργασίες, εννοείτε τα πάντα. Αναλαμβάνετε και μπάζωμα. Α, για τα μπάζα για τις ειδικούς κάδους, κατάλαβα. Για τι πράγμα ενδιαφέρομαι ακριβώς. Όχι, όχι. Δεν κάνω ανακαίνιση. Όμως ένα σκαψιματάκι θα χρειαστεί σίγουρα. Πρόκειται για ένα θέμα λεπτό. Σας αφήνω τώρα, γιατί έρχεται η πεθερά μου.
4: Χωματουργικές εργασίες, ενοικίασεις κάδων, ανελκύσεις, σκοπελίτης. Στη Νεάπολη Σάμμου και στο skopelitisearthworks.gr.
3: Ο καλύτερος, ο οικονομικότερος και πάντα έτοιμος για όλα. Ή σχεδόν για όλα. Αντιλαβού στο σκοπελίτη του γρου.
5: Energizers! Νιώθω άνετα!
6: Energizers! Μου αρέσουν τόσο τα χρώματα.
5: Παίζω χωρίς να νοιάζομαι.
6: Χαμογελώ μέσα τους.
7: Το ξέρω αγάπες μου. Το ίδιο ένιωθα κι εγώ. Energizers. 40 χρόνια τα πιο χαμογελαστά παιδικά ρούχα.
8: Energizers Σάμος. Καπετάν Σταμάτη 24 στην πόλη της Σάμμου. Τηλέφωνο 22730 87151.
9: Σε έναν κόσμο αβεβαιότητας, χρειάζεστε κάποιον να εμπιστεύεστε. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Οικονομικός σχεδιασμός που εξασφαλίζει το μέλλον σας. Είτε πρόκειται για διαχείριση προσωπικών οικονομικών, είτε για το σχεδιασμό της επιχείρησής σας. Προσφέρουμε λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σας ανάγκες. Ασφάλεια με σιγουριά. Από ασφάλεια ζωής μέχρι προστασία περιουσίας. Συνεργαζόμαστε με κορυφαίες εταιρείες για να σας παρέχουμε τα καλύτερα προγράμματα στις πιο συμφέρουσες τιμές. Εξειδικευμένες συμβουλές από επαγγελματία οικονομολόγο. Προσωποποιημένες λύσεις για κάθε ανάγκη. Αφοσίωση στους πελάτες μας. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Θα μας βρείτε στα γραφεία μας, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7 στην πόλη της Σάμμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6984 886288 και 22734-00693.
10: Πάμε σήμερα.
11: Έχω την καλύτερη ιδέα. Πάμε για κάτι στα Κάρβουνα.
10: Δηλαδή.
11: Στο κάτι ψήνεται. Στην Αγίου Νικολάου 6, πίσω από την κεντρική πλατεία. Έχουν τα καλύτερα.
10: Τι έχει το μενού.
11: Ό,τι θέλεις. Τυλιχτά, σκεπαστές, μερίδες, όλα ψημένα στα Κάρβουνα.
10: Κοτόπουλο στη σούβλα έχουν.
11: Καθημερινά. Και κοκορέτσι κάθε Παρασκευή και Σάββατο.
10: Με έπεισες. Πάρε τηλέφωνο για delivery.
11: Έτοιμο.
10: Τέλεια. Και για το πάρτι που λέγαμε.
11: Αναλαμβάνουν και εκδηλώσεις. Ακόμα και ολόκληρη σούβλα κατόπιν παραγγελίας. Όλα στα Κάρβουνα με την καλύτερη ποιότητα. Αγίου Νικολάου 6.
10: Πίσω από την κεντρική πλατεία.
11: 22731-00331 ή παραγγελία και αποφαγή.gr.
12: Υπάρχει μια πόλη που μικροί μεγάλοι χαμογελούν. Οι μικροί γιατί παίρνουν πολλά και οι μεγάλοι γιατί δίνουν λίγα. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Όλες οι επώνυμες μάρκες, η μεγαλύτερη ποικιλία στις μικρότερες τιμές. Αμέτρητα παιχνίδια για όλα τα γούστα. Βρεφικά είδη, είδη βιβλιοχαρτοπολίου, διακοσμητικά, εποχιακά είδη. Μοναδικές προτάσεις σε είδη σπιτιού με την υπογραφή του Jumbo. Κανάρι 22 και Νοέμις Νταέλ γωνία στη Σάμμο. Τηλέφωνο 22730-270-11. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Γεμάτο χαμόγελα.
13: Μάη με τις προσφορές σου. Σπάλα χοιρινή 4,49. Γαλοπούλες υφαντής 9,90. Πίτσα rock and roll 7,20. Μίσκο τα δύο τεμάχια μείον 35%. Χυμή όλυμπος 2,45. Πέψη η Nirvana 1-1. Τένα 7,89. Ούλτρεξ 2,89. Κλινέξ 2,19. Πάμε μπαζάρ.
14: Το Ολυμπιακό Δικαστήριο έκρινε ότι οι παγκόσμιοι δασμοί 10% του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ είναι παράνομοι. Στα αθλητικά παρελθόν από την ομάδα βόλεϊ του Μίλωνα, ο Αλέξανδρος Νανόπουλος την ανανέωση της συνεργασίας με τον Έλληνα τεχνικό Κώστα Λιώση, ανακοίνωσε ο Απολλώνιος που αγωνίζεται στη Βόλεϊ Λιγκ γυναικών.
15: Ο καιρός.
14: Νεφώσεις στην Αττική, η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει στους 20 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 19 βαθμούς. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr, μικρόφωνο στον Αλέξανδρο Κλώσσα.
11: Παραπολιτικά.

Κάτσε ρε Σπύρο, κάτσε ρε Σπύρο. Υπάρχει και σουρού ρε Σπύρο. Κάτσε ρε Σπύρο, θα το μοιραστούμε το πρόστιμο. Δηλαδή, κάτσε ρε Σπύρο. Δηλαδή. Σπύρος Γραμμένος. Καινούριο τραγούδι. Σπύρος Γραμμένος, όταν είναι το πρώτο σύγκλι από τον επερχόμενο δίσκο. Όταν θα βγει ο δίσκο, θα ακούσουμε και τα υπόλοιπα. Ε? Στίχη μουσική δική του. Ένα τραγούδι λέει που δεν προσπαθεί να σε κερδίσει με ευγένειες, αλλά με όσα φοβάσαι. Έλα, πες τα. Παραπολιτικά 90,1, πρώτο πρωινό στον αέρα των παραπολιτικών. Πώς είστε, πώς σας έχει βρει αυτή η Παρασκευή με συννεφιά και σκόνη? Δηλαδή, ξέρεις, είναι λίγο αυτό το βαρύ πράγμα που υπάρχει όταν είναι έτσι ο καιρός. Αλλά επειδή έρχεται Σαββατοκύριακο, λίγο πιο εύκολα το αντιλαμβάνεσαι το πράγμα. Είναι Παρασκευή, ο μήνας έχει 8, είναι Μάης, το έτος 2026, εδώ είναι Παραπολιτικά 90,1, πρώτο πρωινό στον αέρα των παραπολιτικών. Στο 211-1088-80 η κυρία Ελένη Τάγκα σας περιμένει για τις καλημέρες σας, τα σχόλιά σας, τα σχολιανά σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ όλους και όλες όσοι στέλνετε καλά μηνύματα για την εκπομπή. Σας ευχαριστώ πολύ και για την ακρόαση και για την παρέα. Beatles, Get Back. Είναι το τελευταίο τραγούδι στην σειρά του τελευταίου άλμπουμ των Beatles, δηλαδή έβαζε το δίσκο. Το τελευταίο τραγούδι που έπαιζε ο δίσκος ήταν το Get Back. Το Let It Be κυκλοφορεί μια μέρα σαν σήμερα το 1979. Ήταν το 12ο και το τελευταίο άλμπουμ των Beatles, αφού κυκλοφόρησε μετά την διάλυσή τους. Ο Τζον Λένον είχε ήδη αποχωρήσει όταν κυκλοφόρησε. Ο Μακάρνεϊ ήθελε με αυτό το άλμπουμ να γυρίσουν στον αρχικό του ήχο και να ξαναφιλιώσουν οι τέσσερις. Γι' αυτό και ο τίτλος αρχικά η σκέψη ήταν να είναι Get Back, δηλαδή να τα ξαναβρουν, αλλά τελικά η μοίρα έγραψε τον πραγματικό τίτλο του άλμπουμ, που ήταν Let It Be. Τι συζητάμε? Συζητάμε αν ξαναπαίρνει ή όχι φωτιά η Μέση Ανατολή μετά τα χθεσινά με τις νέες επιθέσεις. Βέβαια, ο Ντόναλντ Τραμπ λέει ότι η εκεχηρία εξακολουθεί να ισχύει κανονικά μετά την ανταλλαγή πυρών ΗΠΑ Ιράν στο Ορμούζ. Πώς το είπε, ήταν πλήγματα αγάπης, λέει, αυτά που έγιναν χθες στο Ορμούζ. Έτσι. Είναι εκρηκτικός. Ο έρωτας και η αγάπη είναι εκρηκτική καμιά φορά. Οπότε καταλαβαίνετε γι' αυτό και η ανταλλαγή πυρών. Το ζήτημα είναι αν μπορεί να υπάρξει ένα πρώτο πλαίσιο, γιατί η συμφωνία θα πάρει μήνες για να ολοκληρωθεί. Ένα πρώτο πλαίσιο για να σταματήσει ο πόλεμος και οι εχθροπραξίες, να ανοίξουν σιγά σιγά τα στενά του Ορμούζ, να επανέλθει μια κανονικότητα, να έρθουν και τα καύσιμα στα κανονικά τους. Αυτή την ώρα το πετρέλαιο είναι στα 101,36 δολάρια το βαρέλι, χαμηλότερα από τα πολύ ψηλά που είχαμε δει, αλλά και πάλι σταθερά πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι. Αυτό σημαίνει ότι θα δούμε τιμές στα βενζινάδικα σε αυτά τα επίπεδα για αρκετό καιρό ακόμα. Θα δούμε μια αποκλιμάκωση, γιατί από τα 126 πέσαμε στα 100 ή από τα 114 πέσαμε στα 100. Θα δούμε μια αποκλιμάκωση τις επόμενες μέρες, αλλά μην νομίζετε ότι θα είναι κάτι που έτσι θα το νιώσουμε πολύ έντονα.

0: drops on roses and... Αλτζαρό είναι αυτός που ακούμε. Bright copper kettles and warm woolen mittens, brown paper packages. Εδώ στα δικά μας συζητάμε για την επόμενη μέρα από την κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Συνήθως αυτά, ξέρετε, πριν γίνει η κοινοβουλευτική ομάδα, πολλή συζήτηση και τι θα γίνει και αν θα πιαστούν στα χέρια, που λέει ο λόγος τώρα, και τι θα πούνε και αν θα υπάρξουν πολλοί που θα αμφισβητήσουν τον αρχηγό και αν θα υπάρξει γκρίνια τέτοια που θα δημιουργήσουν τριγμούς. Συνήθως, όπως λέει και το πρώτο σέλιδο της απογευματινής, τα είπαν και ξεθύμαναν. Κάπως έτσι γίνεται. Τα λένε, ηρεμούν. Μετά του λένε κιόλας αυτού που γκρίνιαξε, τα είπες, τα ακούσαμε. Φτάνει. Δεν χρειάζεται. Το έχω σημειώσει. Γράφτηκε. Και θα δούμε τι μπορεί να γίνει με όλο αυτό. Ενώ άμα δεν τα λες, μπορείς να βγαίνεις και να τα λες γύρω-γύρω. Συντονισμένη επίθεση στον Νίκο Δένδια, ο οποίος απουσίαζε χθες. Ήταν στην Πορτογαλία για προγραμματισμένη επίσκεψη, όπως λέγανε από την πλευρά του κυρίου Δένδια. Είχε προγραμματιστεί επίσκεψη εδώ και καιρό, διότι ήταν να γίνει νωρίτερα η κοινοβουλευτική ομάδα, αλλά άλλαξε και πήγε χθες. Αλλά χθες ήταν το ραντεβού με τον ομόλογό του στην Πορτογαλία και δεν τα χάνεις αυτά. Συζητάμε και για να αγοράσουμε οπλικά συστήματα από την Πορτογαλία. Όπου πηγαίνουμε, κάτι ψωνίζουμε εμείς. Πώς πηγαίνουμε διακοπές και παίρνουμε ένα μαγνητάκι, κάτι, ξέρω εγώ, κάτι που να γράφει Μπαρτσελόνα, ένα καπέλο. Ξέρω εγώ, πηγαίνεις στο Βερολίνο, I love Berlin, ξέρω εγώ, πηγαίνεις στην Πράγα, παίρνεις μια μπλούζα που να λέει Πράγα, ξέρω εγώ, πας στην Πολώνια, παίρνεις μια μπλούζα που να έχει τους δύο πύργους εκεί που είναι γνωστό εκεί της περιοχής, κάτι τέτοιο. Εμείς πηγαίνουμε στα διάφορα μέρη και αγοράζουμε μια φρεγάτα, ένα αεροπλάνο, οπλικά συστήματα. Γενικά ψωνίζουμε, να είμαστε καλά. Και αφού έχουμε λεφτά για όπλα, είναι πιθανό να έχουμε λεφτά και για άλλα πράγματα. Δεν λέω, είναι εποχή που πρέπει να προφυλαχτούμε και να κάνουμε ό,τι μπορούμε για την άμυνα του τόπου, αλλά ξέρεις, όχι από τη μια φρεγάτη και την άλλη fuel pass, να υπάρχει μια ισορροπία. Κοιτάω έξω και βλέπω συννεφιά, κοιτάω έξω και βλέπω μια μουντίλα, μια μουντάδα. Δεν είναι άνοιξη αυτή με αυτό το πράγμα. Ή για την ακρίβεια είναι άνοιξη αυτή, διότι έχουμε συνηθίσει πια όσο ανεβαίνει το θερμόμετρο να έρχονται και κύματα σκόνης από κάτω. Χθες διάβαζα, φτάσαμε μέχρι και τους 29 βαθμούς Κελσίου. Θα μας τα πει όλα πολύ καλύτερα από μένα η κυρία Ελίνα Καρέτσου, η μετεωρολόγος του Μέγκα και των νέων. Καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Είχαμε χθες 29. Έγραψαν τα θερμόμετρα 29,
1: Κοίταξε, και τις προάλλες, προχθές είχαμε γύρω στους 30, φτάσαμε και 30, οπότε...
0: Ωραία.
1: Είναι, δεν είναι η πρώτη μέρα. Η αλήθεια είναι ότι αυτή η εβδομάδα, ειδικά οι τρεις τελευταίες ημέρες, οι προηγούμενες, δηλαδή Τρίτη, Τετάρτη και Πέμπτη, είχαν υψηλές θερμοκρασίες σε αρκετές περιοχές. Σήμερα θα έχουμε μία μικρή πτώση βέβαια της θερμοκρασίας, ανεπαίσθητη ωστόσο, δεν θα μας επηρεάσει ιδιαίτερα, αλλά από αύριο θα ξανανεύει και στο βάθος την επόμενη εβδομάδα, δηλαδή και από την Κυριακή βασικά και μετά, θα δούμε αρκετά πιο υψηλές θερμοκρασίες για την εποχή. Θα τα πούμε και αναλυτικά. Σήμερα, όπως ξεκίνησες και εσύ, υπάρχει έτσι μια μοντίλα στον ουρανό. Αρκετά συννεφιασμένος ο ουρανός με αυτή την χαρακτηριστική θολούρα, γιατί έχουμε και μεταφορά αφρικανικής σκόνης σήμερα στο σύνολο της χώρας. Μεγαλύτερες συγκεντρώσεις αφρικανικής σκόνης σήμερα στην δυτική, κεντρική και την νότια Ελλάδα. Από εκεί και πέρα όμως, εκτός από αυτό, έχουμε και συννεφιά στις περισσότερες περιοχές της χώρας. Κατά τόπους θα έχουμε και βροχές και κάποιες μπόρες. Με εξαίρεση τις Κυκλάδες και τα Δωδεκάνησα που πρακτικά θα έχουν μόνο σύννεφα χωρίς φαινόμενα. Στις υπόλοιπες περιοχές, αρχικά σε Ιόνιο, δυτικά, κεντρικά, υπηρετικά και Κρήτη, περιμένουμε, είναι ήδη δηλαδή αυξημένες συννεφώσεις από νωρίς και σταδιακά θα επεκταθούν και στην υπόλοιπη χώρα. Ήδη στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας έχουμε αρκετά έτσι έντονες και πιο πυκνές συννεφώσεις.
0: Άρα δηλαδή όπου βρέξει θα ρίξει και κοκκινόχωμα, λασποβροχή.
1: Θα ρίξει λασποβροχή ακριβώς. Θα έχουμε κατά διαστήματα τοπικές βροχές συμπόρες και σε αυτές τις περιοχές που θα βρέξει θα έχουμε κατά βάση και λασποβροχές. Να τονίσουμε ότι δεν περιμένουμε αξιόλογα φαινόμενα, δεν είναι το βασικό οι βροχές, αυτή η αστάθεια δηλαδή, δεν θα μας επηρεάσει τόσο πολύ. Απλά κάνει λίγο πιο μουντό ακόμη το σκηνικό σήμερα στην χώρα. Θα έχουμε κάποιες μεμονωμένες καταιγίδες, αυτό σημαίνει λίγα παραπάνω φαινόμενα πρακτικά, όχι όμως κάτι σημαντικό. Κυρίως από το απόγευμα σε Βόρειο Ιόνιο, Ήπειρο και Δυτική Στερεά και πρόσκαιρα και στην Θεσσαλία. Αλλά επαναλαμβάνω, οι βροχές δεν είναι κάτι που θα μας απασχολήσει σήμερα. Το βασικό για σήμερα είναι η μεταφορά αφρικανικής σκόνης, η οποία έτσι είναι έντονη στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Βέβαια, μην ξεχνάμε ότι η άνοιξη και η σκόνη είναι κάτι που συνήθως πάει μαζί, δεν είναι πρωτόγνωρο για την εποχή φυσικά. Απλά όταν έρχεται δεν μας αρέσει καθόλου, διότι σίγουρα γίνεται πιο θολός ο ουρανός, πιο μουντός ο καιρός, και όσοι έχουν και προβλήματα με τη σκόνη δεν τους βοηθάει καθόλου, η αλήθεια είναι. Να πούμε ότι έχουμε νότιους ανέμους που είναι λίγο πιο ενισχυμένοι σήμερα στο Ιόνιο, στα 4 με 6 τοπικά 7 μποφούρ, στο Αιγαίο λίγο καλύτερα τα πράγματα, αρκετά καλύτερα για την ακρίβεια, στα 2 με 4 και τοπικά 5 μποφούρ. Και όπως σου είπα, μια μικρή πτώση της θερμοκρασίας σήμερα μόνο προς τις μέγιστες τιμές, άρα παραμένουμε σε ευχάριστες για την εποχή έτσι τιμές, στους 22 με 24 βαθμούς Κελσίου στις περισσότερες περιοχές, και τοπικά σε υπηρετικά 12 αλλά και στη Βόρεια Κρήτη θα δούμε και 25 με 26 βαθμούς Κελσίου, πρακτικά λίγο πιο χαμηλά από τις τελευταίες ημέρες, αλλά χωρίς να μας επηρεάζει αυτό. Τώρα, σταδιακά από αύριο Σάββατο περιμένουμε μια βελτίωση του καιρού. Θα δούμε πρακτικά περισσότερη ηλιοφάνεια στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας από αύριο. Απλά δεν θα λείψουν αύριο κάποιες τοπικές βροχές τα κεντρικά και τα βόρεια τμήματα της χώρας. Επαναλαμβάνω όμως, δεν θα είναι κάτι αξιόλογο και από αύριο θα αρχίσει και να βελτιώνεται, οπότε δεν θα μας φαίνεται και τόσο. Βέβαια, θα παραμείνει η αφρικανική σκόνη και αύριο στην ατμόσφαιρα. Οπότε και αύριο κάπως δεν θα μας αρέσει πολύ η ατμόσφαιρα. Δεν θα είναι τόσο μουντή, ωστόσο θα υπάρχει και ο ήλιος φυσικά, όπως είπαμε στις περισσότερες περιοχές, αλλά και η σκόνη θα είναι παρούσα. Από εκεί και πέρα, οι άνεμοι σταδιακά από νότιους θα στραφούν σε βόρειους, βορειοδυτικούς, θα φτάνουν τα 2 με 4, τοπικά 5 μποφόρ. Σταδιακά θα αρχίσει να απομακρύνεται η σκόνη από την Κυριακή. Και να πούμε ότι και από αύριο Σάββατο, παρόλο που σήμερα η θερμοκρασία θα σημειώσει έτσι μια μικρή πτώση, όπως είπαμε, από αύριο θα σημειώσει πάλι αισθητή άνοδο στην χώρα και πρακτικά θα ξεπεράσει τα κανονικά για την εποχή επίπεδα. Αύριο θα είμαστε στις περισσότερες περιοχές γύρω στους 24 με 27 βαθμούς και τοπικά θα δούμε και 28 με 29, πιθανώς στα υπηρετικά τοπικά και στην Κρήτη να δούμε και κάποια τριαντάρια αύριο Σάββατο. Και πάμε τώρα στο άλλο θέμα που είναι από την Κυριακή, όπου αλλάζει πρακτικά αισθητά ο καιρός πλήρως, με ηλιοφάνεια ουσιαστικά στις περισσότερες περιοχές. Δεν αναμένονται φαινόμενα, μόνο ίσως τα ορεινά την Κυριακή να έχουμε λίγες βροχές το μεσημέρι και το απόγευμα. Είναι πολύ φυσιολογικό αυτό για την εποχή. Κυρίαρχο στοιχείο όμως από την Κυριακή και μετά θα είναι η ηλιοφάνεια. Η αφρικανική σκόνη, όπως είπαμε, θα αρχίσει να απομακρύνεται, οπότε δεν θα μας απασχολεί πια, ιδιαίτερα από την Κυριακή και μετά. Και οι άνεμοι δεν θα είναι ιδιαίτερα ισχυροί, θα είναι στα 2 με 4 και τοπικά 5 μποφόρ. Το βασικό που έρχεται από την Κυριακή και μετά είναι νέα άνοδος της θερμοκρασίας, η οποία θα παραμείνει σε υψηλότερα φυσικά από τα φυσιολογικά για την εποχή επίπεδα στις περισσότερες περιοχές. Θα αρχίσουμε να βλέπουμε λίγα παραπάνω 28, 29 και 30 σε αρκετές περιοχές. Και από την Δευτέρα και μέχρι περίπου και τα μέσα της επόμενης εβδομάδας, περίπου μέχρι την επόμενη Τετάρτη, Πέμπτη, περαιτέρω σημαντική φυσικά άνοδος. Θα ξεπεράσουμε κατά πολύ τα φυσιολογικά για την εποχή επίπεδα. Δεν περιμένουμε ακραίες τιμές θερμοκρασιών ή κάποιο καύσωνα, γιατί έχω ακούσει και κάτι τέτοια τελευταία.
0: Ναι.
1: Ωστόσο, θα δούμε σε κάποιες περιοχές να ξεπερνάμε τους 30 βαθμούς Κελσίου αυτές τις ημέρες.
0: Καύσωνα 30 δηλαδή βαθμούς Κελσίου τώρα. Ναι,
1: ακριβώς αυτό. Ναι. Άκουσα και κάτι για καύσωνες, η αλήθεια είναι.
0: Έχουν οι πρώτοι καύσωνες, ξεκινήσαμε από τώρα.
1: Ναι, ξεκινήσαμε από τώρα. Και είναι κάπου τα είδα αυτά. Δεν είναι προχθές,
0: μέχρι προχθές δεν έχει στεγνώσει το μαϊλάνι ακόμα από τον παγετό στην Πεντέλη. Τώρα περάσαμε στον καύσωνα, ωραία.
1: Είμαστε τα δύο άκρα, ναι, έτσι όπως το πάνε μερικοί. Λοιπόν, προφανώς δεν περιμένουμε καύσωνα, απλά θα δούμε λίγο παραπάνω το θερμόμετρο να φτάνει σε αρκετές περιοχές. Φαίνεται ότι θα ξεπεράσουμε τους 30 βαθμούς, κυρίως από την Κυριακή και μετά, έτσι και μέχρι και τα μέσα της επόμενης εβδομάδας. Περιμένουμε γύρω στους 32 με 33 βαθμούς σε κάποιες περιοχές. Και από εκεί και πέρα θα συνεχιστεί όλο αυτό και η θερμοκρασία στη θάλασσα, γιατί ξέρω ότι σε ενδιαφέρει.
0: Ναι.
1: Θα είναι αρκετά έτσι
0: με
1: καλή.
0: Με ενδιαφέρει.
1: Είμαι σίγουρη, τα ξέρω. Λοιπόν, από την Κυριακή και μετά στη θάλασσα 19 με 22 βαθμούς. Νομίζω ότι είναι αρκετά καλά. Και την επόμενη εβδομάδα, μέσα στην επόμενη εβδομάδα, δηλαδή που θα δούμε και τις λίγο πιο υψηλές θερμοκρασίες, θα είναι και λίγο παραπάνω η θερμοκρασία στη θάλασσα. Δηλαδή, ίσως δούμε και 23 με 24 βαθμούς στη θάλασσα. Οπότε νομίζω

0: αρχίσει να σου θυμίζει λίγο, παρόλο που είμαστε στα μέσα Μαΐου.
1: Υπέροχα. Όσο οι θερμοκρασίες είναι σε τέτοια επίπεδα, δηλαδή δεν σκάει ο τζίτζικας και μπορεί να κυκλοφορήσει, μια χαρά. Μετά, άμα αρχίσει να ανεβαίνει πολύ η θερμοκρασία, ωραίο είναι το καλοκαίρι, αλλά άμα αρχίσει να κάνει πάρα πολύ ζέστη, τη πόλη είναι βίωσαβίωτο. Δεν είναι και εύκολα τα πράγματα. Ελίνα, ευχαριστώ πάρα πολύ για την πλήρη ενημέρωση για την εικόνα του καιρού. Σκόνη είναι, θα περάσει όπως ακούσατε να λέει η Ελίνα. Μην ανησυχείτε καθόλου, Ελίνα Καρέτσου, η μετεωρολόγος του Μέγκα και των Νέων.

Αυτήν η υπέροχη Fleetwood Mac με το Gypsy. Σήμερα έχει γενέθλια ο Billy Barnett, ο κιθαρίστας των Fleetwood. Έλα, Fleetwood Mac, έλα, έτσι. Πολύ καλό το συγκρότημα, από τα σπουδαιότερα συγκροτήματα, με πολύ ωραία τραγούδια, αλλά και πολύ δύσκολο σαν ιστορία, παράνομες σχέσεις, ναρκωτικά, τρικλοποδιές, αλκοόλ, μηνύσεις, θάνατοι. Η ζωή των Fleetwood Mac, η ιστορία των Fleetwood Mac, ποτέ δεν ήταν εύκολη. Μια ατάκα του Πρωθυπουργού όταν τελείωσε η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας, που τον ρώτησαν οι δημοσιογράφοι τι γίνεται με τις εκλογές, που είπε μετά τη ΔΕΘ, μετά τη ΔΕΘ, άνοιξε πάρα πολύ μεγάλη κουβέντα. Αν εννοεί μετά τη ΔΕΘ ότι παιδιά δεν υπάρχει περίπτωση τώρα, θα πάμε και στη ΔΕΘ και μετά βλέπουμε τι θα γίνει, μετά τη ΔΕΘ θα αποφασίσουμε, ή αν εννοεί μετά τη ΔΕΘ εκεί γύρω στο φθινόπωρο, αφού θα έχει ανακοινωθεί και ένα έτσι παχιό-παχιό πακέτο με μέτρα στήριξης, όχι μέτρα που θα χάσουμε λεφτά, αλλά μέτρα που θα πάρουμε θεωρητικά λεφτά, να ανακοινωθούν οι εκλογές. Έτσι κι αλλιώς αυτή τη στιγμή δύο είναι οι σχολές σκέψεις στο εσωτερικό της κυβέρνησης. Η μία που λέει, πρόεδρε, πάμε γρήγορα τώρα να ελέγχουμε τα πράγματα, τώρα που και άλλοι δεν έχουν σηκώσει κεφάλι ακόμα, και άλλοι που λένε, πρόεδρε, άστο να πάει προς το τέλος, να μοιράσουμε και όσα λεφτά υπάρχουν και μπορούμε να μοιράσουμε, να αλλάξουμε το κλίμα, να τελειώσουμε και με τις ανοιχτές υποθέσεις, να τελειώσουμε και τους αντίπαλους και να πάμε σε εκλογές. Αλλά είπε ο Μητσοτάκης, οι τρίτες εκλογές για να κερδιθούν θέλουν δουλειά πολύ, θα πρέπει να ιδρώσουμε τη φανέλα για να κερδιθούν αυτές οι εκλογές. Τώρα η αλήθεια είναι ότι αυτή η στροφή προς τους βουλευτές από τον Κυριάκο Μητσοτάκη δείχνει ότι είμαστε έτσι και αλλιώς στην τελική ευθεία για τις εκλογές, διότι χωρίς βουλευτές, ενώ χωρίς το στελεχειακό δυναμικό των κομμάτων να τρέξουν από γειτονιά σε γειτονιά, δεν γίνεται πράγμα. Οπότε επιστρέφουμε στη βάση σιγά σιγά. Το επιτελικό κράτος πάβει να είναι η πρώτη μας έννοια και επιστρέφουμε στη βάση των βουλευτών. Πολύ σημαντικές οι προτάσεις για την αναθεώρηση του συντάγματος και από την κυβέρνηση και από τα υπόλοιπα κόμματα. Απλά, ξέρετε, θέλει δουλειά πολύ, θέλει δηλαδή επεξεργασία, διότι, για παράδειγμα, αναφορές όπως, κάτσε να τη βρω και όπως είναι ακριβώς, για να μην λέω πράγματα από το μυαλό μου,

Λέει λοιπόν η πρόταση, το κείμενο πρότασης της Νέας Δημοκρατίας για την αναθεώρηση του συντάγματος: η τεχνητή νοημοσύνη οφείλει να υπηρετεί την ελευθερία του ατόμου και την ευημερία της κοινωνίας, ώστε να μετριάζονται οι κίνδυνοι και να αξιοποιούνται τα πλεονεκτήματα.

πλεονεκτήματα που προσφέρει. Αυτό είναι έκθεση ιδεών μαθητή δημοτικού, όχι η αναθεώρηση του συντάγματος. Το λέω γιατί αντίστοιχα πάνω κάτω γράφονται και οι προτάσεις και των υπόλοιπων κομμάτων. Δηλαδή θέλουμε πολύ σοβαρότερη δουλειά, ειδικά άμα μιλάμε για την τεχνητή νοημοσύνη που αλλάζει τη ζωή μας, με ευχολόγια του στυλ παιδιά η τεχνητή νοημοσύνη πρέπει να είναι στην υπηρεσία του ανθρώπου και όχι να, ο άνθρωπος να είναι υπό την τεχνητή νοημοσύνη. Δεν γίνεται δουλίτσα, πρέπει να κάνουμε σοβαρές αλλαγές.

0: Για παράδειγμα, η αλλαγή στο άρθρο 24 του Συντάγματος. Λήψη μέτρων για την αντιμετώπιση του φαινομένου της κλιματικής αλλαγής, την αποτελεσματική διαχείριση των υδάτωνων πόρων, την ενίσχυση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, την κατοχύρωση του περιβαλλοντολικού ισοζυγίου σε κάθε κρατική παρέμβαση και την προστασία των ζώων. Πάρα πολύ ωραίο όλο αυτό. Αλλά χρειαζόμαστε σχέδιο ολόκληρο, όχι πέντε γραμμές, για να πούμε ότι αντιμετωπίζουμε την κλιματική κρίση. Να πεις, το Σύνταγμα μια χάρτα είναι. Δεν είναι. Οι νόμοι είναι αυτοί που ορίζουν τα πράγματα και οι πολιτικές είναι αυτές που ορίζουν τα πράγματα. Αλλά και το πώς αποτυπώνεται το πράγμα στο Σύνταγμα είναι πάρα πολύ σημαντικό για να ξέρουμε τι συζητάμε. Για παράδειγμα, δεν χρειαζόμαστε συνταγματική αλλαγή ή συνταγματική αναθεώρηση για να πούμε ότι δεν πρέπει να δουλευόμαστε μεταξύ μας. Άκουγα την κυρία Χορμόβα, την διοικητήρια της ΔΥΠΑ, προχθές, ότι σιγά σιγά θα έχουμε και τα αποτελέσματα για τον κοινωνικό τουρισμό. Εξετάζοντας τα στοιχεία, πάρα πολλοί κόσμος υπέβαλε αίτημα για τον κοινωνικό τουρισμό. Υπήρχαν 11.000 αιτήματα, 11.000 συμπολίτες μας με εισόδημα άνω των 80.000 ευρώ, οι οποίοι υπέβαλαν αίτημα για κοινωνικό τουρισμό. Δηλαδή αυτοί που παίρνουν πάνω από 80.000 ευρώ.
1: 2.000 FM.
2: Να σας συστηθώ ή μάλλον να σας ξανασυστηθώ. Είμαι το Peugeot 208. Λένε για μένα ότι είμαι το πιο όμορφο αυτοκίνητο, τεχνολογικά προηγμένο, διασκεδαστικό στην οδήγηση. Και όπως φαίνεται, έχουν δίκιο. Όμως, να σας πω κάτι που ακόμα δεν το ξέρουν. Τώρα, κυκλοφορώ σε νέες εκδόσεις με δωρεάν αναβάθμιση εξοπλισμού, προνομιακή τιμή και συνολικό όφελος 3.300 ευρώ. Έχουν να πούν τώρα. Λοιπόν, είμαι το Peugeot 208 και σας περιμένω στις εκθέσεις Peugeot.
0: Εάν το ενεργοποιήσεις άμεσα, έχεις και έκπτωση έως και 30% και δωρεάν για ένα ολόκληρο χρόνο την υπηρεσία παρόχου και τις κρατικές φοροαπαλλαγές. Μπες στο isonego.gr και διάλεξε την κατάλληλη συνδρομή για την επιχείρησή σου. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
3: Αντέχεις. Πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ Χαμηλών Τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Προλαβέτες. Όλα ετοιμοπαράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
4: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
5: Μήπως λεφτά.
4: Τα λες και λεφτά.
6: Coupons. Coupons.
5: Από πού ακούστηκε αυτό.
4: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
7: Όταν έχετε The Ima Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The Ima Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The E, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
8: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
9: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Ξεκίνα τώρα και κέρδισε έναν χρόνο δωρεάν πάροχο και φοροαπαλλαγές. Μάθε περισσότερα στο ES1Go.gr.

είχε σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα καμιά

0: Jumbo Idea.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr. Θέλεις να μειώσεις έως και 60% τα έξοδα μετακίνησής σου? Θέλεις! Μην το αναβάλεις, εκτός και αν βρήκες τρόπο το αυτοκίνητό σου να κινείται με αέρα. Κάνε τώρα τη μετατροπή σε υγραέριο στην Auto Gas Τσοπελογιάννη και απόλαυσε ένα ξέγνιαστο καλοκαίρι με νέες, ακόμα χαμηλότερες τιμές. Auto Gas Τσοπελογιάννη. Η έξυπνη κίνηση.
2: Πάμε!
3: Μα ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
4: Μπορεί να τρέξει.
5: Παίζει να βγει και πρώτος.
4: Μπράβο, πατέρα σου!
3: Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
5: Ενισχυτικό και φυσικό.
3: Οστεομούβ.
6: Οστεομούβ. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από τη Natural Factors. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
7: Η επίσημη έναρξη του Διεθνούς Θεολογικού Συμποσίου Μνήμη και Τιμή Γέροντος Εμιλιανού Σιμωνοπετρίτου, μάρτης της δόξης του Θεού και οδηγός εν πνεύματι, θα πραγματοποιηθεί στο Christmas Theater την Παρασκευή 8 Μαΐου και ώρα 5 μετά μεσημβρίαν, με εναρκτήριες ομιλίες του Γέροντος Ελισαίου Σιμωνοπετρίτου και του Γέροντος Εφραίμ Βατοπεδινού, τη χοροδία του Ιερού Κοινοβίου Ευαγγελισμού της Θεοτόκου Ορμήλειας και προβολή βίντεο αφιερώματος στον Γέροντα Εμιλιανό. Είσοδος ελεύθερη.
8: Χορηγός επικοινωνίας, παραπολιτικά 90,1.
9: Ξύπνα, ξύπνα!
10: Τι?
9: Ήρθε! Ένα παίξω!
10: Να φτιάξω καφέ για τους εργάτες.
9: Καλημέρα στα παιδιά! Οπτική είναι, ε!
11: Μπα, για την αποχέτευση, κυρία μου.

5G Home Internet. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες nova.gr. Παραπολιτικά.

0: Η μεγάλη ώρα έφτασε. Οι Μετάλλικα έχουν φτάσει ήδη στην Αθήνα. Το Σάββατο η συναυλία των Μετάλλικα στο Ολυμπιακό Στάδιο. Όσοι πιστοί και άπιστοι θα πάνε αύριο, γιατί τώρα μεταξύ μας, αυτό συζητάγαμε και τον Χριστομυρίδη, καταλαβαίνετε ότι σε όλες αυτές τις χιλιάδες του κόσμου που θα πάνε αύριο στη Μετάλλικα, κάποιοι έχουν ακούσει Μετάλλικα, πολλοί γουστάρουν δηλαδή πάρα πολύ και θα πάνε. Να, ο Δημήτρης ο Κύρκος, ας πούμε. Α, πάει. Έχει ακούσει πολύ Μετάλλικα. Κάποιοι έχουν ακούσει λιγότερο Μετάλλικα, τους αρέσει, δεν ξέρουν όλα τα τραγούδια, αλλά είναι και μεγάλη συναυλία και μεγάλο συγκρότημα και θα πάμε. Κάποιοι τώρα τι θα ακούνε Μετάλλικα, τι θα ακούνε Scorpions, τι θα ακούνε Νότι Φακιανάκη, ξέρω εγώ, μπορεί να είναι και το ίδιο, αλλά πάμε για τη selfie. Κατάλαβες. Πάμε για τη selfie να δείξουμε ότι είμαστε Μετάλλικα. Σίγουρα, ορθώς πάλι ο Χρήστος Ομυρίδης, σίγουρα θα παίξει Μετάλλικα με στρας, μπλουζάκι, σίγουρα. Όπου θα δείτε Μετάλλικα με στρας, ξέρετε ότι δεν έχει ακούσει Μετάλλικα ποτέ. Ποτέ! Ποτέ ρε στη ζωή του! Δηλαδή να παίζει στο ραδιόφωνο, άλλαζε σταθμό και λέγε έλα με βλακίε τώρα! Αλλά έτσι είναι. Αυτό είναι show. Εντάξει, εγώ είμαι υπέρ αυτή τη άποψη ότι και να μην ξέρει, άμα θες να πας να δεις ένα μεγάλο show, πας και το βλέπεις. Το θέμα είναι να το απολαύσεις. Μην μείνεις μόνο με τη selfie. Λέγαμε πριν για την κλιματική κρίση και τα πόσα πολλά πρέπει να κάνουμε και νομικά αλλά και πρακτικά για να αντιμετωπίσουμε την αλλαγή που έρχεται, που έχει έρθει ήδη δηλαδή στην ζωή μας. Από τα μεγαλύτερα προβλήματα που έχουμε είναι ότι η ψύξη και η θέρμανση έχει μετατραπεί λίγο σε είδος πολυτελείας. Λίγο τα ακριβά πετρέλαια, λίγο τα ακριβά αέρια, λίγο το κόστος για να κάνεις αλλαγές στο σπίτι σου, λίγο το ότι τα σπίτια στην Ελλάδα είναι και παλιά, πάρα πολλά παλιά σπίτια και χρειάζονται αλλαγές, λίγο το ότι είναι ενεργοβόρα τα ακίνητα και αυτό ανεβάζει το κόστος της θέρμανσης και της ψύξης και κάπως έτσι ξεκινάει μια κουβέντα που πρέπει να γίνει πολύ σοβαρά. Γι' αυτό και ζήτησα από τον κύριο Μάνο Κρανίδη, ενεργειακό επιθεωρητή, γενικό γραμματέα της Πομιδά, να συζητήσουμε λίγο για τις λύσεις, για το κόστος, αλλά και για το αν πάμε καλά τη συζήτηση, έτσι όπως την πάμε. Καλημέρα κύριε Κρανίδη.
1: Καλημέρα, τι κάνετε, να είστε καλά. Συγγνώμη, είμαι έξω γιατί είμαι σε ένα έργο.
0: Έτσι πρέπει.
1: Ακούγεται. Ναι,
0: πρέπει η ανάπτυξη πρέπει να συνεχιστεί. Δεν πρέπει να τη σταματάμε τώρα για μία με σαρά.
1: Και χαίρομαι για την εισαγωγή. Και να πω και κάτι θέλω για την συναυλία. Πάρα πολύ ωραία και τα πάτε. Ναι. Αλλά να προσέξουμε και την ασφάλεια.
0: Βέβαια.
1: Μεγάλο, ειδικά οι διοργανωτές. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να περνάμε ωραία.
0: Ναι.
1: Αλλά τα έχουμε δει και πολλές άλλες φορές. Θέλει προσοχή γιατί θα είναι πολύ κόσμο στην άφηση κοινού, πολύ μεγάλη.
0: Να ακολουθούμε τα τι λένε οι διοργανωτές και να μην κάνουμε το κεφαλιού μας, τις προδιαγραφές, να μην κάνουμε το κεφαλιού μας, γιατί είναι πολύ ο κόσμο και πρέπει να
1: περνάμε τα όρια αντοχής του γηπέδου. Είναι μεγάλο βέβαια, αλλά πάντα όλα όρια έχουν όριο.
0: Βέβαια.
1: Απλά έτσι ενημερωτικά δεν θέλω να χαλάσω το.
0: Δεν το χαλάω. Όποιο είναι να πάει τώρα είναι πολύ έτοιμο.
1: Λοιπόν, έχω πάει πολύ σε πολλές.
0: Για πάμε.
1: Ενεργειακή φτώχεια. Η γλώσσα είναι ένα μεγάλο θέμα, το συζητάμε πολύ καιρό. Mm-hmm. Έχει λόγους που συμβαίνει. Ένα, το είπατε εσείς, είναι ακίνητα πολλά παλιά. Mm-hmm. Δηλαδή, να καταλάβετε, το 70% είναι πρώτο 1990. Mm-hmm. Του κτηριακού όγκου. Τεράστια. Έχει εκατομμύρια ακίνητα. Το άλλο θέμα, το μεγάλο, που είναι ειδικό για την Ελλάδα, είναι κοινωνικό, είναι ότι έχουμε πολλούς ιδιοκτήτες με λίγες ιδιοκτησίες και μικρά εισοδήματα.
0: Ναι, σωστά.
1: Άρα, έχουμε περιπτώσεις που έχουμε μια μίσθωση, που είναι και ο ιδιοκτήτης και ο μισθωτής αδυναμία έχουν να κάνουν κάποιες βασικές κινήσεις. Αυτό είναι κάτι που πρέπει να δούμε και έχει να κάνει με τα εισοδήματα, έχει να κάνει με την οικονομική πολιτική. Έτσι.
0: Ναι.
1: Σε ένα μεγάλο ποσοστό. Ένα άλλο δεν έχει κανένα πρόβλημα. Ένα όμως μεγάλο ποσοστό πρέπει να το βοηθήσουμε. Έχουν γίνει κάποια προγράμματα, αλλά δεν είναι επαρκή. Mm-hmm. Έχουν γίνει για ευάλωτα νοικοκυριά και εξοικονομώ, αλλά αυτά τα προγράμματα καλά είναι, αλλά δεν είναι το πρόβλημα.
0: Ναι.
1: Το αλλάζω θέρμανση, αλλάζω θερμοσύφωνα, αλλάζω ηλιακό κλπ. Τώρα, το μεγάλο θέμα που θα έπρεπε να δούμε πολύ είναι πώς θα μαζικοποιήσουμε τις ΑΠΕ. Δηλαδή, οι ΑΠΕ έχουμε αναπτυχθεί στην Ελλάδα.
0: Ναι.
1: Αλλά κυρίως σε επίπεδο επενδυτικό, mm-hmm. βασικής παραγωγής. Δηλαδή, φωτοβολταϊκά στα χωράφια, άλλες μεγάλα πάρκα φωτοβολταϊκών, άλλες επενδύσεις που αφορούν αιωλικά, που αφορούν διάφορα, οτιδήποτε ΑΠΕ. Δεν έχει πάει πολύ στα νοικοκυριά και στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Λιμάδα.
0: Ναι.
1: Έξω, στα κτίρια.
0: Ναι.
1: Γιατί δεν έχει πάει, γιατί. Ίσως δεν μπορούσαμε, ίσως δεν είχαμε τη χρηματοδότηση, διάφοροι λόγοι. Πρέπει να γίνει όμως, γιατί είναι το μεγάλο κλειδί. Γιατί είναι το κλειδί, γιατί έχουμε ένα πολύ ψηλό ρεύμα, μια εποχή με ψηλό πετρέλαιο, ψηλό φυσικό αέριο, μεσοσταθμικά. Ψηλό ρεύμα, όταν είμαστε 15-16% είναι ένα τεράστιο κόστος, το οποίο πώς καλύπτεται όταν κάνεις ψηφισμό, όταν κάνεις μια επένδυση σε ΑΠΕ. Ποια είναι η επένδυση σε ΑΠΕ, η βασική στα κτίρια, φωτοβολταϊκά.
0: Σωστό.
1: Είναι η κλασική επένδυση, εγώ το λέω και από ίδια εμπειρία. Ναι. Τι προβλήματα έχουμε εκεί πέρα. Πρώτον, δίκτυο. Δεν έχουμε το δίκτυο, την υπάρχεια του δικτύου να σηκώσει παραπάνω συνδέσεις. Έχουμε λίγες συνδέσεις σε σχέση με τον πληθυσμό. Δηλαδή, τελευταία στοιχεία δεν πρέπει να είναι σε κτίρια πάνω από 30-35.000 συνδέσεις. Μπορεί να είναι και πολλές. Πολύ λίγο έτσι σε σχέση με τα εκατομμύρια κτίρια που έχουμε. Άρα, πρώτη κίνηση επενδύσει σε δίκτυο. Δεύτερο, τα γραφειοκρατία. Πιο γρήγορες οι συνδέσεις, πιο γρήγορες οι κρίσεις από το ΔΔΕ. Ταχύτητα. Δεν γίνεται να περιμένει άλλο να πάρει μια σύνδεση 6 μήνες, 8 μήνες. Τρίτον, χρηματοδότηση, έξυπνη τρόπο χρηματοδότηση, είτε μέσα από το λογαριασμό, είτε με επιδοτήσεις. Διάφορα μοντέλα υπάρχουν, εφαρμόστε και στο εξωτερικό. Δεν μιλάω πάντα να βάλεις 10 κιλοβάτ, να βάλεις και 4 κιλοβάτ και 5 κιλοβάτ. Αυτό τι σου δίνει τη δυνατότητα να συμψηφίσεις το ρεύμα σου, άρα να κάνεις μεγαλύτερες κινήσεις εσωτερικά, να βάλεις κλιματιστικά για παράδειγμα.
0: Σωστό.
1: Ένα παράδειγμα λέω. Έναν ηλιακό. Άρα θέλω να πω ότι σιγά σιγά αυτός ο νέος εξηλεκτρισμός μπορεί να μειώσει αυτό το κομμάτι που λέγεται ενεργειακή φτώχεια. Έχει μεγάλη επιρροή στα κινητά μας και στην ποιότητα ζωής, αλλά και στο κόστος. Άρα επηρεάζει και έμεσα και το στεγαστικό. Έτσι. Και το στεγαστικό δεν είναι μόνο οι μισθωτές που δεν βρίσκουν να μείνουν, είναι και οι ίδιοι ιδιοκτήτες που μένουν στα σπίτια τους. Mm-hmm. Έτσι να δουν καλύτερα. Άρα συνολικά αυτό θα δίνει οδηγεί και στη βιώσιμη ανάπτυξη, αν το πάρει συνολικά.
0: Ωραία.
1: Αυτό είναι εντάχει το πρόβλημα.
0: Ναι. Το ζήτημα είναι αν υπάρχουν τρόποι για να γίνουν όλα αυτά. Ήδη ο Υπουργός, ο κ. Παπασταύρου, προανήγγειλε αυτό το περίφημο πρόγραμμα φωτοβολταϊκά στο μπαλκόνι.
1: Πολύ ωραία. Πολύ ωραία. Το είδα. Mm-hmm. Είναι μια κίνηση θετική. Ναι. Το θέμα να εφαρμοστεί γρήγορα.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, θα είναι γρήγορη αυτή η εφαρμογή. Σε επίπεδο νομοθετικό, σε επίπεδο σχεδιασμού, έχουμε κάνει πράγματα. Mm-hmm. Δεν εφαρμόζονται. Δηλαδή, όταν το εξοικονομώ κάνει 2 χρόνια να τελειώσει. Ωραίο πρόγραμμα το εξοικονομώ. Αλλά 2 χρόνια χάνει την επιρροή του, χάνει τη δύναμή του.
0: Σωστό.
1: Μπαλκόνια. Μάλιστα. Πάω εγώ να βγάλω στο μπαλκόνι. Μία εσείς να βάλω 2 πανέλα. Πόσο γρήγορα θα μπορεί να συνδεθώ. Θα δούμε στην πράξη. Εγώ mm-hmm. μαζί πολύ καλά. Έχουν γίνει πράγματα. Δεν θέλω να μηδενίζω. Αλλά πρέπει να επεκταθούν γιατί αυτή τη στιγμή είμαστε σε μια κρίσιμη κατάσταση. Mm-hmm. Και το παίρνουμε ψήφιστα. Έτσι έχουμε μια μεγάλη ανισότητα στην κοινωνία. Δηλαδή, εγώ το βγάζω σε 2 ταχύτητες βασικά, 30-70 περίπου εκεί το έχω.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, το 30 έχει αντέξει, έχει ωφεληθεί, έχει ευνοηθεί από όλες τις συνθήκες αυτές και από τη δική του προσπάθεια. Mm-hmm. Το 70 όμως μένει πίσω. Δηλαδή, έχουμε ένα ποσοστό που δεν βγάζει το μήνα. Δηλαδή, αυτούς μην το παίρνουμε ότι είναι κάτι παραμύθι, ότι δεν υπάρχει. Το βλέπουμε γύρω μας.
0: Σωστό, σωστό. Το ερώτημα είναι αν μπορούν οικονομικά να σηκώσουν το βάρος στα νοικοκυριά. Για να κάνουν τέτοιες παρεμβάσεις.
1: Θα μπορούσαν με μια σημαντική βοήθεια. Το έχουμε δει και σε προγράμματα για τα ευάλωτα. Mm-hmm. Το έχουμε δει στο Αλάζο Θέρμανση. Είχε πολύ μεγάλη συμμετοχή.
0: Mm-hmm.
1: Γιατί ήταν πολύ μικρό το κόστος που βάζανε και ήταν πολύ μεγάλο το όφελος. Ή το Αλάζο Ηλιακό. Mm-hmm. Πάρα πολύ συμμετείχαν. Γιατί όταν αλλάζει τον ηλεκτρικό σου ηλιακό, είναι ένα όφελος σημαντικό.
0: Mm-hmm.
1: Έτσι. Δεν μιλάω να κάνεις πάντα το μεγάλο project, αλλά να ξεκινήσεις σιγά-σιγά να ανοίγεις, να μαζικοποιείς, που λέω, να κάνεις πιο μαζική το όφελος των ΑΠΕ.
0: Mm-hmm.
1: Έτσι, επίσης, μπορεί σε ένα άλλο πολύ σημαντικό που δεν έχουμε αξιοποιήσει, αυτό μου στέλνει μια εκπομπή, θα έπρεπε να τα πούμε μόνο γι' αυτό, είναι οι ενεργειακές κοινότητες.
0: Ναι, σωστό.
1: Το οποίο
0: σωστό.
1: Είναι ένα πολύ ωραίο κόνσεπτ που έχει και πολύ λαϊκή απόδοση.
0: Το οποίο εφαρμόζεται σε πολλά μέρη. Το είπε και ο Υπουργός επίσης, ο κ. Παπασταύρου, αυτό, το ότι πρέπει σιγά-σιγά να ενεργοποιήσουμε τις ενεργειακές κοινότητες.
1: Χαίρομαι πραγματικά. Και το θέμα να κάνει τις κατάλληλες κινήσεις, γιατί έχουμε, κοιτάξτε, στην Ελλάδα έχουμε το κλασικό, έχουμε ενεργειακές κοινότητες, αλλά δεν λειτουργούν.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, έχουμε σε ποσότητα, έχουν ιδρυθεί, αλλά δεν είναι αποτελεσματικές.
0: Ναι.
1: Περισσότερες, κάποιες είναι, αλλά είναι λίγες.
0: Mm-hmm.
1: Αυτό θα μπορούσαν να το κάνουν εξαιρετικά. Κοινότητα μπορεί να κάνουν δήμοι, μπορεί να κάνουν φυσικά πρόσωπα, μπορεί να κάνουν το ίδιο το κράτος, μπορεί να κάνουν επιχειρήσεις.
0: Ναι.
1: Είναι πολύ καλό κόνσεπτ και δημιουργεί αυτό που λέμε. Να το καταλάβει ο κόσμος, το virtual net metering. Δηλαδή, εγώ συμμετέχω και εσείς. Είμαστε μέλη, πληρώνουμε μια συμμετοχή και συμψηφίζουμε το ρεύμα μας στο ακίνητό μας, που δεν έχει σχέση με τα φωτοβολταϊκά. Τα φωτοβολταϊκά δεν είναι στο ακίνητό μας, είναι σε κάποια πάρκα.
0: Σωστό. Το ζήτημα είναι αν θα έπρεπε να δούμε και λίγο διαφορετικά τα προγράμματα που επιδοτούν τέτοιου είδους παρεμβάσεις.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, υπάρχουν πολλά προγράμματα, αλλά είναι διασπασμένα. Δηλαδή, άλλο για το θερμοσύφωνο, άλλο για την ενεργειακή επάρκεια, άλλο για το πετρέλαιο, πώς το λένε, άλλο για τη θέρμανση, άλλο για να κάνουμε θερμομόνωση. Μήπως πρέπει να το δούμε λίγο όλο μαζί.
1: Τώρα, για παράδειγμα, θα βγει αυτό το ανακαινίζω, όπου το παρουσιάσουμε και μαζί, θα βγει ο οδηγός την επόμενη εβδομάδα. Αν θέλετε να το αναδείξουμε, να έχουμε τον πραγματικό οδηγό. Αυτό έχει μια τέτοια έννοια και αυτό είναι το πρώτο πρόγραμμα που βάζει μέσα και ανακαίνιση και ενεργειακή αναβάθμιση.
0: Ναι.
1: Μαζί όλα, δεν είναι ξεχωριστά. Δεν έχει οικονομό όπως σου λέει, κάνεις μόνο ενεργειακή αναβάθμιση, δεν μπορείς να κάνεις υδραυλικά, δεν μπορείς να κάνεις ηλεκτρικά, δεν μπορείς να κάνεις κουζίνες.
0: Mm-hmm.
1: Αυτή είναι η λογική και εγώ πιστεύω ότι πρέπει να συμψηφιστούν. Η άλλη λογική που φαίνεται να περνάει είναι να βάζουν το παιχνίδι του παρόχους του ηλεκτρικού ρεύματος, ώστε να κάνουν αυτοί τα προγράμματα με συνεργασία με μηχανικούς, φαντάζομαι, δεν έχω δει το τελικό πλαίσιο.
0: Ναι.
1: Γιατί αυτό, γιατί αυτοί μπορούν να δώσουν όρους πληρωμής καλύτερο. Δηλαδή να σου πούνε ότι με το λογαριασμό του ρεύματος θα μου δίνεις 100 δόσεις, 50
0: σωστό,
1: δόσεις,
0: σωστό.
1: 60 δόσεις.
0: Σωστό.
1: Αυτό βοηθάει πάρα πολύ.
0: Mm-hmm.
1: Όπως βοηθάνε όλα αυτά τα προγράμματα αγορών που κάνουμε από
0: ναι.
1: τις εταιρείες με εξοπλισμό που τα παίρνουμε σε 30 δόσεις.
0: Ναι.
1: Έτσι, ένας που δεν έχει μεγάλο εισόδημα μηνιαίο μπορεί να καλύπτει σιγά σιγά αυτό το κόστος και να έχει όμως άμεσα το όφελος.
0: Ναι, σωστό, σωστό. Μάλιστα, κύριε Γρανίδη, κρατάμε ανοιχτή την συζήτηση, περιμένουμε
1: βεβαίως,
0: και τα νέα προγράμματα.
1: Θέμα, πρέπει να το δούμε.
0: Βέβαια.
1: Πρέπει να το δούμε γιατί εκεί, ξέρετε, στηρίζεται όλο το στεγαστήριο, εγώ το λέω και όπως ξέρετε σε πάρα πολλές εκπομπές.
0: Ναι.
1: Πρέπει να το καταλάβουμε όλοι, ότι στην Ελλάδα έχουμε ένα χαρακτηριστικό, πολλούς ιδιοκτήτες με λίγες ιδιοκτησίες με μικρά εισοδήματα.
0: Σωστό. Αυτό είναι ένα από τα μεγαλύτερα ζητήματα.
1: Μεγάλοι ιδιοκτήτες που φαντάζονται κάποιοι ότι μεγάλοι δυνάστες, δεν υπάρχουν αυτά. Μιλάμε για 7 εκατομμύρια ιδιοκτήτες. Ο καθένας έχει από ένα κίνητο.
0: Σωστό. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Γρανίδη. Ευχαριστώ
1: πολύ.
0: Να είστε καλά.
1: Ευχαριστώ πολύ.

Μετά από αυτό που είπα για τον κοινωνικό τουρισμό, ο Βασίλης στέλνει μήνυμα. Εδώ έχουμε πρωθυπουργό, λέει, που πήρε επίδομα για τις ζημιές στις ελιές. Δεν θα πάρουν αυτοί που έχουν πάνω από 80.000 εισόδημα κοινωνικό τουρισμό. Σωστό και αυτό. Δείχνει το δρόμο. Ιωάννη από την Βιέννη, φίλε και πιστέα ακροατή, δεν είπα ότι δεν δέχεσαι την κριτική. Είπα ότι. Γι' αυτό γίνεται το πράγμα, για να κάνουμε κριτική στην κυβέρνηση. Άμα δεν δέχεται η κυβέρνηση την κριτική, είναι προβληματικό. Και το ζήτημα δεν είναι ότι αποδομούμε τα καλά τώρα. Συγγνώμη, αλλά οι υποκλοπές και ο ΠΚΠ δεν είναι καλό και το αποδομούμε. Οι υποκλοπές και ο ΠΚΠ είναι δύο σκάνδαλα, τα οποία πρέπει να δούμε αν μπορούμε να βρούμε γιατί έγιναν και ποιοι έφταξαν. Αν το σκάνδαλο για τον ΠΚΠ είναι ο αγρότης ή αυτός που δεν ήταν αγρότης και έπαιρνε, δηλαδή μόνο αυτό είναι το σκάνδαλο και δεν έχει καμία πολιτική εμπλοκή, μιλάμε για ανίκανους πολιτικούς που κάτω από τη μύτη τους γίνεται πάρτι και αυτοί δεν καταλαβαίνουν τι γίνεται και απλά πρέπει να έρθει μια Ευρωπαία εισαγγελέας και να πει: παιδιά, εδώ γινόταν ένα σκάνδαλο, και αυτοί να πούνε: α, ούτε που το καταλάβαμε. Ζητάμε χίλια συγγνώμη, δεν θα ξανασυμβεί. Το ένα είναι αυτό. Το άλλο είναι ότι κάποιοι από τους πολιτικούς κάνανε παιχνίδι. Ένα από τα δύο. Επειδή σκάνδαλο υπάρχει, το έχουμε ξαναδεί στην Νοβάρτης. Σκάνδαλο υπήρχε, δεν υπήρχε κανένας πολιτικός που να φταίει. Και τι κάναμε, χάσαμε και το μικρό σκάνδαλο. Δεν πήραμε φράγκο εμείς, ενώ οι άλλοι πήρανε. Γιατί μείναμε στο αν οι πολιτικοί αυτό τα παίρνουν, δεν τα παίρνουν. Δεν το έλεγξαμε ποτέ. Μείναμε στο πολιτικό κομμάτι και όχι στο νομικό. Θα μου πεις τώρα, αφού δικαιώθηκαν. Βεβαίως. Αλλά λέω ότι στην Ελλάδα δεν γίνεται ποτέ να μην φταίει κανένας άνθρωπος που εμπλέκεται με την πολιτική. Αυτή είναι η Yardbirds, γιατί ο Paul Samuel Smith, μπασίστας και ιδρυτικό μέλος των Yardbirds, έχει γενέθλια σήμερα. Έφυγε ο Smith για να έρθει ο Page στη θέση του. Και έφυγε ο Page για να πάει μαζί με τον Plant, τον Jones και τον Brownham να φτιάξουν τους New Yardbirds, που μετά έγιναν οι Led Zeppelin. Κάπως έτσι πάει η ιστορία. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε.

0: το Σάββατο με τα παραπολιτικά. Κυνήγι και σκοποβολή σε αυτό το τεύχος. Ένα μεγάλο αφιέρωμα στον Διεθνή Αγώνα Πρακτικής Σκοποβολής της Μπερέτα. Μαζί μια αποκάλυψη για τη μελέτη απαγόρευσης του κυνηγιού στο Βίτσι για λίγες πατάτες. Ακόμα, κλήρωση για ένα σύστημα εντοπισμού κυνηγόσκυλων Α300 της Garmin. Και μαζί η ειδική έκδοση «Η Μέρα της Ευρώπης». Αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
1: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
2: Μισό.
1: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
2: Μισό.
1: Πάλι μισό.
2: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank, να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
3: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr / bonus.
4: Mercedes-Benz. Όλα ξεκίνησαν πριν από 1,5 αιώνα με ένα θέλω. Θέλω να πάω πιο μακριά, πιο γρήγορα, με ασφάλεια. Έτσι δημιουργήσαμε το πρώτο αυτοκίνητο στον κόσμο. Και για 140 χρόνια, χάρη σε αυτό το θέλω, σχεδιάζουμε καινοτομίες, κερδίζουμε πρωταθλήματα και κατασκευάζουμε αυτοκίνητα μύθους. Ακολούθησε τώρα το δικό σου θέλω και κάνε δική σου τη Mercedes-Benz A-Class με 34.900 ευρώ ή 229 ευρώ το μήνα. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Άγιος Παΐσιος ο Αγιορείτης. Ο βίος, η λόγη και η ύμνη του με τον Πέτρο Γαϊτάνο. Μια κατανυκτική διαδρομή πίστης, λόγου και προσευχής. Τους λόγους του Αγίου αφηγούνται ζωντανά η Κατερίνα Διδασκάλου και ο Λεωνίδας Κακούρης. Με βυζαντινή χοροδία και ζωντανή ορχήστρα. Άγιος Παΐσιος ο Αγιορείτης. Μια αφηγηματική μουσική παράσταση του Πέτρου Γαϊτάνου. Τετάρτη 20 Μαΐου στο Θέατρο Ακροπόλ.
6: Οι τουρίστες ανακαλύπτουν εμπειρίες. Οι επιχειρηματίες τις δημιουργούν. Και εμείς τους στηρίζουμε με το Πειραιώς Tourism 360. Εποφεληθείτε κι εσείς τώρα από τα προνόμια που απολαμβάνουν χιλιάδες πελάτες μας για τη χρηματοδότηση και τη λειτουργία της επιχείρησής σας. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
7: Έμεινε ένας. Τελευταίος που δεν οδηγεί Σαντέρο.
8: Νιώθω λίγο περίεργα.
7: Λογικό. Δεν οδηγούν όλοι Ντάτσια Σαντέρο. Ακόμη. Αλλά είμαστε κοντά. Το νούμερο 1 αυτοκίνητο σε πωλήσεις λιανικής στην Ευρώπη από το 2017 είναι εδώ. Με νέο κινητήρα Bifuel, 120 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και πάνω από 1500 χιλιόμετρα αυτονομία. Νέο Dacia Sandero. Αποκτήστε το από 15.950 ευρώ ή 99 ευρώ το μήνα.
9: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως στις 31 Μαΐου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
10: Αυτό το Σάββατο, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά. Ένα μοναδικό ένθετο για την ημέρα της Ευρώπης. Από το 1950 μέχρι σήμερα. Από το πολιτικό όραμα που έθεσε τα θεμέλια της σημερινής Ευρωπαϊκής Ένωσης μέχρι τις σύγχρονες προκλήσεις και τις γεωπολιτικές εντάσεις. Γράφουν αποκλειστικά για το ένθετο οι ευρωβουλευτές Γιώργος Αυτιάς, Φρέντις Μπελέρης και Γιάννης Μανιάτης. Όπως και η καθηγήτρια του ΕΚΠΑ και δημοσιογράφος, βραβευμένη με το Ευρωπαϊκό Βραβείο Δημοσιογραφίας που θέσπισε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, Μαρίνα Ρίγου. Αυτό το Σάββατο μόνο στα παραπολιτικά.
11: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθούν Σωτήρης Ξενάκης, Βασίλης Κουρής.

0: Αυτή είναι η Βίκη Μοσχολιού στο Πέρα από τη Θάλασσα. Ερίκος Θαλασσινός, Γιάννης Μαρκόπουλος.
1: Βασίλικο στο χέρι.
0: Ορθώς ο Άλκης στέλνει, επειδή συζητάγαμε πριν για τη θερμοκρασία της θάλασσας, τώρα με αυτές τις θερμοκρασίες, όσοι πηγαίνουν το χειμώνα για μπάνιο, τώρα σταματάνε. Καλά τα λες, Άλκη.
1: Άσπρο περιστέρι.
0: Τους θυμήθηκες, Κωνσταντίνε, τους Quintessences, ψυχεδελικό ροκ, νομίζω, τη δεκαετία του 60 του 70, κάπου εκεί έπαιζαν.

0: Κώστα, πολλά τα μέτρα που θα μπορούσαν να ληφθούν, πολλές ιδέες που υπάρχουν για να μειωθεί το κόστος καθημερινής ζωής. Το ζήτημα είναι αν υπάρχει διάθεση να εφαρμοστούν τα μέτρα ή αν μένουμε απλά σε μέτρα επιδοματικού χαρακτήρα.
1: Έλαμψε σαν άνοιξη η δική σου αγάπη.
0: Σας αφήνω να απολαύσετε την Βίκη Μοσχολιού και αμέσως μετά να απολαύσετε και το Δελτίο Ειδήσεων με τον Βασίλη Τέτση. Τελευταίες εξελίξεις, όλες οι ειδήσεις στις 9. Ακολουθεί ο Τρίς Ξενάκης Βασίλης Κούρης. Αν όλα πάνε καλά, μετά το Σαββατοκύριακο, λίγο μετά τις 7 και κάτι, αφού θα έχουμε πει και το Δελτίο Ειδήσεων, θα είμαστε εδώ, στον αέρα των Παραπολιτικών, με το πρώτο πρωινό. Να έχετε ένα καλό Σαββατοκύριακο. Μου βλέπετε έξω που είναι τώρα μουντά, θα έρθει και πάλι ο ήλιος. Γεια σας.

0: 2000 FM.
1: Ζήτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για το καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο edae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
2: Να σας συστηθώ ή μάλλον να σας ξανασυστηθώ. Είμαι το Peugeot 208. Λένε για μένα ότι είμαι το πιο όμορφο αυτοκίνητο, τεχνολογικά προηγμένο, διασκεδαστικό στην οδήγηση. Και όπως φαίνεται, έχουν δίκιο. Όμως, να σας πω κάτι που ακόμα δεν το ξέρουν. Τώρα, κυκλοφορώ σε νέες εκδόσεις με δωρεάν αναβάθμιση εξοπλισμού, προνομιακή τιμή και συνολικό όφελος 3.300 ευρώ. Έχουν να πούν τώρα. Λοιπόν, είμαι το Peugeot 208 και σας περιμένω στις εκθέσεις Peugeot.
3: Ο κόσμος γύρω μας είναι η φύση μας.
4: Αν το σεβαστούμε, τότε σίγουρα μπορούμε να κερδίσουμε.
3: Παπαγεωργίου Παρασκευά και Σία, όμικρον έψιλον.
4: Εμπιστευτείτε τους ειδικούς και επενδύστε σε κορυφαία είδη θέρμανσης, ίδρευσης και κλιματισμού που μπορούν να βελτιώσουν την ποιότητα ζωής σας χωρίς να βλάψουν το περιβάλλον.
3: Υδραυλικά είδη, είδη θέρμανσης, αντλίες και πιεστικά.
4: Αυτόνομοι βιολογικοί καθαρισμοί. Γερμανικοί λέβητες πετρελαίου. Αντλίες θερμότητας, ενδοδαπέδια θέρμανση και θέρμανση με σύμμαχο τον ήλιο.
3: Ηλιακοί θερμοσύφωνες Μαλτέζου για αληθινή οικονομία στις καλύτερες τιμές.
4: Εμπορία και εγκατάσταση από το έμπειρο προσωπικό μας.
3: Υπεύθυνος Παπαγεωργίου Πάρης, διπλωματούχος μηχανολόγος μηχανικός.
4: Κανάρη και Εμμανουήλ Σοφούλη, έναντι κτίριο ΟΤΕ.
3: Τηλέφωνα 6974 719380 και 2273027537.
5: Ξυπνάς μια μέρα και θυμάσαι ότι σε λίγο καιρό έχεις γάμο και βάπτιση μαζί. Είτε είσαι η νύφη, είτε η καλεσμένη, που βρίσκεις την καλύτερη συλλογή σε νυφικά και τουαλέτες. Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Την επόμενη μέρα ανακαλύπτεις ότι έχεις ξεμείνει από casual. Πού βρίσκεις τα καλύτερα casual? Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Παπούτσια! Πού πάω χωρίς παπούτσια? Πάω στην Μαλού και βρίσκω εταιρείες υποδημάτων. Ο My Sandals Vegan XTI με οικολογικό δέρμα και ανατομικά. Ευτυχώς υπάρχει η Boutique Μαλού, κορίτσια. Γιατί τώρα θα ήμουν αλλού. Boutique Μαλού. Στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Τηλέφωνο 6977-09-4494. E-shop στο Μαλού Fashion. 40 χρόνια τώρα μας δίνει τα καλύτερα. Μαλού. Πού αλλού.
6: Όλη η νεανική συλλογή και τα μικρότερα νούμερα του καταστήματος Μαλού της Γυμνασιάρχου Κατεβαίνη μεταφέρθηκαν στο κεντρικό κατάστημα επί της Θεμιστοκλής Σοφούλη 113 στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμου.
7: Τα 70's είχαμε την groovy μουσική, τα παντελόνια καμπάνες και το κατάστημα ρούχων Coimbs. Τα 80's είχαμε τη δίσκο, τα μαλλιά αφάνα και το κατάστημα ρούχων Coimbs. Τα 90's είχαμε τη rock μουσική, τα μπουφάν fly και το κατάστημα ρούχων Coimbs. Τη δεκαετία του 2000 είχαμε το βάλτο αγόρι μου, σκισμένα outfit και το κατάστημα ρούχων Coimbs. Τη δεκαετία του 2010 έως σήμερα ήταν γενικώς άστα να πάνε. Αλλά ευτυχώς είχαμε το κατάστημα ρούχων Coimbs. Coimbs, βρες αυτό που θες, στην τιμή που θες. Σχέδια, χρώματα, μεγέθη, μάρκες. Italian Job, Μάκης Τσέλιος, Φένιξ, Ελέρια Κορτέζ, Βέτο, Ντόνα Μάρθα, Ντερπούλη, Μπελαπί και πολλά πολλά άλλα. Καταστήματα ρούχων Coimbs. Λικούργου Λογοθέτη 32 για κλασικό και 36 για μοντέρνο ντύσιμο. Πάντα εδώ, πάντα για σένα.
8: Μως έτσι δεν γίνεται. Τι σούκλα είναι αυτή? Ένα GTA 26 δεν έχετε? Ακούστε τη φύση, βρείτε την εσωτερική γαλήνη. Ανοίξτε τα μάτια. Και όμως έτσι γίνεται υπέροχος ο κήπος.
9: Το ξυλοκοπτικό στυλ GTA 26 θα καθαρίσει όλη την ενέργεια του κήπου σου με ασφάλεια, τέλεια εργονομία και απίστευτη ευκολία. Επαναφορτιζόμενη δύναμη στυλ, έτοιμη για κάθε πρόκληση.
10: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος στυλ για την Σάμο, Φράγκος ΑΕΒΕ, στην περιοχή Τρεις Εκκλησιές.
6: τηλέφωνο 2273-22247.
10: Τι θα φάμε σήμερα?
11: Έχω την καλύτερη ιδέα. Πάμε για κάτι σαν κάρβουνα.
10: Δηλαδή?
11: Στο κάτι ψήνεται. Στην Αγίου Νικολάου 6, πίσω από την κεντρική πλατεία. Έχουν τα καλύτερα.
10: Τι έχει το μενού?
11: Ό,τι θέλεις. Τυλιχτά, σκεπαστές, μερίδες, όλα ψημένα στα κάρβουνα.
10: Κοτόπουλο στη σούβλα έχουν?
11: Καθημερινά. Και κοκορέτσι κάθε Παρασκευή και Σάββατο.
10: Με έπεισες. Πάρε τηλέφωνο για delivery.
11: Έτοιμο.
10: Τέλεια. Και για το πάρτι που λέγαμε?
11: Αναλαμβάνουν και εκδηλώσεις. Ακόμα και ολόκληρη σούβλα κατόπιν παραγγελίας. Όλα στα κάρβουνα με την καλύτερη ποιότητα. Αγίου Νικολάου 6.
10: Πίσω από την κεντρική πλατεία.
11: 22731-00331 ή παραγγελία και αποφαγή.gr.
12: Ψάχνεις εύκολο και γρήγορο πλήσιμο? Στο Ariston Wash and Dry τα ρούχα σου είναι έτοιμα σε λιγότερο από μία ώρα. Μπαίνεις, πλένεις, στεγνώνεις και τελείωσες. Χωρίς ραντεβού, χωρίς αναμονή.
13: Σε έναν καθαρό, σύγχρονο χώρο, με απλά μηχανήματα και πληρωμή όπως σε βολεύει, κάρτα ή μετρητά. Και το πιο σημαντικό, απόλυτη υγιεινή με απολύμανση ενεργού οξυγόνου μετά από κάθε χρήση. Και όσο περιμένεις, χαλάρωσε με έναν καφέ, snacks και δωρεάν Wi-Fi.
12: Είσαι φοιτητής, κάτοικος ή ταξιδιώτης? Εδώ θα βρεις τη λύση. Ariston Wash and Dry. Καθαρά ρούχα, καθαρό μυαλό.
13: Ariston Wash and Dry. Απέναντι από την Περιφερειακή Ενότητα Σάμου. Ανοιχτά καθημερινά από τις 7:15 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Τηλέφωνα 694-889-7391. 694-461-5574. Και 698-759-8416.
14: Το αυτοκίνητό σου έχει ανάγκες.
15: Και εσύ έχεις ανάγκη να ξέρεις ότι θα το αναλάβουν οι καλύτεροι.
14: Ανταλλακτικά Πανουράκης. Λιανική και χονδρική πώληση ανταλλακτικών.
15: Βρες λιπαντικά, μπαταρίες, φρένα, τακάκια, τσιμούχες, φίλτρα, ρουλεμάν, ημάντες και όλα τα ανταλλακτικά που χρειάζεσαι.
14: Με την εγγύηση επώνυμων εταιριών όπως Bosch, Phoenix, MAN, FIBA.
15: Επίσης, διάθεση λιπαντικών, Mobil, BP και άλλων μεγάλων εταιριών.
14: Πανουράκης. Μεσόκαμπο Σάμου. Τηλέφωνο 22730-62562 και 62563.
15: Πανουράκης.
16: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 12 Μαΐου σπάλα χοιρινή άνεφος του, μόνο 4,98 το κιλό. Στρούγκα κεφαλοτήρι, μόνο 9,90 το κιλό. Ρεγκάτο τυρί τριμμένο 200 γραμμαρίων, μόνο 2 ευρώ η συσκευασία. Nutri Valley, παιδικά δημητριακά 375 γραμμαρίων, μόνο 2,19 η συσκευασία. Νεομάτ σκόνη πλυντηρίου ρούχων 40 μεζούρες ή υγρό 45 μεζούρες, μόνο 4,99 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
17: Energizers! Νιώθω άνετα!
18: Energizers! Μου αρέσουν τόσο τα χρώματα!
17: Παίζω χωρίς να νοιάζω!
18: Χαμογελώ μέσα τους!
19: Το ξέρω, αγάπες μου, το ίδιο ένιωθα κι εγώ. Energizers. 40 χρόνια τα πιο χαμογελαστά παιδικά ρούχα.
20: Energizers Σάμος. Καπετάν Σταμάτη 24 στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνο 22730-87-151.
21: Μπροστά σου δεν πιάνουν δραχμή, μπροστά στην Δήμητρα Τσίπη.
22: Αυτή είναι, αυτή είναι. Αν εμείς είμαστε, αυτή είναι. Είναι μανταλιάδα, μανταλιάδα. Μάνταλο στην φέρω ψωμί. Λοιπόν, η κυρία Κατερίνα Πλατή, όχι, η κυρία Κατερίνα Πλατή στην παραγωγή της εκπομπής και η κυρία Ελένη Τάγκα στο 211-1080-880. Ο Βασίλης Κρυμπάς επιλέγει τις τραγουδάρες αυτές που μας φτιάχνουν το κέφι και σήμερα Παρασκευή θα βάλουμε και μερικές, ελπίζω. Και ο Παναγιώτης Κάτσιος στα ηχητικά. Είναι σήμερα Παρασκευούλα για τον πολύ κόσμο, τελευταία εργάσιμη, όχι για όλους όμως. Είναι 8 το μηνός. Πάει το 3 του Μάη. Ναι. Έχει πιάσει μια συννεφιά και έχει ρίξει και λασπό βροχή ήδη. Ναι, ναι. Μία. Και θα ξαναρίξει και εδώ σήμερα και άλλη. Λέει. Όχι μια δυνατή, αλλά ικανή καταρχάς για να τα κάνει μπλε μαρέντα αυτοκίνητα πάλι όλα. Και τα ρουχαλάκια που είναι απλωμένα. Μην απλώνετε σήμερα.
23: Αύριο, Σάββατο.
21: Αύριο, απλώστε αύριο, Σάββατο. Ναι. Ή απλώστε κάτω από τέντα. Πάντως, ναι. Λοιπόν, κίνηση. Δεν μπορούσαμε πια στην κουβέντα απ' έξω. Άλλος και δεν μπήκα να δω τι γίνεται. Κάτι μπαίνω τώρα μέσα όμως. Για να ρίξω μια ματιά. Με τα συστήματα βλέπεις αμέσως. Λοιπόν, Κηφισός.
22: Είναι εντάξει ο Κυφισός, δεν έχει τίποτα το ιδιαίτερο. Λίγα πράγματα δηλαδή, πριν την Λένορμαν και μέχρι αρκετά πριν τη Φιλαδέλφεια, στην Άνοδο, στο Αιγύπτιο και στην Κάθοδο, κάτσε εδώ στην Αθήνα εδώ τι γίνεται. Ούτε στην Αττική Οδό έχει ιδιαίτερη κίνηση. Ρε λες αυτό ο καιρός. Στην Άνοδο και την Αθήνα πάλι τα πράγματα είναι normal σχετικά. Α, παρανάτη, μπράβο, παραλιακή. Παραλιακή και στα δύο ρεύματα. Βλέπω από το Καλαμάκι μέχρι που... στο ρεύμα που πάει για Πειραιά Βασίλη, μέχρι τον Πειραιά σχεδόν έχει κίνηση. Από το Καλαμάκι ξεκινάει, είναι κάτι θα συμβαίνει, δεν ξέρω τι συμβαίνει. Και στο ρεύμα της εξόδου τα πράγματα είναι λίγο καλύτερα. Στον Πειραιά τα πράγματα είναι ήσυχα. Γενικά, αν βλέπετε κάτι που δεν το βλέπουμε εμείς, γιατί εγώ δεν το βλέπω στο χάρτη, και ακόμα και η διαδρομή Χαϊδάρης Καλαμαγκάς έχει κίτρινα να είμαι στα κόκκινα σήμερα. Τι έγινε, είδαν τον καιρό και δεν βγαίνουνε. Μου κάνει εντύπωση. Είναι καμία σχέση με τις προηγούμενες ημέρες. Λοιπόν. Α, η Μεσογείο. Βλέπω. Μεσογείο δεν είναι αυτή, ή Κηφισίας. Κηφισίας, Κηφισίας, συγγνώμη, στην Αναδότηση έχει κίνηση αρκετή. Και το κέντρο της Αθήνας, το Κολωνάκι εκεί και τα Πέριξ γύρω-γύρω έχει κίνηση. Αλλά είναι, ξέρεις, από Χίλτον, Κολωνάκι μέχρι παλιό Χίλτον. Κολωνάκι, The Elysians, έτσι τη λέγεται τώρα. Έτσι, το μαγαζί. Σύνταγμα κλπ. Αυτά. Με τη λασποβροχή σας είπαμε. Ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή πάει και έρχεται. Το πρωί έχει ειρήνη, το βράδυ έχει πόλεμο.
0: Πού να καταλαβείς.
22: Πραγματικά δηλαδή. Βλέπεις τι γίνεται. Είναι αλλιώς ξημερώνει το πρωί, αλλιώς πάει το μεσημέρι, το βράδυ πάει αλλιώς. Χθες πάλι λέει είχαν επιθέσεις. Περιμένουν σήμερα την απάντηση, λέει, του Ιράν για την πρόταση αυτή της μιας σελίδας συμφωνίας και χθες το βράδυ.
0: Και κυρία, λέει ο Τραμπ όμως δεν έχει παραβιαστεί.
22: Πώς διαφωνεί, δεν παραβιαστεί.
0: Διαφωνεί το Ιράν.
22: Πώς δεν έχει παραβιαστεί.
0: Γελάμε, πώς να σου πω, αλλά.
22: Ναι.
0: Εντάξει.
22: Ναι. Πάνω από 3 λεπτά είναι κατάχρηση, παιδιά, λέει ο Άλκης. Επίσης, τι τα έχουμε τα διαρρολόγια πάνω από το κεφάλι μας στο κρεβάτι. Καλημέρα, παιδες. Γεια σου, Άλκη. Καλημέρα. Καλώς είσαι και του λόγου σου.
0: Ναι. Αν θέλετε την γνώμη μου θέμα της ημέρας, το θίξαμε χθες με τον κύριο Απόστολο Γραφτόπουλο. Πες το.
22: Εδώ λέει, αν δεν πάρουμε, λέει ο Νίκος, καμιά μπλε καναβουρίνη, δεν αντέχουμε ούτε μία φορά το μήνα.
0: Δεν το κατάλαβα, αλλά εντάξει.
22: Μπλε καναβουρίνη, μπλε καναβουρίνη. Λέει, αν δεν πάρουμε, λέει, αυτό δεν αντέχουμε τη μία φορά το μήνα, λέει ο Νίκος. Δεν κατάλαβες, να το εξηγήσω.
0: Προσπάθησε, ναι, προσπάθησε.
22: Τώρα το κατάλαβες.
0: Λοιπόν, θέμα της ημέρας. Σήμερα το μεσημέρι θα έχουμε την Ελστάτ. Δεν χρειάζεται να μας τα πει, το ξέρουμε, έτσι.
22: Ναι.
0: Είναι πρόβλημα.
22: Για την ακρίβεια.
0: Πολύ δυσιόνατα στοιχεία για το μέλλον.
22: Τι είμαι ακριβά τα πράγματα.
0: Μεγάλη η αύξηση των δείχνων τιμών παραγωγού στη βιομηχανία τον Μάρτιο.
22: Πώς κάνεις, δεν συνήθισες.
0: Ανατιμήσεις καταγράφηκαν σε 14 από τις 23 παρακατηγορίες.
22: Το κακό με την ακρίβεια είναι ότι δεν συνηθίζεται κιόλας. Ναι, δεν είναι, θα το συνηθίσουμε, δεν πειράζει. Ναι, ναι. Δεν είναι σαν το νερό στη θάλασσα που λες το συνηθίζει άμα είναι κρύο. Ναι, δεν συνηθίζεται γιατί φεύγει το χρήμα. Θα έχουμε τον κυβερνητικό εκπρόσωπο μετά τις 9 και 20-25. Να μιλήσουμε λίγο και γι' αυτό. Και για το θέμα της ακρίβειας.
0: Καλά, εκείνο τώρα γιατί έγινε στην κοινοβουλευτική ομάδα χτες. Επίσης, κρατάω δύο ειδήσεις ακόμα από το οικονομικό τομέα. 43,3 εκατομμύρια τουρίστες ήρθαν το 25 στην Ελλάδα. Τεράστιος αριθμός, ε.
22: Ναι. Και έχουν σπάσει πια την πρωτιά των Άγγλων οι Γερμανοί. Οι Γερμανοί είναι πρώτοι, οι Άγγλοι είναι δεύτεροι, οι Ιταλοί είναι τρίτοι και μέσα στην πεντάδα πλέον έχουν μπει και οι Αμερικάνοι, οι οποίοι δεν έρχονταν στην Ελλάδα, αλλά τώρα ανοίξαν εξής πτήσεις εδώ και λίγα χρόνια και έρχονται.
0: Και αυτοί που αφήνουν λεφτά.
22: Ναι, και είναι και βέβαια. Ναι, και αφήνουν και λεφτά, αυτό είναι αλήθεια. Και οι Γερμανοί αφήνουν λεφτά. Οι Άγγλοι δεν αφήνουν πολλά λεφτά. Έβλεπα και εγώ τα στοιχεία αυτά, είναι εντυπωσιακά. Ρώσοι έρχονται, αλλά έρχονται από τρίτες χώρες ξανά. Ενώ δεν ερχόντουσαν μέχρι πέρσι πρόπερση. Δεν έρχονται όμως απευθείας πτήσεις, δεν υπάρχουν απευθείας πτήσεις ακόμα.
0: Είπε ο Κώστα ότι με την σύμφωνη γνώμη του Ζελένσκι, ο Κώστα, ο Αντώνιο Κώστα.
22: Ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου.
0: Είναι υποχρεωμένοι ακροατές να γνωρίζουν.
22: Ναι, ναι.
0: Ότι η Ευρώπη λέει να πρέπει να, σιγά σιγά να ετοιμάζεται να ξεκινήσει διάλογο με τη Μόσχα.
22: Αυτά
0: τα λογικά, ρε παιδιά.
22: Αύριο και η επέτειος, η 9η Μαΐου είναι η επέτειος που γιορτάζουν την απελευθέρωση από τους Γερμανούς της Ευρώπης, οι Ρώσοι, οι Σοβιετικοί πήγαν να πω. Γιατί όταν λέει επιτεύχθη, έγινε η συμφωνία στο Βερολίνο, ήταν μία ώρα μπροστά και ήταν στη Μόσχα 9 Μαΐου. Οπότε το γιορτάζουν μία μέρα μετά από την υπόλοιπη Ευρώπη.
0: Κατ' ουσίαν γίνεται μία μάχη. Μία μάχη, ας πούμε, αν είναι η μέρα που μπήκε η κόκκινη σημαία στο Reichstag στις 9 Μαΐου, ή αν είναι η μέρα της Ευρώπης.
22: Ναι.
0: Και για κάποιον που έγραψε να πάω στη Μόσχα χθες, έχω να πω ότι την τελευταία πρωτομαγιά, εκεί που 9η Μαΐου, συγγνώμη, ήταν προγραμματισμένο πριν γίνει εκείνη η χρονιά που προηγήθηκε τελικά η εισβολή στην Ουκρανία, η επίθεση στην Ουκρανία. Αυτός που είχε κανονίσει ήταν ο πρωθυπουργός. Να ήταν εκεί.
22: Έχω
0: σε
22: πάει,
0: κόκκινη πλατεία. Ήταν από τους δύο ηγέτες της Ευρώπης. Έτσι να τα θυμόμαστε.
22: Έχω πάει εγώ στη Μόσχα σε τέτοια παρέλαση. Δεν θυμάμαι. Σε κάποιο ταξίδι. Καλύπτοντας κάποιον Έλληνα αξιωματούχο, υπουργό εξωτερικών ή πρωθυπουργό που είχε πάει τη δεκαετία του 90 του 2000. Δεν θυμάμαι. Ναι, ναι. Και την είχα παρακολουθήσει από εξέδρα πάνω και πολύ εντυπωσιακή παρέλαση. Πραγματικά. Επίσης είχα δει το μαυσολείο. Καλά, αυτό το είδα πρώτη φορά. Το μαυσολείο του Λένιν στην κόκκινη πλατεία. Δεν είναι που περνάνε τα σχολεία από όλη την Ρωσία. Είχε κατηγορές ατελείωτες κάθε μέρα από το πρωί.
0: Να σε ρωτήσω μετά, εξομολογήθηκες?
22: Εξομολογήθηκα βέβαια, κοίταξα πάνω στον ουρανό τους παππούδες μου, ζήτησα συγγνώμη από τους παππούδες μου, πήγα εκκλησία, μία φορά το έπαθα και μία όταν πήγα στο μαυσολείο του Κεμάλ υποχρεωτικά, πάλι συνοδεύοντας επισήμους, το έχω κάνει δύο φορές στη ζωή μου αυτό.
0: Θεωρία των δύο άκρων, κατευθείαν, με την πρώτη. Με την πρώτη, να σου πω.
22: Δεν είπα τίποτα αρέσει για τον Κεμάλ.
0: Να σου πω, ναι, αυτό λέω. Βαριά τα χρεωστικά ραβασάκια της εφορίας διαβάζουν στην πορική. Λοιπόν, μέσος όρος επιστρεφόμενος μέχρι τώρα με βάση τις δηλώσεις.
22: Αυτά πιστωτικά δεν χρεωστικά που λες να επιστρεφόμενο.
0: Ναι, ναι, 244.
22: Ναι.
0: Ο μέσος φόρος 1281.
22: Ναι.
0: Και τώρα γίνονται οι δηλώσεις οι εύκολες, έτσι.
22: Ναι.
0: Γρήγορα, γρήγορα δηλαδή. Αυτές κυρίως που είναι αυτόματα.
22: Εμείς αργούμε. Εμείς που πληρώνουμε. Καμία 32 χρόνια, τώρα 35. Έχω να πάρω επιστροφή από το πριν 20 χρονών. Ναι, ναι, ναι. Ναι. Πώς το λένε, 25 ξέρω το. Θυμάσαι που πέραμε επιστροφές ρε, τώρα να ξεκινούσαμε. Που πέραμε χρήματα πίσω από την εφορία και την περιμέναμε την επιταγή. Τις δίνουν γρήγορα. Μια εποχή κάνανε κανένα εξάμεινο για να τις δώσουν. Τώρα τις δίνουν αμέσως σε μια εβδομάδα.
0: Τα πολύ γρήγορα τρία πραγματάκια για την κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας.
22: Θέλω να πω για τα πατίνια, θα πω μετά.
0: Μετά θα έχουμε τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, ναι, ναι, τον υφυπουργό παρά τον πρωθυπουργό, τον Παύλο Μαρινάκη.
22: Οπότε θα πούμε αναλυτικά. Ναι, ναι.
0: Οπότε να έχουμε βάλουμε μία έτσι.
22: Βάλε μία έτσι.
0: Να κάνουμε μία εισαγωγή στην κουβέντα και αμέσως μετά θα κουβεντιάσουμε και για τα πατίνια. Θα έχουμε χρόνο, εδώ θα είμαστε. Και όχι μόνο. Και για την μπάλα θα κουβεντιάσουμε.
22: Το λέω, ωραία, γιατί είχαμε ένα παιδάκι πάλι 12 χρονών. Ναι. Το οποίο νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση διασωληνωμένο στο παιδόν. Χθες το πρωί έγινε αυτό. 12 χρονών παιδάκι, πέρασε ένα στόπ και φανάρι. Έτσι, και στόπ και φανάρι. Έπεσε πάνω του ένα βανάκι με ένα άλλο παιδί. 27 χρονών το οδηγούσε αυτό. Και το παιδί κινδυνεύει η ζωή του. Μακάρι να σωθεί το παιδί δηλαδή. Αλλά ήταν το εξαιρετικό πόσο περιστατικό μέσα στα τελευταία 24 ώρα, ρε φίλε. Και χθες έμαθα ότι υπάρχει μια διαρροή από το ότι κάνουν τώρα άρον-άρον κάποιες κινήσεις για την απαγόρευση στην πλήρηση ανηλίκους. Σε ανηλίκους. Τέλος πάντων, πες μας τώρα για την αρχή ομάδα και θα πούμε μετά αυτά.
0: Σύντομα, δύο πραγματάκια αρχή. Η πραγματική αναθεώρηση νομίζω δεν περπατάει, είναι γνώμη μου. Δεν...
22: Τώρα θα την κάνει λίγο πριν τελειώσει η θητεία μιας κυβέρνησης.
0: Η γνώμη μου, η προσωπική, είναι καλύτερα να μην γίνει, να γίνει με την επόμενη βουλή και ας πάει λίγο πίσω, αλλά να είναι μια σοβαρή συζήτηση και όχι μέρος
22: του. Όταν ξεκινάει τώρα, ξαναλέω. Κατά την άποψή μου, στην κοινωνική ομάδα έγινε αυτό το οποίο όσοι έχουν μια σχετική εμπειρία το περίμεναν. Δηλαδή, επειδή είμαστε πια σε προεκλογική περίοδο, κακά τα ψέματα, και οι βουλευτές ενδιαφέρονται για την επανεκλογή τους. Το πρώτο που ενδιαφέρεται είναι για την επανεκλογή τους. Αυτό αφορά τους βουλευτές όλων των κομμάτων, πλην του ΚΚΕ, που είναι τα πράγματα πιο τακτοποιημένα. Λοιπόν, δεν υπήρξε ούτε ένας από αυτά που μάθαμε ως τώρα, έτσι, που να υπερεύει τα εσκαμμένα μέσα στην κοινοβουλευτική ομάδα. Όλοι, ακόμα και αυτοί που ήταν πιο αιχμηροί, όπως ο κ. Βλάχος για παράδειγμα, που ήταν ίσως ο πιο αιχμηρός από όλους, το κράτησαν σε ένα επίπεδο, χωρίς να κάνοντας την κριτική τους βέβαια, σε ένα επίπεδο το οποίο δεν μπορούσε κανείς να το κατηγορήσει για κάτι. Το πιο χοντρό που ακούστηκε κατά την άποψή μου το είπε ο Άδωνης Γεωργιάδης για τον κύριο Δένδια, χωρίς να το κατονομάσει. Ότι κάποιοι θα πάνε και στη Σελήνη, αρκεί να μην είναι εκεί που πρέπει να είναι την ώρα που είναι, που δεν ξέρω πώς το είπε.
0: Ενώπιον του Πρωθυπουργού. Εναντίον υπουργού, συγγνώμη.
22: Και κάτι είπε ο πρωθυπουργός μετά, βγαίνοντας βέβαια, που ήταν σαν να τον δικαίωσε.
0: Ναι, δεν υπήρχε περίπτωση ενώπιον του πρωθυπουργού να το πει αυτό και να μην έχει
22: κάτι είπε βγαίνοντας μετά στους δημοσιογράφους ο πρωθυπουργός και δεν θυμάμαι τώρα τη φράση του ακριβώς, σαν να τον δικαίωσε λιγάκι.
0: Άρα,
22: να τον ρωτήσουμε τον κύριο.
0: Πιστεύω ότι ξεκινάει, είναι βέβαια.
22: Τον κύριο Μαρινάκη.
0: Πιστεύω ότι ξεκινάει εκ των πραγμάτων ένα εσωτερικό παιχνίδι στη Νέα Δημοκρατία. Θα είναι και το συνέδριο την επόμενη Παρασκευή. Εκεί λέει ο κύριο Δένδια θα παρουσιάσει πλατφόρμα. Έτσι είναι ένα θέμα αυτό. Όλοι υποψήφοι θα είναι όλοι, συγγνώμη, οι βουλευτές που έχει άρσει τις ασυλίες τους θα είναι υποψήφοι αν δεν υπάρχει τελική
22: δικαστική
0: απόφαση. Απερίφθηκε επισήμως το
22: πρόβλημα. Άρα όλοι θα είναι. Γιατί η εφετείο αποκλείται να γίνει μέχρι τότε. Ακόμα και αν υπάρχει καταδικαστική πρωτόδικη, αποκλείται να γίνει εφετείο.
0: Με εξαίρεση τους κύριους Καραμανή και την κυρία Παπακώστα, οι οποίοι με προτροπή της κυβέρνησης και πίεση της κυβέρνησης,
22: ναι,
0: σίγουρα,
22: δεν θα είναι υποψήφοι.
0: Γιατί
22: σήμερα φέρουν διάταξη στη Βουλή. Ναι. Το ξέρεις.
0: Ναι, ναι.
22: Που, για να γίνονται μέσα σε τρεις μήνες οι δίκες βουλευτών. Ίσως, και είναι μια, αυτό θετικό είναι να μας συμβεί, έτσι, να τελειώνουν μέσα σε τρεις μήνες αυτές τις διαδικασίες.
0: Γιατί θα υπάρχουν, υπάρχουν στάσεις, υπάρχει δεύτερος βαθμός, υπάρχουν σειρά
22: πράγματα. Δεν ξέρω, σου λέω τώρα τι γίνεται τουλάχιστον για τον πρώτο βαθμό. Να γίνεται μέσα σε τρεις μήνες. Τώρα μετά δεν ξέρω.
0: Αυτά λοιπόν, πριν πάμε.
22: Πού να πάμε?
0: Στο διάλειμμα και στον κύριο Μαρενάκη.
22: Ναι, λοιπόν, πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Κάτσε γιατί πουλάς σκουρί. Λοιπόν, εμείς που ασχολούμαστε με το ποδόσφαιρο έχουμε όνειρα. Ένα από αυτά είναι να πάμε στο μεγάλο τελικό του UEFA Champions League. Ευτυχώς που υπάρχει η Κοσμοτέ TV που κάνει τέτοια όνειρα πραγματικότητα, γιατί τώρα μπορείς να δεις από κοντά το μεγάλο παιχνίδι στη Βουδαπέστη και να ζεις το απόλυτο ποδοσφαιρικό τριήμερο με το άτομο που θα επιλέξεις. Μπες στο Κοσμοτέ Telecom App στην ενότητα Moments και δήλωσε συμμετοχή. Κάνε το όνειρό σου πραγματικότητα, ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Και μια ενδιαφέρουσα πρωτοβουλία ανακοίνωσαν τα Public που έρχεται να απαντήσει σε μια πολύ συγκεκριμένη κοινωνική ανάγκη. Την ονόμασαν Δίχως Ηλικία και στόχος της είναι να κάνουν την εμπειρία αγορών πιο συμπεριληπτική για τους ανθρώπους μεγαλύτερης ηλικίας. Το πιο ουσιαστικό κομμάτι της πρωτοβουλίας είναι η εκπαίδευση εργαζομένων και μάλιστα με ένα αρκετά πρωτότυπο τρόπο. Οι υπάλληλοι φορούν στολές προσομοίωσης γύρατος για να βιώσουν οι ίδιοι τι σημαίνει να ψωνίζεις όταν εκείνη και η όραση δεν ήταν αυτό που ήταν κάποτε. Ένας τρόπος να χτιστεί πραγματική ενσυναίσθηση. Στα καταστήματα παράλληλα δημιουργούνται άνετα σημεία ανάπαυσης ενός επιλωτικά σημεία όπως το Golden Hall και η Τσιμισκή στη Θεσσαλονίκη και στην Λεμεσό. Διατίθεται δωρεάν μεγεθυντική φαγή για πιο εύκολη ανάγνωση. Είναι στόχο να τοποθετηθούν σε όλο το δίκτυο. Πάμε σε διάλειμμα, κύριε.
0: Πάμε.
22: Δημάς, ναι.

0: Εισιτήρια για τους Metallica στη συναυλία της χρονιάς. Τσεκ. Όρεξη για τελείωτο headbanking. Τσεκ. Απίστευτα δώρα από την Κοσμοτέ Telecom. Τσεκ. Η Κοσμοτέ Telecom, αποκλειστικός χορηγός της συναυλίας των Metallica, σε περιμένει στο ΆΚΑ στις 9 Μαΐου για να απογειώσει την εμπειρία σου. Επισκέψου το booth της και διεκδίκησε μοναδικά δώρα για να ζήσεις την απόλυτη μουσική εμπειρία. Κοσμοτέ Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
1: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Care. Δώσε στο δέρμα σου τη φροντίδα που το αξίζει. Άλλαξε τη διάθεση με τα καινοτόμα make-up τεχνολογίας Intertech της Intermed και απόλαυσε ένα όμορφο πρόσωπο με μάτ αποτέλεσμα και καλύπτοντας ρητίδες και ατέλειες. Με πολύ ψηλό δείκτη προστασίας, το Luxurious Sun Care Silk Cover BB Compact είναι ένα προϊόν μακιγιάζ που συμβάλλει στη διατήρηση της υγρασίας του δέρματος, αφήνοντάς το απαλό. Ανθεκτικό στο νερό και στον υδρότα, διατίθεται σε 4 φυσικές αποχρώσεις για κάθε ηλικία, κάθε εποχή, κάθε στιγμή της ημέρας. Luxurious BB Compact, το τέλειο make-up, η πολυτέλεια που χρειάζεται το δέρμα σου. Με την υπογραφή και αξιοπιστία της φαρμακοβιομηχανίας.

0: CS1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολή στην ΑΔ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Κέρδισε τώρα έναν χρόνο δωρεάν πάροχο. Μάθε πώς στο CS1Go.gr.
1: Πάμε!
2: Μα ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
3: Μπορεί να τρέξει.
4: Παίζει να βγει και πρώτος.
3: Μπράβο, πατέρα σου! Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
4: Ενισχυτικό και φυσικό.
3: Οστεομούβ.
5: Οστεομούβ. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από την Natural Factors. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
6: Πω, μέσα στη σκόνη το λιχνάρι.
7: Αφέντη μου! Έχεις τρεις ευθές.
8: Πάμε γρήγορα.
6: Ωραία. Θα ήθελα ένα jet ski.
7: Δικό σου.
8: Πάμε τη δεύτερη.
6: Το βάρος μου σε χρυσάφι.
7: Εύκολο να βρεις.
8: Πάμε τη τρίτη.
6: Ξέρεις τι. Όχι. Ξέρω ότι έχουν εξαντληθεί.
7: Ναι.
6: Αλλά θα ήθελα ένα εισιτήριο για το 2026 EuroLeague Final Four.
9: Ένα εισιτήριο.
6: Ναι.
9: Για το Final Four.
6: Ναι.
9: Στην Αθήνα.
6: Ναι.
7: Περίμενε λίγο, δώσ' μου λίγο χρόνο.
6: Γιατί με ειρωνεύεσαι.
7: Δεν ξέρεις γιατί λες.
6: Κέρδισα.
7: Τι.
6: Κέρδισα, θα πάω Final Four.
7: Πώς.
10: Για να δεις τη μαγεία του 2026 EuroLeague Final Four στην Αθήνα, δεν χρειάζεσαι μαγικά. Κάρτες Visa της Πειραιώς χρειάζεσαι. Κάνε τις αγορές σου και μπες στη μεγάλη κλήρωση για 5 διπλά VIP πακέτα για να το ζήσεις από κοντά χάρη στη Visa.
11: Αφεντέρ, με πάρεις μαζί σου.
10: Ισχύει ως 12 Πέμπτου για αγορές από 50 ευρώ και άνω. Μάθε περισσότερα στο pireusbank.gr.
12: Παραπολιτικά.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε παραπολιτικά 90,1. Καλημέρα σε όλες και όλους. Και είναι μαζί μας ο πρώτος προσκεκλημένος μας σήμερα, ο κύριος Παύλος Μαρινάκης, υφυπουργός στον Πρωθυπουργό και κυβερνητικός εκπρόσωπος και υποψήφιος βουλευτής στο βόρειο τομέα της Β' Αθηνών. Να τα λέμε και αυτά. Γιατί είναι απαραίτητα. Καλημέρα σας, κύριε
1: εκπρόσωπε. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
2: Το χειρότερο που έχεις να πεις τώρα για έναν υποψήφιο είναι ότι.
0: Λάθος εκλογή περιφέρεια.
2: Ότι πάει καλά.
0: Έτσι.
2: Λοιπόν, να ξεκινήσω με μια δύσκολη ερώτηση, κύριε Υπουργέ. Ποιοι δεν υδρώνουν τη φανέλα, γιατί δεν την υδρώνουν όλοι? Μεταξύ αυτών είναι και οι υπουργοί.
1: Κοιτάξτε, νομίζω ότι καταρχάς αναφέρεστε προφανώς
0: στη φράση του Πρωθυπουργού.
2: Στη φράση του Πρωθυπουργού και του κύριου Γεωργιάδη μετά.
1: Ναι, γιατί αρχικά νομίζω ότι αναφερόσασταν στον Υπουργό Υγείας. Αλλά για να το πω έτσι πάρα πολύ απλά, η φράση του Πρωθυπουργού δεν ήταν αρνητικής φύσεως, δεν μιλούσε για κάποιους που δεν υδρώνουν. Είπε αυτονόητο, το οποίο ο ίδιος το έχει βιώσει από βουλευτής Β' Αθηνών, υπουργός και πάνω απ' όλα ένα στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας που έφτασε να ηγείται της παράταξης και της χώρας, ότι για να κερδίσεις μάχες πρέπει να υδρώσεις τη φανέλα.
0: Είπε όλοι πρέπει να υδρώσουν τη φανέλα, ιδίως οι υπουργοί. Ναι.
1: Και πολλές φορές θα σας πω, εκεί πηγαίνω, ναι, για να μην αποφύγω την ουσία του ερωτήματος, να απαντήσω στην ουσία του ερωτήματος. Πολλές φορές όταν η επικαιρότητα είναι πιο δύσκολη για μια κυβέρνηση, τα ερωτήματα είναι πιο έντονα από εσάς τους δημοσιογράφους και την κοινωνία, και οι απαντήσεις πρέπει να είναι ακόμα πιο ξεκάθαρες σε αντιδημοφιλείς ατζέντες. Εκεί πρέπει να βγαίνουμε όλοι ακόμα πιο μπροστά. Είναι κάτι το οποίο θεωρώ ότι έπρεπε να υποθεί από τον Πρωθυπουργό. Ήταν σαφές. Έχουμε βιώσει περιόδους, κύριε Σκουρή, κύριε Ξενάκη, που ήταν πολύ πιο όνομα θεματική επικαιρότητα. Χαρακτηριστικότερη περίοδο ήταν πριν από περίπου ένα χρόνο και δύο μήνες.
0: Με το Τέμπι,
1: λέτε. Κάτι παραπάνω, όταν με αφορμή την επέτειο του τραγικού δυστυχήματος των Τεμπών, πάνω σε αυτό το τραγικό δυστύχημα, επιχειρήθηκε μια προσπάθεια, πρωτοφανής προσπάθεια παραπληροφόρησης της κοινής γνώμης. Εκεί τα πράγματα δεν ήταν καθόλου εύκολα, γιατί είχες να αντιμετωπίσεις ένα υπαρκτό θέμα, ένα πολύ σοβαρό δυστύχημα με πολύ σοβαρές ποινικές προεκτάσεις, και τον πόνο των ανθρώπων αυτών που θέλουν δικαίωση όπως όλη η κοινωνία. Άρα με απόλυτο σεβασμό στους ανθρώπους αυτούς και με απόλυτο σεβασμό στα αιτήματα της κοινωνίας, έπρεπε να αντικρούσουμε διάφορες θεωρίες οι οποίες είχαν πάει να γίνουν κτήμα της κοινής γνώμης από την αντιπολίτευση. Εκεί η αλήθεια είναι ότι κάποιοι βγήκαν λίγο παραπάνω μπροστά.
0: Ναι. Το λέτε με τη θετική εσείς διάσταση. Αυτό σημαίνει ότι κάποιοι κρυφτήκανε.
1: Ναι, εγώ δεν θέλω να πω κρυφτήκανε.
0: Εντάξει. Κάποιοι δεν εμφανιστήκανε όσο θα έπρεπε. Αυτό το πω πιο κομψά.
1: Έχω μια άποψη ότι όταν είσαι μέρος μιας ομάδας εν προκειμένου στέλεχος της κυβέρνησης, πέραν από το χαρτοφυλάκιο το οποίο υπηρετείς, εντάξει, με κάποιες προφανώς ιδιαίτερες περιπτώσεις χαρτοφυλακίων που έχουν να κάνουν με ζητήματα πιο ευαίσθητα, όπως είναι η εξωτερική πολιτική, η άμυνα. Προφανώς πρέπει να βγαίνεις μπροστά και να εξηγείς την κοινωνία.

0: για τα πεπραγμένα του χαρτοφυλακίου σου, αλλά δεν πάβει να είσαι πολιτικό στέλεχο. Και όταν η κυβέρνηση χρειάζεται μια συνολική απάντηση για τέτοια θέματα, να μιλά και για τα υπόλοιπα. Αλλά αυτό είναι κάτι που το έχουμε πει πάρα πολλέ φορέ. Αυτό είναι να υδρώνουμε τη φανέλα. Προφανώ αυτό δεν έχει μόνο τη διάσταση τη επικοινωνιακή παρουσία σε μέσα. Έχει και τη διάσταση της παρουσίας στις περιοχές όπου, αν κάποιος ειδικά είναι ρετός, πηγαίνει σε όλη την Ελλάδα. Για παράδειγμα, ο Υπουργός Υγείας, επειδή αναφερθήκαμε στον Άδωνη Γεωργιάδη, δεν έχει μόνο παρουσία στα μέσα, έχει παρουσία.
1: Πάμε και σε αυτό, λοιπόν.
0: Με λίγα λόγια, για να καταλαβαίνει ο κόσμος τι λέμε. Είναι ένα παράδειγμα που ακολουθώ και εγώ και ως γραμματέας του κόμματος και τώρα ως εκπρόσωπος της κυβέρνησης και στο βόρειο τομέα. Την ατζέντα τη διαμορφώνει η κοινωνία. Τα προβλήματα της κοινωνίας πρέπει να είναι η δική μας ατζέντα.
1: Ερώτημα τώρα.
0: Πρέπει να είναι αυτά τα οποία μας απασχολούν.
1: Ερώτημα, Υπουργέ. Μιας και αναφερθήκαμε στον Υπουργό Υγείας. Η φράση του και στο φεγγάρι θα πάει κάποιος για να μην μιλήσει στη σελήνη.
2: Ενώ πάει και μιλάει στους εχθρούς. Ενώ πάει εκεί που μας βρίζουν.
1: Ναι. Υπάρχει λοιπόν από όλους φωτογραφήθηκε ο Υπουργός Άμυνας, ο κύριος Δένδια. Υπάρχει πρόβλημα με τον κύριο Δένδια?
0: Απολύτως κανένα πρόβλημα δεν υπάρχει. Ο κύριος Δένδιας την πρώτη τετραετία ήταν Υπουργός Εξωτερικών και τώρα είναι Υπουργός Άμυνας και είναι ένας εκ των βασικών συντελεστών όπου προώθησε και εκείνος την πολιτική Μητσοτάκη.
3: 2000 FM.
4: Ψάχνεις τον κατάλληλο τρόπο για να προωθήσεις την επιχείρησή σου σε τηλεόραση, ραδιόφωνο και ίντερνετ και θέλεις να το κάνεις μόνος σου? Η Direct Media σου προσφέρει τη λύση. Διάλεξε προβολή σε πάνω από 300 ραδιοφωνικούς σταθμούς, 90 sites και 75 τηλεοπτικά κανάλια και κάνε την επιχείρησή σου γνωστή σε όλη την Ελλάδα. Μπες στη διαδικτυακή πλατφόρμα directomedia.gr και βρες το πακέτο που ταιριάζει στις ανάγκες της επιχείρησής σου. directomedia.gr. Εύκολα, γρήγορα και με ασφάλεια.
5: Energizers! Νιώθω άνετα!
6: Μου αρέσουν τόσο τα χρώματα.
5: Παίζω χωρίς να νοιάζομαι.
6: Χαμογελώ μέσα τους.
7: Το ξέρω, αγάπες μου. Το ίδιο ένιωθα κι εγώ. Energizers. 40 χρόνια τα πιο χαμογελαστά παιδικά ρούχα.
8: Energizers Σάμος. Καπετάν Σταμάτη 24 στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνο 22730 87 151.
9: Υπάρχει μια πόλη που μικροί μεγάλοι χαμογελούν. Οι μικροί γιατί παίρνουν πολλά και οι μεγάλοι γιατί δίνουν λίγα. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Όλες οι επώνυμες μάρκες, η μεγαλύτερη ποικιλία στις μικρότερες τιμές. Αμέτρητα παιχνίδια για όλα τα γούστα. Βρεφικά είδη, είδη βιβλιοχαρτοπολίου, διακοσμητικά, εποχιακά είδη. Μοναδικές προτάσεις σε είδη σπιτιού με την υπογραφή του Jumbo. Καναρί 22 και Νοέμις Νταέλ γωνία στη Σάμο. Τηλέφωνο 22 730 270 11. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Γεμάτο χαμόγελα.
0: Και να υπηρετούμε το σύνολο της κοινωνίας, τότε μόνο κακό κάνει αυτό. Δηλαδή αυτή τη στιγμή βιώνουμε μια πρωτοφανή γεωπολιτική συγκυρία, έναν ακόμα πόλεμο εν εξελίξη. Η πρώτη ανησυχία της κοινωνίας σε κάθε δημοσκόπηση και δικαιολογημένα είναι πώς αυτό θα επηρεάσει τις τιμές των προϊόντων και την καθημερινότητά τους. Η κυβέρνηση θεωρώ ότι έχει καταφέρει πολλά και σημαντικά, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν υπάρχουν και λάθη που πρέπει να διορθωθούν. Έχουμε καταφέρει και είμαστε μία από τις χώρες που μειώνει με μεγαλύτερη ταχύτητα το χρέος της και έτσι χρηματοδοτεί παράλληλα μέτρα ανακούφιση της κοινωνίας που έχει περάσει πολλά. Είμαστε η κυβέρνηση που πλέον προεδρεύει ο Υπουργός Οικονομικών, ο κ. Περακάκης, στο Eurogroup και δεν μας εκδιώκουν από αυτό. Έχουμε τεράστιες επιτυχίες σε θέματα εξωτερικής πολιτικής και έχουμε και πολλά προβλήματα να αντιμετωπίσουμε. Νομίζω λοιπόν ότι ο στόχος πρέπει να είναι συνεχώς να μένουμε σε αυτό. Δηλαδή, τι ενδιαφέρει τον κόσμο, τι φοβίζει την κοινωνία, τι καλύτερο μπορούμε να κάνουμε, πόσο αποτελεσματικοί μπορούμε να είμαστε, όλες οι υπόλοιπες συζητήσεις στον κόσμο δεν τον απασχολούν.
1: Μία ακόμα ερώτηση. Απαντώντας τον κύριο Ψηλάντη, πληροφορούμε στον Πρωθυπουργό στη συνεδρία της κοινοβουλευτικής ομάδος, δήλωσε ότι το μόνο σίγουρο είναι ότι οι εκλογές θα γίνουν μετά τη ΔΕΘ. Δεν είπε δηλαδή θα εξαντληθεί η τετραετία. Ανοίγουμε θέμα, μπαίνουμε. Εγώ καταλαβαίνω ότι πάντα συμβαίνει αυτό. Μπαίνουμε στην τελική ευθεία. Είναι τελευταία χρονιά πριν τις εκλογές. Είναι ατύπως προεκλογική περίοδος πάντα. Υπάρχει θέμα λοιπόν ημερομηνίας εκλογών.
0: Εγώ συνεχίζω και απαντώ και λέω και μένω σε αυτό το οποίο έχει πει ο Πρωθυπουργός, δεν γνωρίζω αυτό. Το οποίο μου λέτε δεν έχω λόγο να σας αφισβητήσω, ότι οι εκλογές θα γίνουν το 2027.
2: Μάλιστα, όχι φέτος δηλαδή. Τον Οκτώβριο, αυτά τα σενάρια που λέγονται τον Οκτώβριο δεν έχουν καμία βάση.
0: Γνωρίζω και σας απαντώ και έχω μάλιστα και την εικόνα αυτή, ναι, ότι οι εκλογές θα γίνουν το 2027. Τώρα από εκεί πέρα, όπως καταλαβαίνετε,
1: εκλογές είναι.
0: Όταν μπαίνουμε στον τελευταίο χρόνο, δηλαδή
2: όποτε και να
0: μπαίνουμε σε ένα μήνο, τα σενάρια θα, όπως και όταν απέχει μεγάλο χρονικό διάστημα από τον τελευταίο ανασχηματισμό, γράφονται πολύ πιο συχνά θα γίνουν ανασχηματισμοί. Και συνεχώς διαψεύδουν οι εκάστοτε κυβερνητικοί εκπρόσωποι, όπως και ο.
2: Κρατάτε μία
0: επιφύλαξη. Όταν μπαίνουμε στον τελευταίο χρόνο, όχι, δεν είχαμε επιφύλαξη. Λέω ότι τώρα προφανώς θα. Κάθε μήνα θα διαβάζουμε ότι έχουμε εκλογές. Ωραία.
2: Ωραία. Να σας ρωτήσω κάτι άλλο. Έχουν βγει μια σειρά από δημοσκοπήσεις το τελευταίο διάστημα, θα βγουν κι άλλες, δεν ξέρω, αλλά έχουν βγει, στις οποίες όλες κοινό σημείο είναι ότι η Νέα Δημοκρατία παρουσιάζει κάμψη. Έχουν προκύψει τα θέματα του ΟΠΕΚΕΠΕ, των υποκλοπών, κάποια άλλα θέματα που αφορούν μεμονωμένα πρόσωπα. Και προφανώς έχει φθορά η Νέα Δημοκρατία. Και έχει φτάσει στην πρόθεση ψήφου σε ποσοστά χαμηλά πια. Δηλαδή στην καθαρή πρόθεση ψήφου, χωρίς αναγωγές, είναι μεταξύ του 22, 23, 24, 25% κάπου εκεί. Λοιπόν, σας προβληματίζει αυτό? Οι εκλογές δεν είναι πια πολύ μακριά. Είναι μέσα στο 27. Δηλαδή μέσα στον επόμενο χρόνο. Πώς μπορεί να έχετε με αυτά τα ποσοστά στόχο αυτοδυναμία στις επόμενες εκλογές?
0: Αν μπορούμε.
2: Ναι.
0: Έχει πολύ μεγάλη σημασία προφανώς η πρόθεση και ειδικά συντηρητικά. Και έχουν και αξία δημοσκοπές γιατί είναι ένα χρήσιμο εργαλείο.
2: Τις παρακολουθείτε.
0: Αν μπορούμε να κάνουμε ασκήσεις επί χάρτου, γιατί ασκήσεις επί χάρτου είναι.
2: Ναι, προφανώς.
0: Ή τον οποιοδήποτε υπολογισμό, πρέπει να το κάνουμε επί του 100%, άρα στην εκτίμηση ψήφου. Χωρίς αυτό να σημαίνει ότι η εκτίμηση ψήφου λέει πάντα την αλήθεια, γιατί κάνει έναν απλό υπολογισμό επί του συνόλου.
2: Ναι.
0: Γιατί το λέω αυτό? Γιατί η όποια πρόθεση ψήφου είναι στην πραγματικότητα επί του 70-75%. Γιατί υπάρχει ένα ποσοστό αναποφάσιστον, ένα ποσοστό
2: που τους κατανέμουν οι εταιρείες κάπως, εν πάση περιπτώσει.
0: Στην εκτίμηση ψήφου, λοιπόν, η Νέα Δημοκρατία κινείται πέριξ του 30%, σε άλλες δημοσκοπήσεις 29,5%, σε άλλες 30,5%, σε άλλες 31%, των τελευταίων εννοώ 10 ημερών δημοσκοπήσεις.
2: Ναι, σωστά.
0: Που περίπου μία μονάδα κάτω, νομίζω, ήταν το σημείο εκκίνησης της προεκλογικής περίοδου του 2023. Δεν λέω ότι αυτό που έγινε
2: ότι
0: το
2: 2023. Και τότε δηλαδή σας δείχνανε οι δημοσκοπήσεις σε εκτίμηση
0: το 2023.
2: Δεν το θυμάμαι, γι' αυτό σας ρωτάω.
0: Το 2023, λίγο πριν μπούμε στην τελική ευθεία τέλος πάντων των εκλογών, αλλά είχε μπει το 2023, δεν αναφέρομαι δηλαδή ένα χρόνο πίσω όπως είμαστε τώρα. Μπήκαμε στην κούρσα περίπου με αυτά τα ποσοστά εκτίμησης, ίσως λίγο παραπάνω, μία-μιάμιση μονάδα.
2: Οι εταιρείες πέσαν πολύ έξω βέβαια τότε.
0: Προσέξτε, εγώ δεν λέω ότι αυτό που έγινε το 23 θα γίνει το 27. Κάθε εκλογική διαδικασία έχει τα δικά της χαρακτηριστικά, τα δικά της διλήμματα. Πιστεύω όμως, βλέποντας και τις δημοσκοπήσεις, αλλά και την πραγματικότητα των κομμάτων και των πολιτικών δυνάμεων, σε δύο πράγματα. Το πρώτο είναι ότι η επιτυχία ή η αποτυχία, γιατί ο στόχος μας είναι η αυτοδυναμία των εκλογών για εμάς το 2027, έχει να κάνει με την αποτελεσματικότητά μας το σύνολο της τριετίας, άρα όσο μπορούμε και τον τελευταίο χρόνο να φέρουμε και άλλα παραδοτέα, και με το τι θα πούμε στον κόσμο για την επόμενη τετραετία, δηλαδή για το διάστημα μετά τις εκλογές.
2: Το αφήγημα.
0: Αυτή τη στιγμή που μιλάω, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, χωρίς να υποτιμώ τους πολιτικούς μας αντιπάλους, αλλά μέχρι τώρα θεωρώ ότι το μεγάλο συγκριτικό πλεονέκτημα προσωπικά του Κυριάκου Μητσοτάκη και συνολικά της παράταξης είναι ότι αυτό το οποίο λέμε έχει αρχή, μέση και τέλος, χωρίς να σημαίνει ότι δεν πρέπει να διορθώσουμε και εμείς πολλά πράγματα. Με χαρακτηριστικότερο παράδειγμα που αφορά την κοινωνία, την οικονομία. Εγώ δεν λέω ότι όλα όσα έχουμε
2: την ακρίβεια, ας πούμε,
0: είναι πανάκια ή λύνουν το τεράστιο ζήτημα ακρίβειας που ταλανίζει το σύνολο των χωρών, άρα και την Ελλάδα, την Ευρώπη, άρα και την Ελλάδα. Όμως ξέρετε ποια είναι η μεγάλη διαφορά, η δική μας. Εμείς δεν λέμε μόνο τι θα δώσουμε. Όλοι λένε τι θα δώσουν και μάλιστα αντιπολίτευση και με μεγάλο. Έτσι, με μια λογική γαλαντόμου ανάλυσης, γιατί δεν τους κοστίζει κάτι δυστυχώς. Εμείς λέμε, εξηγούμε και πώς το δίνουμε. Εμείς δηλαδή δημιουργούμε τις συνθήκες από την ανάπτυξη της οικονομίας, τη δημιουργία θέσεων εργασίας, την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής, και ενώ μειώνουμε φόρους και θα συνεχίσουμε να το κάνουμε, παράγουμε έσοδα και πλεονάσματα και στα όρια των δαπανών της Ευρώπης δίνουμε πίσω στον κόσμο αυτά που στερήθηκε. Και αυτό είναι μια πολιτική, όταν την ακούει κάποιος, καταλαβαίνει ότι έχει αρχή, μέση και τέλος. Ξέρετε, αυτό για εμένα είναι και όχι μόνο σε επίπεδο οικονομίας, υπάρχουν και άλλες κουβέντες που μπορούμε να κάνουμε για το ΕΣΥ, για την παιδεία.
2: Μισό λεπτάκι μόνο.
0: Όταν λοιπόν εσύ πολιτεύεσαι με ένα πρόγραμμα, μπορεί σε κάποιον να αρέσει, μπορεί σε κάποιον να μην αρέσει, μπορεί να το διορθώσεις, να το επεξεργαστείς. Είναι μετά συνταγματική αναθεώρηση.
1: Θα πάμε σε αυτό στο χωρίς να κάνουμε ερώτηση.
0: Όσο λοιπόν θεωρώ ότι η παράταξη αυτή και προσωπικά ο Πρωθυπουργός παρουσιάζει μια σαφή εναλλακτική και από την άλλη τα δω ακόμα μόνο φωνές, τοξικότητα, αντιρρήσεις όχι για το όχι, τόσο θεωρώ ότι, τόσο παραμένω συγκρατημένο αισιόδοξο για άλλη μια εκλογική λύση.
2: Τα δεδομένα τα νέα, η αλλαγή του πολιτικού χάρτη, η είσοδος κυρίως, θα σου πω εγώ, του Αλέξη Τσίπρα, τη Δευτέρα θα μιλήσει στο Χαλάνδρη και λένε πως θα είναι η πρώτη ουσιαστικά ομιλία, η οποία θα είναι πιο πολιτική και θα είναι ουσιαστικά η πρώτη του παρουσία ως πολιτικός αρχηγός, χωρίς να γίνει ακόμα το κόμμα του. Αλλάζει τα δεδομένα για σας. Μπορεί να σας δημιουργήσει ζητήματα, μπορεί να σας βοηθήσει ενδεχομένως να σας πειρώσετε το κόμμα σας. Και επίσης, το γεγονός ότι ο Κώστας Καραμαλής δεν θα είναι στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, αποστασιοποιημένος πλήρως. Είναι δύο διαφορετικά πράγματα το ένα από το άλλο, αλλά θα ήθελα να μας απαντήσετε.
0: Είναι διαφορετικά ερωτήματα. Ξεκινήσουμε με χρονική σειρά που τα θέσατε.
2: Ναι.
0: Και τα δύο έχουν ενδιαφέρον. Καταρχάς, σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να υποτιμήσεις το γεγονός ότι από ό,τι φαίνεται επανέρχεται στην πρώτη γραμμή, ενώ με κόμμα, ένας πρώην πρωθυπουργός. Δεν είναι κάτι το οποίο μπορεί κανείς να το υποτιμήσει. Κύριος Τσίπρας εξελέγει από ένα μεγάλο κομμάτι την πλειονότητα των συμπολιτών μας πρωθυπουργός της χώρας και κυβέρνηση. Και αξιολογήθηκε και ως πρωθυπουργός το 19 από τους πολίτες και ως αρχηγός εξωματικής αντιπολίτευσης παίρνοντας ακόμα πιο χαμηλό ποσοστό. Άρα αυτό από μόνο το αποτελεί ένα πολιτικό γεγονός. Τώρα από εκεί και πέρα, μια κυβέρνηση και μια παράταξη έτσι, όπως η Νέα Δημοκρατία, που είναι αυτό που λέμε κόμμα εξουσίας, οφείλει να απευθύνει το συμφέρον της κοινωνίας. Αλλά η αλήθεια είναι ότι με βάση τα όσα έχουμε ακούσει και έχουμε δει μέχρι τώρα από τον κύριο Τσίπρα και μετά το rebranding, θεωρώ ότι παίζει σε ένα άλλο γήπεδο. Αυτό λοιπόν τι σημαίνει, δηλαδή δεν παίζει στο γήπεδο που παίζουμε εμείς. Το γήπεδο το δικό μας είναι
2: στο γήπεδο του Πασόκ παίζει.
0: Λόγου της πολιτικής αντιπαράθεσης, θα σας πω. Της πολιτικής αντιπαράθεσης, της διόρθωσης λαθών, της αυτοκριτικής και των παραδοτέων. Ο κύριος Τσίπρας φαίνεται ότι παίζει σε ένα γήπεδο. Δυστυχώς το πιο δημοφιλές γήπεδο της μεταπολιτευτικής Ελλάδας από τους πολιτικούς, εννοώ αυτό το οποίο αγαπούσαν οι περισσότεροι, της δημαγωγίας, των εύκολων αλλά ανεφάρμοστων λύσεων και της έντονης αντιπαράθεσης. Σε αυτό το γήπεδο εμείς δεν θα συμμετέχουμε. Άρα ναι, το Πασόκ συμμετέχει δυστυχώς στο κ. Ανδρουλάκη. Άρα δεν θεωρώ ότι η εξέλιξη αυτή ούτε θα μας βοηθήσει, ούτε όμως θα αλλάξει. Η στόχευση είναι να είμαστε αποτελεσματικοί. Σίγουρα θα δημιουργήσει μια ανακατάταξη, δεν ξέρω σε ποιο ποσοστό.
2: Βλέπετε ποιος θα είναι με δεδομένο ότι η Νέα Δημοκρατία δείχνει να είναι πρώτη, βλέπετε ότι μπορεί να είναι δεύτερος ο κύριος Τσίπρας εσείς?
0: Κοιτάξτε, δεν είμαι ο ειδικότερος να σας απαντήσει
2: μια
0: και θεωρώ ότι οποιαδήποτε εκτίμηση είναι και βιαστική, γιατί ούτε ανήκω σε αυτόν τον πολιτικό χώρο, ούτε μπορώ να ξέρω πώς θα αντιδράσουν οι άνθρωποι οι οποίοι ανήκουν σε αυτόν τον χώρο και ξέρουν καλύτερα από εμάς. Αλλά υπάρχει ένα πλεονέκτημα που έχει ο κύριος Τσίπρας, υπάρχει και ένα μειονέκτημα έναντι του κύριου Ανδρουλάκη. Το πλεονέκτημα είναι ότι είναι αυθεντικός ή αυθεντικότερος εκφραστής και ο ίδιος και οι άνθρωποι οι οποίοι τέλος πάντων ήταν μαζί του στην πρώτη του θητεία αυτού του χώρου, δηλαδή αυτής της λογικής των εύκολων εφάρμοστων λύσεων, των συνθημάτων και θεωρώ εγώ της ανέκδοτης πολιτικής, που στο τέλος είναι αντίθετη από αυτά που υπόσχεσε. Αυτό θεωρώ ότι εκφράζει ο κύριος Τσίπρας, τουλάχιστον μέχρι τώρα, θα δούμε το από εδώ και πέρα. Απ' την άλλη, όμως, ο κύριος Τσίπρας έχει δοκιμαστεί. Δηλαδή, είναι κάτι το οποίο το έχουμε δει. Οι πολίτες το έχουν δει. Έχουν δει τον κύριο Τσίπρα και ως πρωθυπουργό και ως αρχηγός αντιπολίτευσης, κάτι το οποίο θεωρώ ότι έχει την αξία του. Τώρα, τι θα γίνει στο τέλος, η κοινωνία θα το αποφασίσει, οι ψηφοφόροι θα το αποφασίσουν.
2: Μάλιστα, ωραία.
1: Και ο Καραμαλής,
0: να το δούμε.
2: Καραμαλής δεν είναι ένα θέμα.
1: Δείτε, που δεν έγινε στο συνέδριο,
2: δεν είναι θέμα.
0: Ναι, σέβομαι. Καταρχάς, ακόμα δεν υπάρχει κάποια απόφαση όπως συμβαίνει σε κάθε συνέδριο. Ο πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής του Συνεδρίου και συνολικά το κόμμα ξεκινάει τις προσκλήσεις. Ξεκίνησαν, νομίζω, προχθές οι προσκλήσεις. Ξεκινάμε προφανώς από τους ανθρώπους οι οποίοι έχουν ηγηθεί της παράταξης.
1: Θα πάει ο κύριος Ρουσόπουλος να παραδώσει πρόσκληση.
0: Πέραν όμως του πρωτοκόλλου, υπάρχει και η προσωπική συνάντηση του κ. Ρουσόπουλου, που προφανώς ήταν και ένας άνθρωπος που ήταν στην κυβέρνηση του Κώστα Καραμαλή. Και τώρα βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας και πρώην πρόεδρος του Συμβουλίου της Ευρώπης, ο πρόεδρος του Συνεδρίου, ο κ. Ρουσόπουλος, θα επισκεφθεί τον πρώην Πρωθυπουργό, θα τον καλέσει. Από εκεί πέρα η απόφαση του πρώην Πρωθυπουργού.
2: Αν δεν έρθει, είναι ένα θέμα για τη Νέα Δημοκρατία.
0: Είναι κάτι που θα ανακοινώσει ο ίδιος και δεν πρόκειται ποτέ να σχολιάσουμε. Κοιτάξτε να δείτε. Προφανώς ο Κώστας Καραμαλής, όπως και κάθε στέλεχος, πολύ παραπάνω ένας πρώην πρόεδρος και πρωθυπουργός, είναι ένα ζωντανό κομμάτι της ιστορίας της παράταξης. Και αυτό δεν θα σβήσει ποτέ. Προφανώς λοιπόν. Στο συνέδριο θέλουμε να είναι, και νομίζω ότι το συνέδριο είναι, ξέρετε, το συνέδριο του κόμματος, της παράταξης και δεν ανήκει σε κάποιο πρόσωπο. Δηλαδή και ο πρωθυπουργός παρόν στο συνέδριο θα είναι για τους νεοδημοκράτες. Δεν θα είναι για την παράταξη επί των ημερών του. Κάθε ένας από εμάς πηγαίνει στο συνέδριο και σε κάθε συνεδρίαση οργάνων, κορυφαία διαδικασία το συνέδριο, για την παράταξη, την ιστορία τους και τους ανθρώπους οι οποίοι υπηρετούν ανιδιοτελώς όλα αυτά τα χρόνια, που είναι η συντριπτική πλειονότητά τους, και όχι για τους έχοντες καρέκλες ή θέσεις ευθύνης. Αυτό είναι μια γενική διαπίστωση. Από εκεί πέρα είναι μια προσωπική απόφαση του κ. Καραμαλή. Δεν είμαι εγώ αυτός.
1: Όχι, ρωτήσαμε αν θα πλήξει τη Νέα Δημοκρατία.
0: Κοιτάξτε, κύριε Ισκούρη, νομίζω ότι η πορεία της Νέας Δημοκρατίας και προφανώς η επόμενη μεγάλη μάχη, το επόμενο διατάφτα, τις επόμενες εκλογές, θα εξαρτηθεί από το πόσο θα καταφέρει η Νέα Δημοκρατία και με τις πολιτικές που εφαρμόζει αλλά και με το πρόγραμμα που θα βγάλει να απαντήσει στα περισσότερα, γιατί είναι πολύ δύσκολο να το κάνεις εν συνόλο, καυτά ερωτήματα που απασχολούν τους νέους ανθρώπους, τους μεγαλύτερες ηλικίες, το σύνολο της κοινωνίας. Δεν υποτιμώ τίποτα από όλα αυτά που συζητάμε. Όλα έχουν την αξία τους, αλλά νομίζω ότι ο κόσμος θα ψηφίσει όπως ψηφίζει μέχρι τώρα, ειδικά μετά το τέλος των ψευδεστήσεων, την εποχή των μνημονίων και των εύκολων λύσεων, με βάση αυτά τα οποία κάθε κόμμα του λέει, πόσο τα κοστολογεί και πόσο αποτελεσματικό είναι.
2: Μάλιστα. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε, κύριε εκπρόσωπε.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Καλή σας ημέρα. Καλή σας ημέρα. Ήταν ο κύριος Παύλος Μαρινάκης, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος και υποψήφιος βουλευτής στο βόρειο τομέα της Β' Αθηνών. Όπου είναι ο Λάκκος των Λεόντων στη Νέα Δημοκρατία.
1: Δεν προλάβαμε να το ρωτήσουμε για τη συνταγματική αναθεώρηση, για το Σταυρό, για μια σειρά τέτοια πράγματα. Θέλω να πω κάτι όμως.
2: Next time.
1: Το έχω πει και άλλη φορά και το πραγματικά το πιστεύω. Ένας εκπρόσωπος είναι πάρα πολύ καλός στην αρχή της αιτίας. Ο πρώτος δηλαδή εκπρόσωπος που βάζει κάθε φορά ο πρωθυπουργός που κερδίζει τις εκλογές. Σκίζει, έτσι, είναι δημοφιλής.
2: Γιατί είναι ακόμα το ροζ σύννεφο, ρε.
1: Μπράβο, αυτό.
2: Το ροζ σύννεφο.
1: Δεν σκίζει την αντιπολίτευση, ξέρω εγώ, την πρώην κυβέρνηση. Αυτό δεν γίνεται. Εδώ, στα 7 χρόνια, ένας εκπρόσωπος που κάνει, πώς να σου πω, που δεν δημιουργεί πρόβλημα στην κυβέρνηση, αλλά και λύνει προβλήματα που έχει η κυβέρνηση με την παρουσία του, νομίζω ήταν τύχη για τον πρωθυπουργό και καλή επιλογή ο συγκεκριμένος εκπρόσωπος.
2: Ναι, συμφωνώ μαζί σου. Λοιπόν, πάμε σε διαλυματάκι. Ναι, συγγνώμη, συγχωρείτε. Το μέλλον δεν έρχεται, είναι ήδη εδώ. Το White Greece, το διεθνές media brand της Condé Nast, είναι πλέον και στην Ελλάδα. Το White κυκλοφορεί φέροντας τις ιδέες, τεχνολογίες και τους ανθρώπους που διαμορφώνουν το αύριο. Βρείτε το πρώτο συλλεκτικό τεύχος στα καταστήματα Public ή κάντε συνδρομή στο www.white.com.gr. Και χρήσεις καινούριο αυτοκίνητο ή προσέχεις το παλιό σου σαν να είναι καινούριο, σίγουρα πάντως το έχεις επιλέξει ανάμεσα σε πολλά. Γιατί δεν κάνεις το ίδιο και με την ασφάλειά του? Μπες τώρα στο cosmoteinsurance.gr, σύγκρινε προγράμματα από 19 ασφαλιστικές και απόκτησε την πιο οικονομική ασφάλεια με εγγύηση χαμηλότερης τιμής. Κύριε Κύρκο, διάλειμμα και βάλτε και ένα τραγουδάκι μετά, γιατί είναι και η Παρασκευή. Με την άδεια του διευθυντή μας. Να βάλει.
1: Ναι, να βάλει.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Αυτό το Σάββατο με τα Παραπολιτικά. Κυνήγι και σκοποβολή σε αυτό το τεύχος. Ένα μεγάλο αφιέρωμα στον Διεθνή Αγώνα Πρακτικής Σκοποβολής της Μπερέτα. Μαζί μια αποκάλυψη για τη μελέτη απαγόρευσης του κυνηγιού στο Βίτσι για λίγες πατάτες. Ακόμα, κλήρωση για ένα σύστημα εντοπισμού κυνηγόσκυλων Α300 της Garmin. Και μαζί η ειδική έκδοση Ημέρα της Ευρώπης. Αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν αποκλειστικά με τα Παραπολιτικά.
2: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
3: Αχα.
2: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό...
3: Κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
2: Παιχνίδι, εγώ για το box σου λέω. Στο Box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου, μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
4: Η 5η Attica Green Expo, η μεγαλύτερη έκθεση για το περιβάλλον και την τοπική αυτοδιοίκηση, έρχεται 27 με 30 Μαΐου στο ΤΑΕΚ Βοντό Παλαιού Φαλήρου. 450 ομιλητές συζητούν για το περιβάλλον και τις πόλεις του αύριο. Attica Green Expo. Είσοδος ελεύθερη. Μεγάλος χορηγός, ΣΕΤΠΕΚΑΤ.
5: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
6: Μήπως λεφτά.
5: Τα λες και λεφτά.
6: Από πού ακούστηκε αυτό?
5: Τι σου λέω τόση ώρα? Από την τσέπη μου!
7: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay, εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way, ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. ΔΕΗ, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
8: Διαβάστε στην απογευματινή τα είπαν και ξεθύμαναν στην κοινοβουλευτική ομάδα. Τα μηνύματα Μητσοτάκη στην αντιπολίτευση και οι αιχμές βουλευτών κατά Κοβέση, Σκέρτσου, Δένδια. Κατάργηση προανακριτικών. Νέος τρόπος εκλογών ανώτατων δικαστών και δημοσιονομικός κόφτης. Αναλυτικά οι αλλαγές στο Σύνταγμα που προτείνει η Νέα Δημοκρατία. Στα βαρέα και ανθυγιεινά 100.000 νοσηλευτές, βοηθοί νοσηλευτών και ΜΕΕΣ. Τα επαγγέλματα της επόμενης δεκαετίας στην Ελλάδα. Ποιοι κλάδοι δίνουν ήδη μισθούς άνω των 2.000 ευρώ. Απογευματινή, κάθε μέρα γεγονότα. Όχι τίτλοι.
0: Αυτό το Σάββατο, αποκλειστικά με τα Παραπολιτικά. Ένα μοναδικό ένθετο για την ημέρα της Ευρώπης. Από το 1950 μέχρι σήμερα. Από το πολιτικό όραμα που έθεσε τα θεμέλια της σημερινής Ευρωπαϊκής Ένωσης μέχρι τις σύγχρονες προκλήσεις και τις γεωπολιτικές εντάσεις. Γράφουν αποκλειστικά για το ένθετο οι ευρωβουλευτές Γιώργος Αυτιάς, Φρέντις Μπελέρης και Γιάννης Μανιάτης. Όπως και η καθηγήτρια του ΕΚΠΑ και δημοσιογράφος, βραβευμένη με το Ευρωπαϊκό Βραβείο Δημοσιογραφίας που θέσπισε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, Μαρίνα Ρίγου. Αυτό το Σάββατο, μόνο στα Παραπολιτικά.
9: Αν όταν βλέπεις χιόνι, σκέφτεσαι παγωτό, αν ο καιρός θέλει ομπρέλα και εσύ ψάχνεις για ξαπλώστρες, αν όλοι ανυπομονούν να κλείσουν για καλοκαίρι και εσύ να ανοίξεις, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση. Και φυσικά, σκέφτεσαι το καλοκαίρι 365 μέρες το χρόνο. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό σε στηρίζουμε με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός. Εξασφάλισε τη ρευστότητα που χρειάζεσαι και προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το POS Cash Advance και την Business Credit Mastercard της Eurobank. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
10: Πάλι κολλημένος αυτό το level. Θα το περάσω ποτέ. Κι αν τους έστειλα κάτι για κρίντζαραν, θα ήθελα να ξέρα, είμαι στην παρέα ή είμαι στην απέξω. Τόσα notifications, πώς να τα προλάβω?
11: Ανησυχία. Και όταν είσαι παιδί, σε ένα κόσμο που είναι πάντα online. Με Vodafone All Plus έχεις πρόσβαση στο SecureNet Family και το Custodium. Δύο ισχυρά εργαλεία γονικής προστασίας που βοηθούν γονείς και παιδιά να χτίσουν μαζί μια πιο ασφαλή σχέση με το ίντερνετ. Vodafone All Plus. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Together we can.
12: Ένα λεπτό τέχνης και πολιτισμού με την ενέργεια της ΔΕΗ. Η αγάπη άρχισε μια μέρα. Μια παράσταση βασισμένη στο ομώνυμο μυθιστόρημα της Λιλή Ζωγράφου. Ένα έργο που πραγματεύεται την τόλμη που απαιτεί η ελευθερία, καθώς και τον αγώνα ενάντια στην επιβολή και τον αυταρχισμό. Μια απεικόνηση της πατριαρχικής κοινωνίας και του βαθιά ριζωμένου μισογενισμού. Η αγάπη άρχισε μια μέρα. Σκηνοθεσία Εν και Φεζολάρη. Μετά από μια πετυχημένη περιοδία σε Θεσσαλονίκη, Κοζάνη, Βέρεια και άλλες πόλεις της Βόρειας Ελλάδας, η παράσταση φιλοξενείται στην Αθήνα, στο θέατρο Πτή Παλέ, από 24 Απριλίου έως και 10 Μαΐου. Κατάλληλο για θεατές άνω των 13 ετών.

0: Το χρήμα είναι ατμός και φεύγει. Η δόξα είναι ατμός και πάει. Ζεις για λίγα χρόνια τη ζωή σου και ύστερα από λίγο άμμομοι ενωδώ, αλληλούια.
1: Χαρούμενο θέμα βρήκες.
2: Χαρούμενη ατάκα βρήκες,
3: Κύρκο. Πού τη βρήκες? Θέλω να σε ρωτήσω, πότε θα αποφυλακιστεί ο Κασιδιάρης, ξέρεις?
2: Δεν ξέρω, δεν ασχολούμαι.
3: Γιατί έκανε δήλωση χθες. Μόλις πατήσει το μισό πόδι το έξω, έκανε κόμμα.
2: Ας κάνει.
3: Είχε παρουσίαση ενός βιβλίου, λέει, ήταν χιλιάδες εκεί που το παρακολούθησαν. Πρώτο κόμμα, λέει, είναι στις νέες ηλικίες. Είναι μαύρη βίβλος του πολιτικού συστήματος το βιβλίο, άκου να δεις. Και είπε, λέει, προκόμμα, πάμε.
2: Α πούμε, πρωτοκόμμα συνέχεια. Όλοι υποστηρίζουν πως είναι νέο κόμμα. Εκτός από την Νέα Δημοκρατία που δεν το λέει, γιατί δεν ήταν ούτε καν τις εκλογές προηγούμενες. Όλοι οι άλλοι υποστηρίζουν πως είναι πρώτη στις νέες ηλικίες. Ας κατέβει, να δούμε. Ξέρω, ας πούμε, άμα λοιπόν, το επιτρέψουν.
3: Αυτό λες, από ό,τι θα
2: πει. Πριν από λίγο, ο Άδωνης Γεωργιάδης, επειδή ίσως δεν το έμαθε όλη η Ελλάδα αυτό που είπε χθες, αν και το έμαθε μάλλον στην κοινωνική ομάδα, φρόντισε να το υπενθυμίσει. Νομίζω ήταν στο Sky. Νομίζω ήταν στο Sky, να τον ακούσουμε.
4: Υπάρχουν τρεις κατηγορίες. Η μία κατηγορία, αυτοί οι οποίοι δεν εμφανίζονται καθόλου. Υπάρχει μια κατηγορία που τρώνε όλο το ξύλο και βγαίνουν σαν κανάκι και ρωτάνε για ό,τι μπορεί φανταστεί πλην του χαρτοφυλακίου του, αναλόγω τη επικαιρότητα. Και υπάρχει μια τρίτη κατηγορία που βγαίνουν μόνο με συμφωνημένη συνέντευξη, του βλέπετε, μιλάνε μόνο το ορθοφυλακίο του. Αυτή είναι το συμφωνήμα πριν με τον δημοσιογράφο. Αν υπάρχει να πα σε μια συνέντευξη για να μην σε ρωτήσουν για τον απογευμένο, να σε ρωτήσουν, ξέρω εγώ, για τι υποκλεμμένε, να σε ρωτήσουν για τίποτα που ζητάνε και ξαφνικά θα το μιλάνε μόνο για το χαρτοφυλάκιο. Άρα αυτό το συμφωνίζει. Πολύ ωραία. Και υπάρχουν και άλλοι που είναι σαν αεροπλάνο και γυρνάνε το σύμπαν.
2: Τέσσερις κατηγορίες λοιπόν είναι. Κάτσε, μισό λεπτάκι.
3: Ναι.
2: Περίμενε. Την πρώτη έχω χάσει. Από τη δεύτερη και μετά τη θυμάμαι.
3: Το ξαναβάλουμε.
2: Μετά μια φορά. Θα δω σημειώσεις γιατί τα λέει και γρήγορα σήμερα.
4: Υπάρχουν τρεις κατηγορίες. Η μία κατηγορία.
5: 2000 FM.
6: Μως έτσι δεν γίνεται. Τι σου κλαίνε αυτή. Ένα GTA 26 δεν έχετε. Ακούστε τη φύση. Βρείτε την εσωτερική γαλήνη. Ανοίξτε τα μάτια. Και όμως έτσι γίνεται υπέροχος ο κήπος. Το ξυλοκοπτικό στυλ GTA 26 θα καθαρίσει όλη την ενέργεια του κήπου σου με ασφάλεια, τέλεια εργονομία και απίστευτη ευκολία. Επαναφορτιζόμενη δύναμη στυλ. Έτοιμη για κάθε πρόκληση.
7: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος στυλ για την Σάμο, Φράγκος ΑΕΒΕ. Στην περιοχή Τρεις Εκκλησιές. Τηλέφωνο 22730-22247.
8: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 12 Μαΐου αγρόκτημα γραβιεράκι πρόβιο μόνο 11,80 το κιλό. Φάρμερ παριζάκι 330 γραμμαρίων 1 συν 1 δώρο μόνο 1,65 το σετ. Ζωτ πουτίγκες 200 γραμμαρίων μόνο 99 λεπτά η συσκευασία. Φάρμερ φακές ψηλές 500 γραμμαρίων, μόνο 99 λεπτά η συσκευασία. Κέτλι πατατάκια 150 γραμμαρίων, μόνο 1,75 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
9: Παρακαλώ.
10: Ναι, γεια σας. Σκοπελίτης εκεί. Πάπης εδώ. Να σας πω, όταν λέτε χωματουργικές εργασίες, εννοείτε τα πάντα. Αναλαμβάνετε και μπάζωμα. Α, για τα μπάζα για τη ειδικού κάδους, κατάλαβα. Για τι πράγμα ενδιαφέρομαι ακριβώς. Όχι, όχι. Δεν κάνω ανακαίνιση. Όμως ένα σκαψιματάκι θα χρειαστεί σίγουρα. Πρόκειται για ένα θέμα λεπτό. Σας αφήνω τώρα, γιατί έρχεται η πεθερά μου.
11: Χωματουργικές εργασίες, ενοικίασεις κάδων, ανελκύσεις, σκοπελίτης. Στη Νεάπολη Σάμου και στο skopelitisearthworks.gr.
12: Ο καλύτερος, ο οικονομικότερος και πάντα έτοιμος για όλα. Ή σχεδόν για όλα. Αντιλαβού στο Σκοπελίτη Ντουγρού.
8: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 12 Μαΐου Παλαντίν Γκούντα Τυρί για τόστ. Μόνο 5,45 το κιλό. Ελπόζω χοιρινή ομοπλάτη, μόνο 5,49 το κιλό. Καλημέρα κρουασάν 55 γραμμαρίων, μόνο 25 λεπτά η συσκευασία. Μπαρμπαστάθης φασολάκια πλατιά, στρογγυλά ή αρακάς ενός κιλού κατεψυγμένος, μόνο 2,98 η συσκευασία. Ελαιόλαδο αργολής ενός λίτρου, μόνο 5,49 η φιάλη. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
13: Ο κόσμος γύρω μας είναι η φύση μας.
6: Αν το σεβαστούμε, τότε σίγουρα μπορούμε να κερδίσουμε.
9: Παπαγεωργίου Παρασκευά και ΣΥΑ, όμικρον ε.
6: Εμπιστευτείτε τους ειδικούς και επενδύστε σε κορυφαία είδη θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού που μπορούν να βελτιώσουν την ποιότητα ζωής σας χωρίς να βλάψουν το περιβάλλον.
9: Υδραυλικά είδη, είδη θέρμανσης, αντλίες και πιεστικά.
6: Αυτόνομοι βιολογικοί καθαρισμοί. Γερμανικοί λέβητες πετρελαίου. Αντλίες θερμότητας, ενδοδαπέδια θέρμανση και θέρμανση με σύμμαχο τον ήλιο.
9: Ηλιακοί θερμοσύφωνες Μαλτέζου για αληθινή οικονομία στις καλύτερες τιμές.
6: Εμπορία και εγκατάσταση από το έμπειρο προσωπικό μας.
9: Υπεύθυνος Παπαγεωργίου Πάρης, διπλωματούχος μηχανολόγος μηχανικός.
6: Κανάρη και Εμμανουήλ Σοφούλη, έναντι κτίριο ΟΤΕ.
9: Τηλέφωνα 6974-719380 και 2273-027-537.
13: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
7: Σε έναν κόσμο αβεβαιότητας, χρειάζεστε κάποιον να εμπιστεύεστε. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Οικονομικός σχεδιασμός που εξασφαλίζει το μέλλον σας. Είτε πρόκειται για διαχείριση προσωπικών οικονομικών, είτε για το σχεδιασμό της επιχείρησής σας. Προσφέρουμε λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σας ανάγκες. Ασφάλεια με σιγουριά. Από ασφάλεια ζωής μέχρι προστασία περιουσίας. Συνεργαζόμαστε με κορυφαίες εταιρείες για να σας παρέχουμε τα καλύτερα προγράμματα στις πιο συμφέρουσες τιμές. Εξειδικευμένες συμβουλές από επαγγελματία οικονομολόγο. Προσωποποιημένες λύσεις για κάθε ανάγκη. Αφοσίωση στους πελάτες μας. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Θα μας βρείτε στα γραφεία μας, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7 στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6984-88-6288 και 22734-00693.
14: Το αυτοκίνητό σου έχει ανάγκες.
15: Και εσύ έχεις ανάγκη να ξέρεις ότι θα το αναλάβουν οι καλύτεροι.
14: Ανταλλακτικά Πανουράκης. Λιανική και χονδρική πώληση ανταλλακτικών.
15: Βρες λιπαντικά, μπαταρίες, φρένα, τακάκια, τσιμούχες, φίλτρα, ρουλεμάν, ημάντες και όλα τα ανταλλακτικά που χρειάζεσαι.
14: Με την εγγύηση επώνυμων εταιριών όπως Bosch, Phoenix, MAN, FIBA.
15: Επίσης, διάθεση λιπαντικών, Mobil, BP και άλλων μεγάλων εταιριών.
14: Πανουράκης. Μεσόκαμπο Σάμου. Τηλέφωνο 2273-062-562 και 62563.
15: Πανουράκης. Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Με τη γνωστή συνέπεια, στην άμεση και άψογη εξυπηρέτησή σας και για το πετρέλαιο θέρμανσης με κατοίκον διανομή.
16: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
15: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
16: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου, σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων σε χαμηλές τιμές. Και πολλές δόσεις.
15: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της οδού Κανάρη.
16: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
15: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
17: Ήλιος, βροχή, αέρας. Ό,τι καιρό κι αν κάνει, είναι καιρός για Στάθη Ανδρέα.
18: Στάθης Ανδρέας. Για όλες τις καιρικές συνθήκες και εποχές του χρόνου.
17: Τέντες παντός τύπου και ολοκληρωμένα συστήματα σκίασης.
18: Αξιόπιστες λύσεις για οικίες και επαγγελματικούς χώρους.
17: Ασφάλεια και αντοχή και στις πιο αντίξωες συνθήκες.
18: Στόρια, περσίδες, ρόλερ και αλλαγές πανιών.
17: Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια γκάμα ειδικών υφασμάτων και εκατοντάδων σχεδίων που καλύπτουν όλα τα γούστα.
18: Ειδικές τιμές και γρήγορη εξυπηρέτηση.
17: Στάθης Ανδρέας, 25 Μαρτίου, στη Σάμμο, έναντι Λυκείου Ελληνίδων.
18: Τηλέφωνα 2273 104 874 και 6970 305 966.
17: Προστασία παντός καιρού από τον Στάθη Ανδρέα.
19: Energizers! Νιώθω άνετα!
20: Energizers! Μου αρέσουν τόσο τα χρώματα!
19: Παίζω χωρίς να νοιάζομαι!
20: Χαμογελώ μέσα τους!
21: Το ξέρω, αγάπες μου! Το ίδιο ένιωθα κι εγώ! Energizers! 40 χρόνια τα πιο χαμογελαστά παιδικά ρούχα!
22: Energizers Σάμος. Καπετάν Σταμάτη 24 στην πόλη της Σάμμου. Τηλέφωνο 22730 87151.
23: Τι βλέπω, εργασίες κυπουργής.
24: Ενεργειακή αναβάθμιση με αντλίες θερμότητας Εκοντάν.
23: Για σιγά, για σιγά. Ένα-ένα.
24: Λοιπόν, ένα, αποφασίσαμε να αναβαθμιστούμε ενεργειακά. Δύο, βάλαμε αντλία θερμότητας Εκοντάν της Mitsubishi Electric που εξασφαλίζει ζέστη και οικονομία μέχρι 70% ακόμα και στους μείον 15. Και τρία, κάνουμε τον παλιό μας Λέβητα ένα υπέροχο παρτέρι με λουλούδια. Γιατί τι στο καλό οικολόγοι είμαστε,
23: Με τέτοια δραστηριότητα σε βλέπω επίτιμο οικολόγο της γειτονιάς. Και όχι μόνο.
25: Αντλίες θερμότητας Ecodan της Mitsubishi Electric. Με τη μοναδική παγκοσμίως τεχνολογία Zubadan. Οι μόνες με εγγυημένη πλήρη απόδοση και χωρίς τη χρήση Λέβητα.
26: Νίκος Ελένης ΕΠΕ. 35 χρόνια εμπειρίας, γνώσης και υπευθυνότητας.
27: Ρίκου 5, Καρλόβαση, Σάμος.
26: Τηλέφωνο επικοινωνίας 22730 89450
27: ή επισκεφτείτε μας στη σελίδα μας και στο Facebook.
28: Ψάχνεις εύκολο και γρήγορο πλύσιμο? Στο Ariston Wash and Dry τα ρούχα σου είναι έτοιμα σε λιγότερο από μία ώρα. Μπαίνεις, πλένεις, στεγνώνεις και τελείωσες. Χωρίς ραντεβού, χωρίς αναμονή.
29: Σε έναν καθαρό, σύγχρονο χώρο, με απλά μηχανήματα και πληρωμή όπως σε βολεύει, κάρτα ή μετρητά. Και το πιο σημαντικό, απόλυτη υγιεινή με απολύμανση ενεργού οξυγόνου μετά από κάθε χρήση. Και όσο περιμένεις, χαλάρωσε με έναν καφέ, snacks και δωρεάν Wi-Fi.
28: Είσαι φοιτητής, κάτοικος ή ταξιδιώτης? Εδώ θα βρεις τη λύση. Ariston Wash and Dry. Καθαρά ρούχα, καθαρό μυαλό.
29: Ariston Wash and Dry. Απέναντι από την Περιφερειακή Ενότητα Σάμμου. Ανοιχτά καθημερινά από τις 7:15 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Τηλέφωνα 694-889-7391, 694-461-5574 και 698-759-8416.
30: Με τις προσφορές σου. Σπάλα χοιρινή 4,49. Γαλοπούλες υφαντής 9,90. Πίτσα rock and roll 7,20. Μίσκο τα δύο τεμάχια μείον 35%. Χυμή όλυμπος 2,45. Πέψη η Nirvana 1-1. Τένα 7,89. Ultrex 2,89. Kleenex 2,19. Πάμε μπαζάρ.
31: Να σας συστηθώ ή μάλλον να σας ξανασυστηθώ. Είμαι το Peugeot 208. Λένε για μένα ότι είμαι το πιο όμορφο αυτοκίνητο, τεχνολογικά προηγμένο, διασκεδαστικό στην οδήγηση. Και όπως φαίνεται, έχουν δίκιο. Όμως, να σας πω κάτι που ακόμα δεν το ξέρουν. Τώρα, κυκλοφορώ σε νέες εκδόσεις με δωρεάν αναβάθμιση εξοπλισμού, προνομιακή τιμή και συνολικό όφελος 3.300 ευρώ. Έχουν να πούν τώρα. Λοιπόν, είμαι το Peugeot 208 και σας περιμένω στις εκθέσεις Peugeot.
32: Υπάρχει μια πόλη που μικροί μεγάλοι χαμογελούν. Οι μικροί γιατί παίρνουν πολλά και οι μεγάλοι γιατί δίνουν λίγα. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Όλες οι επώνυμες μάρκες, η μεγαλύτερη ποικιλία στις μικρότερες τιμές. Αμέτρητα παιχνίδια για όλα τα γούστα. Βρεφικά είδη, είδη βιβλιοχαρτοπολίου, διακοσμητικά, εποχιακά είδη. Μοναδικές προτάσεις σε είδη σπιτιού με την υπογραφή του Τζάμπο. Κανάρι 22 και Νοέμις Νταέλ γωνία στη Σάμμο. Τηλέφωνο 22730-27011. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Γεμάτο χαμόγελα.
33: I always wanted you to be what you want.
0: Όμως έτσι δεν γίνεται. Τι σου κλαίνε αυτή. Ένα GTA 26 δεν έχετε. Ακούστε τη φύση. Βρείτε την εσωτερική γαλήνη. Ανοίξτε τα μάτια. Και όμως έτσι γίνεται υπέροχος ο κήπος.
1: Το ξυλοκοπτικό στυλ GTA 26 θα καθαρίσει όλη την ενέργεια του κήπου σου με ασφάλεια, τέλεια εργονομία και απίστευτη ευκολία. Επαναφορτιζόμενη δύναμη στυλ. Έτοιμη για κάθε πρόκληση.
7: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος στυλ για την Σάμο, Φράγκος ΑΕΒΕ. Στην περιοχή Τρεις Εκκλησιές. Τηλέφωνο 22730-22247.
2: Παρακαλώ.
3: Ναι, γεια σας. Σκοπελίτης εκεί. Μπάμπης εδώ. Να σας πω, όταν λέτε χωματουργικές εργασίες, εννοείτε τα πάντα. Αναλαμβάνετε και μπάζωμα. Α, για τα μπάζα για τις ειδικούς κάδους, κατάλαβα. Για τι πράγμα ενδιαφέρομαι ακριβώς. Όχι, όχι. Δεν κάνω ανακαίνιση. Όμως ένα σκαψιματάκι θα χρειαστεί σίγουρα. Πρόκειται για ένα θέμα λεπτό. Σας αφήνω τώρα, γιατί έρχεται η πεθερά μου.
4: Χωματουργικές εργασίες, ενοικίασης κάδων, ανελκύσεις, σκοπελίτης. Στη Νέα Πόλη Σάμου και στο skopelitisearthworks.gr.
3: Ο καλύτερος, ο οικονομικότερος και πάντα έτοιμος για όλα. Ή σχεδόν για όλα. Αντιλαβού στο σκοπελίτη του γρου.
5: Πεινάω. Τι θα φάμε σήμερα?
6: Έχω την καλύτερη ιδέα. Πάμε για κάτι στα κάρβουνα.
5: Δηλαδή?
6: Στο κάτι ψήνεται. Στην Αγίου Νικολάου 6, πίσω από την κεντρική πλατεία. Έχουν τα καλύτερα.
5: Τι έχει το μενού?
6: Ό,τι θέλεις. Τυλιχτά, σκεπαστές, μερίδες, όλα ψημένα στα κάρβουνα.
5: Κοτόπουλο στη σούβλα έχουν?
6: Καθημερινά. Και κοκορέτσι κάθε Παρασκευή και Σάββατο.
5: Με έπεισες. Πάρε τηλέφωνο για delivery.
6: Έτοιμο.
5: Τέλεια. Και για το πάρτι που λέγαμε?
6: Αναλαμβάνουν και εκδηλώσεις. Ακόμα και ολόκληρη σούβλα κατόπιν παραγγελίας.
5: Όλα στα κάρβουνα με την καλύτερη ποιότητα.
6: Αγίου Νικολάου 6.
5: Πίσω από την κεντρική πλατεία.
6: 22731-00331 ή παραγγελία και αποφαγή.gr.
8: Στέφανε.
9: Ναι.
8: Πάω σούπερ μάρκετ.
9: Στο τάδε.
8: Όχι.
9: Στο άλλο τάδε.
8: Μπα, όχι.
9: Πού θα πας?
8: Πάλι τα ίδια θα λέμε. Δεν πάω σε αλυσίδες, αφού έχουμε το δικό μας σούπερ μάρκετ. Το Σαμιώτη Κοντέ, το VKD Market. Και γεμίζω το καλάθι της νοικοκυράς από 20 έως 30% φθηνότερα και στηρίζω και τον τόπο μου. Μόνιμα με προσφορές, πάντα με γεμάτα ράφια, συνεχώς με χαμόγελο.
9: VKD Market, λοιπόν.
8: Με δύο καταστήματα στο Βαθύ και δύο στο Καρλόβαση. Επειδή στο VKD Market, τα ψώνια είναι αλλιώς.
9: VKD. Όλα θα τα βρεις εκεί.
10: Ερωτευόμαστε. Ταξιδεύουμε. Διαβάζουμε. Ξενυχτάμε. Κάνουμε όνειρα. 57 χρόνια τώρα ζούμε μαζί τις πιο όμορφες, τις πιο τρυφερές, τις πιο οικογενειακές μας στιγμές, πάντα μαζί με την Grecostrom. Η διαρκής αναζήτηση και υλοποίηση καινοτόμων τεχνολογιών στην παραγωγή στρωμάτων είναι αποκλειστικά δική μας ευθύνη, για να σας προσφέρουμε με όλη μας την αγάπη τα πιο ποιοτικά προϊόντα ύπνου. Grecostrom. 57 χρόνια μαζί.
7: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος για τη Σάμο, Βαγγέλης Καπλατζής. Θα μας βρείτε στο κατάστημα της Νεοσέτ στην πόλη της Σάμου και στο κατάστημά μας στους Μυτιλινιούς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 27500. Σάμος Update. Η ενημέρωση αποκτά φωνή και παλμό. Ειδήσεις, τοπική επικαιρότητα, ρεπορτάζ, παρεμβάσεις και ό,τι αξίζει να γνωρίζετε τη στιγμή που συμβαίνει. Συντονιστείτε στον 2000 FM στους 99,8 και μείνετε μπροστά στις εξελίξεις. Με άποψη, εγκυρότητα και αμεσότητα. Γιατί η ενημέρωση δεν περιμένει. Σάμος Update με τον Ιπποκράτη Χατζημανόλη.

Μια μεγάλη καλημέρα, κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι. Καλημέρα σε όλες και όλους. Συντονισμένοι εδώ στον 2000 FM στους 99,8. Μαζί θα πάμε μέχρι τις 12 στη θέση της Βιολέτας Τρυπόδη σήμερα, η οποία βρίσκεται στο Καρλόβαση για τους εορτασμούς σήμερα εκεί. Θα συνδεθούμε σε λίγο να δούμε τι γίνεται εκεί και το κλίμα της σημερινής ημέρας. Την καλημέρα μας, την καλημέρα στην Σάμμο, την Ικαρία του Σπούρνους, στα γειτονικά μας Δωδεκάνησα, μέχρι εκεί που φτάνει η φωνή του 2000 FM και φυσικά σε όλες και όλους που μας ακούν μέσω διαδικτύου, εκτός των νησιών μας, ό,τι και αν κάνουν, όπου και αν βρίσκονται. Μια συννεφιασμένη ημέρα η σημερινή εδώ στα νησιά μας. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στους 22 βαθμούς Κελσίου, σιγά σιγά ανεβαίνει ο υδράργυρος. Πάμε για το καλοκαίρι. Εντάξει, ο Μάιος δεν μας είχε πάει και τόσο καλά στην αρχή όσον αφορά τις καιρικές συνθήκες. Την προηγούμενη εβδομάδα είχαμε 8 βαθμούς, τώρα πάμε για 28 μέσα στο Σαββατοκύριακο. Αυτή τη λασποβροχή να μην κάνει μόνο και δεν θέλουμε τίποτα άλλο. Εντάξει, σιγά σιγά λοιπόν μπαίνουμε και μας προετοιμάζει ψυχολογικά ο καιρός να υποδεχτούμε το καλοκαίρι. Προετοιμασίες γίνονται ήδη, αρκετά μαγαζιά, αρκετά καταστήματα, αν όχι αρκετά, ίσως και όλα, έτσι. Έχουν ανοίξει στις τουριστικές μας περιοχές και μία βόλτα χθες έτσι που έκανα στο Πυθαγόριο συγκεκριμένα, έχουν ανοίξει σχεδόν όλα τα καταστήματα και είδα και λίγο κόσμο να κινείται, τουρίστες έτσι, οπότε αντιλαμβανόμαστε, εντάξει, έχουμε μπει για τα καλά στο καλοκαίρι. Μία τουριστική χρονιά που τα πρώτα μηνύματα λένε ότι θα είναι καλή, ίσως ξεπεράσουμε και σε αριθμούς πάντα και σε ποσοστά την περσινή τουριστική χρονιά. Είναι αυτά τα καλά μηνύματα που λέμε και ελπίζουμε όλα να πάνε καλά και να μην υπάρξει κάτι που να το ανατρέψει αυτό και ευχόμαστε όλοι να πάνε, όλα να πάνε καλά. 22 7 30 80 8 80 89 6 78, τα τηλέφωνα του σταθμού μας, εδώ δύο τηλεφωνικές γραμμές στη διάθεσή σας. Απαντάει ο συνεργάτης μας, ο Δημήτρης Ταμακλής, ο οποίος βρίσκεται στο τηλεφωνικό κέντρο και στην ρύθμιση του ήχου. 2000fm.samos@gmail.com, ηλεκτρονική μας διεύθυνση για τα γραπτά σας μηνύματα μέσω email. Τα λέμε στις προσωπικές μας σελίδες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και φυσικά τα λέμε και μέσω του Live24, όπου και εκεί μπορούμε να λάβουμε τα μηνύματά σας. Μια δύσκολη μέρα η σημερινή. Γενικότερα οι τελευταίες 2-3 ημέρες είναι δύσκολες για το νησί μας, με τραγικά περιστατικά. Αντιλαμβάνεστε τι θέλουμε να πούμε. Μιλάμε για την τραγική αυτή είδηση, για τον τραγικό χαμό του συμπολίτη μας από εργατικό δυστύχημα. Η είδηση έχει προκαλέσει σοκ σε συγγενείς, φίλους, συναδέλφους, σε ολόκληρο το νησί, καθώς πρόκειται για ακόμη ένα έτσι τραγικό περιστατικό που επαναφέρει στο προσκήνιο την συζήτηση γύρω από την ασφάλεια στους χώρους εργασίας και τις συνθήκες κάτω από τις οποίες εργάζονται καθημερινά οι άνθρωποι του μεροκάματου. Σε τέτοιες στιγμές τα λόγια πραγματικά περισσεύουν. Εκείνο που μένει είναι η ανθρώπινη απώλεια, ο πόνος της οικογένειας που καλείται να διαχειριστεί μια ανίποτη τραγωδία. Να αναφέρουμε στο σημείο αυτό πως το τελευταίο αντίο στον άτυχο συμπολίτη μας θα υποθεί σήμερα στις 5 το απόγευμα στον Ιερό Ναό Αγίου Χαραλάμπους στην πόλη της Σάμμου. Θερμά συλληπιτήρια και πάλι στους οικείους του εδώ, από όλους εμάς εδώ στον 2000. Ένα θέμα το οποίο έτσι αρχίσαμε να το λέμε χθες στην εκπομπή μας και θα είχαμε έτσι λίγες περισσότερες πληροφορίες σήμερα, είναι για αυτή την κινηματογραφική έτσι σύλληψη που πραγματοποιήθηκε χθες στο Καρλόβαση. Οι νεότερες πληροφορίες, τα νεότερα μάλλον στοιχεία που έχουμε και που μπορούμε να πούμε έτσι στον αέρα μέχρι στιγμής, είναι πως βρίσκεται σε εξέλιξη μια μεγάλη αστυνομική επιχείρηση που αφορά υπόθεση ναρκωτικών. Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, 7 άτομα έχουν συλληφθεί από το πρωί της Πέμπτης και παραμένουν στην διεύθυνση αστυνομίας Σάμμου, ενώ οι έρευνες των αρχών συνεχίζονται. Οι συλλήψεις πραγματοποιήθηκαν, όπως είπαμε και χθες, όπως αναφέρουν τα δημοσιεύματα, στην περιοχή του Καρλοβάσου, ενώ πληροφορίες αναφέρουν ότι κατά τη διάρκεια της χθεσινής ημέρας πραγματοποιήθηκαν και έφοδοι σε κατοικίες των συλληφθέντων παρουσία αστυνομικών δυνάμεων. Η επιχείρηση φαίνεται πως ήταν οργανωμένη εδώ και αρκετές ημέρες από το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών της Διεύθυνσης Αστυνομίας Σάμμου στο πλαίσιο συντονισμένης έρευνας για την εξάρθρωση της συγκεκριμένης υπόθεσης. Περισσότερες πληροφορίες αναμένονται μέσα στις επόμενες ώρες από τις επίσημες ανακοινώσεις των αρχών και είναι αυτά τα οποία μέχρι στιγμής μπορούμε να πούμε και εμείς
δημόσια. Καταλαβαίνετε, είναι μια υπόθεση, μια επιχείρηση, η οποία βρίσκεται σε εξέλιξη, οπότε μένουμε εδώ. Πάμε τώρα σε ένα έτσι ιδιαίτερο σημαντικό κομμάτι της ιστορίας και της ταυτότητας του τόπου μας. Η Σάμος τιμά σήμερα, Παρασκευή 8 Μαΐου, την επέτειο της κήρυξης της Αμιακής Επανάστασης του 1821, μιας ιστορικής στιγμής που σημάδεψε την πορεία του νησιού και ανέδειξε τους αγώνες και τις θυσίες των Σαμίων για την ελευθερία. Ο Δήμος Δυτικής Σάμου διοργανώνει σήμερα σειρά επαιτειακών εκδηλώσεων με στόχο να τιμηθούν οι πρωταγωνιστές εκείνης της περίοδου, αλλά και να διατηρηθεί ζωντανή η ιστορική μνήμη, ιδιαίτερα στις νεότερες γενιές. Να πούμε ότι σε λίγη ώρα θα ξεκινήσει η δοξολογία στον Ιερό Ναό Τιμίου Σταυρού Μεσαίου Καρλοβάσου στις 12 παρατέταρτο. Θα πραγματοποιηθεί στην πλατεία 8 Ισμαΐου η ύψωση της σημαίας της Αμιακής Επανάστασης, επιμνημόσυνη δέηση και κατάθεση στεφάνων. Τον πανηγυρικό της ημέρας θα εκφωνήσει η Αντιπεριφερειάρχης Παιδείας η κυρία Άννη Ανδρεάδου, ενώ θα ακολουθήσει βέβαια και ενός λεπτού σιγή ο Σαμιακός Ύμνος και ο Εθνικός Ύμνος. Στη συνέχεια θα πραγματοποιηθεί η καθιερωμένη παρέλαση μαθητών, πολιτιστικών συλλόγων και στρατιωτικού τμήματος και οι εκδηλώσεις θα ολοκληρωθούν το βράδυ σήμερα στις 7.30 με επαιτειακή εκδήλωση αφιερωμένη στους πρωταγωνιστές της Αμιακής Επανάστασης στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του Δήμου Δυτικής Σάμου. Σε λίγη ώρα θα έχουμε επικοινωνία με τη Βιολέντα και θα μας πει, έτσι θα μας μεταφέρει την εικόνα της σημερινής ημέρας και των εορτασμών εκεί στο Καρλόβαση. Έχουμε αρκετά θέματα στη σημερινή μας ατζέντα και ερωτήσεις φυσικά από όλους και όλες εσάς για αρκετά ζητήματα που μας απασχολούν στην καθημερινότητά μας. Έχουμε πολλές ερωτήσεις για το εξοικονομώ ανακαινίζω. Τι γίνεται, ίσως να έχουμε μια επικοινωνία με κάποιον έτσι αρμόδιο να μας δώσει περισσότερες πληροφορίες και να δούμε τι πραγματικά ισχύει στα νησιά μας. Και αυτό το οποίο μαθαίνουμε και μας δίνει έτσι ιδιαίτερη χαρά, θα λέγαμε, για όσους θέλουν να συμπεριληφθούν στο συγκεκριμένο πρόγραμμα, για όσους κάνουν τα χαρτιά τους, είναι για την επιδότηση, η οποία φέτος περίπου στο 95%, μια αρκετά μεγάλη επιδότηση σε σχέση και με τα προηγούμενα χρόνια. Οπότε πιστεύουμε ότι είναι καλό να ενταχθούν κάποιοι έτσι συμπολίτες μας για να μπορέσουν να ανακαινήσουν τις οικίες τους. Βγαίνει για ένα πρόγραμμα ΕΣΠΑ και για ξενοδοχειακές επιχειρήσεις. Αυτό βέβαια θα το συζητήσουμε τις επόμενες ημέρες, να μπορέσουμε και εμείς να ενημερωθούμε κατάλληλα για να μπορέσουμε κιόλας να σας ενημερώσουμε ως προς αυτό. Κάτι σημαντικό, διότι πιστεύουμε χρειάζεται

θα αναφερθούμε σε λίγο. Να πούμε λίγο ότι στα χέρια της αστυνομίας κατέληξε ένας 69χρονος αγρότης στη Λέσβο, ο οποίος εντοπίστηκε να μεταφέρει παράνομα τα πρόβατά του, τα οποία βρίσκονται σε καραντίνα εξαιτίας της διάδοσης του αυδόδους πυρετού στην περιοχή. Ένα μεγάλο ζήτημα στην γειτονική μας Λέσβο με τον αυδόδη πυρετό. Πραγματικά έχουν κουραστεί οι αγρότες. Ο πρωτογενής τομέας βάλεται από παντού. Τα έχουμε πει συνέχεια, τα λέμε. Θα τα ξαναπούμε βέβαια. Ίσως έχουμε μια επικοινωνία σήμερα και με τον κύριο Λάφη από τον Πανσαμιακό Αγροτικό Σύλλογο. Να δούμε τι έχουμε, κάποια απάντηση σε σχέση με αυτό το ερωτηματολόγιο που είχε βγει τις προηγούμενες ημέρες για τα αγριογούρουνα. Μας είχαν πει οι αρμόδιοι 21 Απριλίου, λέει, θα είχαμε κάποιες απαντήσεις. Και άντε και βγήκαν οι απαντήσεις. Τι γίνεται, το θέμα είναι να γίνει κάτι στην πράξη. Εν πάση περιπτώσει, να πούμε όσον αφορά το θέμα το οποίο λέμε για την σύλληψη του 69χρονου στη Μυτιλίνη, πως εκεί που έγινε η σύλληψη, συγκεκριμένη περιοχή βρίσκεται σε απαγορευμένη ζώνη απόφασης της περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, στην οποία δεν επιτρέπονται οι μετακινήσεις ζώων για βόσκηση, σύμφωνα με απόφαση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Μετά τα συμπτώματα αυτόδη πυρετού που είχαν εντοπιστεί στην περιοχή και συνεχίζουν να εμφανίζονται. Για το περιστατικό, να πούμε, διενεργείται προανάκριση. Υπενθυμίζεται ότι 76 κρούσματα μέχρι στιγμής αυτόδους πυρετού σε 116 εκτροφές ζώων στη Λέσβο από τις 15 Μαρτίου μέχρι και τις 4 Μαΐου είναι αυτά τα κρούσματα τα οποία αναφέρουμε και όπως είχε ανακοινώσει βέβαια το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Συνελήφθη λοιπόν ο 69χρονος σε αγροτική οδό στη Λέσβο κατά τη διάρκεια αστυνομικού ελέγχου, καθώς μετέφερε, λέει, το κοπάδι του αποτελούμενο από 480 πρόβατα τα οποία βρίσκονταν σε καραντίνα. Οι αρμόδιοι στην ιατρική υπηρεσία συνεχίζουν την εντατική επιτήρηση τους ελέγχους.

0: Μας ακούτε, κύριε Σιπκά? Μας ακούτε, έτσι?
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
0: Να είστε καλά.
1: Βεβαίως. Ναι, βεβαίως. Μα ακούτε εσείς?
0: Ναι, ναι, ναι, βεβαίως. Είχατε λοιπόν μια συνάντηση με τον υποψήφιο βουλευτή της Νέας
1: Δημοκρατίας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
0: Ναι, ναι. Μας ακούτε, κύριε Σιπκά, εσείς?
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Βεβαίως, εγώ σας ακούω. Μ' ακούτε?
0: Ναι, ναι, βεβαίως, βεβαίως. Απλά έχουμε μια καθυστέρηση από ό,τι αντιλαμβάνομαι. Ναι, ναι, βεβαίως.
1: Κατάλαβα, ωραία. Καταρχήν ξανά καλημέρα σας. Mm-hmm. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση, κύριε Χατζημανόλη.
0: Να είστε καλά.
1: Είναι ιδιαίτερη χαρά και τιμή να βρίσκομαι σήμερα κοντά σας, καθώς η επικοινωνία με την τοπική κοινωνία της Σάμου είναι για μας προτεραιότητα. Όπως είπατε, ως Ένωση Τελετικών Περιφερειακής Ενότητας Σάμου, είχαμε μια πολύ ουσιαστική συνάντηση με τον κύριο Μάνο Λογοθέτη. Του μεταφέραμε την αγωνία των στελεχών που υπηρετούν στο Ανατολικό Αιγαίο σε μια περίοδο που οι προκλήσεις είναι συνεχείς. Mm-hmm. Όπως τονίζει με έμφαση και η Ομοσπονδία μας, η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεις Στρατιωτικών Υπομένς, το προσωπικό των ενόπλων δυνάμεων αισθάνεται συχνά ότι η πολιτεία τον θυμάται μόνο στις κρίσεις, αλλά τον ξεχνά στην καθημερινότητα. Αναφερθήκαμε εκτενώς στο νόμο 5265 του 2026. Διεκδικούμε την άμεση κατάργηση των αναδρομικών διατάξεων που ανατρέπουν τον προγραμματισμό της ζωής των συναδέρφων μας. Εδώ θα ήθελα λίγο να σταθώ στο μείζον ζήτημα της μάχημης πενταετίας, η οποία πάγια ζητάμε να γίνει επταετία. Δεν είναι απλά ένας αριθμός, είναι μια έμπρακτη αναγνώριση της επικινδυνότητας και της κατανόησης του στρατιωτικού. Η Ομοσπονδία μας δίνει έναν τεράστιο αγώνα για να έρθει αυτή η αδικία και εμείς εδώ στη Σάμο το ζούμε καθημερινά. Mm-hmm. Κύριε Χατζημανόλη, θέλω να μιλήσω ανοιχτά για τις συνθήκες εργασίας. Επισημέναμε στον κύριο Λογοθέτη το τεράστιο πρόβλημα με τα περίπολα και τις δασοπεριπολίες. Οι συνάδελφοι μας καλούνται σε λίγο καιρό να εκτελέσουν υπηρεσία μέσα σε ένα κατά καλό καιρό με θερμοκρασίες που αγγίζουν ή ξεπερνούν και τους 40 βαθμούς. Σκεφτείτε ότι τα οχήματα που θα καλεστούμε να ανεβούμε για να κάνουμε τις δασοπεριπολίες είναι παλαιά και δεν μπορούν αυτά τα οχήματα να ανταποκριθούν στις ανάγκες της δασοπεριπολίας.
0: Μάλιστα.
1: Και το ερώτημα είναι, με τι μέσα είναι απαράδεκτο να κινούνται οι συνάδελφοι μέσα στο νησί με οχήματα παλιάς τεχνολογίας, αυτό που προείπα.
0: Ναι.
1: Χωρίς τις απαραίτητες προδιαγραφές ασφαλείας και χωρίς τις ισχυριώδεις ανέσεις, όπως ο κλιματισμός, όταν οι θερμοκρασίες είναι εξωτητικές. Μιλάμε για από το πρωί μέχρι το βράδυ, είμαστε έξω στον δρόμο και περιπολούμε. Επομένως, θα πρέπει αυτό να το δει άμεσα η πολιτεία, ώστε να δώσει κατάλληλα οχήματα στο στρατιωτικό προσωπικό, ώστε να βοηθήσει και αυτό με τη σειρά του σε αυτό το μεγάλο θέμα.
0: Μάλιστα. Τι ζητάτε
1: αυτό
0: σχετικά?
1: Δεν είναι θέμα άνεσης,
0: ναι,
1: είναι
0: ναι.
1: θέμα ασφάλειας και υγείας.
0: Ναι, ναι, ναι, βεβαίως. Σχετικά με την μάχημη πενταετία.
1: Σε συνεργασία με την γενική πολιτική.
0: Σχετικά με την μάχημη πενταετία, αντιλαμβανόμαστε ότι υπάρχει ένα θέμα με τον ήχο. Γι' αυτό σας κάνω τις ερωτήσεις έτσι λίγο διακεκομένα, γιατί έχουμε κάποια διαφορά με τον ήχο, εν πάση περιπτώσει. Θα ήθελα να μου πείτε τι ζητάτε σχετικά με την μάχημη πενταετία, όπως διαβάζουμε σε αρκετά δημοσιεύματα. Βλέπουμε ότι το ζητάτε συνέχεια. Θα ήθελα λίγο έτσι να μας το εξηγήσετε αυτό, κύριε Σιπκά.
1: Βεβαίως, για τη μάχημη πενταετία. Εμείς δικαιούμαστε 5 χρόνια μάχημης πενταετίας. Αυτή τη στιγμή θέλουμε να αναγνωριστεί από τα 5 χρόνια να πάει στα 7, επιπληρωμής πάντα, έτσι, δεν το θεωρούμε, δεν ζητάμε να είναι τζάμπα. Απλά να μπορέσουμε, γιατί εμείς οι συνθήκες που εργαζόμαστε γενικά στην καθημερινότητά μας δεν είναι ό,τι καλύτερο. Οπότε ζητάμε από την πενταετία να πάμε στην 7ετία, για να μπορούμε στη σύνταξη πιο γρήγορα. Mm-hmm. Να επανέλθω λίγο μόνο να
0: ναι,
1: πούμε
0: ναι,
1: λίγο
0: βεβαίως,
1: στο
0: βεβαίως,
1: θέμα
0: ολοκληρώστε, ναι.
1: Των νυχτερινής αποζημίωσης. Διεκδικούμε την πλήρη καταβολή της νυχτερινής αποζημίωσης. Είναι ο κόπος του συναδέρφου που ξενυχτά και δεν μπορεί να μπαίνει

0: σε καλούπια και εξαιρέσεις. Ζητάμε επίσης την ενιαία μοριοδότηση για όλη τη Σάμμο. Δηλαδή δεν μπορεί μέσα στη Σάμμο να υπάρχουν μονάδες που να δίνουν άλλα μόρια αριστερά, άλλα μόρια δεξιά, άλλα μόρια μπροστά, άλλα πίσω. Mm-hmm. Πρέπει όλο το νησί, όπως άλλα νησιά στον Ανατολικό Αιγαίο, να έχουν ίδια μόρια σε όλο το νησί. Η μοριοδότηση να είναι ενιαία για όλο το νησί. Είναι παράλογο να υπηρετήσεις το ίδιο νησί και να μοριοδοτήσεις διαφορετικά, ανάλογα με τη μονάδα. Αυτό δημιουργεί στους συναδέλφους δύο ταχυτήτων και πρέπει να σταματήσει τώρα. Γιατί και εμείς εδώ που βρισκόμαστε, στη Σάμμο είναι μια άγωνη γραμμή, είμαστε μακριά από την υπηρετική Ελλάδα. Mm-hmm. Άλλα νησιά συναδέλφων που ξέρουμε που υπηρετούν είναι 5 ώρες από την στεριά και παίρνουν όλο το νησί τα ίδια μόρια, 4 για παράδειγμα. Εμείς εδώ που είμαστε, οπότε αυτό πρέπει να σταματήσει.
1: Αυτό ήθελα να σας ρωτήσω. Πόσο δύσκολη είναι
0: η καθημερινότητα. Κάθε στέλεχος.
1: Ναι, ναι. Πόσο δύσκολη είναι η καθημερινότητα για έναν στρατιωτικό, μιας και μας είπατε ότι αντιμετωπίζεται αρκετές δυσκολίες σε ένα κρητικό νησί, και να το βάλουμε εδώ. Πόσο δύσκολη είναι η καθημερινότητα για έναν στρατιωτικό που υπηρετεί σε ακριτικό νησί.
0: Εμείς σκεφτείτε λίγο, για να μπορείς να μετακινηθείς, μια οικογένεια στρατιωτικού θέλει ένα μεγάλο ποσό για να πάει στην υπηρετική Ελλάδα, να πάει στο σπίτι του, να δει τους συγγενείς τους. Mm-hmm. Σκεφτείτε λίγο, ένα αεροπλάνο για να πάρεις, θέλεις ένα εισιτήριο 120-130 για να πας. Άρα μια τετραμελής οικογένεια μπορεί να σηκώσει αυτό το ύψος να αγοράσει τα εισιτήρια για να μπορέσει να πάει. Δεν μπορεί. Προσπαθεί να πάει με το καράβι. Το καράβι όμως και αυτό έχει φτάσει στα ύψη. Μπορούμε να πάμε μια οικογένεια να πάει εύκολα στην υπηρετική Ελλάδα? Όχι. Άρα πρέπει να υπάρχουν κάποιες διευκολύνσεις σε αυτά τα νησιά, σε αυτούς τους ανθρώπους που υπηρετούν την πατρίδα στην γραμμή, για να μπορέσουμε να ανταπεξέλθουμε και εμείς. Γιατί και εμείς τα νίκια μας εδώ στη Σάμμο είναι υψηλά. Δεν είναι χαμηλά. Δεν υπάρχουν κατοικίες για όλους τους στρατιωτικούς, στρατιωτικές κατοικίες. Οπότε δεν μπορούμε. Όλοι πληρώνουμε ένα αλφα ποσό στο ενίκιο. Μεγαλώνουμε παιδιά, έχουμε φροντιστήρια, έχουμε τις καθημερινότητά μας, η ζωή γενικά είναι πιο ακριβή, έχει με όλα αυτά που συμβαίνουν στον πλανήτη. Οπότε, επομένως, πρέπει κάπως, με κάποιο τρόπο, οι στρατιωτικοί, γιατί δεν είμαστε, οι μισθοί μας δεν είναι, ακούμε τις αυξήσεις, ναι, έχουμε πάρει κάποια χρήματα, ναι, αλλά δεν φτάνουν για να μπορέσουμε να ανταπεξέλθουμε από τις πάγιες υποχρεώσεις, δηλαδή να κάνουμε κάτι παραπάνω. Mm-hmm, mm-hmm. Μπορείτε να το δείτε και το βράδυ και τα βράδια που υπάρχει έξω, τι υπάρχει στη Σάμμο.
1: Κύριε
0: Σιμπκά, οπότε η ένωσή μας, να ξέρετε ότι είναι ασπίδα για κάθε στέλεχος.
1: Υπάρχουν προβλήματα συνυπηρέτησης, γιατί το διαβάζουμε αυτό και μας στέλνουν και κάποια μηνύματα σχετικά με την συνυπηρέτηση των οικογενειών. Υπάρχουν προβλήματα σε αυτό το κομμάτι όσον αφορά την συνυπηρέτηση.
0: Αυτό θα έλεγα, αυτό ακριβώς θα έλεγα. Mm-hmm. Βεβαίως υπάρχουν προβλήματα και αυτό θα σας έλεγα. Είμαστε δίπλα στους μη μονιμοποιηθέν ΕΠΟΠ που για να μπορέσουν αυτοί οι άνθρωποι να συνυπηρετήσουν δεν μπορούν αν δεν έχουν μονιμοποιηθεί.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, ο νεότερος ΕΠΟΠ, μέχρι τον αρχαιότερο αξιωματικό, γιατί παλεύουμε μια δίκη μονιμοποίηση των ΕΠΟΠ για λύσεις στα θέματα συνυπηρέτησης, ώστε να κρατήσουμε τις οικογένειες των στρατιωτικών ενωμένες. Υπάρχουν στρατιωτικοί ΕΠΟΠ αυτή τη στιγμή που δεν έχουν μονιμοποιηθεί. Ο ένας βρίσκεται στον Εύρο, ο άλλος βρίσκεται στη Σάμμο. Γιατί δεν μπορούν να συνυπηρετήσουν? Γιατί δεν είναι μονιμοποιηθέντες. Άρα αυτό είναι ένα αίτημα της Ομοσπονδίας μας και της Ένωσης Στρατιωτικών Σάμμου, ώστε να μπορέσει να σταματήσει αυτή η αδικία. Γιατί έτσι δεν κρατάμε τις οικογένειες δεμένες, τις κρατάμε μακριά. Είναι πρόβλημα. Mm-hmm. Οπότε αυτά από μένα.
1: Μάλιστα. Το επόμενο διάστημα, κύριε. Ναι, βεβαίως. Για την αιμοδοσία ήθελα να σας ρωτήσω. Πότε θα γίνει και νομίζω είναι την επόμενη εβδομάδα, αν δεν κάνω λάθος, κύριε Σιμπκά.
0: Η αιμοδοσία μας είναι ένα κομμάτι καταρχήν της κοινωνίας. Mm-hmm. Αποδεικνύουμε έμπρακτα κάθε μέρα. Είμαστε εδώ, δίπλα σε κάθε πολίτη της Σάμμου. Δεν εξαιρούμε αν είναι στρατιωτικός ή είναι πολίτης, δεν είναι στρατιωτικός, δεν φοράει παραλλαγή. Η αιμοδοσία μας είναι Αύριο Σάββατο, 9 Μαΐου.
1: Α, αύριο λοιπόν, μάλιστα.
0: Από 12 η ώρα το μεσημέρι έως στις 2. Mm-hmm. Ναι, αύριο. Σας περιμένουμε στο Γενικό Νοσοκομείο Σάμου. Σε αυτές τις δύσκολες στιγμές η αλληλεγγύη είναι το μόνο μας όπλο. Δίνουμε 10 λεπτά από τον χρόνο μας και χαρίζουμε ζωή. Όπως λέμε στην Ένωση μας, ένας για όλους και όλοι για έναν. Η δική μας προσφορά είναι το δικό μας φως. Εγώ το μόνο που θα θέλω να σας πω είναι μια γέφυρα ζωής και ενότητας, χαρίζοντας ζωή σε έναν συνάνθρωπό μας. Είμαστε δίπλα στην τοπική κοινωνία. Θέλουμε να έχουμε όλη την τοπική κοινωνία δίπλα μας.
1: Μάλιστα, έπεσε η γραμμή από τον κύριο Σύπκα. Λοιπόν, μιας και ολοκληρώσαμε, να ενημερώσουμε τον κύριο Σύπκα ότι υπάρχει θέμα με την τηλεφωνική γραμμή. Είχαμε και επιστροφή ήχου γενικότερα. Πάντως, μας τα είπε αναλυτικά ο κύριος Σύπκας. Να τον ευχαριστήσουμε για την σημερινή μας έτσι συνομιλία εδώ. Μας είπε πάρα πολλά θέματα τα οποία απασχολούν τους στρατιωτικούς. Μιλήσαμε για την καθημερινότητα των στρατιωτικών στα νησιά του Αιγαίου, η οποία συνοδεύεται έτσι καθημερινότητα από αυξημένες απαιτήσεις, από δυσκολίες, από σοβαρά ζητήματα που σχετίζονται, όπως μας ανέφερε ο κύριος Σύπκας, με τις συνθήκες εργασίας, με τα ασφαλιστικά δικαιώματα, με τις μεταθέσεις, με την οικογενειακή ζωή, με τη συνυπηρέτηση που ο ένας σύζυγος μπορεί να υπηρετεί στη Σάμο και άλλος να υπηρετεί στον Εύρο. Οπότε αντιλαμβάνεστε ότι είναι δύσκολο να υπάρχει οικογένεια, να συντηρηθεί μάλλον η οικογένεια. Βέβαια, με όλες τις δυσκολίες οι άνθρωποι προσπαθούν και συντηρούν τις οικογένειές τους. Έτσι. Μιλήσαμε και για την πενταετία. Μέσα λοιπόν σε όλο αυτό το πλαίσιο πραγματοποιήθηκε μια συνάντηση εργασίας μεταξύ της Ένωσης Στρατιωτικών της Περιφερειακής Ενότητας Σάμου και του υποψήφιου βουλευτή Σάμου με τη Νέα Δημοκρατία του κυρίου Μάνου Λογοθέτη. Συζητήθηκαν λοιπόν όλα αυτά τα σημαντικά ζητήματα τα οποία μας τα ανέφερε και ο κύριος Σύπκας εδώ σήμερα στον 2000. Οι προβληματισμοί γενικότερα γύρω από τον νέο νόμο για τις ένοπλες δυνάμεις, όπως είπαμε, ασφαλιστικά δικαιώματα, η πενταετία που ακούγεται και τη διαβάζουμε συνέχεια και που προβληματίζει γενικότερα τους στρατιωτικούς. Θα σταθούμε λίγο και στην αιμοδοσία που θα πραγματοποιηθεί αύριο από την Ένωση Στρατιωτικών Σάμου 12 με 2, το τονίζουμε και πάλι, 12 με 2 στο Γενικό Νοσοκομείο Σάμου. Δεν είναι μόνο για στρατιωτικούς, έτσι, από ό,τι είπε και ο κύριος Σύπκας, δεν είναι μόνο για εκείνους που φοράνε παραλλαγή. Όλοι μπορούν να συμμετέχουν, όλοι μπορούν να δώσουν αίμα. Και είναι κάτι το οποίο μας το είπε και η κυρία Ευστρατίου χθες, μιλώντας εδώ στην Βιολέτα Τρυπόδη, ότι πραγματικά έχουμε ανάγκη. Υπάρχει ανάγκη, αυξημένη ανάγκη για αίμα και κυρίως τώρα όσο πλησιάζουμε προς το καλοκαίρι οι ανάγκες για αίμα αυξάνονται. Οπότε καλό είναι όσοι είναι αιμοδότες ή όσοι εν πάση περιπτώσει θέλουν και μπορούν να δώσουν αίμα να το κάνουν και αύριο 12 με 2 το μεσημέρι όπως είπαμε στο Γενικό Νοσοκομείο Σάμου η αιμοδοσία από τον Σύλλογο Στρατιωτικών. 22 7 30 80 8 80 89 6 78 τα τηλέφωνά μας.

0: Samos Update. Η ενημέρωση αποκτά φωνή και παλμό. Ειδήσεις, τοπική επικαιρότητα, ρεπορτάζ, παρεμβάσεις και ό,τι αξίζει να γνωρίζετε τη στιγμή που συμβαίνει. Συντονιστείτε στον 2000 FM στους 99,8 και μείνετε μπροστά στις εξελίξεις. Με άποψη, εγκυρότητα και αμεσότητα. Γιατί η ενημέρωση δεν περιμένει. Samos Update με τον Ιπποκράτη Χατζημανόλη.
1: 2000 FM.
2: Τι θα φάμε σήμερα?
3: Έχω την καλύτερη ιδέα. Πάμε για κάτι στα Κάρβουνα.
2: Δηλαδή?
3: Στο κάτι ψήνεται. Στην Αγίου Νικολάου 6, πίσω από την κεντρική πλατεία. Έχουν τα καλύτερα.
2: Τι έχει το μενού?
3: Ό,τι θέλεις. Τυλιχτά, σκεπαστές, μερίδες, όλα ψημένα στα Κάρβουνα.
2: Κοτόπουλο στη σούβλα έχουν?
3: Καθημερινά. Και κοκορέτσι κάθε Παρασκευή και Σάββατο.
2: Με έπεισες. Πάρε τηλέφωνο για delivery.
3: Έτοιμο.
2: Τέλεια. Και για το πάρτι που λέγαμε?
3: Αναλαμβάνουν και εκδηλώσεις. Ακόμα και ολόκληρη σούβλα κατόπιν παραγγελίας. Όλα στα Κάρβουνα με την καλύτερη ποιότητα. Αγίου Νικολάου 6.
2: Πίσω από την κεντρική πλατεία.
3: 22731-00331 ή παραγγελία και αποφαγή.gr.
4: Αγάπη, πάμε σούπερ μάρκετ.
5: Πάμε.
4: Θα πάμε στα γνωστά.
5: Θα πάμε στο δικό μας.
4: Έχουμε σούπερ μάρκετ και δεν το ήξερα.
5: Εμείς όχι. Έχουν όμως οι δικοί μας άνθρωποι.
4: Απες έτσι. Και ποιο είναι?
5: Το VKD Market φυσικά. Εκεί όπου γεμίζουμε το καλάθι της νοικοκυράς από 20 έως 30% φθηνότερα. Εκεί που έχει μόνιμα προσφορές σε προϊόντα ετικέτας. Εκεί που έχει ποιότητα και ποικιλία.
4: Εκεί θα πάμε.
5: VKD Market. Το σαμιώτικο σούπερ μάρκετ.
4: Με δύο καταστήματα στο Βαθύ και δύο στο Καρλόβαση. VKD Market.
5: Επειδή στο VKD Market τα ψώνια είναι αλλιώς.
4: VKD. Όλα θα τα βρεις εκεί.
6: Ερωτευόμαστε, ταξιδεύουμε, διαβάζουμε, ξενυχτάμε, κάνουμε όνειρα. 57 χρόνια τώρα ζούμε μαζί τις πιο όμορφες, τις πιο τρυφερές, τις πιο οικογενειακές μας στιγμές, πάντα μαζί με την Grecostrom. Η διαρκής αναζήτηση και υλοποίηση καινοτόμων τεχνολογιών στην παραγωγή στρωμάτων είναι αποκλειστικά δική μας ευθύνη. Για να σας προσφέρουμε με όλη μας την αγάπη τα πιο ποιοτικά προϊόντα ύπνου. Grecostrom. 57 χρόνια μαζί.
0: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος για τη Σάμο, Βαγγέλης Καπλατζής. Θα μας βρείτε στο κατάστημα της Νεοσέτ στην πόλη της Σάμου και στο κατάστημά μας στους Μυτιλινιούς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 27500.
7: Όμως έτσι δεν γίνεται.
8: Τι σούκλα είναι αυτή?
7: Ένα GTA 26 δεν έχετε?
8: Ακούστε τη φύση. Βρείτε την εσωτερική γαλήνη. Ανοίξτε τα μάτια.
7: Και όμως έτσι γίνεται υπέροχος ο κήπος.
9: Το ξυλοκοπτικό στυλ GTA 26 θα καθαρίσει όλη την ενέργεια του κήπου σου με ασφάλεια, τέλεια εργονομία και απίστευτη ευκολία. Επαναφορτιζόμενη δύναμη στυλ. Έτοιμη για κάθε πρόκληση.
0: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος στυλ για την Σάμο, Φράγκος ΑΕΒΕ. Στην περιοχή Τρεις Εκκλησιές. Τηλέφωνο 22730-22247.
10: Παρακαλώ.
11: Ναι, γεια σας. Σκοπελίτης εκεί. Πάπης εδώ. Να σας πω, όταν λέτε χωματουργικές εργασίες, εννοείτε τα πάντα? Αναλαμβάνετε και μπάζωμα? Α, για τα μπάζα για τη δικούς κάδους, κατάλαβα. Για τι πράγμα ενδιαφέρομαι ακριβώς? Όχι, όχι, δεν κάνω ανακαίνιση. Όμως ένα σκαψιματάκι θα χρειαστεί σίγουρα. Πρόκειται για ένα θέμα λεπτό. Σας αφήνω τώρα, γιατί έρχεται η πεθερά μου.
12: Χωματουργικές εργασίες, ενοικίασεις κάδων, ανελκύσεις, Σκοπελίτης. Στη Νέα Πόλη Σάμου και στο skopelitisearthworks.gr.
13: Ο καλύτερος, ο οικονομικότερος και πάντα έτοιμος για όλα. Ή σχεδόν για όλα. Αντιλαβού στο Σκοπελίτη Ντουγρού.
14: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 12 Μαΐου Παλαντίν Γκούντα Τυρί για τοστ. Μόνο 5,45 το κιλό. Ελπόζω χοιρινή ομοπλάτη, μόνο 5,49 το κιλό. Καλημέρα κρουασάν 55 γραμμαρίων, μόνο 25 λεπτά η συσκευασία. Μπαρμπαστάθης φασολάκια πλατιά, στρογγυλά ή αρακάς ενός κιλού κατεψυγμένος, μόνο 2.

0: και 98 η συσκευασία. Ελαιόλαδο αργολής 1 λίτρου, μόνο 5 και 49 η φιάλη. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
1: Ο κόσμος γύρω μας είναι η φύση μας.
2: Αν το σεβαστούμε, τότε σίγουρα μπορούμε να κερδίσουμε.
1: Παπαγεωργίου Παρασκευά και ΣΥΑ, όμικρον ΕΕ.
2: Εμπιστευτείτε τους ειδικούς και επενδύστε σε κορυφαία είδη θέρμανσης, ίδρευσης και κλιματισμού που μπορούν να βελτιώσουν την ποιότητα ζωής σας χωρίς να βλάψουν το περιβάλλον.
1: Υδραυλικά είδη, είδη θέρμανσης, αντλίες και πιεστικά.
2: Αυτόνομοι βιολογικοί καθαρισμοί. Γερμανικοί λέβητες πετρελαίου. Αντλίες θερμότητας, ενδοδαπέδια θέρμανση και θέρμανση με σύμμαχο τον ήλιο.
1: Ηλιακοί θερμοσύφωνες Μαλτέζου για αληθινή οικονομία στις καλύτερες τιμές.
2: Εμπορία και εγκατάσταση από το έμπειρο προσωπικό μας.
1: Υπεύθυνος Παπαγεωργίου Πάρης, διπλωματούχος μηχανολόγος μηχανικός.
2: Κανάρη και Εμμανουήλ Σοφούλη, έναντι κτίριο ΟΤΕ.
1: Τηλέφωνα 6974-719380 και 2273-027-537.
3: Τόσο τα χρώματα.
4: Παίζω χωρίς να νοιάζομαι.
3: Χαμογελώ μέσα τους.
5: Το ξέρω, αγάπες μου. Το ίδιο ένιωθα κι εγώ. Energizers. 40 χρόνια τα πιο χαμογελαστά παιδικά ρούχα.
6: Energizers Σάμος. Καπετάν Σταμάτη 24 στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνο 22730 87 151.
7: Ψάχνεις εύκολο και γρήγορο πλύσιμο? Στο Ariston Wash and Dry τα ρούχα σου είναι έτοιμα σε λιγότερο από μία ώρα. Μπαίνεις, πλένεις, στεγνώνεις και τελείωσες. Χωρίς ραντεβού, χωρίς αναμονή.
8: Σε έναν καθαρό, σύγχρονο χώρο με απλά μηχανήματα και πληρωμή όπως σε βολεύει, κάρτα ή μετρητά. Και το πιο σημαντικό, απόλυτη υγιεινή με απολύμανση ενεργού οξυγόνου μετά από κάθε χρήση. Και όσο περιμένεις, χαλάρωσε με έναν καφέ, snacks και δωρεάν Wi-Fi.
7: Είσαι φοιτητής, κάτοικος ή ταξιδιώτης? Εδώ θα βρεις τη λύση. Ariston Wash and Dry. Καθαρά ρούχα, καθαρό μυαλό.
8: Ariston Wash and Dry, απέναντι από την Περιφερειακή Ενότητα Σάμου. Ανοιχτά καθημερινά από τις 7 και 4 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Τηλέφωνα 694-889-7391, 694-461-5574 και 698-759-8416.
9: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
10: Άρε Μάη, με τις προσφορές σου! Σπάλα χοιρινή 4,49. Γαλοπούλες Υφαντής 9,90. Πίτσα Rock and Roll 7,20. Μίσκο, τα δύο τεμάχια, μείον 35%. Χυμή Όλυμπος 2,45. Πέψη, η Νιρβάνα 1-1. Τένα 7,89. Ούλτρεξ 2,89. Κλινέξ 2,19. Πάμε μπαζάρ!
11: Το αυτοκίνητό σου έχει ανάγκες.
12: Και εσύ έχεις ανάγκη να ξέρεις ότι θα το αναλάβουν οι καλύτεροι.
11: Ανταλλακτικά Πανουράκης. Λιανική και χονδρική πώληση ανταλλακτικών.
12: Βρες λιπαντικά, μπαταρίες, φρένα, τακάκια, τσιμούχες, φίλτρα, ρουλεμάν, ημάντες και όλα τα ανταλλακτικά που χρειάζεσαι.
11: Με την εγγύηση επώνυμων εταιριών όπως Bosch, Phoenix, MAN, FIBA.
12: Επίσης, διάθεση λιπαντικών, Mobil, BP και άλλων μεγάλων εταιριών.
11: Πανουράκης. Μεσόκαμπο Σάμου. Τηλέφωνο 22730-62562 και 62563.
12: Πανουράκης.
13: Τι βλέπω? Εργασίες κυπουργής.
14: Ενεργειακή αναβάθμιση με αντλίες θερμότητας Εκοντάν.
13: Για σιγά, για σιγά. Ένα-ένα.
14: Λοιπόν, ένα, αποφασίσαμε να αναβαθμιστούμε ενεργειακά. Δύο, βάλαμε αντλία θερμότητας Εκοντάν της Mitsubishi Electric που εξασφαλίζει ζέστη και οικονομία μέχρι 70% ακόμα και στους μείον 15. Και τρία, κάνουμε τον παλιό μας Λέβητα ένα υπέροχο παρτέρι με λουλούδια. Γιατί τι στο καλό οικολόγοι είμαστε, ε?
13: Με τέτοια δραστηριότητα σε βλέπω επίτιμο οικολόγο της γειτονιάς. Και όχι μόνο.
15: Αντλίες θερμότητας Kodan της Mitsubishi Electric με τη μοναδική παγκοσμίως τεχνολογία Zubadan. Οι μόνες με εγγυημένη πλήρη απόδοση και χωρίς τη χρυσιλέβητα.
16: Νίκος Ελένης ΕΠΕ. 35 χρόνια εμπειρίας, γνώσης και υπευθυνότητας.
17: Ρίκου 5, Καρλόβαση, Σάμος.
16: Τηλέφωνο επικοινωνίας 22730-89450
17: ή επισκεφτείτε μας στη σελίδα μας και στο Facebook.
18: Σε έναν κόσμο αβεβαιότητας, χρειάζεστε κάποιον να εμπιστεύεστε. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Οικονομικός σχεδιασμός που εξασφαλίζει το μέλλον σας. Είτε πρόκειται για διαχείριση προσωπικών οικονομικών, είτε για το σχεδιασμό της επιχείρησής σας. Προσφέρουμε λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σας ανάγκες. Ασφάλεια με σιγουριά. Από ασφάλεια ζωής μέχρι προστασία περιουσίας. Συνεργαζόμαστε με κορυφαίες εταιρείες για να σας παρέχουμε τα καλύτερα προγράμματα στις πιο συμφέρουσες τιμές. Εξειδικευμένες συμβουλές από επαγγελματία οικονομολόγο. Προσωποποιημένες λύσεις για κάθε ανάγκη. Αφοσίωση στους πελάτες μας. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Θα μας βρείτε στα γραφεία μας, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7 στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6984-88-6288 και 22734-00693.
19: Να σας συστηθώ ή μάλλον να σας ξανασυστηθώ. Είμαι το Peugeot 208. Λένε για μένα ότι είμαι το πιο όμορφο αυτοκίνητο, τεχνολογικά προηγμένο, διασκεδαστικό στην οδήγηση. Και όπως φαίνεται, έχουν δίκιο. Όμως, να σας πω κάτι που ακόμα δεν το ξέρουν. Τώρα, κυκλοφορώ σε νέες εκδόσεις με δωρεάν αναβάθμιση εξοπλισμού, προνομιακή τιμή και συνολικό όφελος 3.300 ευρώ. Έχουν να πούν τώρα. Λοιπόν, είμαι το Peugeot 208 και σας περιμένω στις εκθέσεις Peugeot.
20: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Με τη γνωστή συνέπεια, στην άμεση και άψογη εξυπηρέτησή σας και για το πετρέλαιο θέρμανσης με κατοίκον διανομή.
21: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
20: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
21: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center Γιάννη Μανόλαρου σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
20: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center Γιάννη Μανόλαρου στη Σάμο, στο τέρμα της Οδού Κανάρη.
21: Κοντά σας όλο το 24ωρο από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ με άμεσο σέρβις και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
20: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
22: Ήλιος, βροχή, αέρας. Ό,τι καιρό κι αν κάνει, είναι καιρός για Στάθη Ανδρέα.
23: Στάθης Ανδρέας. Για όλες τις καιρικές συνθήκες και εποχές του χρόνου.
22: Τέντες παντός τύπου και ολοκληρωμένα συστήματα σκίασης.
23: Αξιόπιστες λύσεις για οικίες και επαγγελματικούς χώρους.
22: Ασφάλεια και αντοχή και στις πιο αντίξωες συνθήκες.
23: Στόρια, περσίδες, ρόλερ και αλλαγές πανιών.
22: Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια γκάμα ειδικών υφασμάτων και εκατοντάδων σχεδίων που καλύπτουν όλα τα γούστα.
23: Ειδικές τιμές και γρήγορη εξυπηρέτηση.
22: Στάθης Ανδρέας, 25 Μαρτίου, στη Σάμο, έναντι Λυκείου Ελληνίδων.
23: Τηλέφωνα 2273 104 874 και 6970 305 966.
22: Προστασία παντός καιρού από τον Στάθη Ανδρέα.
24: Υπάρχει μια πόλη που μικροί μεγάλοι χαμογελούν. Οι μικροί γιατί παίρνουν πολλά και οι μεγάλοι γιατί δίνουν λίγα. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Όλες οι επώνυμες μάρκες, η μεγαλύτερη ποικιλία στις μικρότερες τιμές. Αμέτρητα παιχνίδια για όλα τα γούστα. Βρεφικά είδη, είδη βιβλιοχαρτοπολίου, διακοσμητικά, εποχιακά είδη. Μοναδικές προτάσεις σε είδη σπιτιού με την υπογραφή του Jumbo. Κανάρι 22 και Νοέμις Νταέλ γωνία στη Σάμο. Τηλέφωνο 22730-27011. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Γεμάτο χαμόγελα.
25: I always wanted you to be what you want.
0: 2000 FM.
1: Σάμος Update. Η ενημέρωση αποκτά φωνή και παλμό. Ειδήσεις, τοπική επικαιρότητα, ρεπορτάζ, παρεμβάσεις και ό,τι αξίζει να γνωρίζετε τη στιγμή που συμβαίνει. Συντονιστείτε στον 2000 FM στους 99,8 και μείνετε μπροστά στις εξελίξεις. Με άποψη, εγκυρότητα και αμεσότητα. Γιατί η ενημέρωση δεν περιμένει. Σάμος Update με τον Ιπποκράτη Χατζημανόλη.

0: Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και όλους. Καλημέρα σε εσάς που ήρθατε τώρα στην ραδιοφωνική μας παρέα, συντονισμένοι εδώ στους 99,8 στον 2000. Μαζί θα είμαστε σήμερα μέχρι τις 12 στη θέση της Βιολέτας Τρυπόδη. Μας καλείτε στο 22 730 80 880 89 678, δύο τηλεφωνικές γραμμές στη διάθεσή σας, 2000fm.samus@gmail.com ηλεκτρονική μας διεύθυνση για τα γραπτά σας μηνύματα, στις προσωπικές μας σελίδες, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και από το Live24 φυσικά, και εκεί λαμβάνουμε μηνύματα από τους φίλους που μας ακούν εκτός των νησιών μας, να στείλουμε την καλημέρα μας και σε εσάς. Αναφερθήκαμε προηγουμένως λίγο στα θέματα του πρωτογενούς τομέα με αφορμή την σύλληψη ενός κτηνοτρόφου στην Μυτιλίνη λόγω αυτόδους πυρετού. Υπάρχει καραντίνα εκεί, μετέφερε ο άνθρωπος κάποια ζώα, έγινε σύλληψη και γενικότερα ξαναμπαίνει πάλι έτσι, ξανασυζητάμε λίγο τα θέματα, τα προβλήματα του πρωτογενούς τομέα και σε εμάς εδώ στη Σάμο με τα αγριογούρουνα, με το ελοκομικό μητρό, και είναι κάποια ερωτήματα τα οποία μας τα θέτουν και οι φίλοι ακροατές. Αρκετές ερωτήσεις και για το ελοκομικό μητρό και φυσικά για τα αγριογούρουνα. Καθημερινά πλέον βλέπουμε στο δρόμο αγριογούρουνα. Έχουν γίνει πλέον, θα τα πάρουμε και στο σπίτι μας σε λίγο, να τα έχουμε συντροφιά εκεί και να είναι του σπιτιού, όπως λέμε. Λοιπόν, πάμε να τα συζητήσουμε όλα αυτά με τον πρόεδρο του Πανσαμιακού Αγροτικού Συλλόγου, με τον κύριο Γιώργο Λάφη. Τον έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή. Καλή σας ημέρα, κύριε Λάφη.
1: Καλημέρα, καλημέρα, γεια σας.
0: Κύριε Λάφη, έχουμε τίποτα νεότερο να ξεκινήσουμε έτσι με το ερωτηματολόγιο για τα αγριογούρουνα? Εντάξει, αν θα βγει κάτι, εν πάση περιπτώσει, από αυτό το ερωτηματολόγιο, αλλά μήπως έχουμε κάτι νεότερο γι' αυτό? Έχετε κι εσείς κάτι?
1: Δεν έχουμε εμείς κάποια ενημέρωση. Δεν μας έχει ενημερώσει κανένας. Ούτε το αρχείο που είναι υπεύθυνο, ούτε η περιφέρεια, ούτε κανένας. Είμαστε απλά, θα έλεγα. Βέβαια, αυτό το ερωτηματολόγιο είναι ουσιαστικά, δεν λύνει τίποτα. Το είχαμε χαρακτηρίσει και το ερωτηματολόγιο της ντροπής. Δυστυχώς. Συζητάμε τόσα χρόνια για αυτό το τόσο σοβαρό πρόβλημα που τώρα είναι μάστιγα πλέον. Δηλαδή εμείς τώρα καλλιεργούμε και δεν ξέρουμε αν θα τριγύσουμε τα μπέλια μας, αν θα μαζέψουμε τα γηπευτικά μας. Δηλαδή δίνουμε κάθε μέρα όλες μας τις δυνάμεις για να κάνουμε ένα προϊόν για να τραφεί ο κόσμος, να φτιάξουμε αυτό το προϊόν, το σταφύλι, το κρασί και όλα αυτά τα πράγματα, και δεν ξέρουμε αν θα τριγύσουμε. Είναι τραγική κατάσταση. Τα μπέλια κάθε μέρα σκάβονται από τα αγριογούρουνα, από αγέλες. Και εδώ σφυράμε διάφορα. Πρέπει να καταλάβουν ότι άμα θα συνεχιστεί αυτή η κατάσταση, δεν θα υπάρχει, τα επόμενα χρόνια δεν θα υπάρχει εμπελού καλλιεργία στην Ανιστόνηση. Ήδη εγώ που κινούμαι κάθε μέρα μέσα στα μπέλια και στις περιοχές εδώ του Καρβούνι, κάθε χρόνο εγκαταλείπονται αμπέλια. Πριν 10 χρόνια ήταν οι διπλάσια, δηλαδή πολύ περισσότεροι ασχολιόντουσαν με τα αμπελοκαλλιέργεια, και τώρα έχουν αρχίσει και εγκαταλείπονται αμπέλια. Τα αμπελοκαλλιέργειες και εκτάσεις και τέτοια. Γιατί ο κόσμος δεν μπορεί να τα απεξέλθει.
0: Ναι, δεν μπορεί να τα απεξέλθει. Είναι και οι ζημιές που γίνονται από τα αγριογούρουνα και όχι μόνο.
1: Ναι, είναι το κόστος παραγωγής, είναι τα λιπάσματα, είναι τα πετρέλαια, βλέπετε τι γίνεται, και έχουμε και αυτό το πράγμα. Ναι. Και εδώ δεν δίνουμε λύσεις, ενώ μπορούμε. Τώρα δηλαδή είναι λύση τώρα να συζητάμε αν θέλουμε να μειωθεί κατά 25% ή κάνουμε. Πρέπει να εξαλειφθεί, πρέπει αυτό το είδος. Αυτό το είδος καταστρέφει και τη χλωρίδα και την πάνετα του νησιού.
0: Ναι, όμως βλέπουμε, κύριε Λάφη, ότι περνάνε οι μέρες, περνάνε οι μήνες, χωρίς κάποια ουσιαστική παρέμβαση. Αυτό είναι το οποίο τονίζουμε συνέχεια και το τονίζετε και εσείς φυσικά, έτσι, μιας και εσείς αντιμετωπίζετε κυρίως το μεγαλύτερο πρόβλημα. Αλλά βλέπουμε ότι τώρα το συζητάμε, στην προκειμένη περίπτωση, το συζητάμε εδώ και περίπου 1,5 μήνα το συγκεκριμένο θέμα.
1: 5 χρόνια το συζητάμε.
0: Ναι, λέμε, η απάντηση, ας πούμε, θα έβγαινε για το ερωτηματολόγιο 21 Απριλίου.
1: Καμία απάντηση.
0: Εντάξει, τώρα τι γίνεται όμως από εδώ
1: και πέρα? Μπορεί να γίνονται όλα εγκρυπτό. Γιατί υπάρχει ένας στόχος και το έχουμε ξαναπεί. Και αυτός ο στόχος είναι να μας βγάλουν από τη γη μας. Είναι ξεκάθαρο αυτό. Είπατε πριν για τον συνάδελφο που τον συνέλαβαν, λες και είναι εγκληματίας επειδή μετέφερε κάποια ζώα. Πάση περιπτώσει. Λοιπόν, μας αντιμετωπίζουν, θέλουν να μας διώξουν από τη γη μας. Θέλουν να μας διώξουν. Είμαστε τώρα, ο αγροτικός πληθυσμός της Ελλάδας είναι γύρω στο 9%. Ναι. Τι θέλουν να κάνει η κυβέρνηση, ξέρετε? Να μας φτάσει στο 4. Γιατί στο 4 είναι στην υπόλοιπη Ευρώπη μέσα όρος. Εμείς ακόμα, επειδή αγωνιζόμαστε, επειδή διεκδικούμε, επειδή βγαίνουμε στους δρόμους, έχουμε καταφέρει και είμαστε ακόμα στο 9% και δεν έχουν εγκαταλείψει όσοι έχουν εγκαταλείψει την υπόλοιπη Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτός είναι ο στόχος τους. Γι' αυτό σφυρίζουν τα διάφορα σε αυτό το σοβαρό πρόβλημα με τα αγριογούρουνα. Όπως και σε όλα τα υπόλοιπα. Δώσανε τώρα 90 ευρώ για το πετρέλαιο. 50 ευρώ μας θέλουμε τη μέρα για να καλλιεργήσουμε τώρα.
0: Βέβαια, σίγουρα.
1: Είπαν θα δώσουν για τα λοιπάσματα 15%. Πού είναι αυτά. Κοροϊδίες. Κοροϊδίες.
0: Κύριε
1: Λάφη, τι λες, ότι γίνεται.
0: Αυτό ήθελα να ρωτήσω τώρα όσον αφορά την τηλεόραση.
1: Έχουν διαλυθεί οι συνάδελφοι.
0: Δεν ξέρω αν έχετε κι εσείς κάποια ενημέρωση για το συγκεκριμένο ζήτημα, για το πώς μπορούμε να προφυλαχθούμε κι εμείς. Γιατί εντάξει, γειτονικό νησί είναι η Λέσβος, αλλά δεν πρέπει να έχετε κι εσείς κάποια ενημέρωση, ας πούμε, για το θέμα του αφόδους πυρετού, πώς μπορείτε να προφυλαχθείτε, ποια μέτρα πρέπει να λαμβάνονται.
1: Πρέπει να υπάρχουν στα λιμάνια ράμπες που θα περνάνε τα αυτοκίνητα που θα έρχονται και οι τουρίστες που θα έρχονται και από απέναντι, γιατί από απέναντι βράζει ο τόπος, ούτως ώστε να γίνει απολύμανση. Από εκεί ήρθε ο αυτόδης πυρετός.
0: Ναι, γνωστό βέβαια.
1: Δεν υπήρχε κανένα μέτρο πρόληψης. Δεν υπήρχαν ούτε ράμπες μέσα με το ειδικό φάρμακο που περνάει μέσα το αυτό, ούτε τάπητες, ούτε τίποτα. Ούτε υγειονομικά πρωτόκολλα, ούτε τίποτα. Και φωνάζαν και οι συνάδελφοι της Ομοσπονδίας των Αγροτικών Συλλόγων. Και δεν δίνανε καμία σημασία. Και τώρα τι γίνεται, σφαγιάζουν ζώα. Ακούστε τώρα, εμείς κάναμε παρέμβαση για τα αγριογούρουνα, να δείτε ποια είναι η αντίφαση της υπόθεσης. Ότι εμείς κάναμε παρέμβαση στο Περιφερειακό Συμβούλιο για τα αγριογούρουνα και είπαν έχετε δίκιο, αλλά το δίκαιο ούτε τρώγεται, ούτε μπορούμε να καλλιεργήσουμε το δίκιο.
0: Ναι.
1: Αλλά δεν μπορούν να εφαρμοστούν, λέει, οι κλοβοί που είχαμε συζητήσει το χειμώνα, γιατί δεν ξέρουμε τι θα τα κάνουμε. Απ' τη μία δεν ξέρουν τι θα κάνουν τα ζωάγια, γιατί δεν μπορούν να τα αγριογούρουνα, εννοώ, να τα σφαγιάσουν. Και απ' την άλλη στη Λέσβο γίνεται η γενοκτονία των ζώων, ας πούμε. Και έχουν θανατώσει 10.000 ζώα. Και όχι ζώα επειδή είναι άρρωστα. Μπορούν να έχουν και αντισώματα, ας πούμε, και να μην είναι άρρωστα. Κατασφαγιάζουν.
0: Ναι, ναι. Μα νομίζω αυτό είναι το οποίο λένε οι κτηνοτρόφοι στη Λέσβο, ότι σφαγιάζονται και ζώα τα οποία είναι...
1: Και δεν το διακινούν.
0: Ναι.
1: Τώρα έχει ξεκινήσει, βέβαια, μετά τις κινητοποιήσεις. Νομίζω έχει ξεκινήσει μια διαδικασία. Αποζημιώσεις δώσανε κάτι ψίχουλα. Ψίχουλα δώσανε.
0: Ναι, το θέμα είναι όμως ότι φτάνουμε πλέον στο νικιαί για να κάνουμε να πάρουμε κάποια μέτρα. Δεν υπάρχει πρόληψη, ας πούμε, έτσι.
1: Φυσικά ούτε εδώ υπάρχει πρόληψη. Να σας πω, με τις πρώτες μέρες που ξεκίνησε όλο αυτό το πράγμα με τον αυτόδη πυρετό στη Λέσβο και υπήρχε αναβρασμός, τότε υποτίθεται κάνανε κάποιες απολυμάνσεις και αυτούς που ερχόντουσαν από απέναντι. Μετά χαμάτε, δεν έχω δει εγώ κάτι, έχετε δει εσείς, δεν ξέρω τίποτα πουθενά. Δεν ξέρω καλό, ούτε στο βαδί, ούτε πουθενά. Δεν είμαστε προστατευμένοι.
0: Θυμάμαι αυτό που μας λέγατε το προηγούμενο διάστημα, σε προηγούμενη μάλλον συνομιλία που είχαμε, σε σχέση και με τα αγριογούρουνα, ότι ποιος μας λέει ότι δεν έχει προσβληθεί και κάποιο αγριογούρουνο εδώ στη Σάμο, ας πούμε, με τον αυτόδη πυρετό.
1: Αφού δεν υπάρχει έλεγχος.
0: Θα μεταδώσει το. Ναι, αφού δεν υπάρχει έλεγχος, γιατί μιλάμε για μεγάλο αριθμό αγριόχειρων, που να κάνεις κάποιον έλεγχο εκεί.
1: Σε σχέση με το αγριογούρουνο.
0: Ναι.
1: Είναι η σταγόνα που έχει ξεκινήσει στο ποτήρι. Αλλά δεν θα μείνουμε με σταυρωμένα τα χέρια. Δεν θα μείνουν. Δεν μπορούν να παίζουν άλλο με τους αγρότες εδώ πέρα του νησιού. Και να σχηρίζουν αδιάφορα. Γιατί αυτό κάνουν. Καμία λύση δεν έχουν δώσει. Δεν έχουν κάνει τίποτα. Ούτε οι κυνηγητικές ομάδες δεν έχουν εκεί ακόμα. Τι θα γίνει δηλαδή. Από εκεί που είναι 2.500 τα ζώα θα γίνουν 5 τώρα που γεννάνε. Θα μπουν μέσα στα σπίτια μας.
0: Ναι, γιγαντώνεται το πρόβλημα βέβαια. Γιγαντώνεται. Έτσι είναι.
1: Λοιπόν, και καλλιέργειες δεν θα υπάρχουν. Ξεκάθαρα πράγματα. Τώρα δηλαδή άμα σκάβουν τέτοια εποχή που δεν έχει καρπό, ούτε τα μπέλια, ούτε καλά τα γυπευτικά, σε λίγο θα αρχίσουν να καρπίζουν, ειδικά στον κάμπο.
0: Πολλές ζημιές και αυτή τη στιγμή λαμβάνουμε μηνύματα από φίλους ακροατές. Μας λένε πολλές ζημιές έχουν...
1: Και σκάβουν και χαλάνε τυχοποιίες και χαλάνε. Πώς θα τα φτιάξει αυτά ο κόσμος.
0: Πάρα πολλά.
1: Πώς θα φτιάξει. Τι κάνει η περιφέρεια, τι κάνει το αρχείο, τι κάνει ο βουλευτής, τι κάνουν αυτοί οι άνθρωποι δηλαδή. Μας ταμπουνάνε κάθε χρόνο ο τουρισμός και ο πρωτογενής τομέας και μας έχουν αφήσει τη μοίρα μας να παλεύουμε μόνοι μας. Και να σου πω και κάτι γιατί φαίνεται ποιους εξυπηρετούν εδώ. Όλο αυτό που γίνεται στη Λέσβο γίνεται γιατί παίζονται συμφέροντα και ανταγωνιζούν μεταξύ τυροκομικών εταιριών μεγάλων. 7 τυροκομικές εταιρείες στη Λέσβο, επειδή δεν έχουν κλειστούς παστεριωτές, δεν τους αφήνουν να διακινήσουν το γάλα, τη φέτα παλαιάς ορίμανσης.
0: Μάλιστα.
1: Επειδή είναι μικρά τυροκομεία και δεν είχαν το budget να κάνουν κλειστούς παστεριωτές. Άλλο και αυτό, ενώ τους λέγανε ότι μπορούσαν. Άρα ποιους εξυπηρετούν αυτοί οι άνθρωποι. Τους μεγάλους επιχειρηματίες του κάθε κλάδου. Αν μας τα πάρουν και εμάς τα μπέλια μας, θα τα δώσουν στους μεγάλους να καλλιεργούν οι μεγάλοι. Και εμείς θα πάμε στον τουρισμό να δουλέψουμε, να δούμε και πώς θα πάει ο τουρισμός. Δηλαδή με τόσο κόσμο που θα μείνει εκτός.
0: Και να πάρει
1: τα μπέλια και τις καλλιεργίες.
0: Όσον αφορά τις επιδοτήσεις, υπάρχουν καθυστερήσεις και σε αυτό το θέμα, σε αυτό το κομμάτι.
1: Φράγκο δεν έχουμε πάρει.
0: Τίποτα, έτσι. Μάλιστα.
1: Κανονικά να σας πω για να ξέρετε κι εσείς και ο κόσμος, ότι εμείς τώρα κανονικά το Μάρτιο παίρναμε μια επιδότηση για την ελιά, την παραδοσιακή ελιά των νησιών του Αιγαίου, τα στρεματιάτικα δηλαδή της ελιάς, που ξέρει ο κόσμος, και τα παίρναμε κάθε Μάρτη. Και παίρναμε και τα οικολογικά σχήματα. Τα οικολογικά σχήματα ήταν μια επιδότηση που είχε αντικαταστήσει το πρασίνισμα. Και βάλαν τον κόσμο να μπει στη διαδικασία, να σταματήσει να κάνει, να αλλάξει τέλος πάντων κάποιες τακτικές ή κάποιους στον τρόπο καλλιέργειας δηλαδή. Και αυτό, ούτε αυτό το έχουμε πληρωθεί.
0: Τα στρεματιάτικα δηλαδή δεν έχουν μπει μέχρι στιγμής.
1: Δεν έχει μπει τίποτα, σας λέω.
0: Δεν έχει μπει κάτι.
1: Τίποτα. Έχουμε να πληρωθούμε από τα Χριστούγεννα έχουμε να πληρωθούμε. Και δήθεν τώρα, επειδή πέρασε ο ΠΚΠΕ στην ΑΔΕ και γίνονται άλλες διασταυρώσεις, βέβαια, εμείς είμαστε απείρωτοι και η Ρεμούλα πάει σύννεφο. Γίνεται χαμός.
0: Στο θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ, δηλαδή που φάγανε τα εκατομμύρια, ας πούμε, οι άλλοι, τώρα, ας πούμε, ο απλός Κοσμάκης, όπως λέμε, και οι αγρότες θα πληρώσουν τώρα τα...
1: Οι αγρότες και ο κόσμος.
0: Και ο κόσμος, ναι, βέβαια, εννοείται.
1: Γιατί εκτός από αυτά, εμείς θα φάμε και πρόστιμο, βέβαια. Το πρόβλημα αυτό δεν το λύνει ούτε η Ευρωπαϊκή
0: Ένωση. Πρόστιμο γιατί θα φάτε εσείς?
1: Όχι εμείς, η Ελλάδα.
0: Α, ναι, νόμιζα εσείς η παραγωγή. Ναι. Ναι.
1: Η Ελλάδα θα φάει πρόστιμο για αυτό το σκάνδαλο.
0: Ναι. Καταλαβαίνω.
1: Λοιπόν, και να ξέρετε, υπάρχουν και παίρνουν και με τις καθυστερίες των επιδοτήσεων και εκεί μπορεί να υπάρξει πρόστιμο.
0: Ναι.
1: Λοιπόν,
0: το θέμα είναι όμως ότι εσείς με αυτά τα χρήματα τα οποία λαμβάνατε από τις επιδοτήσεις, τα μικρά, τα λίγα χρήματα, δεν μιλάμε τώρα για τα εκατομμύρια τα οποία λάμβαναν οι άλλοι, έτσι, και τα λάμβαναν και παράνομα, από ό,τι φαίνεται, ας πούμε, και με το μεγάλο σκάνδαλο έτσι, του ΠΚΠ, εσείς με αυτά τα χρήματα, τα λίγα τα οποία λαμβάνατε, μπορεί να συντηρούσατε την οικογένειά σας, να συντηρούσατε την καλλιέργεια, την παραγωγή σας, με λίγα λόγια, για να μπορέσετε να ζήσετε. Και αυτή τη στιγμή, επειδή έχουν φαγωθεί τόσα εκατομμύρια, εσείς δεν μπορείτε να ζήσετε. Αυτό είναι που λέμε. Δηλαδή, πληρώνετε τα σπασμένα λουνών. Πληρώνουμε μάλλον όλοι μας τα σπασμένα λουνών. Εντάξει.
1: Εμείς πληρώνουμε τα σπασμένα λουνών, φυσικά. Έτσι είναι. Λοιπόν, κοιτάξτε, οι επιδοτήσεις είναι ένα εργαλείο που είναι δικά μας λεφτά και των αγροτών και του φορολογούμενου πολίτη που τα χρησιμοποιούμε όχι για να ζήσουμε, για να καλλιεργήσουμε.
0: Ναι, ναι.
1: Δηλαδή, χωρίς αυτά δεν μπορεί να κινηθεί κάτι.
0: Ναι, συμπίπτουν αυτά, γι' αυτό το είπα ότι να ζήσετε. Δηλαδή, αν δεν καλλιεργήσετε, δεν θα μπορέσετε να ζήσετε. Δεν θα μπορέσετε να δουλέψετε, δεν θα βγάλετε χρήματα για να ζήσετε.
1: Θα τις καταργήσουν τις επιδοτήσεις. Για τα λεφτά τα δίνουν αλλού. Ήδη οι επιδοτήσεις είναι εξαλειδισμένες.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, πέρσι η επιδότηση τώρα που μπήκε η νέα ΚΑΠ που πήγαν και ψηφίσανε, λοιπόν, και η νέα αγροτική πολιτική, έλεγε 82 δισεκατομμύρια ευρώ λιγότερα για τους αγρότες της Ευρώπης. Και εμάς δηλαδή, πανευρωπαϊκά.
0: Mm-hmm.
1: Αυτό για τους αγρότες της Ελλάδας είναι 6 δισεκατομμύρια ευρώ λιγότερα. Αυτά τα λεφτά, ξέρετε που πήγανε και τα δώσανε. Πήγανε και τα δώσανε στην πολεμική βιομηχανία. Για την πολεμική οικονομία και τους πολέμους που γίνονται κάτω. Δεν έχουν λεφτά για τους αγρότες, αλλά δίνουν λεφτά για τις φρεγάτες κάτω στην Ερυθρά Θάλασσα. Και για την Ουκρανία, για τα όπλα, για όλα αυτά. Και για τους πολέμους. Ούτε για την υγεία δεν έχουν λεφτά. Γι' αυτό όμως έχουν. Τους εφοπλιστές έχουν. Τους δώσαν απρολόγητο πετρέλαιο και τους χαϊδεύουν στα αυτιά. Τους λένε να είστε καλά. Και εμείς για να πάμε στην Αθήνα θέλουμε 100 ευρώ εισιτήριο. Αφήστε να στείλουμε προϊόντα που δεν...
0: Μεγάλη συζήτηση και για τα εισιτήρια. Αφήστε το. Ναι. Είναι μεγάλο θέμα.
1: Δηλαδή γιατί ένας αγρότης ας πούμε θα μπορούσε να στέλνει στην Αθήνα κυπευτικά. Να στέλνει το οτιδήποτε. Δεν μπορεί. Όχι, δεν μπορεί βέβαια.
0: Εντάξει, εδώ μιλάμε και για το σφαγείο που δεν έχουμε τόσα χρόνια και που πάμε στη γειτονική μας χείο για να σφάξουμε.
1: Ο πρωτογενής τομέας στο νησί είναι διαλυμένος.
0: Τώρα έρχεται και ένα άλλο θέμα, κύριε Λαφρή, το οποίο μας απασχολεί. Το συζητήσαμε και την προηγούμενη φορά. Βέβαια, τα αφήσαμε λίγο στην άκρη να δούμε τι θα γίνει και αν έχουμε κάτι νεότερο. Για το ελαιοκομικό μητρό, έχετε εσείς τίποτα νεότερο να μας ενημερώσετε και εμάς, γιατί εμείς πραγματικά δεν μπορούμε να βρούμε άκρη. Ναι, αυτό το γνωστό, αλλά δεν μπορούμε να βρούμε άκρη.
1: Κανένας. Λοιπόν, μέχρι τέλος Σεπτέμβρη υποτίθεται πρέπει να κάνουμε δήλωση στο ελαιοκομικό μητρό. Λοιπόν, όποιος μπορεί να το κάνει μόνος του, υπάρχουν δικαιολογητικά, θα τα αναρτήσουμε και ό,τι έχουμε και εμείς δηλαδή και μας έχουν στείλει κάποιοι σύμβουλοι γεωπών και τέτοια, ό,τι μπορούμε να βρούμε εν πάση περιπτώσει, αλλά και μην τα μάκρυ. Η ουσία είναι ότι θα πρέπει να δηλώσει ο κόσμος τις ελιές του και από 20 δέντρα και πάνω, γιατί σε περίπτωση που δεν το κάνει θα έχει πρόστιμο.
0: Και το πρόστιμο,
1: και μετά θα πρέπει να έχει.
0: Το πρόστιμο αυτό είναι που τονίζουμε. Θα είναι τόσο τσουχτερό. Μιλάμε για την περικοπή 12
1: από
0: μηνιαίων.
1: 100-5.000, ανάλογα με τα δέντρα.
0: 12 μηνιαίων συντάξεων. Δηλαδή
1: ναι,
0: είναι τιμωρητικό αυτό. Τώρα, ας πούμε, για μια έκταση και ας πούμε για ελιές, για 30 ρίζες ελιές, αν δεν τις δηλώσεις, να μπει στη διαδικασία, ας πούμε, να σου επιβάλλουν τέτοιο τσουχτερό πρόστιμο. Και όχι μόνο αυτό, αν δεν τις μαζεύεις τις ελιές,
1: πρέπει να
0: δηλώνεις πάλι ότι εγώ έχω ένα κτήμα με τόσες ελιές.
1: Και να κάνεις και δήλωση συγκομιδής,
0: τις οποίες εγώ δεν τις μαζεύω, ας πούμε, και θα πρέπει να το δηλώσεις και αυτό. Οπότε μπαίνουμε σε μια διαδικασία και γραφειοκρατίας και έξοδα.
1: Γιατί. Και έξοδα, βέβαια. Γιατί τώρα οι αιτήσεις δεν θα μπορούν να τις κάνει οποιοδήποτε έτσι.
0: Αυτό.
1: Έχει και ένα κόστος. Εμείς ειδικά να καταλάβουμε, δηλαδή, επειδή και εδώ και στο νησί ο κλήρος είναι κομματάκια, αυτό πάει χωριστά το κάθε θερμάχιο.
0: Ναι.
1: Αυτό θα είναι κόστος, επιπλέον. Αλλά όπως σας είπα και πριν, αυτοί έχουν ένα στόχο. Να εγκαταλείψει ο κόσμος την καλλιέργεια. Και την καλλιέργεια, γιατί τι θέλουν να κάνουν. Θέλουν ουσιαστικά και εμείς σαν, όπως το λένε, αποκλειστικά αγρότες, κατά κύριο επάγγελμα, εν πάση περιπτώσει, να στριμωχτούμε τόσο πολύ ώστε να αναγκαστούμε κάποια στιγμή να τα αφήσουμε.
0: Mm-hmm.
1: Αλλά και ο κόσμος που βγάζει ένα μπινεκέ λάδι για το σπίτι του, με όλη αυτή τη διαδικασία, να πληρώσει, να ξαναπληρώσει, να ξανακάνει, κάποιος κόσμος μπορεί να χρειαστεί να κάνει και τοπογραφικά. Λοιπόν, να αναγκαστεί να τα παρατήσει και να πηγαίνει να παίρνει λάδι από το σούπερ μάρκετ.
0: Mm-hmm.
1: Αυτή είναι η ιστορία.
0: Με αυτό λέμε ότι θα μπούμε σε μια διαδικασία και να μαζεύουμε χαρτιά, ταλαιπωρία και το κυριότερο θα μπούμε σε μια διαδικασία.
1: Γιατί να ελέγξει τώρα πόσο λάδι έβγαλε ο Γιώργος Ολάφης, για να μην κλέψει το κράτος. Λες και βγάζουμε εμείς εδώ, ειδικά στο νησί, τις τεράστιες ποσότητες και θα κλέψουμε το κράτος επειδή κρατάμε 200 κιλά λάδι για το σπίτι μας. Σου λέει όχι, 200 κιλά λάδι πρέπει να το αγοράζεις για την οικογένειά σου. Γιατί πώς θα ζήσουν οι σούπερ μαρκετάδες και οι έμποροι του λαδιού. Αφήστε την εισαγωγή που εισαγωγή από την Κινησία. 100.000 τόνους ελαιολάδου φέρανε.
0: Mm-hmm.
1: Και με τη Μερκοσούρ τώρα είδατε τι έγινε. Πέρανε κοτόπουλα, ήταν μέσα στα σαλμονέλα. Και φωνάζανε κάποιοι εδώ ότι η Μερκοσούρ είναι καλή συμφωνία. Γιατί εμείς θα σπρώχνουμε προϊόντα. Δεν έχουμε εμείς παραγωγή. Mm. Πρέπει να μας πηγαίνουν από την Αργεντινή. Και τα λεμόνια και τις πατάτες και τα όλα.
0: Έχουμε πει ότι ο πρωτογενής τομέας βάλεται από παντού και από τη μία συζητάμε να δοθούν κίνητρα, από την άλλη όμως όταν θα γίνονται τα βασικά, τι μιλάμε για κίνητρα τώρα σε κάμια περίπτωση. Τι να μιλήσουμε για κίνητρα.
1: Δεν υπάρχουν κίνητρα. Κίνητρα είναι μόνο για τους μεγάλους επιχειρηματίες. Ακόμα και τα προγράμματα που βγαίνουν είναι για αυτούς. Είναι για αυτούς. Ένας μικρός αγρότης δεν μπορεί να μπει τώρα, ας πούμε, σε ένα πρόγραμμα αγροτών με μικρό κλήρο. Πρέπει να έχει πολύ μεγάλο κλήρο για να μπει. Με τα σχέδια βελτίωσης ή με άλλες τέτοιες.
0: Κύριε Λάθη,
1: είναι και φοβερή διαδικασία. Πολύ δύσκολη δηλαδή.
0: Τώρα σας πετυχαίνουμε στην εργασία σας. Μας είπατε προηγουμένως ότι είστε στο καρβούνι, έτσι, αν δεν κάνω λάθος.
1: Ναι,
0: κάνετε τώρα προετοιμασία για τα μπέλια. Σε τι φάση είμαστε?
1: Τώρα είμαστε στην αρχή της σεζόν.
0: Mm-hmm.
1: Αρχή. Δηλαδή έχουν ανοίξει τα μπέλια, έχει ξετάσματα, έχει σκαψίματα, αυτοκόμματα, έχει τέτοιες. Σε λίγο καιρό, σε επόμενες μέρες, επεμβάσεις, συγκασμούς, διαφώματα, ο κόσμος πιο ύστερα. Είναι τώρα στο ζενίθ οι δουλειές.
0: Ναι, ναι.
1: Οι εργασίες, δρόμους δεν έχουμε βέβαια να πάμε, τα χωράφια μας.
0: Ναι, είναι και οι δρόμοι, λοιπόν, ένα σημαντικό θέμα για αυτό.
1: Και έχω δικαιοδοποιία προς το παρόν. Είναι σε κακό χάλι, σε όλο το νησί.
0: Mm-hmm.
1: Δηλαδή μετά και από τις βροχές αυτές και τώρα και την τελευταία βροχή και όλες τις βροχές. Ενώ εμείς είχαμε χτυπήσει καμπανάκι ότι πρέπει να βγουν έγκαιρα τα μηχανήματα.
0: Mm-hmm.
1: Ακόμα, να σας πω την αλήθεια, έχω δει ένα κλαδοφάγο και ένα μηχάνημα εδώ στην περιοχή, αλλά δεν έχω δει ιδιαίτερη δραστηριότητα. Κανονικά αυτά τώρα θα πρέπει να τα όλα καθαρισμένα. Γιατί είναι πολύ μεγάλο το αγροτικό δίκτυο και στην ανατολική και στη δυτική πλευρά.
0: Mm-hmm. Τα προηγούμενα χρόνια γινόταν, δηλαδή είχε γίνει αυτό μέχρι στιγμής δηλαδή.
1: Βέβαια. Όχι βέβαια, δεν λέμε ότι τα προηγούμενα. Όλα τα χρόνια έτσι σε κακό χάλι να ρωτήσω τι.
0: Μάλιστα.
1: Σε κακό χάλι και εμείς είμαστε πάλι να βάζουμε βαθιά το χέρι στην τσέπη μας.
0: Για να τα κάνετε μόνοι
1: σας. Και να πληρώνουμε τη ζημιά στα αυτοκίνητά μας.
0: Ναι.
1: Υπάρχει και κόσμος στο χειμώνα που δεν μπορούσε να πάει στα μπέλια του να καλαβλέψει. Αφήναν τα αυτοκίνητα 500 και 600 μέτρα μακριά από τα μπέλια για να πάνε να καλαβλέψουν να ψεκάσουν τα χορτάρια.
0: Ναι.
1: Μέσα στην κούραση και μέσα στο κρύο να περπατάς για να κάνεις μισό χιλιόμετρο για να πάνε να δουλεύεις επειδή δεν γίνανε σωστά οι προηγούμενες εργασίες την προηγούμενη χρονιά. Και δύο προηγούμενοι.
0: Ναι.
1: Γιατί δεν είναι εντάξει. Να είμαστε και δεν είναι τωρινό το πρόβλημα.
0: Κύριε Λάφη, να σας ευχαριστήσω. Εύχομαι καλή δύναμη και να έχουμε καλά νέα την επόμενη φορά που θα μιλήσουμε. Να έχουμε νέα.
1: Θα μιλήσουμε σύντομα, να έχουμε διάφορα πράγματα.
0: Ναι.
1: ενημερωθεί η διοίκηση τις επόμενες ώρες για το πώς εμείς θα κινηθούμε και για το θέμα του αγριόχειρου. Λοιπόν, πρέπει να καταλάβουν ότι εμείς η υπομονή μας εξαντλείται, έχει και όρια. Δεν μπορούμε να παίρνουμε τους αγρότες, θα το φτάσουμε όσο πάει. Για να μπορέσουμε να μείνουμε στα αγοράτια μας, στα αγοριά μας, καλλιέργειές μας. Για να μπορεί και ο κόσμος να έχει ένα προϊόν ποιοτικό για το σπίτι του, για τα παιδιά του, για την οικογένειά του. Και να μην τρώνε σκουπίδια που μας αναγκάζουν να αγοράζουμε σκουπίδια. Γιατί σκουπίδια αγοράζουμε.
0: Σας ευχαριστώ κύριε Λαφή. Καλή δύναμη. Να είστε καλά.
1: Ευχαριστούμε και εμείς. Να είστε καλά.
0: Αυτά λοιπόν από τον πρωτογενή τομέα. Μιλήσαμε με τον πρόεδρο του Πανσαμιακού Αγροτικού Συλλόγου, τον κύριο Γιώργο Λάφη. Ο αγροτικός τομέας, γενικότερα μάλλον ο πρωτογενής τομέας, βάλεται όπως λέμε από παντού. Από τα αγριογούρουνα, σε τοπικό επίπεδο, γενικότερα με όλα τα προβλήματα. Οι επιδοτήσεις δεν έχουν δοθεί, τα στρεματιάτικα ακόμη δεν έχουν δοθεί. Οι άνθρωποι καλούνται να βάλουν το χέρι βαθιά στην τσέπη για να μπορέσουν να ζήσουν, να μπορέσουν να συντηρήσουν τις καλλιεργίες τους και κατ' επέκταση να μπορέσουν να συντηρήσουν και τις οικογένειές τους. Και δεν φτάνει αυτό. Έρχεται τώρα και το ελαιοκομικό μητρό, που οι παραγωγοί καλούνται να προσαρμοστούν σε μια νέα υποχρέωση, όπως το έχουμε ξαναπεί, χωρίς όμως να έχουν στη διάθεσή τους κάποιες σαφείς και οριστικές οδηγίες. Και είναι ένα γεγονός αυτό το οποίο εντείνει μια μεγάλη σύγχυση. Εντείνει τη σύγχυση αυτή. Έχουμε κάποια πληροφορία, χωρίς την ουσία να έχουμε την πληροφορία. Οι υπηρεσίες αναμένουν ακόμη διευκρινήσεις από το Υπουργείο με αποτέλεσμα να δημιουργείται έτσι ένα κλίμα ανασφάλειας τόσο για το τι ακριβώς απαιτείται όσο και για το πώς θα εφαρμοστεί.

και έχουν κάποια κτήματα εδώ, με κάποιες ρίζες ελιές, τις οποίες δεν τις μαζεύουν για τους χύψη λόγους και πρέπει να μπουν στη διαδικασία να δηλώσουν ότι σε αυτό το χωράφι εμείς δεν μαζεύουμε τις ελιές, επίσης έχει ένα κόστος ενδεχομένως, γιατί αν πρέπει οι άνθρωποι να έρθουν από την Αθήνα εδώ να κάνουν αυτές τις ενέργειες, έχει ένα κόστος. Και έχει και μια ταλαιπωρία να μαζέψουν χαρτιά κλπ. Παρ' όλα αυτά όμως, είναι διατεθειμένος ο κόσμος να κάνει αυτό που λέει ο νόμος. Ναι, αλλά να μας πούνε όμως τι πρέπει να κάνουμε. Εμείς θα κάνουμε αυτό το οποίο λέει ο νόμος. Να μας πούνε όμως και τι πρέπει να κάνουμε, διότι τα πρόστιμα είναι τσουχτερά μετά. Όταν μιλάμε για την περικοπή 12 συντάξεων, μηνιαίων συντάξεων, αν δεν έχεις κάνει τη συγκεκριμένη αίτηση και αν δεν έχεις εντάξει μέσα στο ελαιοκομικό μητρό τις ρίζες των ελαιών που έχεις, και μετά μπαίνει και στη διαδικασία, μπαίνουμε και στη διαδικασία του ελέγχου πόσους ντενικέδες λάδι έβγαλες, τι τους έκανες τους υπόλοιπους. Εντάξει, τώρα μιλάμε για τρελά πράγματα. Δεν ξέρουμε, ειλικρινά δεν ξέρουμε. Αν έχουμε κάτι νεότερο, θα σας ενημερώσουμε και εσάς. Πάντως οι αγρότες, και όχι μόνο οι αγρότες, και οι μικροί έτσι, αγρότες, αν μπορούμε να τους χαρακτηρίσουμε, τους ανθρώπους, οι οποίοι μπορεί να εργάζονται το καλοκαίρι σε άλλες δουλειές και το χειμώνα έχουν κάποιες ρίζες ελιές εκεί να βγάζουν το λάδι της χρονιάς. Βρίσκονται αντιμέτωποι όλος ο κόσμος με μια διαδικασία που, όπως είπαμε, φαίνεται σύνθετη, φαίνεται χρονοβόρα, δύσκολα υλοποιήσιμη, και ειδικά όταν καλούνται έτσι να συγκεντρώσουν στοιχεία δεκαετιών. Θα το δούμε. 22 7 30 80 8 80 89 78. Τρόποι επικοινωνίας μαζί μας. 2000fm.samos@gmail.com. Ηλεκτρονική μας διεύθυνση. Αρκετά μηνύματα λαμβάνουμε πραγματικά για το ελοκομικό μητρό. Πολλές ερωτήσεις και ειλικρινά δεν έχουμε τι να σας απαντήσουμε, γιατί δεν ξέρουμε κι εμείς τι να πούμε, ούτε και οι λογιστές πιστεύω. Λοιπόν, πάμε σε ένα μικρό μουσικό διάλειμμα, διαφημίσεις και επιστρέφουμε.

Samos Update. Η ενημέρωση αποκτά φωνή και παλμό. Ειδήσεις, τοπική επικαιρότητα, ρεπορτάζ, παρεμβάσεις και ό,τι αξίζει να γνωρίζετε τη στιγμή.

0: Μη που συμβαίνει. Συντονιστείτε στον 2000 FM στους 99,8 και μείνετε μπροστά στις εξελίξεις. Με άποψη, εγκυρότητα και αμεσότητα. Γιατί η ενημέρωση δεν περιμένει. Σάμος Update με τον Ιπποκράτη Χατζημανόλη.
1: 2000 FM.
2: Τι θα φάμε σήμερα?
3: Έχω την καλύτερη ιδέα. Πάμε για κάτι σαν κάρβουνα.
2: Δηλαδή?
3: Στο κάτι ψήνεται. Στην Αγίου Νικολάου 6, πίσω από την κεντρική πλατεία. Έχουν τα καλύτερα.
2: Τι έχει το μενού?
3: Ό,τι θέλεις. Τυλιχτά, σκεπαστές, μερίδες, όλα ψημένα στα κάρβουνα.
2: Κοτόπουλο στη σούβλα έχουν?
3: Καθημερινά. Και κοκορέτσι κάθε Παρασκευή και Σάββατο.
2: Με έπεισες. Πάρε τηλέφωνο για delivery.
3: Έτοιμο.
2: Τέλεια. Και για το πάρτι που λέγαμε?
3: Αναλαμβάνουν και εκδηλώσεις. Ακόμα και ολόκληρη σούβλα κατόπιν παραγγελίας.
2: Όλα στα κάρβουνα με την καλύτερη ποιότητα.
3: Αγίου Νικολάου 6.
2: Πίσω από την κεντρική πλατεία.
3: 22731-00331 ή παραγγελία και αποφαγή.gr.
4: Παρακαλώ.
5: Ναι, γεια σας. Σκοπελίτης εκεί. Πάπης εδώ. Να σας πω, όταν λέτε χωματουργικές εργασίες, εννοείτε τα πάντα? Αναλαμβάνετε και μπάζωμα? Α, για τα μπάζα για τις ειδικούς κάδους, κατάλαβα. Για τι πράγμα ενδιαφέρομαι ακριβώς? Όχι, όχι. Δεν κάνω ανακαίνιση. Όμως ένα σκαψιματάκι θα χρειαστεί σίγουρα. Πρόκειται για ένα θέμα λεπτό. Σας αφήνω τώρα, γιατί έρχεται η πεθερά μου.
6: Χωματουργικές εργασίες, ενοικίασεις κάδων, ανελκύσεις, Σκοπελίτης. Στη Νέα Πόλη Σάμου και στο skopelitisearthworks.gr.
7: Ο καλύτερος, ο οικονομικότερος και πάντα έτοιμος για όλα. Ή σχεδόν για όλα. Αντιλαβού στο Σκοπελίτη Ντουγρού.
8: Ερωτευόμαστε, ταξιδεύουμε, διαβάζουμε, ξενυχτάμε, κάνουμε όνειρα. 57 χρόνια τώρα ζούμε μαζί. Τις πιο όμορφες, τις πιο τρυφερές, τις πιο οικογενειακές μας στιγμές, πάντα μαζί με την Grecostrom. Η διαρκής αναζήτηση και υλοποίηση καινοτόμων τεχνολογιών στην παραγωγή στρωμάτων είναι αποκλειστικά δική μας ευθύνη. Για να σας προσφέρουμε με όλη μας την αγάπη τα πιο ποιοτικά προϊόντα ύπνου. Grecostrom. 57 χρόνια μαζί.
0: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος για τη Σάμο, Βαγγέλης Καπλατζής. Θα μας βρείτε στο κατάστημα της Νεοσέτ στην πόλη της Σάμου και στο κατάστημά μας στους Μυτιλινιούς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 27500.
9: Αγάπη, πάμε σούπερ μάρκετ.
10: Πάμε.
9: Θα πάμε στα γνωστά.
10: Θα πάμε στο δικό μας.
9: Έχουμε σούπερ μάρκετ και δεν το ήξερα.
10: Εμείς όχι. Έχουν όμως οι δικοί μας άνθρωποι.
9: Απες έτσι. Και ποιο είναι?
10: Το VKD Market φυσικά. Εκεί όπου γεμίζουμε το καλάθι της νοικοκυράς από 20 έως 30% φθηνότερα. Εκεί που έχει μόνιμα προσφορές σε προϊόντα ετικέτας. Εκεί που έχει ποιότητα και ποικιλία.
9: Εκεί θα πάμε.
10: VKD Market. Το σαμιώτικο σούπερ μάρκετ.
9: Με δύο καταστήματα στο Βαθύ και δύο στο Καρλόβαση. VKD Market.
10: Επειδή στο VKD Market τα ψώνια είναι αλλιώς.
9: VKD. Όλα θα τα βρεις εκεί.
11: Όμως έτσι δεν γίνεται. Τι σου κλαίνε αυτή? Ένα GTA 26 δεν έχετε? Ακούστε τη φύση. Βρείτε την εσωτερική γαλήνη. Ανοίξτε τα μάτια. Και όμως έτσι γίνεται υπέροχος ο κήπος.
12: Το ξυλοκοπτικό στυλ GTA 26 θα καθαρίσει όλη την ενέργεια του κήπου σου με ασφάλεια, τέλεια εργονομία και απίστευτη ευκολία. Επαναφορτιζόμενη δύναμη στυλ. Έτοιμη για κάθε πρόκληση.
0: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος στυλ για την Σάμο, Φράγκος ΑΕΒΕ. Στην περιοχή Τρεις Εκκλησιές. Τηλέφωνο 22730-22247.
13: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 12 Μαΐου αγρόκτημα γραβιεράκι πρόβιο μόνο 11,80 το κιλό. Φάρμερ παριζάκι 330 γραμμαρίων 1 συν 1 δώρο μόνο 1,65 το σετ. Ζωτ πουτίγκες 200 γραμμαρίων μόνο 99 λεπτά η συσκευασία. Φάρμερ φακές ψηλές 500 γραμμαρίων μόνο 99 λεπτά η συσκευασία. Κέτλ πατατάκια 150 γραμμαρίων, μόνο 1,75 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
14: Ο κόσμος γύρω μας είναι η φύση μας.
4: Αν το σεβαστούμε, τότε σίγουρα μπορούμε να κερδίσουμε.
14: Παπαγεωργίου Παρασκευά και ΣΥΑ Όμικρον Ε.
4: Εμπιστευτείτε τους ειδικούς και επενδύστε σε κορυφαία είδη θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού που μπορούν να βελτιώσουν την ποιότητα ζωής σας χωρίς να βλάψουν το περιβάλλον.
14: Υδραυλικά είδη, είδη θέρμανσης, αντλίες και πιεστικά.
4: Αυτόνομοι βιολογικοί καθαρισμοί. Γερμανικοί λέβητες πετρελαίου. Αντλίες θερμότητας, ενδοδαπέδια θέρμανση και θέρμανση με σύμμαχο τον ήλιο.
14: Ηλιακοί θερμοσύφωνες Μαλτέζου για αληθινή οικονομία στις καλύτερες τιμές.
4: Εμπορία και εγκατάσταση από το έμπειρο προσωπικό μας.
14: Υπεύθυνος Παπαγεωργίου Πάρης. Διπλωματούχος μηχανολόγος μηχανικός.
4: Κανάρη και Εμμανουήλ Σοφούλη έναντι κτίριο ΟΤΕ.
14: Τηλέφωνα 6974 719380 και 2273027537.
13: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 12 Μαΐου Παλαντίν γκούντα τυρί για τόστ, μόνο 5,45 το κιλό. Ελπόζο χοιρινή ομοπλάτη, μόνο 5,49 το κιλό. Καλημέρα κρουασάν 55 γραμμαρίων, μόνο 25 λεπτά η συσκευασία. Μπαρμπαστάθης φασολάκια πλατιά, στρογγυλά ή αρακάς ενός κιλού κατεψυγμένος, μόνο 2,98 η συσκευασία. Ελαιόλαδο αργολής ενός λίτρου, μόνο 5,49 η φιάλη. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
3: Ήλιος, βροχή, αέρας. Ό,τι καιρό κι αν κάνει, είναι καιρός για Στάθη Ανδρέα.
15: Στάθης Ανδρέας. Για όλες τις καιρικές συνθήκες και εποχές του χρόνου.
3: Τέντες παντός τύπου και ολοκληρωμένα συστήματα σκίασης.
15: Αξιόπιστες λύσεις για οικίες και επαγγελματικούς χώρους.
3: Ασφάλεια και αντοχή και στις πιο αντίξωες συνθήκες.
15: Στόρια, περσίδες, ρόλερ και αλλαγές πανιών.
3: Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια γκάμα ειδικών υφασμάτων και εκατοντάδων σχεδίων που καλύπτουν όλα τα γούστα.
15: Ειδικές τιμές και γρήγορη εξυπηρέτηση.
3: Στάθης Ανδρέας, 25 Μαρτίου, στη Σάμο, έναντι Λυκείου Ελληνίδων.
15: Τηλέφωνα 2273 104 874 και 6970 305 966.
3: Προστασία παντός καιρού από τον Στάθη Ανδρέα.
16: Τόσο τα χρώματα.
17: Παίζω χωρίς να νοιάζω.
16: Χαμογελώ μέσα τους.
18: Το ξέρω αγάπες μου, το ίδιο ένιωθα κι εγώ. Energizers, 40 χρόνια τα πιο χαμογελαστά παιδικά ρούχα.
19: Energizers Σάμος, Καπετάν Σταμάτη 24, στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνο 22730 87151.
20: Τι βλέπω, εργασίες κυπουργής.
21: Ενεργειακή αναβάθμιση με αντλίες θερμότητας Εκοντάν.
22: Για σιγά, για σιγά. Ένα-ένα.
21: Λοιπόν, ένα, αποφασίσαμε να αναβαθμιστούμε ενεργειακά. Δύο, βάλαμε αντλία θερμότητας Εκοντάν της Mitsubishi Electric που εξασφαλίζει ζέστη και οικονομία μέχρι 70% ακόμα και στους μείον 15. Και τρία, κάνουμε τον παλιό μας Λέβητα ένα υπέροχο παρτέρι με λουλούδια. Γιατί τι στο καλό οικολόγοι είμαστε, ε?
20: Με τέτοια δραστηριότητα σε βλέπω επίτιμο οικολόγο της γειτονιάς. Και όχι μόνο.
23: Αντλίες θερμότητας Ecodan της Mitsubishi Electric. Με τη μοναδική παγκοσμίως τεχνολογία Zubadan. Οι μόνες με εγγυημένη πλήρη απόδοση και χωρίς τη χρήση λέβητα.
24: Νίκος Ελένης ΕΠΕ. 35 χρόνια εμπειρίας, γνώσης και υπευθυνότητας.
25: Ρικού 5, Καρλόβαση, Σάμος.
24: Τηλέφωνο επικοινωνίας 22730 89450
25: ή επισκεφτείτε μας στη σελίδα μας και στο Facebook.
26: Τα 70s είχαμε την groovy μουσική, τα παντελόνια καμπάνες και το κατάστημα ρούχων Coimbs. Τα 80s είχαμε τη δίσκο, τα μαλλιά αφάνα και το κατάστημα ρούχων Coimbs. Τα 90s είχαμε τη rock μουσική, τα Bufan Fly και το κατάστημα ρούχων Coimbs. Τη δεκαετία του 2000 είχαμε το «Βάλ το αγόρι μου» σκισμένα outfit και το κατάστημα ρούχων Coimbs. Τη δεκαετία του 2010 έως σήμερα ήταν γενικώς άστα να πάνε. Αλλά ευτυχώς είχαμε το κατάστημα ρούχων Coimbs. Coimbs, βρες αυτό που θες, στην τιμή που θες. Σχέδια, χρώματα, μεγέθη, μάρκες. Italian Job, Μάκης Τσέλιος, Φένιξ, Ελέρια Κορτές, Βέτο, Ντόνα Μάρθα, Ντερπούλη, Μπελαπί και πολλά πολλά άλλα. Καταστήματα ρούχων Coimbs. Λικούργου λογοθέτη 32 για κλασικό και 36 για μοντέρνο ντύσιμο. Πάντα εδώ, πάντα για σένα.
1: Άρε Μάη, με τις προσφορές σου. Σπάλα χοιρινή 4,49. Γαλοπούλες υφαντής 9,90. Πίτσα rock and roll 7,20. Μίσκο, τα δύο τεμάχια, μείον 35%. Χυμή Όλυμπος 2,45. Πέψη, η Νιρβάνα 1-1. Τένα 7,89. Ούλτρεξ 2,89. Κλινέξ 2,19. Πάμε μπαζάρ!
2: Σε έναν κόσμο αβεβαιότητας, χρειάζεστε κάποιον να εμπιστεύεστε. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης, οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Οικονομικός σχεδιασμός που εξασφαλίζει το μέλλον σας. Είτε πρόκειται για διαχείριση προσωπικών οικονομικών, είτε για το σχεδιασμό της επιχείρησής σας. Προσφέρουμε λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σας ανάγκες. Ασφάλεια με σιγουριά. Από ασφάλεια ζωής μέχρι προστασία περιουσίας. Συνεργαζόμαστε με κορυφαίες εταιρείες για να σας παρέχουμε τα καλύτερα προγράμματα στις πιο συμφέρουσες τιμές. Εξειδικευμένες λύσεις για κάθε ανάγκη. Αφοσίωση στους πελάτες μας. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης, οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Θα μας βρείτε στα γραφεία μας, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7 στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6984-88-6288 και 22734-00693. Σάμος Update. Η ενημέρωση αποκτά φωνή και παλμό. Ειδήσεις, τοπική επικαιρότητα, ρεπορτάζ, παρεμβάσεις και ό,τι αξίζει να γνωρίζετε τη στιγμή που συμβαίνει. Συντονιστείτε στον 2000 FM στους 99,8 και μείνετε μπροστά στις εξελίξεις. Με άποψη, εγκυρότητα και αμεσότητα. Γιατί η ενημέρωση δεν περιμένει. Σάμος Update με τον Ιπποκράτη Χατζημανόλη.
5: Ένα καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι. Πλησιάζουμε λοιπόν προς το κλείσιμο της εκπομπής μας. Σήμερα ήμασταν μαζί, 10 με 12 εδώ, στην θέση της Βιολέτας Τρυπόδη. Ένας συνεφιασμένος καιρός και τώρα εδώ στην πόλη της Σάμου λίγο ψυχαλίζει. Μας τα χαλάει ο καιρός, δεν ξέρω τι γίνεται. Πάνω που πάνε να καθαρίσουν έτσι λίγο τα σπίτια τους, οι νοικοκυρές και αυτά. Και ελπίζουμε να μην είναι, μας γράφουν εδώ κάποιοι φίλοι ακροατές, να μην είναι λασποβροχή, λέει, αυτό το οποίο έρχεται. Δεν ξέρουμε τι να πούμε. Λοιπόν, 22-30-88-80-89-78 τα τηλέφωνά μας, οι τρόποι επικοινωνίας μαζί μας εδώ για τα θέματα τα οποία συζητάμε και λαμβάνουμε τις δικές σας ερωτήσεις. Και πάμε στα τελευταία λεπτά εδώ της σημερινής μας εκπομπής να κλείσουμε με ένα ιδιαίτερα σημαντικό θέμα που αφορά, όπως το λέμε συνέχεια, όταν ασχολούμαστε με αυτό το ζήτημα, το μέλλον και το παρόν, το παρόν και το μέλλον των νησιών μας. Μιλάμε για το ζήτημα του χωροταξικού, συνδέεται άμεσα έτσι με την ποιότητα ζωής των κατοίκων, την οικονομική ανάπτυξη, τον τουρισμό, αλλά και τη δυνατότητα, όπως λέμε, να κρατήσει ο τόπος μας τους νέους ανθρώπους. Μιλήσαμε πριν από λίγο με τον κύριο Λάφη, με τον πρόεδρο του Πανσαμιακού Αγροτικού Συλλόγου. Μας ανέφερε για τα πολλά προβλήματα που αντιμετωπίζει ο πρωτογενής τομέας. Και όταν από τη μία ακούμε προβλήματα, αλλά από την άλλη λέμε ότι πρέπει να δοθούν και κίνητρα, ακούμε για ενοτουρισμό. Τι να μιλήσουμε τώρα για ενοτουρισμό, όταν αντιμετωπίζουν τόσα πολλά προβλήματα η παραγωγή μας, με τα αγριογούρουνα κλπ. Πραγματικά δεν ξέρω πώς μπορούμε όλα αυτά να τα συνδέσουμε. Είναι μία ή άλλη, όπως λέμε. Πάμε να τα συζητήσουμε όλα αυτά με τον εκπαιδευτικό, με τον κύριο Σπύρο Κάβουρα. Όποτε συζητάμε για το χωροταξικό, θέλουμε και τη γνώμη του κυρίου Κάβουρα από την γειτονική μας, ο οποίος κάνει μια πολύ σημαντική έρευνα σε σχέση με το χωροταξικό και μας δίνει πολλές απαντήσεις σε πολλά ερωτήματα τα οποία έχουμε όσον αφορά το χωροταξικό και όχι μόνο. Κύριε Κάβουρα, καλό σας μεσημέρι.
6: Καλό σας μεσημέρι. Και εδώ ψυχαλίζει λίγο.
5: Λοιπόν και στοιχείο. Οπότε ο καιρός θα μας τα χαλάσει, δυστυχώς. Κύριε Κάβουρα, πάμε λίγο πάλι να συζητήσουμε το θέμα του χωροταξικού, αν έχουμε κάτι νεότερο, διότι λαμβάνουμε πολλά μηνύματα και ο κόσμος είναι πολύ προβληματισμένος και μας λέει τι σημαίνει πρακτικά ο χωροταξικός σχεδιασμός για ένα νησί, όπως είναι η Σάμος στην προκειμένη περίπτωση.
6: Σημαίνει τι θα επιτρέπεται και που δεν είναι μόνο τα όρια των οικισμών, τι θα επιτρέπεται και εκτός όριων οικισμού. Και τη Σάμο την αφορά και ως προς τις γεωργικές καλλιέργειες και ως προς τον τουρισμό που θα μπορούσε να υπάρξει συνδυασμό σε αγροτουρισμό. Μία είδηση, χθες διάβασα στην ιστοσελίδα του ΤΕΕ, ο πρόεδρος του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, ο κ. Στασινός, δήλωσε ότι όσα τοπικά πολεοδομικά σχέδια, χωροταξικά δηλαδή, ήταν στο πρόγραμμα Κωνσταντίνος Δοξιάδης, ναι, το 70% αυτών των μελετών έχει ολοκληρωθεί και έχει κατατεθεί στο Υπουργείο έγκαιρα μέχρι 30 Απριλίου. Αν ήταν και τη ΣΑΜΟ μέσα, που είναι πολύ πιθανό, σημαίνει ότι έχει ολοκληρωθεί η μελέτη, έχει δοθεί και είναι για έλεγχο από τις επιτροπές του Υπουργείου για τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις και την πληρότητα του φακέλου, mm-hmm, για να αναρτηθούν σε διαβούλευση. Συναφές με αυτό είναι το ειδικό χωροταξικό του τουρισμού. Μπράβο, γιατί ό,τι, ναι, βγει στο στρατηγικό, mm-hmm, σχέδιο υποχρεούται να ακούσει για τον τουρισμό.
5: Σήμερα, έχει ολοκληρωθεί. Σήμερα.

0: παρουσιάζεται κάνει... ή χθες νομίζω έχει παρουσιαστεί αυτό το οποίο μας λέτε.
1: Ήταν να παρουσιαστεί χθες Πέμπτη από το Υπουργείο Τουρισμού και το ΙΠΕΝ, αλλά αναβλήθηκε λόγω της συνεδρίασης των κυβερνητικών βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας για την αναθεώρηση του συντάγματος και αναβλήθηκε να παρουσιαστεί τη Δευτέρα. Ωστόσο κυκλοφόρησαν άρθρα σε κάποιες έγκριτες αθηναϊκές εφημερίδες, όπως η Καθημερινή και κάποιες, το Capital και κάποιες άλλες, που έχουν πληροφορίες και έχουν κάποιο χάρτη. Για τη Σάμο που μας αφορά, φαίνεται στο χάρτη στην τρίτη κατηγορία, χωρίζεται ο χώρος σε πέντε κατηγορίες. Α είναι οι κορεσμένες περιοχές όπως Μύκονο, Σαντορίνη, που επιβάλλονται πλέον απαγορεύσεις και περιορισμοί για να μην υπάρχει ασυδοσία σε σχέση με την εξάντληση των πόρων όπως των υδάτων, σκουπιδιών και ούτω καθεξής, διαχείριση νερού δηλαδή. Και δεύτερη κατηγορία είναι οι αναπτυγμένες, όχι κορεσμένες, που εκεί μπαίνουν περιορισμοί αλλά μικρότεροι, δηλαδή στη δεύτερη κατηγορία φαίνεται ο Δήμος Χίου, παράδειγμα η πόλη της Χίου σε αυτή την κατηγορία. Κακώς είχαμε κάνει ένσταση και αγωνιούμε κατά πόσον θα γίνει δεκτή. Στη δεύτερη κατηγορία επιτρέπει καταλήμματα, και το οποίο είναι σχετικά θετικό, μέχρι 100 κλίνες, ενώ παλαιότερα δεν επέτρεπε τέτοια μεγέθη. Και στην τρίτη κατηγορία που ανήκει η Σάμος, θεωρούνται αναπτυσσόμενες περιοχές που δίνονται κίνητρα για να αναπτυχθούν πάνω από 3 αστέρων ξενοδοχεία. Και το άλλο που αφορά επίσης τη Σάμο και τη Χίο είναι οι περιοχές Natura. Όπως έχει η Χίος, έχει και η Σάμος. Εμείς το ζητήσαμε για τη Χίο, πιθανά να ισχύσει και για τη Σάμο εφόσον έχει Natura. Είναι ζώνη κινήτρων εναλλακτικού τουρισμού για δημιουργία περιοχών αγροτουρισμού, μικρών μονάδων, περιπατητικών διαδρομών, ανάδειξης του τοπίου και ούτω καθεξής. Περιμένουμε να δούμε το τελικό κείμενο τη Δευτέρα που θα ανακοινωθεί. Γιατί αυτά έχει το δικαίωμα το τοπικό χωροτοξικό να τα διαφοροποιήσει εάν έχει μέσα στη μελέτη τεκμηρίωση με τον αριθμό κλινών σε σχέση με το εμβαδόν της κάθε περιοχής και μπορεί να ανέβει ή να κατέβει μια κλίμακα. Εάν κατέβει από την τρίτη κατηγορία στην τέταρτη, από αυτά εξαρτάται οι χρηματοδοτήσεις ΕΣΠΑ και ΛΙΝΤΕΡ, που είναι χρηματοδοτήσεις για επισκευή, αναβάθμιση και κατασκευή νέων καταλυμάτων. Άρα δεν είναι μόνο θεωρητικό, είναι και σε χρήμα στο κάποιος που έχει ενοικιαζόμενα, αν θα μπορεί να τα αναβαθμίσει και να πάρει χρηματοδότηση, ναι, ή μέσω, κάποιος που έχει μέσω ΕΣΠΑ που... μονάδα, ναι, ναι, ναι, να πάρει χρηματοδότηση για να κάνει κάποια ενοικιαζόμενα.
0: Μάλιστα, και αυτό το συζητήσαμε και προηγουμένως, ότι μέσω ΕΣΠΑ νομίζω θα δοθούν κάποιες επιδοτήσεις και σε τουριστικά καταλήμματα για την αναβάθμισή τους. Οπότε πιστεύω ότι μπορούμε να το συνδέσουμε αυτό και είναι κάτι καλό.
1: Ακριβώς, γιατί ο στόχος του ειδικού χωροταξικού του τουρισμού είναι να διαχυθεί ο τουρισμός και η ανάπτυξη και στον πρωτογενή τομέα, αλλά ιδίως σε περιοχές που δεν είχαν μεγάλη ανάπτυξη και έχουν δυνατότητες ανάπτυξης. Δηλαδή να φύγει η πίεση από περιοχές όπως Μύκονος, Ρόδος, Σαντορίνη, και να εξαπλωθεί ο τουρισμός και στις άλλες περιοχές που έχουν ανάπτυξη. Η Σάμος έχει δυνατότητες για τον επιπλέον λόγο ότι έχει ένα διεθνές αεροδρόμιο που έρχονται πτήσεις από το εξωτερικό. Άρα περιμένουμε να δούμε σε αυτά τα πλαίσια, όπως διακηρύττουν και φαίνονται στα άρθρα και τις δηλώσεις του Υπουργού, ότι για τη διάχυση σε υστερούσες περιοχές, που δεν είναι υστερούσες μόνο ως προς το τουριστική ανάπτυξη, αλλά και περιοχές που έχουν χαμηλό ΑΕΠ, ακαθάριστο εγχώριο προϊόν και εισόδημα των κατοίκων, μία από αυτές είναι σε όλο το Βόρειο Αιγαίο και η Χίος και η Σάμος, ώστε να δοθούν κίνητρα σε αυτές τις περιοχές. Δίνονται κίνητρα, μία κατηγορία ιδιαίτερη χώρου είναι οι ορεινές περιοχές στην ορεινή Ελλάδα που δεν είχαν αναπτυχθεί τουριστικά. Εμείς θεωρούμε ότι σε αυτό θα πρέπει να μπουν και οι περιοχές των νησιών. Και άλλη παράμετρος επίσης, δεν γνωρίζω αν έχετε στη Σάμος, στη Χίο ας πούμε υπάρχουν κάποια χωριά εγκαταλελειμμένα. Υπάρχει παράμετρος και για τους εγκαταλελειμμένους ή φθήνοντες οικισμούς, προκειμένου να δοθούν κίνητρα τουριστικής ανάπτυξης σε οικιστικά σύνολα χωριών που έχουν εγκαταληφθεί. Δεν ξέρω αν στη Σάμο υπάρχουν τέτοια χωριά. Εμείς έχουμε κάποια που τη δεκαετία του 50-60 είχαν κατοίκους, μετά το 70 εγκαταλείφθηκαν έχει... με την αυτιφιλία.
0: Μάλιστα. Κύριε Κάβουρα, λαμβάνουμε αρκετά μηνύματα, οπότε μιλάμε. Και δεν ξέρω αν έχετε κάτι νεότερο σχετικά με αυτό το νόμο που υπάρχει για τα κτήματα τα οποία δεν εφάπτονται, τα οικόπεδα τα οποία δεν εφάπτονται με δημόσιο δρόμο και στα οποία δεν μπορείς να χτίσεις. Δεν ξέρω αν έχει γίνει κάτι, αν έχετε ακούσει κι εσείς κάτι με την έρευνα που κάνετε, μήπως αλλάξει ο νόμος.
1: Έχουν ανατεθεί μελέτες για την αναγνώριση του οδικού δικτύου.
0: Ναι.
1: Και διάβαζα σχετικό άρθρο. Βρίσκονται υπό εκπώνηση οι μελέτες για το οδικό δίκτυο. Mm-hmm. Αλλά υπάρχει πρόβλημα, γιατί στην αναγνώριση του οδικού δικτύου βάζει δύο προϋποθέσεις. Ο δρόμος να προϋφίσταται το 1977 και να έχει επαρκές πλάτος, νομίζω, από 3 έως 6 μέτρα.
0: Α, τώρα δηλαδή μπαίνουν και άλλοι παράμετροι πάλι.
1: Ναι, και υπάρχει πρόβλημα στα νησιά, γιατί οι δρόμοι που υπήρχαν από την παλιά εποχή δεν είχαν το 1977 πλάτος 6 μέτρων.
0: Βέβαια, αφού δεν υπήρχαν αυτοκίνητα. Εντάξει. Και...
1: Μπράβο, ήταν καρόδρομοι.
0: Καρόδρομοι, αυτό ακριβώς.
1: Οπότε είναι ένα από τα θέματα που συζητάνε κεντρικά, γιατί από αυτό εξαρτάται και το αν τα ακίνητα τα συγκεκριμένα θα έχουν πρόσωπο σε δρόμο. Μπορεί κάποιος να έχει πρόσωπο σε δρόμο, αλλά αυτός ο δρόμος να μην αναγνωριστεί, γιατί δεν είχε επαρκές πλάτος στις αεροφωτογραφίες πριν το 1977.
0: Εντάξει, αυτό νομίζω ότι είναι και λίγο παράλογο, διότι δεν νομίζω κάποιος δρόμος πριν από το 1977 να έχει το απαιτούμενο πλάτος με τους δρόμους τους τωρινούς που κυκλοφορούν τα οχήματά μας.
1: Υπάρχει και άλλη μια παράμετρος που έχω εντοπίσει στοιχείο και σίγουρα υπάρχει και στη Σάμο. Στηρίζονται σε αεροφωτογραφίες. Περιοχές όπως η Σάμο που ήταν πευκόφυτες πλήρες, πολλοί δρόμοι δεν φαίνονται σε αεροφωτογραφίες, γιατί ήταν καλυμμένοι από τη βλάστηση και τα πεύκα. Δηλαδή μπορεί να υπήρχε πράγματι ο δρόμος και επειδή ήταν καλυμμένος από τα πεύκα ή τη βλάστηση, δεν φαίνεται, άρα πιθανά να μην αποτυπωθεί. Εκεί υπάρχουν αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας ότι όταν υπάρχουν τεκμηριωμένα έγγραφα ότι προϋφίσταται ο δρόμος, θα πρέπει οι μελετητές και ο Δήμος να έχει υπόψη του να συγκεντρώσει τέτοια τεκμήρια και να τα καταθέσει ώστε να αναγνωριστούν αυτά που δεν φαίνονται σε αεροφωτογραφίες. Υπάρχουν αρκετές φορές στη Σάμο, πάρα πολύ μεγάλο μέρος του οδικού δικτύου, ιδίως στο εσωτερικό του νησιού, καλύπτεται από πευκόφυτη βλάστηση.
0: Ναι, εντάξει, συμφωνούμε σε αυτό. Πάντως, από ό,τι μας αναφέρουν εδώ πολλοί έτσι συντοπίτες μας, είναι τα φόπλακα. Δεν είναι δυνατόν να θέλεις να κάνεις έτσι, να χτίσεις ένα σπίτι, να κάνεις μια επιχείρηση, εν πάση περιπτώσει, σε κάποιο οικόπεδο, το οποίο μιλάμε για πραγματικά οικόπεδα, τα οποία είναι πραγματικά φιλέτα. Και επειδή δεν εφάπτονται σε δημόσιο δρόμο, αυτή τη στιγμή δεν μπορείς να κάνεις τίποτα. Οπότε, πώς μπορούμε να μιλήσουμε, κύριε Καβούρε, για ανάπτυξη και σε τουριστικές περιοχές και για ανάπτυξη
1: από την Κρήτη
0: με οικοδομή και τέτοια? Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Δηλαδή μπαίνει φρένο.
1: Συμφωνώ μαζί σας. Έχουν ξεκινήσει δικαστικοί αγώνες. Βρήκα ότι σε κάποιο δήμο της Κρήτης έχουν ξεκινήσει ήδη δικαστικό αγώνα για να τεκμηριώσουν πρώτον την αναγνώριση των οδών και δεύτερον ότι δεν μπορεί 50 χρόνια μετά να συζητάμε με τους όρους το τι υπήρχε το 1977 και να συζητάμε ότι θα κρίνουμε τις τωρινές περιουσίες και ανάγκες με το τι υπήρχε πριν το 1977. Σωστά. Μετά από 50 χρόνια οι άνθρωποι πλήρωναν φόρους ακινήτων, μεταβιβάσεων και αγοράς ακινήτων που αντίκειται στο πολεοδομικό δίκαιο.
0: Και ούτε μπορούμε να συγκρίνουμε τους δρόμους τους τότε που δεν υπήρχαν αυτοκίνητα με τους δρόμους του τώρα, με το πλάτος δηλαδή, εκεί που μας, όπως μας το είπατε εσείς, με το πλάτος των δρόμων, που τώρα έχουμε αυτοκίνητα. Εντάξει, είναι, νομίζω δεν μπορούμε να το συγκρίνουμε.
1: Όπως και άλλη μια παράμετρος, αν μου επέτρεπετε.
0: Ναι.
1: Θυμάμαι αν το είχατε αναδράσει κι εσείς, ότι η εγκατάλειψη της υπαίθρου ως προς αγροτικές καλλιεργίες είναι τεράστια. Γιατί υπάρχει και η άλλη όψη του νομίσματος. Εάν πάμε τότε με κριτήρια το 1977, γιατί αναγνωρίζουν τους δασικούς χάρτες με το τι είναι τώρα και δεν αναγνωρίζουν στους δασικούς χάρτες ποιες ήταν αγροτικές καλλιέργειες το 1977? Τότε να αναγνωριστούν και οι γεωργικές εκτάσεις του 1977, όχι ως νυν δασικές που μπαίνει τα φόπλακα στις ιδιοκτησίες. Εάν πάμε στο κριτήριο του 1977, να μην αναγνωρίσουμε μόνο τους δρόμους του 1977, να αναγνωρίσουμε και τις αγροτικές εκτάσεις του 1977.
0: Ναι. Κύριε Καβούρα, θα το ξανασυζητήσουμε αυτό το θέμα. Πραγματικά λαμβάνουμε πολλά μηνύματα. Καίει πολύ κόσμο. Πραγματικά τον καίει πολύ κόσμο αυτό το ζήτημα.
1: Δυστυχώς οι μελετητές ζουν μακρά από τα νησιά.
0: Αυτό ήθελα
1: αυτό
0: να πω αυτή τη στιγμή.
1: Αυτό ονομάζεται περιβαλλοντική αποξένωση. Αποξένωση από το αντικείμενο που
0: δεν
1: μελετούν.
0: Δεν είναι δυνατόν να κάνουν τις μελέτες, δεν είναι δυνατόν να βγάζουν τους νόμους, να το πούμε πολύ απλά, όταν κάθονται απλά σε ένα γραφείο και δεν έχουν έρθει ποτέ στη Σάμο, ποτέ στη Χίο, ποτέ στην Ικαρία, ποτέ στα νησιά μας να δουν τι πραγματικά συμβαίνει εδώ πέρα. Δεν γίνεται λοιπόν
1: ακριβώς,
0: να κάθεσαι σε ένα γραφείο.
1: Έχουμε και εμείς την ευθύνη σαν κάτοικοι φορείς και
0: τοπικές λοιπόν
1: αυτοδιοικήσεις να συγκεντρώσουμε τα στοιχεία που να αποδείξουμε αυτό που λέμε με τα λόγια.
0: Θα ακουστούμε, γιατί, κύριε Καβούρα, πιστεύετε όμως?
1: Ορίστε.
0: Θα ακουστούμε, πιστεύετε?
1: να σας πω, όταν τεκμηριωθούν τα στοιχεία και κατατεθούν εμπρόθεσμα στην ένσταση της μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων, γιατί στις μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων έχει σημασία η αναγνώριση της περιβαλλοντικής προστασίας και της πολιτικής προστασίας από πυρκαγιές, πλημμύρες και ούτω καθεξής. Εάν δεν το κάνουν δεκτό, τότε σε ένα δικαστικό αγώνα είναι σίγουρο ότι κερδίζουν αυτοί που έχουν καταθέσει εμπρόθεσμα ένσταση. Γιατί αν δεν υπάρξει τεκμηρίωση και εμπρόθεσμη ένσταση από δήμους, συλλόγους ιδιοκτητών, επιμελητήρια ή αγροτικούς συνεταιρισμούς, θα πρέπει να ενεργοποιηθούν, να συγκεντρώσουν τα στοιχεία. Είναι μια μακροχρόνια διαδικασία. Θέλει πάρα πολύ κόπο και ανθρώπους που να αγαπούν το αντικείμενο και τον τόπο τους για να τα ψάξουν με αγωνία. Υπάρχουν τα τεκμήρια, είτε αυτά λέγονται μνημόνια των χωριών, είτε παλιές αεροφωτογραφίες, είτε νοταριακοί κώδικες που έχουμε στην περίοδο. Στην περιοχή μας είμαστε πρώην Οθωμανική Αυτοκρατορία και ισχύουν ως τεκμήρια στα δικαστήρια όλα αυτά. Χαρακτηριστικό παράδειγμα η περίπτωση του Βατοπεδίου, που αν κάποιος έχει τέτοια έγγραφα, δικαιώνεται και για τον αποχαρακτηρισμό από δασικό και για την αναγνώριση των οδών. Αλλά θέλει δουλειά από υπεύθυνους ανθρώπους, επιμελητήρια, συνεταιρισμούς και τοπικές αυτοδιοικήσεις.
0: Κύριε Κάβουρα, κλείνοντας, θα ήθελα ένα γρήγορο σχόλιο για τις επιδοτήσεις νομίζω ή επιχορηγήσεις. Δεν είμαι σίγουρος.
1: Εδώ είμαι, έρχομαι.
0: Πρέπει να κλείσουμε, αν πρέπει να κλείσουμε, γιατί καταλαβαίνω ότι είσαι στο σχολείο.
1: Πρέπει να πω για μάθημα επαγγείλησης.
0: Θα τα πούμε μετά λοιπόν, θα τα πούμε σε άλλη επικοινωνία, να είστε καλά. Ο κύριος Κάβουρας λοιπόν, καθηγητής σε σχολείο, πρέπει να κλείσουμε λοιπόν. Είχαμε και άλλο ένα ερώτημα σε σχέση με τις συγκοινωνίες. Με τις συγκοινωνίες, με τα ΚΤΕΛ, διότι από ό,τι διαβάζουμε και μας έχει κάνει και ο κύριος Κάβουρας εδώ μια... μας έχει στείλει κάτι σχετικά με την διασφάλιση των οδικών συγκοινωνιών και τα διαθέσιμα χρηματοδοτικά εργαλεία. Είναι μια ερώτηση την οποία την έκανε και ο βουλευτής της ΧΙ, ο κύριος Μηταράκης, για αυτό το θέμα, και θα δοθούν κάποιες επιδοτήσεις, κάποια χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση στις οδικές συγκοινωνίες και συγκεκριμένα στο ΚΤΕΛ. Οπότε μήπως μπορούμε να το συνδέσουμε και με το εδώ ΚΤΕΛ, να δούμε τι μπορεί να γίνει, αν κάτι ανάλογο μπορεί να γίνει και εδώ, να αναπτυχθούν λίγο περισσότερο οι συγκοινωνίες. Το βάζουμε στην άκρη λίγο αυτό το θέμα. Θα τα συζητήσουμε με τον κύριο Κάβουρα. Να τον ευχαριστήσουμε γιατί έκλεισε ξαφνικά ο κύριος Κάβουρας λόγω της εργασίας του. Αντιλαμβανόμαστε λοιπόν. Μας έδωσε, πιστεύω, αρκετές πληροφορίες. Αρκετά μηνύματα λαμβάνουμε και αυτή την ώρα για αυτό το ζήτημα το οποίο συζητάμε, για τα οικόπεδα τα οποία δεν εφάπτονται με δημόσιο δρόμο και πραγματικά δεν μπορείς να κάνεις τίποτα, ούτε να χτίσεις. Και όταν μιλάμε ότι δεν μπορείς να χτίσεις και ότι μπαίνει κόφτης εκεί, όλα αυτά πηγαίνουν αλυσίδα. Οικοδομή, αν δεν υπάρχει οικοδομή, πιστεύω ότι τα πάντα καταραίουν, έτσι, όλη η οικονομία. Οπότε μπαίνουν κάποιοι κόφτες. Το μόνο σίγουρο είναι ότι θέλει ψάξιμο. Θέλει ψάξιμο σε πολλά ζητήματα και εντάξει, υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που τα ψάχνουν πραγματικά σε βάθος, στη ρίζα, όπως λέμε, και πιστεύουμε να βγει κάτι θετικό και να αλλάξει κάτι, να αλλάξει αυτός ο νόμος, εν πάση περιπτώσει, ο νόμος στα φόπλακα, όπως τον χαρακτηρίζουν αρκετοί. Λοιπόν, στο σημείο αυτό εμείς ολοκληρώσαμε την σημερινή μας εκπομπή. Ήμασταν μαζί σήμερα εδώ στον 2000, στη θέση της Βιολέτας Τρυπόδη. Σήμερα η Βιολέτα βρίσκεται στο Καρλόβαση για τους εορτασμούς 8 Μαΐου σήμερα, Παρασκευή έτσι, για την επέτειο της κήρυξης της Αμιακής Επανάστασης του 1821, μια ιστορική στιγμή που σημάδεψε την πορεία του νησιού μας και ανέδειξε τους αγώνες και τις θυσίες των Σαμίων για την ελευθερία. Στιγμιότυπα και ρεπορτάζ θα έχετε την ευκαιρία να παρακολουθήσετε και στο Δελτίο Ειδήσεων της Αμιακής Τηλεόρασης απόψε το βράδυ. Εμείς να σας ευχηθούμε ένα καλό Σαββατοκυριακό, μείνετε συντονισμένοι στον 2000 με το Δελτίο Ειδήσεων στις 2 το μεσημέρι και στις 10 το βράδυ, σε επανάληψη σημερινή μας εκπομπή 6 ώρα το απόγευμα, αρκετές μουσικές εκπομπές που θα σας κρατήσουν συντροφιά. Από τον Ιπποκράτη Χατζημανόλη που ήταν στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια, τον Δημήτρη Ταβακλή στη ρύθμιση του ήχου και στο τηλεφωνικό κέντρο, πολλές ευχές για ένα καλό μεσημέρι, ένα καλύτερο απόγευμα και ένα ακόμη καλύτερο Σαββατοκύριακο. Γεια και χαρά σας.

0: Σάμος Update. Η ενημέρωση αποκτά φωνή και παλμό. Ειδήσεις, τοπική επικαιρότητα, ρεπορτάζ, παρεμβάσεις και ό,τι αξίζει να γνωρίζετε τη στιγμή που συμβαίνει. Συντονιστείτε στον 2000 FM στους 99,8 και μείνετε μπροστά στις εξελίξεις. Με άποψη, εγκυρότητα και αμεσότητα. Γιατί η ενημέρωση δεν περιμένει. Σάμος Update με τον Ιπποκράτη Χατζημανόλη.
1: 2000 FM.
2: Αγάπη, πάμε σούπερ μάρκετ.
3: Πάμε.
2: Θα πάμε στα γνωστά.
3: Θα πάμε στο δικό μας.
2: Έχουμε σούπερ μάρκετ και δεν το ήξερα.
3: Εμείς όχι. Έχουν όμως οι δικοί μας άνθρωποι.
2: Α, πες έτσι. Και ποιο είναι?
3: Το VKD Market φυσικά. Εκεί όπου γεμίζουμε το καλάθι της νοικοκυράς από 20 έως 30% φθηνότερα. Εκεί που έχει μόνιμα προσφορές σε προϊόντα ετικέτας. Εκεί που έχει ποιότητα και ποικιλία.
2: Εκεί θα πάμε.
3: VKD Market. Το σαμιώτικο σούπερ μάρκετ.
2: Με δύο καταστήματα στο Βαθύ και δύο στο Καρλόβαση. VKD Market.
3: Επειδή στο VKD Market τα ψώνια είναι αλλιώς.
2: VKD. Όλα θα τα βρεις εκεί.
4: Ερωτευόμαστε, ταξιδεύουμε, διαβάζουμε, ξενυχτάμε, κάνουμε όνειρα. 57 χρόνια τώρα ζούμε μαζί τις πιο όμορφες, τις πιο τρυφερές, τις πιο οικογενειακές μας στιγμές, πάντα μαζί με την Grecostrom. Η διαρκής αναζήτηση και υλοποίηση καινοτόμων τεχνολογιών στην παραγωγή στρωμάτων είναι αποκλειστικά δική μας ευθύνη. Για να σας προσφέρουμε με όλη μας την αγάπη τα πιο ποιοτικά προϊόντα ύπνου. Grecostrom. 57 χρόνια μαζί.
0: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος για τη Σάμο, Βαγγέλης Καπλατζής. Θα μας βρείτε στο κατάστημα της Νεοσέτ στην πόλη της Σάμου και στο κατάστημά μας στους Μυτιλινιούς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 27500.
5: Τι θα φάμε σήμερα?
6: Έχω την καλύτερη ιδέα. Πάμε για κάτι στα Κάρβουνα.
5: Δηλαδή?
6: Στο Κάτι Ψήνεται, στην Αγίου Νικολάου 6, πίσω από την κεντρική πλατεία. Έχουν τα καλύτερα.
5: Τι έχει το μενού?
6: Ό,τι θέλεις. Τυλιχτά, σκεπαστές, μερίδες, όλα ψημένα στα Κάρβουνα.
5: Κοτόπουλο στη σούβλα έχουν?
6: Καθημερινά. Και κοκορέτσι κάθε Παρασκευή και Σάββατο.
5: Με έπεισες. Πάρε τηλέφωνο για delivery.
6: Έτοιμο.
5: Τέλεια. Και για το πάρτι που λέγαμε?
6: Αναλαμβάνουν και εκδηλώσεις. Ακόμα και ολόκληρη σούβλα κατόπιν παραγγελίας.
5: Όλα στα Κάρβουνα με την καλύτερη ποιότητα.
6: Αγίου Νικολάου 6.
5: Πίσω από την κεντρική πλατεία.
6: 22731-00331 ή παραγγελία και αποφαγή.gr.
7: Όμως έτσι δεν γίνεται. Τι σούκλα είναι αυτή? Ένα GTA 26 δεν έχετε? Ακούστε τη φύση. Βρείτε την εσωτερική γαλήνη. Ανοίξτε τα μάτια. Και όμως έτσι γίνεται υπέροχος ο κήπος.
8: Το ξυλοκοπτικό στυλ GTA 26 θα καθαρίσει όλη την ενέργεια του κήπου σου με ασφάλεια, τέλεια εργονομία και απίστευτη ευκολία. Επαναφορτιζόμενη δύναμη στυλ. Έτοιμη για κάθε πρόκληση.
0: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος στυλ για την Σάμο, Φράγκος ΑΕΒΕ, στην περιοχή Τρεις Εκκλησιές. Τηλέφωνο 22730-22247.
9: Παρακαλώ.
10: Ναι, γεια σας. Σκοπελίτης εκεί. Πάπης εδώ. Να σας πω, όταν λέτε χωματουργικές εργασίες, εννοείτε τα πάντα? Αναλαμβάνετε και μπάζωμα? Α, για τα μπάζα για τις ειδικούς κάδους, κατάλαβα. Για τι πράγμα ενδιαφέρομαι ακριβώς? Όχι, όχι. Δεν κάνω ανακαίνιση. Όμως ένα σκαψιματάκι θα χρειαστεί σίγουρα. Πρόκειται για ένα θέμα λεπτό. Σας αφήνω τώρα, γιατί έρχεται η πεθερά μου.
11: Χωματουργικές εργασίες, ενοικίασης κάδων, ανελκύσεις, Σκοπελίτης. Στη Νέα Πόλη Σάμου και στο skopelitisearthworks.gr.
9: Ο καλύτερος, ο οικονομικότερος και πάντα έτοιμος για όλα. Ή σχεδόν για όλα. Αντιλαβού στο Σκοπελίτη του Γρου.
12: Ζείτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για το καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
13: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 12 Μαΐου Παλαντίν γκούντα τυρί για τόστ. Μόνο 5,45 το κιλό. Ελπόζω χοιρινή ομοπλάτη, μόνο 5,49 το κιλό. Καλημέρα κρουασάν 55 γραμμαρίων, μόνο 25 λεπτά η συσκευασία. Μπαρμπαστάθης φασολάκια πλατιά, στρογγυλά ή αρακάς ενός κιλού κατεψυγμένος, μόνο 2,98 η συσκευασία. Ελαιόλαδο αργολής ενός λίτρου, μόνο 5,49 η φιάλη. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
14: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
15: Το αυτοκίνητό σου έχει ανάγκες.
16: Και εσύ έχεις ανάγκη να ξέρεις ότι θα το αναλάβουν οι καλύτεροι.
15: Ανταλλακτικά Πανουράκης. Λιανική και χονδρική πώληση ανταλλακτικών.
16: Βρες λιπαντικά, μπαταρίες, φρένα, τακάκια, τσιμούχες, φίλτρα, ρουλεμάν, ημάντες και όλα τα ανταλλακτικά που χρειάζεσαι.
15: Με την εγγύηση επώνυμων εταιριών όπως Bosch, Phoenix, MAN, FIBA.
16: Επίσης, διάθεση λιπαντικών, Mobil, BP και άλλων μεγάλων εταιριών.
15: Πανουράκης. Μεσόκαμπο Σάμου. Τηλέφωνο 22730-62562 και 62563.
16: Πανουράκης.
17: Ξυπνάς μια μέρα και θυμάσαι ότι σε λίγο καιρό έχεις γάμο και βάπτιση μαζί. Είτε είσαι η νύφη, είτε η καλεσμένη, που βρίσκεις την καλύτερη συλλογή σε νυφικά και τουαλέτες. Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Την επόμενη μέρα ανακαλύπτεις ότι έχεις ξεμείνει από casual. Πού βρίσκεις τα καλύτερα casual? Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Παπούτσια! Πού πάω χωρίς παπούτσια? Πάω στην Μαλού και βρίσκω εταιρείες υποδημάτων. Oh My Sandals, Vegan XTI, με οικολογικό δέρμα και ανατομικά. Ευτυχώς υπάρχει η Boutique Μαλού, κορίτσια. Γιατί τώρα θα ήμουν αλλού. Boutique Μαλού. Στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Τηλέφωνο 6977-09-4494. E-shop στο Μαλού Fashion. 40 χρόνια τώρα μας δίνει τα καλύτερα. Μαλού. Πού αλλού.
18: Όλη η νεανική συλλογή και τα μικρότερα νούμερα του καταστήματος Μαλού της Γυμνασιάρχου Κατεβαίνη μεταφέρθηκαν στο κεντρικό κατάστημα επί της Θεμιστοκλής Σοφούλη 113 στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμου.
19: Ψάχνεις εύκολο και γρήγορο πλύσιμο? Στο Ariston Wash and Dry τα ρούχα σου είναι έτοιμα σε λιγότερο από μία ώρα. Μπαίνεις, πλένεις, στεγνώνεις και τελείωσες. Χωρίς ραντεβού, χωρίς αναμονή.
20: Σε έναν καθαρό, σύγχρονο χώρο, με απλά μηχανήματα και πληρωμή όπως σε βολεύει, κάρτα ή μετρητά. Και το πιο σημαντικό, απόλυτη υγιεινή με απολύμανση ενεργού οξυγόνου μετά από κάθε χρήση. Και όσο περιμένεις, χαλάρωσε με έναν καφέ, snacks και δωρεάν Wi-Fi.
19: Είσαι φοιτητής, κάτοικος ή ταξιδιώτης? Εδώ θα βρεις τη λύση. Ariston Wash and Dry. Καθαρά ρούχα, καθαρό μυαλό.
20: Ariston Wash and Dry. Απέναντι από την Περιφερειακή Ενότητα Σάμου. Ανοιχτά καθημερινά από τις 7:15 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Τηλέφωνα 694-889-7391, 694-461-5574 και 698-759-8416.
21: Χαμογελώ μέσα τους.
22: Το ξέρω, αγάπες μου. Το ίδιο ένιωθα κι εγώ. Energizers. 40 χρόνια τα πιο χαμογελαστά παιδικά ρούχα.
23: Energizers Σάμος. Καπετάν Σταμάτη 24 στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνο 22730-87-151.
24: Ήλιος. Βροχή. Αέρας. Ό,τι καιρό κι αν κάνει, είναι καιρός για Στάθη Ανδρέα.
1: Στάφης Ανδρέας. Για όλες τις καιρικές συνθήκες και εποχές του χρόνου.
24: Τέντες παντός τύπου και ολοκληρωμένα συστήματα σκίασης.
1: Αξιόπιστες λύσεις για οικίες και επαγγελματικούς χώρους.
24: Ασφάλεια και αντοχή και στις πιο αντίξωες συνθήκες.
1: Στόρια, περσίδες, ρόλερ και αλλαγές πανιών.
24: Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια γκάμα ειδικών υφασμάτων και εκατοντάδων σχεδίων που καλύπτουν όλα τα γούστα.
1: Ειδικές τιμές και γρήγορη εξυπηρέτηση.
24: Στάθης Ανδρέας, 25 Μαρτίου, στη Σάμμο, έναντι Λυκείου Ελληνίδων.
1: Τηλέφωνα 2273 104 874 και 6970 305 966.
24: Προστασία παντός καιρού από τον Στάθη Ανδρέα.
2: Τα 70s είχαμε την groovy μουσική, τα παντελόνια καμπάνες και το κατάστημα ρούχων Coimbees. Τα 80s είχαμε τη δίσκο, τα μαλλιά αφάνα και το κατάστημα ρούχων Coimbees. Τα 90s είχαμε τη rock μουσική, τα Bufan Fly και το κατάστημα ρούχων Coimbees. Τη δεκαετία του 2000 είχαμε το «Βάλτο αγόρι μου» σκισμένα outfit και το κατάστημα ρούχων Coimbees. Η δεκαετία του 2010 έως σήμερα ήταν γενικώς άστα να πάνε. Αλλά ευτυχώς είχαμε το κατάστημα ρούχων Coimbees. Coimbees. Βρες αυτό που θες, στην τιμή που θες. Σχέδια, χρώματα, μεγέθη, μάρκες. Italian Job, Μάκης Τσέλιος, Φένιξ, Ελέρια Κορτές, Βέτο, Ντόνα Μάρθα, Ντερπούλη, Μπελαπή και πολλά πολλά άλλα. Καταστήματα ρούχων Coimbees. Λικούργου Λογοθέτη 32 για κλασικό και 36 για μοντέρνο ντύσιμο. Πάντα εδώ, πάντα για σένα.
3: Υπάρχει μια πόλη που μικροί μεγάλοι χαμογελούν. Οι μικροί γιατί παίρνουν πολλά και οι μεγάλοι γιατί δίνουν λίγα. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Όλες οι επώνυμες μάρκες, η μεγαλύτερη ποικιλία στις μικρότερες τιμές. Αμέτρητα παιχνίδια για όλα τα γούστα. Βρεφικά είδη, είδη βιβλιοχαρτοπολίου, διακοσμητικά, εποχιακά είδη. Μοναδικές προτάσεις σε είδη σπιτιού με την υπογραφή του Τζάμπο. Κανάρι 22 και Νοέμις Νταέλ γωνία στη Σάμμο. Τηλέφωνο 22730-27011. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Γεμάτο χαμόγελα.
4: Πίσω από το φως της μουσικής

0: 92.000 FM.
1: Να σας συστηθώ ή μάλλον να σας ξανασυστηθώ. Είμαι το Peugeot 208. Λένε για μένα ότι είμαι το πιο όμορφο αυτοκίνητο, τεχνολογικά προηγμένο, διασκεδαστικό στην οδήγηση. Και όπως φαίνεται, έχουν δίκιο. Όμως, να σας πω κάτι που ακόμα δεν το ξέρουν. Τώρα, κυκλοφορώ σε νέες εκδόσεις με δωρεάν αναβάθμιση εξοπλισμού, προνομιακή τιμή και συνολικό όφελος 3.300 ευρώ. Έχουν να πούν τώρα. Λοιπόν, είμαι το Peugeot 208 και σας περιμένω στις εκθέσεις Peugeot.

0: 2000 FM.
1: Παρακαλώ.
2: Ναι, γεια σας. Σκοπελίτης εκεί. Μπάμπης εδώ. Να σας πω, όταν λέτε χωματουργικές εργασίες, εννοείτε τα πάντα. Αναλαμβάνετε και μπάζωμα. Α, για τα μπάζα για τη δικού σκάδους, κατάλαβα. Για τι πράγμα ενδιαφέρομαι ακριβώς. Όχι, όχι. Δεν κάνω ανακαίνιση. Όμως ένα σκαψιματάκι θα χρειαστεί σίγουρα. Πρόκειται για ένα θέμα λεπτό. Σας αφήνω τώρα, γιατί έρχεται η πεθερά μου.
3: Χωματουργικές εργασίες, ενοικίασεις σκάδων, ανελκύσεις, σκοπελίτης. Στη Νεάπολη Σάμμου και στο skopelitisearthworks.gr.
2: Ο καλύτερος, ο οικονομικότερος και πάντα έτοιμος για όλα. Ή σχεδόν για όλα. Αντιλαβού στο Σκοπελίτη του Γρου.
4: Ζείτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για το καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
5: Energizers! Νιώθω άνετα!
6: Energizers! Μου αρέσουν τόσο τα χρώματα!
5: Παίζω χωρίς να νοιάζομαι!
6: Χαμογελώ μέσα τους!
7: Το ξέρω, αγάπες μου! Το ίδιο ένιωθα κι εγώ! Energizers. 40 χρόνια τα πιο χαμογελαστά παιδικά ρούχα.
8: Energizers Σάμος. Καπετάν Σταμάτη 24 στην πόλη της Σάμμου. Τηλέφωνο 22730 87 151.
0: 2000 FM.
9: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Neon Daging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη, όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρή υφή και ασύλληπτα αέρινη αίσθηση σε φτερό, με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδυσιολογικής Εταιρείας.
11: Ακούτε το Top 40 του Media Inspector.

0: Αυτός ήταν ο Νίκος Απέργης. Μας τραγούδισε «Έτσι είμαι». Εντάξει, οκ, okay, βέβαια. Καμιά φορά είναι καλό να αλλάζεις αν αξίζει τον κόπο. Λέμε τώρα. Νίκος Απέργης, «Έτσι είμαι» στο νούμερο 35. Τώρα, τα έχει βρει με τον εαυτό του χρόνια τώρα ο Ηλίας Βρετός στη συνέχεια στο 34 και σε λίγο είναι παρόν ο Απών με το ρεμπέτικο που ανέβη και δύο θεσούλες και πήγε στο 33.
1: Εγώ μωρό να

από ψυχή μου. Σου το δηλώνω ειλικρινά, πως τη δοκίμασα ξανά την αντοχή μου. Δεν έχω λόγους να κρυφτώ, όταν ακούω το σ' αγαπώ

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς.

Εδώ ακούτε πάντως τα καλύτερα. Και ας μας τραγούδησε η Νατάσα Θεοδωρίδου τα χειρότερα. Στο 32 το τραγούδι της και όπως σας είπα στο ξεκίνημα της εκπομπής, καινούριο κομμάτι από τη Λένα Ζευγαρά. Να το λοιπόν, Μαύρα Φεγγάρια. Κατευθείαν στο νούμερο 31. Έχω ένα πολύ καλό feeling για το συγκεκριμένο τραγούδι. Νομίζω θα πάει αρκετά ψηλά. Μείνετε συντονισμένοι την άλλη ώρα και πάλι μαζί.

0: 2000 FM.
1: Όμως έτσι δεν γίνεται. Τι σου κλαίνε αυτή. Ένα GTA 26 δεν έχετε. Ακούστε τη φύση. Βρείτε την εσωτερική γαλήνη. Ανοίξτε τα μάτια. Και όμως έτσι γίνεται υπέροχος ο κήπος. Το ξυλοκοπτικό στυλ GTA 26 θα καθαρίσει όλη την ενέργεια του κήπου σου με ασφάλεια, τέλεια εργονομία και απίστευτη ευκολία. Επαναφορτιζόμενη δύναμη στυλ. Έτοιμη για κάθε πρόκληση.
2: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος στυλ για την Σάμο, Φράγκος ΑΕΒΕ. Στην περιοχή Τρεις Εκκλησίες. Τηλέφωνο 22730-22247.
3: Ψάχνεις τον κατάλληλο τρόπο για να προωθήσεις την επιχείρησή σου σε τηλεόραση, ραδιόφωνο και ίντερνετ και θέλεις να το κάνεις μόνος σου? Η Direct to Media σου προσφέρει τη λύση. Διάλεξε προβολή σε πάνω από 300 ραδιοφωνικούς σταθμούς, 90 sites και 75 τηλεοπτικά κανάλια και κάνε την επιχείρησή σου γνωστή σε όλη την Ελλάδα. Μπες στη διαδικτυακή πλατφόρμα directtomedia.gr και βρες το πακέτο που ταιριάζει στις ανάγκες της επιχείρησής σου. directtomedia.gr. Εύκολα, γρήγορα και με ασφάλεια.
4: Να σας συστηθώ ή μάλλον να σας ξανασυστηθώ. Είμαι το Peugeot 208. Λένε για μένα ότι είμαι το πιο όμορφο αυτοκίνητο, τεχνολογικά προηγμένο, διασκεδαστικό στην οδήγηση. Και όπως φαίνεται, έχουν δίκιο. Όμως, να σας πω κάτι που ακόμα δεν το ξέρουν. Τώρα, κυκλοφορώ σε νέες εκδόσεις με δωρεάν αναβάθμιση εξοπλισμού, προνομιακή τιμή και συνολικό όφελος 3.300 ευρώ. Έχουν να πούν τώρα. Λοιπόν, είμαι το Peugeot 208 και σας περιμένω στις εκθέσεις Peugeot.
5: Παρακαλώ.
6: Ναι, γεια σας. Σκοπελίτης εκεί. Πάπης εδώ. Να σας πω, όταν λέτε χωματουργικές εργασίες, εννοείτε τα πάντα. Αναλαμβάνετε και μπάζωμα. Α, για τα μπάζα για τις ειδικούς κάδους, κατάλαβα. Για τι πράγμα ενδιαφέρομαι ακριβώς. Όχι, όχι. Δεν κάνω ανακαίνιση. Όμως ένα σκαψιματάκι θα χρειαστεί σίγουρα. Πρόκειται για ένα θέμα λεπτό. Σας αφήνω τώρα, γιατί έρχεται η πεθερά μου.
7: Χωματουργικές εργασίες, ενοικίασης κάδων, ανελκύσεις, Σκοπελίτης. Στη Νέα Πόλη Σάμου και στο skopelitisearthworks.gr.
6: Ο καλύτερος, ο οικονομικότερος και πάντα έτοιμος για όλα. Ή σχεδόν για όλα. Αντιλαβού στο Σκοπελίτη του Γρου.
8: Ξυπνάς μια μέρα και θυμάσαι ότι σε λίγο καιρό έχεις γάμο και βάπτιση μαζί. Είτε είσαι η νύφη, είτε η καλεσμένη, που βρίσκεις την καλύτερη συλλογή σε νυφικά και τουαλέτες, στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Την επόμενη μέρα ανακαλύπτεις ότι έχεις ξεμείνει από casual. Πού βρίσκεις τα καλύτερα casual? Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Παπούτσια! Πού πάω χωρίς παπούτσια? Πάω στην Μαλού και βρίσκω εταιρείες υποδημάτων. Oh My Sandals, Vegan XTI, με οικολογικό δέρμα και ανατομικά. Ευτυχώς υπάρχει η Boutique Μαλού, κορίτσια, γιατί τώρα θα ήμουν αλλού. Boutique Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Τηλέφωνο 6977-09-4494. E-shop στο Μαλού Fashion. 40 χρόνια τώρα μας δίνει τα καλύτερα. Μαλού. Πού αλλού?
2: Όλη η νεανική συλλογή και τα μικρότερα νούμερα του καταστήματος Μαλού της Γυμνασιάρχου Κατεβαίνη μεταφέρθηκαν στο κεντρικό κατάστημα επί της Θεμιστοκλής Σοφούλη 113 στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμου.
9: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 12 Μαΐου αγρόκτημα γραβιεράκι πρόβιο μόνο 11,80 το κιλό. Φάρμερ παριζάκι 330 γραμμαρίων, 1+1 δώρο, μόνο 1,65 το σετ. Ζωτ πουτίγκες 200 γραμμαρίων, μόνο 99 λεπτά η συσκευασία. Φάρμερ φακές ψηλές 500 γραμμαρίων, μόνο 99 λεπτά η συσκευασία. Κέτλ πατατάκια 150 γραμμαρίων, μόνο 1,75 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
2: Σε έναν κόσμο αβεβαιότητας, Χρειάζεστε κάποιον να εμπιστεύεστε. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος ασφαλιστικός πράκτορας. Οικονομικός σχεδιασμός που εξασφαλίζει το μέλλον σας. Είτε πρόκειται για διαχείριση προσωπικών οικονομικών, είτε για το σχεδιασμό της επιχείρησής σας. Προσφέρουμε λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σας ανάγκες. Ασφάλεια με σιγουριά. Από ασφάλεια ζωής μέχρι προστασία περιουσίας. Συνεργαζόμαστε με κορυφαίες εταιρείες για να σας παρέχουμε τα καλύτερα προγράμματα στις πιο συμφέρουσες τιμές. Εξειδικευμένες συμβουλές από επαγγελματία οικονομολόγο. Προσωποποιημένες λύσεις για κάθε ανάγκη. Αφοσίωση στους πελάτες μας. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος ασφαλιστικός πράκτορας. Θα μας βρείτε στα γραφεία μας, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7 στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6984-88-6288 και 22734-00693.

0: Υπάρχει μια πόλη που μικροί μεγάλοι χαμογελούν. Οι μικροί γιατί παίρνουν πολλά και οι μεγάλοι γιατί δίνουν λίγα. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Όλες οι επώνυμες μάρκες, η μεγαλύτερη ποικιλία στις μικρότερες τιμές. Αμέτρητα παιχνίδια για όλα τα γούστα. Βρεφικά είδη, είδη βιβλιοχαρτοπολίου, διακοσμητικά, εποχιακά είδη. Μοναδικές προτάσεις σε είδη σπιτιού με την υπογραφή του Τζάμπο. Κανάρι 22 και Νοέμις Νταέλ γωνία στη Σάμο. Τηλέφωνο 22730 2711. Παιχνιδούπολη by Τζάμπο. Γεμάτο χαμόγελα.
1: Τα 70's είχαμε την groovy μουσική, τα παντελόνια καμπάνες και το κατάστημα ρούχων Coimbatore. Τα 80's είχαμε τη δίσκο, τα μαλλιά αφάνα και το κατάστημα ρούχων Coimbatore. Τα 90's είχαμε τη rock μουσική, τα Bufan Fly και το κατάστημα ρούχων Coimbatore. Η δεκαετία του 2000 είχαμε το «Βάλ' το αγόρι μου» σκισμένα outfit και το κατάστημα ρούχων Coimbatore. Η δεκαετία του 2010 έως σήμερα ήταν γενικώς άστα να πάνε. Αλλά ευτυχώς είχαμε το κατάστημα ρούχων Coimbatore. Coimbatore. Βρες αυτό που θες, στην τιμή που θες. Σχέδια, χρώματα, μεγέθη, μάρκες. Italian Job, Μάκης Τσέλιος, Φένιξ, Ελέρια Κορτές, Βέτο, Ντόνα Μάρθα, Ντερπούλη, Μπέλα Πι και πολλά πολλά άλλα. Καταστήματα ρούχων Coimbatore. Λικούργου Λογοθέτη 32 για κλασικό και 36 για μοντέρνο ντύσιμο. Πάντα εδώ, πάντα για σένα.
2: Το αυτοκίνητό σου έχει ανάγκες.
3: Και εσύ έχεις ανάγκη να ξέρεις ότι θα το αναλάβουν οι καλύτεροι.
2: Ανταλλακτικά Πανουράκης. Λιανική και χονδρική πώληση ανταλλακτικών.
3: Βρες λιπαντικά, μπαταρίες, φρένα, τακάκια, τσιμούχες, φίλτρα, ρουλεμάν, ημάντες και όλα τα ανταλλακτικά που χρειάζεσαι.
2: Με την εγγύηση επώνυμων εταιριών όπως Bosch, Phoenix, MAN, FIBA.
3: Επίσης, διάθεση λιπαντικών, Mobil, BP και άλλων μεγάλων εταιριών.
2: Πανουράκης. Μεσόκαμπο Σάμου. Τηλέφωνο 22730 62562 και 62563.
3: Πανουράκης.
4: Ψάχνεις εύκολο και γρήγορο πλύσιμο? Στο Ariston Wash and Dry τα ρούχα σου είναι έτοιμα σε λιγότερο από μία ώρα. Μπαίνεις, πλένεις, στεγνώνεις και τελείωσες. Χωρίς ραντεβού, χωρίς αναμονή.
5: Σε έναν καθαρό, σύγχρονο χώρο με απλά μηχανήματα και πληρωμή όπως σε βολεύει, κάρτα ή μετρητά. Και το πιο σημαντικό, απόλυτη υγιεινή με απολύμανση ενεργού οξυγόνου μετά από κάθε χρήση. Και όσο περιμένεις, χαλάρωσε με έναν καφέ, snacks και δωρεάν Wi-Fi.
4: Είσαι φοιτητής, κάτοικος ή ταξιδιώτης? Εδώ θα βρεις τη λύση. Ariston Wash and Dry. Καθαρά ρούχα, καθαρό μυαλό.
5: Ariston Wash and Dry, απέναντι από την Περιφερειακή Ενότητα Σάμου. Ανοιχτά καθημερινά από τις 7 και 4 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Τηλέφωνα 694-889-7391, 694-461-5574 και 698-759-8416.
6: Βλέπω εργασίες κυπουργής.
7: Ενεργειακή αναβάθμιση με αντλίες θερμότητας Εκοντάν.
6: Για σιγά, για σιγά. Ένα-ένα.
7: Λοιπόν, ένα, αποφασίσαμε να αναβαθμιστούμε ενεργειακά. Δύο, βάλαμε αντλία θερμότητας Εκοντάν της Mitsubishi Electric που εξασφαλίζει ζέστη και οικονομία μέχρι 70% ακόμα και στους μείον 15. Και τρία, κάνουμε τον παλιό μας Λέβητα ένα υπέροχο παρτέρι με λουλούδια. Γιατί τι στο καλό οικολόγοι είμαστε, ε?
6: Με τέτοια δραστηριότητα σε βλέπω επίτιμο οικολόγο της γειτονιάς. Και όχι μόνο.
8: Αντλίες θερμότητας Κοντάν της Mitsubishi Electric με τη μοναδική παγκοσμίως τεχνολογία Zubadan. Οι μόνες με εγγυημένη πλήρη απόδοση και χωρίς τη χρήση Λέβητα.
9: Νίκος Ελένης ΕΠΕ. 35 χρόνια εμπειρίας, γνώσης και υπευθυνότητας.
10: Ρίκου 5, Καρλόβαση, Σάμος.
9: Τηλέφωνο επικοινωνίας 22730 89450
10: ή επισκεφτείτε μας στη σελίδα μας και στο Facebook.
11: Ήλιος, βροχή, αέρας. Ό,τι καιρό κι αν κάνει, είναι καιρός για Στάθη Ανδρέα.
12: Στάθης Ανδρέας. Για όλες τις καιρικές συνθήκες και εποχές του χρόνου.
11: Τέντες παντός τύπου και ολοκληρωμένα συστήματα σκίασης.
12: Αξιόπιστες λύσεις για οικίες και επαγγελματικούς χώρους.
11: Ασφάλεια και αντοχή και στις πιο αντίξωες συνθήκες.
12: Στόρια, περσίδες, ρόλερ και αλλαγές πανιών.
11: Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια γκάμα ειδικών υφασμάτων και εκατοντάδων σχεδίων που καλύπτουν όλα τα γούστα.
12: Ειδικές τιμές και γρήγορη εξυπηρέτηση.
11: Στάθης Ανδρέας, 25 Μαρτίου, στη Σάμο, έναντι Λυκείου Ελληνίδων.
12: Τηλέφωνα 2273 104 874 και 6970 305 966.
11: Προστασία παντός καιρού από τον Στάθη Ανδρέα.
13: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Με τη γνωστή συνέπεια, στην άμεση και άψογη εξυπηρέτησή σας και για το πετρέλαιο θέρμανσης με κατοίκον διανομή.
14: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
13: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος θα φέρει.
14: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου, σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
13: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου, στη Σάμο, στο τέρμα της οδού Κανάρη.
14: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ με άμεσο σέρβις, και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
13: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
15: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 12 Μαΐου σπάλα χοιρινή άνεφος του, μόνο 4,98 το κιλό. Στρούγκα κεφαλοτήρι, μόνο 9,90 το κιλό. Ρεγκάτο τυρί τριμμένο 200 γραμμαρίων, μόνο 2 ευρώ η συσκευασία. Nutri Valley, παιδικά δημητριακά 375 γραμμαρίων, μόνο 2,19 η συσκευασία. Νεομάτ σκόνη πλυντηρίου ρούχων 40 μεζούρες ή υγρό 45 μεζούρες, μόνο 4,99 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ. Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 12 Μαΐου κοτόπουλο μπουτινοπό, μόνο 2,99 το κιλό. Αγρόκτημα λευκό αγελαδινό, μόνο 5,69 το κιλό. Ice Dream οικογενειακά παγωτά 900 ml, μόνο 2,89 η συσκευασία. Καλημέρα ελληνικός καφές 200 γραμμαρίων, μόνο 2,49 η συσκευασία. Καλημέρα κέικ 600 γραμμαρίων, μόνο 3,19 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
16: 2000 FM.
17: Πολύ δεν κατονομάζει τον Νίκο Δένδιαυση. Εκ νέου μια εχνή. Μίλησε για τρεις κατηγορίες υπουργών στο Sky, τα είπε αυτά. Αυτοί λέει, που δεν εμφανίζονται καθόλου και τους βλέπεις μόνο στην εκλογική τους περιφέρεια. Αυτοί μιλάνε για όλα και αυτοί βγαίνουν μόνο με συμφωνημένη συνέντευξη για το χαρτοφυλάκιό τους. Ο Παύλος Μαρινάκης προβλήθηκε σχετικά στην συνέχεια στα παραπολικά 91 στο ρεπονικό μας σταθμό. Είπε ότι δεν υπάρχει κάποιο θέμα αιμονής, δηλαδή του κ. Γεωργιάδη κατά τον Νίκο Δένδια. Να υδρώνει τη φανέλα, χρησιμοποιώντας τη φράση που χρησιμοποίησε και χθες ο κ. Μητσοτάκης. Είπε ότι σημαίνει να βγαίνεις και να απαντάς διεύσεις στα σενάρια προών εκλογών εκ νέου. Είπε ότι κάλπες θα γίνουν κανονικά το 2027 και κάλεστε κυβερνικά στελέχη να μην κρύβονται και να απαντούν δημόσια. Από εκεί και μετά να πούμε ότι η Νέα Δημοκρατία έχει το συνέδριό της, το τακτικό, το επόμενο Παρασκευό Σαββατοκύριακο στην Αθήνα, αύριο στη Θεσσαλονίκη, θα γίνει το τελευταίο προσυνέδριο με την παρουσία φυσικά και του Κυριάκου Μητσοτάκη και την ομιλία του.
18: Και φυσικά, Κώστα, είναι έτσι και αξιοπερίεργη η σιωπή του κυρίου Δένδια, έτσι, όσον αφορά στο θέμα αυτό, διότι πολλοί υπουργοί αναφέρθηκαν εμέσως πλην σαφώς στο πρόσωπό του, χωρίς εκείνος ωστόσο να έχει τοποθετηθεί.
17: Ναι, ήταν ο κύριος Άδωνος Γεωργιάδης, θεωρήθηκε και με ομιλία του κύριου Πλεύρη ότι υπερήχε μια τέτοια σχετική αιχμή. Ο ίδιος έλειπε στην Πορτογαλία σε προγραμματισμένο ταξίδι. Δεν θέλησε ούτε ο ίδιος ούτε συνεργάτες του να τοποθετηθούν. Έτσι κι αλλιώς έχει επιλέξει ένα τέτοιο δρόμο, δεν μπαίνει τέτοιου τύπου προσωπική την παραθέση, μέχρι στιγμής τουλάχιστον, ούτε δημόσιο ούτε μέσω διαρροών. Ο κύριος Δένδιας.
18: Σε ευχαριστούμε πολύ, Κώστα. Να ακούσουμε λοιπόν ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα από όσα δήλωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, που μίλησε εδώ στο σταθμό μας, στην εκπομπή του Βασίλη Σκούρη και του Σωτήρη Ξενάκη, για την τοποθέτηση του Πρωθυπουργού, αλλά και βεβαίως ξεκαθάρισε ότι δεν υπάρχει κανένα θέμα με τον κύριο Δένδια και ήταν μια ελεκτική υπερβολή του Υπουργού Υγείας του κυρίου Άδωνη Γεωργιάδη, χωρίς να υπάρχει αιμονική διάθεση από την πλευρά του.
19: Η φράση του Πρωθυπουργού δεν ήταν αρνητική φύσεως, δεν μιλούσε για κάποιους που δεν υδρώνουν. Είπε το αυτονόητο, το οποίο ο ίδιος το έχει βιώσει από βουλευτής Β' Αθηνών, υπουργός και πάνω απ' όλα ένα στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας που έφτασε να ηγείται της παράταξης και της χώρας, ότι για να κερδίσεις μάχες πρέπει να υδρώσεις τη φανέλα.
20: Είπε όλοι πρέπει να υδρώσουν τη φανέλα, ιδίως οι υπουργοί.
19: Να απαντήσω στην ουσία του ερωτήματος. Πολλές φορές όταν η επικαιρότητα είναι πιο δύσκολη για μια κυβέρνηση, τα ερωτήματα είναι πιο έντονα από εσάς τους δημοσιογράφους και την κοινωνία και οι απαντήσεις πρέπει να είναι ακόμα πιο ξεκάθαρες σε αντιδημοφιλείς ατζέντες. Εκεί πρέπει να βγαίνουμε όλοι ακόμα πιο μπροστά. Είναι κάτι το οποίο θεωρώ ότι έπρεπε να υποθεί από τον Πρωθυπουργό. Ήταν σαφές. Απολύτως κανένα πρόβλημα δεν υπάρχει. Ο κ. Ζένγκας την πρώτη τετραετία ήταν Υπουργός Εξωτερικών και τώρα είναι Υπουργός Άμυνας και είναι ένας εκ των βασικών συντελεστών όπου προώθησε και εκείνος την πολιτική Μητσοτάκη, όπου σε ζητήματα άμυνας και εξωτερικής πολιτικής θεωρώ ότι η Ελλάδα έχει καταφέρει αθρηστικά αυτά τα περίπου 7 χρόνια όσα δεν κατάφερε ολόκληρες δεκαετίες. Χωρίς να υποτιμώ σε καμία περίπτωση την εισφορά κάθε πρωθυπουργού και κάθε υπουργού στην εξωτερική πολιτική και χωρίς να αμφισβητώ τις προθέσεις όλων των προκατόχων.
18: Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, μιλώντας εδώ στο σταθμό μας, αναφέρθηκε φυσικά και στο θέμα της παρουσίας ημί του κυρίου Κώστα Καραμαλή στο επικείμενο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, τονίζοντας φυσικά ότι αποτελεί πάντα ζωντανό κομμάτι της παράταξης.
19: Ο πρόεδρος του συνεδρίου, ο κ. Ζόπλος, θα επισκεφτεί τον πρώην πρωθυπουργό, θα τον καλέσει, επειδή και πάρει η απόφαση του πρώην πρωθυπουργού.
20: Αν δεν έρθει, είναι ένα θέμα για τη Νέα Δημοκρατία.
19: Είναι κάτι που θα ανακοινώσει ο ίδιος και δεν πρόκειται ποτέ να σχολιάσουμε. Κοιτάξτε να δείτε. Προφανώς ο Κώστας Καραμαλής, όπως και κάθε στέλεχος, πολύ παραπάνω ένας πρώην πρόεδρος και πρωθυπουργός, είναι ένα ζωντανό κομμάτι της ιστορίας της παράταξης. Και αυτό δεν θα σβήσει ποτέ. Προφανώς λοιπόν, όλοι στο συνέδριο θέλουμε να είναι. Και νομίζω ότι το συνέδριο είναι, ξέρετε, το συνέδριο του κόμματος της παράταξης και δεν ανήκει σε κάποιο πρόσωπο. Δηλαδή και ο πρωθυπουργός παρόν στο συνέδριο θα είναι για τους νεοδημοκράτες. Δεν θα είναι για την παράταξη επί των ημερών του. Κάθε ένας από εμάς πηγαίνει στο συνέδριο και σε κάθε συνεδρίαση οργάνων κορυφαία διαδικασία το συνέδριο για την παράταξη, την ιστορία της και τους ανθρώπους οι οποίοι υπηρετούν ανιδιοτελώς όλα αυτά τα χρόνια, που είναι η συντριπτική πλειονότητά τους και όχι για τους έχοντες καρέκλες ή θέσεις ευθύνης. Αυτό είναι μια γενική διατύπωση. Από εκεί και πέρα είναι μια προσωπική απόφαση του κ. Καραμαλή.
18: Τώρα, ακούσατε νωρίτερα τον κύριο Παύλο Μαρινάκη να αναφέρεται στον κύριο Δέδια και να λέει ότι δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα, ότι υπάρχει και μια ημονική διάθεση από πλευράς του κύριου Γεωργιάδη. Ωστόσο, ο Υπουργός Υγείας, μιλώντας νωρίτερα, ανέφερε, έστειλε πάλι τα απειρά του, λέγοντας ότι υπάρχουν υπουργοί που είναι σε αεροπλάνο και γυρνάνε το σύμπαν.
21: Όλοι μαζί πρέπει να υδρώσουμε τη φανέλα. Είναι μια ωραία φράση του Μητσοτάκη, είπε κάτι άλλο ωραίο Μητσοτάκη, σε μεγάλη φόρμα. Είπε, πράγματι λέει Άδωνη, όταν μου απαντούσε στο τέλος, δεν είναι όλοι οι υπουργοί στον ίδιο βαθμό ενθουσιώδες για το κυβερνητικό έργο. Εγώ τι είπα. Είπα, έχουμε τρεις κατηγορίες. Η μία κατηγορία, αυτοί οι οποίοι δεν εμφανίζονται καθόλου. Τους βλέπεις μόνο στην εκλογική σου περιφέρεια, άντεξε μια συνέντευξη, είχαν να κόψουν μια κορδέλα. Υπάρχει μια κατηγορία που τρώνε όλο το ξύλο και βγαίνουν σαν κανάκι και ρωτάνε για ό,τι μπορεί φανταστεί πλην του χαρτοφυλακίου του, αναλόγω τη επικαιρότητα. Και υπάρχει μια τρίτη κατηγορία που βγαίνουν μόνο με συμφωνημένη συνέντευξη, του βλέπετε, μιλάνε μόνο το ορθοφυλακίο του. Αυτή είναι το συμφωνήμα πριν με τον δημοσιογράφο. Δεν υπάρχει έτσι να πα σε μια συνέντευξη για να με ρωτήσουν για τον απογευμένο, με ρωτήσουν, ξέρω εγώ, για τι υποκλεμμένε, με ρωτήσουν για τίποτα που ζητάνε και ξαφνικά θα το μιλάνε μόνο για το χαρτοφυλάκιο. Άρα αυτό του συμφωνίζει. Πολύ ωραία. Και υπάρχουν και άλλοι που είναι σαν αεροπλάνο και γυρνάνε το σύμπαν.
18: Αντιδράσεις έχουμε και από την πλευρά της αντιπολίτευσης. Η κυρία Νάντια Γιαννακοπούλου, βουλευτής ΠΑΣΟΚ, μίλησε εδώ στα παραπολιτικά στην εκπομπή του Σωτήρη Ξενάκη και του Βασίλη Σκούρη.
22: Βλέπουμε μια κοινοβουλευτική ομάδα και ένα κόμμα το οποίο έχει αγγίξει τα ωριά του. Και για την εικόνα η οποία έβγαλε χθες με τη συνεδρία της κοινοβουλευτικής ομάδας, για εμένα αυτό το οποίο ήταν απολύτως φανερό είναι ότι πλέον δεν έχει ούτε τις δυνατότητες ούτε τα κάψιμα σε καμία περίπτωση, προκειμένου να μπορέσει να κάνει την υπέρβαση που μας λένε ότι θα κάνουν, προκειμένου να ανεβάσουν τα ποσοστά τους, πόσο μάλλον. Και αυτό είναι κάτι επίσης το οποίο θεωρώ ότι είναι πασιφανές, ότι δεν υπάρχει καμία περίπτωση να πάρουν και την αυτοδυναμία. Μάλιστα. Με όλη αυτή την εικόνα φαίνεται ότι οι δυνάμεις της μειώνονται, φαίνεται και αναδεικνύονται ακόμη περισσότερο τα ισοκομματικά της προβλήματα.
18: Πάμε να αλλάξουμε θέμα και κλίμα. Αυστηρό πλαίσιο για τη χρήση ηλεκτρικών πατινιών που προανήγγειλε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, αφήνοντας ανοιχτό ακόμη και το ενδεχόμενο να απαγορευτεί πλήρως η χρήση από ανήλικους. Σπύρος Δαρσινός μαζί μας. Καλό μεσημέρι, Σπύρο.
0: Καλό μεσημέρι, Έρη. Καλό μεσημέρι στους φίλους του ακροατές. Να πούμε πως όντως ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, μιλώντας αυτή τη φορά στην, στο Sky, αναφέρθηκε για το χειρισμό του ζητήματος με τα πατίνια. Παραδέχτηκε πως είναι μια δύσκολη διαδικασία, υπό την έννοια πως η νέα τάση επιβάλλει οικολογικά μέσα κυκλοφορίας και ως εκ τούτου είναι ένα αυστηρό πλαίσιο, ίσως να έρχεται σε σύγκρουση με ενδεχόμενες ευρωπαϊκές διεκτίβες αναφορικά με αυτή την, με αυτό το μέσο. Ωστόσο, όπως ανέφερες και εσύ, το γεγονός ότι ήδη με τη χρήση των πατινιών πληρώνουμε βαρύ φόρο αίματος, αυτή την ώρα δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι ένα αγόρι 12 ετών βρίσκεται νοσηλευόμενο στο παίδον Αγλαία Κυριακού και κινδυνεύει η ζωή του από τροχείο που σημειώθηκε χθες το πρωί. Δεν είναι μακριά από τις σκέψεις του η πλήρης απαγόρευση στη χρήση των πατινιών από ανηλίκους, έτσι. Και αναρωτήθηκε μάλιστα και ο Υπουργός ότι τι θα γίνει, ας πούμε, αν κάποιος τραυματιστεί ή εμπλακεί σε ένα τροχαίο με ένα πατίνι. Ποιος θα καλύψει τις ζημιές, ποιος θα καλύψει την ασφάλεια και ενδεχομένως την ασφάλεια υγείας των εμπλεκόμενων, έτσι. Παράλληλα έδειξε τον προβληματισμό του αναφορικά με τον αριθμό των πατινιών, ότι αυτά μέρα με τη μέρα πολλαπλασιάζονται, υπογράμμισε, και χρειάζεται να έρθει σε επαφή με τον Δήμο, με τους Δήμους γενικότερα. Έστειλε μήνυμα προς όλους στην τοπική αυτοδιοίκηση, προκειμένου να ορίσουν και αυτοί με τη σειρά τους έναν συγκεκριμένο αριθμό κυκλοφορίας πατινιών, να μην επεκταθεί ακόμα περισσότερο αυτό το φαινόμενο. Αυτό όμως που δεν είπε στον τηλεοπτικό σταθμό Sky, αλλά αναφέρθηκε εκτεταμένα στους Σωτήρη Ξενάκη και Βασίλης Κουρή χθες στα παραπολιτικά, είναι ακόμα ένα, είναι η παρένεσή του να μιλήσει με τον ίδιο τον αναπληρωτή υπουργό μεταφορών, τον κύριο Χιρανάκη, και να αναφερθεί στην ρύθμιση που θα πρέπει να τύχουν και οι εταιρείες οι οποίες ενοικιάζουν αυτά τα οχήματα. Και πρέπει να ξεχνάμε ότι έχουν και αυτές μια ευθύνη. Δεν μπορούν να παρουσιάζουν ένα νέο προϊόν και να το πλασάρουν στην αγορά χωρίς να υπάρχουν μέτρα προστασίας, με δεδομένο πως δεν υπάρχει και ένα συγκεκριμένο πλαίσιο, νομοθετικό πλαίσιο για το ποιος και πώς και με ποιες συνθήκες μπορεί να χρησιμοποιεί αυτό το πατίνι. Βεβαίως αναφέρθηκε ξανά σε περιστατικά που έχουν περάσει το κατά το παρελθόν, που έχουμε δει. Όπως πρόσφατα με τον Αιγύπτιο, ο οποίος κινούνται στην λεωφόρο Συγκρού με 72 χιλιόμετρα την ώρα, καταλαβαίνει κανείς ότι αυτό σαν εικόνα δείχνει πλήρως την κατάσταση που επικρατεί, μια κατάσταση ανομίας γύρω από το πώς θα χρησιμοποιούμε τα εν λόγω οχήματα.
18: Σε ευχαριστούμε πολύ, Σπύρο. Να ακούσουμε λοιπόν την τοποθέτηση του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη, του κ. Μιχάλη Χρυσοχοΐδη.
1: Είχα πει και πριν από λίγες μέρες, εξέφρασα μια προσωπική άποψη ό,τι αφορά τα πατίνια. Γιατί ο χειρισμός αυτού του πράγματος είναι ιδιαίτερος και δύσκολος. Από την άλλη πλευρά είναι ένα αμέσο φιλικό προς το περιβάλλον. Τελικώς πρέπει να βρούμε τον τρόπο εκείνον που όλα θα πρέπει να είναι σε ένα επίπεδο ασφάλειας. Το πρώτο είναι ότι απαγόρευση μέχρι 18 ετών. Απαγόρευση δηλαδή των ανηλίκων.
2: Πλήρης απαγόρευση.
1: Πλήρης απαγόρευση για τους ανηλίκους. Δεύτερον, εάν σήμερα σε χτυπήσει ένα πατίνι, ποιος θα αποζημιώσει. Πολλαπλασιάζονται τα ατυχήματα και πού θα τρέχεις να βρεις το δίκιο σου.
2: Οπότε,
1: ασφάλιση. Υποχρεωτική ασφάλιση.
18: Το ξεκάθαρο πλαίσιο στο οποίο κινούνται τα πατίνια εδώ στην Ελλάδα, υπό ποιες προϋποθέσεις, τι προβλέπει η νομοθεσία, τι συμβαίνει στην Ελλάδα, πόσα πατίνια κυκλοφορούν, τι συμβαίνει στην υπόλοιπη Ευρώπη, εξήγησε στο σταθμό μας η κυρία Βασιλική Μιλωνά. Είναι η πρόεδρος του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας, Πάνος Μιλωνάς. Να την ακούσουμε.
23: Το κράνος πραγματικά προστατεύει και σώζει. Έπειτα θα πρέπει να φοράμε ανακλαστικό εξοπλισμό τη νύχτα. Βλέπουμε πολλές φορές βγαίνουμε στον δρόμο και βλέπουμε πατίνια και νεαρούς με σκούρα ρούχα, δεν φαίνονται καθόλου. Το πατίνι θα πρέπει να έχει φώτα, λευκό φως μπρος, κόκκινο φωτάκι πίσω. Κουδούνι όταν κυκλοφορούμε σε δρόμους που έχουμε πεζούς. Ξέρετε ότι έχουμε περίπου 60.000 πατίνια στην Ελλάδα. Βέβαια σε άλλες χώρες ο αριθμός είναι πολύ μεγαλύτερος.

0: Καλό μεσημέρι και σε εσάς και στους ακροατές μας. Πράγματι λοιπόν ήταν τα ξημερώματα όταν εντοπίστηκε αυτό το μαύρο αεροδυναμικού σχεδιασμού θαλάσσιο ντρόουν να είναι κολλημένο στα βράχια στο ακροατήριο Δουκάτο. Το εντόπισε ένας ψαράς, το αποκόλλησε και το μετέφερε στο λιμάνι της Βασιλικής για να το παραλάβει το λιμενικό. Τις έρευνες για την προέλευση του σκάφους, να σου πω ότι συμμετέχουν ένοπλες δυνάμεις, η ΕΥΠ, η αστυνομία και το λιμενικό. Δεν έχει διευκρινιστεί ακόμα αν το ντρόουν είχε εκρηκτικά ή μόνο πυροκροτητές. Ναι. Φαίνεται πως τείνουν οι αρχές στο δεύτερο σενάριο, αλλά μένει να εξακριβωθεί. Δεν αποκλείεται να πρόκειται για ουκρανικό ντρόουν, σύμφωνα με πληροφορίες, με στόχο ρωσικά πλοία στην ευρύτερη περιοχή, ή ακόμα και για ντρόουν που χρησιμοποιούν αρκέμποροι από την Αλβανία, καθώς έχουν γίνει πολλές συλλήψεις το τελευταίο διάστημα.
1: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πολύ, Κατέρινα, για το ρεπορτάζ. Να ακούσουμε λοιπόν τι δήλωσε ο Μιχάλης Χρυσοχοίδης σχετικά με το θέμα της έβρισης του μη επανδρωμένου σκάφου στη Λευκάδα.
2: Κάποιο αντικείμενο που βρέθηκε υπό τη μορφή ντρόουν, που βρέθηκε στο Ιόνιο Πέλαγος, ναι, κοντά στη Λευκάδα, από ψαράδες, σε κάποιο σημείο που δεν ήταν ορατό. Οπότε, από εκεί και πέρα, οι ένοπλες δυνάμεις που είναι αρμόδιες για τα ζητήματα αυτά το εξετάζουν και θα υπάρξουν ανακοινώσεις. Σίγουρα δεν είναι κάτι τυχαίο, με την έννοια ότι είναι κάτι απλό, αλλά είναι σοβαρό και οι ένοπλες δυνάμεις θα δώσουν την απάντηση μετά από έρευνα την οποία πραγματοποιούν ήδη αυτή τη στιγμή.
1: Την ελπίδα για άμεση θετική εξέλιξη στην υπόθεση των δύο Ελλήνων που κρατούνται στην Τουρκία εξέφρασε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, απαντώντας στη Βουλή σε σχετική επίκαιρη ερώτηση. Πάμε στο Γιάννη Πολίτη. Να θυμίσουμε στον κόσμο που μας ακούει ότι αυτοί οι Έλληνες πολίτες είχαν βρεθεί στην Τουρκία και σήκωσαν ένα πανό έξω από την Αγία Σοφιά. Γιάννη, καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι εδώ από τη Βουλή. Προτού περάσουμε στην επικαίρη ερώτηση που συζητήθηκε το πρωί στο κοινοβουλευτικό έλεγχο, θα ήθελα να πούμε λίγο μια εξέλιξη τελευταία στιγμή.
1: Ναι, ναι.
3: Συνεργάτες του πρόεδρου της Βουλής, Νικήτα Κλαμάνη, έχουν απαντήσει σε όσα δήλωσε νωρίτερα από το Τμήμα Οικονομικού Συνεδρίου ο αρχηγός της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης, ο Νίκος Ανδρουλάκης.
1: Ναι.
3: Άγια τακτική του κ. Νικήτα Κακλαμάνη ότι δεν αντιπαρατίθεται δημόσια σεβόμενος το θεσμό του αρχηγού της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης. Ότι είναι να υποθεί συνεδρίαση της Ολομέλειας της Βουλής που είναι και το κυρίαρχο όργανο, ανέφεραν χαρακτηριστικά οι συνεργάτες.
4: 2000 FM.
3: Προς τον κοινοβουλευτικό έλεγχο. Τέθηκε επιτάπητο στο ζήτημα των δύο Ελλήνων που συνελήφθησαν τη Μεγάλη Εβδομάδα καθώς σήκωσαν στην Αγία Σοφιά σημαία που έγραφε το σύνθημα Ορθοδοξία ή Θάνατος. Με τον Γιώργο Μανούση, τον ανεξάρτητο βουλευτή, να κάνει σχετική ερώτηση στον Υπουργό Εξωτερικών, τον Γιώργο Γεραπετρίτη. Από την πρώτη στιγμή έγιναν ενέργειες προκειμένου να συντονιστούμε με την υπεράσπιση των ανθρώπων, ώστε να διενεργηθεί όσο το δυνατόν ταχύτερα η δίκη ή να απελευθερωθούν οι υπόρους. Είμαστε διαρκώς σε επιφυλακή και διαρκώς σε επικοινωνία με το Γενικό Προξενείο. Ευελπιστούμε σε πολύ άμεσο χρόνο να έχει επιληθεί το θέμα και να έχει έσει ο τέλος, ανέφερε χαρακτηριστικά ο Γιώργος Γεραπετρίτης. Και πρόσθεσε πως τα δύο άτομα συνελήφθησαν από τις τουρκικές αρχές, είναι καλά στην υγεία τους και παραμένουν σε διαφορετικά καταστήματα κράτησης στην Κωνσταντινούπολη. Όσον αφορά τώρα για την κατηγορία που τους αποδίδουν οι τουρκικές αρχές, είναι η υποκίνηση σε μίσος και εχθρότητα και δεν αφορά, όπως εξήγησε ο Γιώργος Γεραπετρίτης, μόνο την ανάρτηση της σημαίας, αλλά και το περιεχόμενό της.
1: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Γιάννη, να ακούσουμε το σχετικό απόσπασμα τη δήλωση του κυρίου Γιώργου Γεραπετρίτη.
5: Έγιναν από την πρώτη στιγμή ενέργειες. Αυτή τη στιγμή οι ενέργειες κατατείνουν στο να συντονιστούμε με την υπεράσπιση των κατηγορουμένων, έτσι ώστε να υπάρξει όσο το δυνατόν ταχύτερη διενέργεια της δίκης εκ του γεγονότος ότι βρίσκονται εκεί αλλοδαποί ή να αντικατασταθούν η προσωρινή κράτηση με άλλο ασφαλιστικό μέτρο το οποίο θα είναι η απελευθέρωση υπόρους. Θα σας κρατώ ενήμερο, το Γενικό Προξενείο μας βρίσκεται διαρκώς σε επιφυλακή για το ζήτημα αυτό και σε τακτή επικοινωνία. Βρίσκεται επίσης σε συντονισμό με τις τουρκικές αρχές αναφέροντας τα ζητήματα αυτά. Βεβαίως αντιλαμβάνεστε ότι αυτή τη στιγμή εναπόκειται στις αρμόδιες δικαστικές αρχές. Ευελπιστούμε ότι σε πολύ άμεσο χρόνο θα έχει οριστικώς επιλωθεί το ζήτημα και θα έχει έσει ο τέλος.
1: Πάμε να αλλάξουμε θέμα και κλίμα. Τεταμένο παραμένει το κλίμα στην Αμμουδάρα της Κρήτης μετά τη δολοφονία του 21χρονου νικήστρατου εκεί στην περιοχή στην Αμμουδάρα, με την ελληνική αστυνομία και την οικογένεια του θύματος να δίνουν μια διαφορετική εικόνα για τις κινήσεις που είχαν γίνει πριν από το φωνικό αυτό. Έχουμε και εξέλιξη για τις φυλακές που οδηγείται ο δράμα.

0: αλλά και η σύζυγός του. Πάμε να συνδεθούμε λοιπόν με τον καλό συνάδελφο Παντελή Γιαΐτση από τον Αντένα Δυτικής Κρήτης, το ραδιόφωνο στα Χανιά. Καλό μεσημέρι, Παντελή.
1: Καλό μεσημέρι, Έρη, κυρίες και κύριοι. Σε ρυθμούς δυστυχώς αυτού του τραγικού περιστατικού στην Αμουδάρα εξακολουθεί να κινείται η Κρήτη με το ζευγάρι να απολογείται υπό άκρα μυστικότητα στο κτίριο της αστυνομικής διεύθυνσης Ηρακλείου, εκεί όπου πήγε και δικαστικός για να γίνει η διαδικασία, καθώς υπήρχε φόβος ότι μπορεί να συμβεί οτιδήποτε στο δικαστικό Μέγαρο Ηρακλείου. Είναι χαρακτηριστικό ότι οι πηγές έλεγαν ότι την ερχόμενη Δευτέρα θα απολογηθεί το ζευγάρι. Τελικά απολογήθηκε χθες το βράδυ και θα οδηγηθεί σε φυλακές πιθανότητα εκτός Κρήτης, όπως προανέφερες και εσύ. Από εκεί και πέρα τώρα έχει ξεκινήσει μια πολύ περίεργη συζήτηση, ένας πολύ περίεργος διάλογος για το τι τελικά αποφάσισε ο εισαγγελέας και άφησε ελεύθερο τον 54χρονο παρά τις τρεις μηνύσεις που είχαν γίνει από πλευράς του 20χρονου Νικήτα και της οικογένειάς του, οι οποίοι φοβούνταν ότι θα γίνει ό,τι τελικά έγινε το βράδυ της περασμένης Τρίτης στην Αμουδάρα. Η συζήτηση εντείνεται ακόμα περισσότερο, καθώς ακούσαμε χθες και σε εμάς τα παραπολιτικά τον κύριο Χρυσοχοίδη, αλλά και σήμερα σε τηλεοπτικές του εμφανίσεις, να λέει ότι είχαν γίνει όλες οι απαραίτητες ενέργειες από πλευράς της αστυνομίας. Ωστόσο, η απόφαση της εισαγγελικής αρχής ήταν να αφαιθεί ελεύθερος ο 54χρονος. Επ' αυτό έχει ξεκινήσει μια ολόκληρη συζήτηση, πρέπει να σου πω, στο νησί. Στη σκιά βεβαίως των όσων ανήρτησε η αδερφή του 20χρονου χθες, ακολουθία στο χωριό Χώρος Μιλοποτάμου. Πραγματικά συγκλονιστική ανάρτηση της αδερφής του Νικήτα, ότι ο ουρανός απέκτησε έναν άγγελο, αλλά εγώ έχασα ολόκληρο τον κόσμο. Να πω τέλος ότι συζητούνται πολύ και τα λόγια του Μητροπολίτη Ρεθύνης Καυλοποτάμου,
0: που ζήτησε συγγνώμη στον
1: 20χρονο. Ζήτησε συγγνώμη στον 20χρονο.
0: Για όσα κάναμε, όπως είπε χαρακτηριστικά, για όσα κάναμε και για όσα δεν κάναμε.
1: Ακριβώς. Και θα πρέπει να πω σε αυτό το σημείο ότι υπάρχουν φωνές και από την οικογένεια του 54χρονου και της 56χρονης που ζητάνε συγγνώμη στην οικογένεια του αδικοχαμένου νικήστρατου και μάλιστα λένε ότι μακάρι να μπορούσαμε να τον συγκρατήσουμε αυτόν τον άνθρωπο ή να ήμασταν εκεί παρόντες την ώρα που σήκωνε το πιστόλι. Μάλιστα. Είναι χαρακτηριστικά αυτά που λένε οι συγγενείς του, ότι έφυγε άδικα ένα παιδί από τα χέρια του ίδιου του συγγενή. Και είναι χαρακτηριστικό αυτό. Λέμε στην Κρήτη ότι θυσιασμός σε τέτοιες καταστάσεις. Φαίνεται ότι και οι δύο οικογένειες, οι συγγενείς μάλλον του ζευγαριού και η οικογένεια του αδικοχαμένου Νικήτα, ίσως επιδιώξουν κάτι άλλο στο μέλλον, το οποίο δεν θα έχει καμία σχέση με το πρόταγμα των όπλων και την δολοφονία του παλικαριού την περασμένη Τρίτη.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Παντελή, να ακούσουμε τι είπε η αδερφή του αδικοχαμένου παιδιού.
2: Αργά ή γρήγορα το περιμέναμε. Οι επιθέσεις ήταν πάρα πολλές. Απλά δεν ξέραμε πότε θα γίνει. Δεν υπήρχε καμία βοήθεια από κανέναν. Όσοι προσπαθούσαν να μπουν στη μέση να μας κάνουν ένα σεισμό, ήταν ανώφελο. Ήταν οργισμένοι, ήταν αποφασισμένοι.
0: Σφοδρή επίθεση στην κυβέρνηση και προσωπικά στον Κυριάκο Μητσοτάκη εξαπέλυσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης, μιλώντας νωρίτερα στο Οικονομικό Συνέδριο της Ημερησίας με αιχμή την υπόθεση των υποκλοπών. Πάμε στον Ανδρέα Παπαδόπουλο.
3: Καλό μεσημέρι, Έρη μου. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Όπως είπες και εσύ πολύ σωστά, μίλησε στο συνέδριο της Ημερησίας του Όπεν και του Έθνους ο κύριος Ανδρουλάκης. Εξαπέλυσε σφοδρότατη επίθεση προς τον Πρωθυπουργό και ιδιαίτερα για τα θέματα που σχετίζονται με το κράτος δικαίου και τους θεσμούς. Το πλαίσιο αυτό σημείωσε ότι δεν πρέπει να επιτρέψει ο ελληνικός λαός την περαιτέρω διάβρωση των θεσμών της δημοκρατίας στην χώρα μας. Επανέλαβε ότι πρέπει να υπάρξει ανατροπή στις επόμενες εκλογές και άσκησε κριτική και για τα όσα σκέφτεται να κάνει η κυβέρνηση για την υπόθεση των υποκλοπών και τη σύσταση της Στατιστικής Επιτροπής, να χρησιμοποιήσει δηλαδή το συγκεκριμένο που θέλει 151 για λόγους εθνικού κινδύνου και όχι 120 βουλευτές, γιατί ως γνωστόν η αντιπολίτευση δεν έχει τους 151 και είναι προφανές γιατί δεν τους έχει, γιατί δεν θα ήταν αντιπολίτευση αν τους είχε. Κάλεσε επίσης τον κύριο Μητσοτάκη να απαντήσει γιατί έρχονται συνεχώς δικογραφίες από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία στην Βουλή και ότι δεν μετατρέπει το ΠΑΣΟΚ και τα κόμματα της αντιπολίτευσης το κοινοβούλιο σε δικαστήριο, όπως είπε χθες ο Πρωθυπουργός στην ομιλία του στους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, αλλά τη στέλνει όλες αυτές τις δημογραφίες η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Ενώ αναφέρθηκε και στην πρότασή του για την τετραήμερη εργασία, και είπε χαρακτηριστικά ότι αυτό που προτείνει το ΠΑΣΟΚ αφορά συγκεκριμένες επιχειρήσεις άνω των 20 εργαζομένων που μπορούν να το εφαρμόσουν για να προσθέσουν και νέους εργαζόμενους και να λειτουργήσει το μοντέλο αυτό με πιο παραγωγικό τρόπο και δεν αφορά μικρές επιχειρήσεις.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Ανδρέα. Να ακούσουμε ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα από όσα δήλωσε ο Νίκος Ανδρουλάκης.
4: Γιατί λοιπόν θα πάει τώρα με 151 ενώ το 22 για τα ίδια θέματα πήγε με 120. Θα είναι εκτροπή να συνενέσει ενώ το 22 πήγαμε για το ίδιο θέμα με 120, το 2026 θα πάμε 151. Στο Μέγαρο Μαξίμου έχει οργανωθεί μία συμμορία υπό τον Πρωθυπουργό.
0: Για διαχρονικό σκάνδαλο έκανε λόγο ο πρώην Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Σπύλιος Λιβανός, αναφερόμενος στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ σε συνέντευξή του στο Βίτικα στην Black Box στο εφημερίδα.gr και στον Θανάση Φουσκίδη. Ο Σπύλιος Λιβανός υποστήριξε ότι το πραγματικό πρόβλημα αφορά μηχανισμούς παράνομων επιδοτήσεων που, όπως είπε, στέρισαν χρήματα από τους πραγματικούς παραγωγούς, ενώ σημείωσε ότι επί των ημερών του επιστράφηκαν περίπου 70 εκατομμύρια ευρώ από παράνομες επιδοτήσεις. Να ακούσουμε ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα από όσα δήλωσε ο Σπύλιος Λιβανός στη συνέντευξή του στο Βίτικα στην Black Box στο εφημερίδα.gr και στον Θανάση Φουσκίδη.
5: Εγώ τιμώ και θαυμάζω τους πρώην συναδέλφους μου βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας και τους 13 που ζήτησαν την άρση της ασυλίας τους. Προσωπική μου εκτίμηση είναι ότι η δραστηριότητα αυτή για την οποία κατηγορούνται εντελώς άδικα όλοι τους και οι 13 είναι μέσα στα κοινοβουλευτικά τους καθήκοντα. Άρα δεν έπρεπε να έχει αρθεί η ασυλία τους. Η γνώμη μου είναι ότι αυτή η ποινική διερεύνηση για τους βουλευτές ήταν λάθος, γιατί όπως σας είπα δεν έχουν κάνει τίποτα το μεμτό. Για μένα δεν έχει γίνει. Εδώ τώρα η Βουλή πρέπει να κάνει αυτή τη δουλειά. Εγώ είμαι κομμάτι της λύσης του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ. Άρα, εάν αποδεχόμουν, μα ήταν πολύ εύκολο, εγώ 7 ώρες κατέθεσα στην Εξεταστική Επιτροπή. Εάν πήγαινα, αν έλεγα εγώ να πάω σε Προανακριτική Επιτροπή, θα δήλωνα ένοχος. Δεν είμαι ένοχος.
0: Νέα πολιτική αντιπαράθεση προκαλεί η επέκταση του μέτρου της ηλεκτρονικής επιτήρησης κρατουμένων, με την κυβέρνηση να δέχεται πειρά ότι προχωρά ουσιαστικά σε μαζικές αποφυλακίσεις μέσω του λεγόμενου βραχιολακίου. Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος θα μας εξηγήσει τι ακριβώς έχει συμβεί. Καλό μεσημέρι, Δημήτρη.
6: Καλό μεσημέρι, Έρη, φίλες και φίλοι των παραπολιτικών, και θα το δούμε αυτό να εκτελήσεται από Δευτέρα 18 Μαΐου, ναι. Όταν θα εφαρμοστεί ο νόμος, θα επεκταθεί καθολικά, όπως αναφέρεται σε δελτίο τύπου του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, της αποφυλάκησης δια της ηλεκτρονικής επιτήρησης. Είναι το γνωστό βραχιολάκι. Έχουν υποχρεωθεί οι φυλακές από 10.500 κρατούμενους σε ανώτατη χωρητικότητα, στα 36 καταστήματα έχουμε 15.000 κρατούμενους. Έτσι λοιπόν το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και συγκεκριμένα ο Γενικός Γραμματέας Αντικλιματικής Πολιτικής, ο κ. Περής, αποφάσισαν να επαναφέρουν το βραχιολάκι για όλους τους υπόδικους. Και εννοώ βέβαια εξαιρούνται αυτοί που έχουν τελέσει ανθρωποκτονίες ή έχουν παραδεχτεί τέτοιους εγκλήματα. Να επαναφέρουν περίπου το βραχιολάκι για 5.000 περίπου υπόδικους για αξιόπινες πράξεις, αλλά και για καταδικασμένους που έχουν εκτίσει το βασικό μέρος της ποινής τους. Έτσι, από Δευτέρα θα δούμε ανθρώπους να βγαίνουν με βραχιολάκια, τα οποία θα είναι δωρεάν μέσα στα τέλη του 2027, στα πλαίσια της κοινωνικής επανένταξής τους. Θα τους δούμε να βγαίνουν από τις φυλακές και μάλιστα θα δούμε να βγαίνουν από τις φυλακές άνθρωποι οι οποίοι έχουν εμπλακεί σε πολύ μεγάλες δυσόδεις οικονομικές υποθέσεις, όπως είναι, ακούσαμε νωρίτερα, με τα σκάνδαλα του ΟΠΕΚΕΠΕ.
0: Είναι πολύ σοβαρό πάντως. Είναι πολύ σοβαρό
6: υποθέσεις. Είναι βέβαια, γιατί είναι λογιστές, είναι διευθύνοντες υπηρεσιών οι οποίοι δεν έχουν τελέσει στο παρελθόν αξιόπινες πράξεις. Και μεταξύ δεν έχουν αυτοί οι άνθρωποι και κανένα λόγο να μένουν φυλακή με βαρυπινίδες, με δολοφόνους, με διακινητές ναρκωτικών κτλ. Πρόκειται δηλαδή στην ουσία για επαναφορά του νόμου εντός εισαγωγικών Παρασκευόπουλου το 2015-2019 που εφαρμόστηκε τότε, που είχαν αποφυλακιστεί 15 περίπου χιλιάδες άνθρωποι και αυξήθηκε κατακόρυφα η εγκληματικότητα. Τώρα βέβαια, έτσι όπως είναι τα πράγματα, θα αποφυλακιστούν όλοι όσοι είναι υπόδικοι για οικονομικά εγκλήματα και δεν έχουν αξιόπινες πράξεις στο παρελθόν. Για παράδειγμα, να σας πω και πέρα από το ΟΠΕΚΕΠΕ και όσοι συμμετέχουν σε κυκλώματα με υπεξαίρεση ΠΠΑ, όσοι συμμετέχουν σε μεγάλα κυκλώματα με την υπεξαίρεση των κονδυλίων του ΕΦΚΑ, όσοι συμμετέχουν σε αρχαιοκαπηλίες, αυτοί οι άνθρωποι δεν έχουν κανένα λόγο να μένουν στη φυλακή από τη στιγμή που στο παρελθόν ήταν καθαροί, είχαν λευκό ποινικό μητρό και είναι υπεράνω πάση της υποψίας.
0: Και θα κάνουν χρήση. Και, ναι.
6: Ότι θα έχουμε 8.000 περίπου αποφυλακίσεις μέχρι και το 2027.
0: Απίστευτο. Σε ευχαριστούμε πολύ, Δημήτρη, για το ρεπορτάζ, για το αποκλειστικό αυτό ρεπορτάζ του Δημήτρη Γιαννακόπουλου. Πάμε τώρα στη Βάσο Παλαιού, διότι έρχεται μια τροπολογία από τον κύριο Φλωρίδη, τον κύριο Γιώργο Φλωρίδη, τον Υπουργό Δικαιοσύνης, που αφορά τα πολιτικά πρόσωπα. Καλό μεσημέρι, Βάσο.
7: Έτσι ακριβώς. Κατετήθηκε στη Βουλή μια διάταξη για την επίσπευση της εκδίκασης των υποθέσεων που αφορούν πολιτικά πρόσωπα. Να θυμίσουμε ότι είναι μια διάταξη που είχε προαναγγελθεί και από τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη με αφορμή την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, η οποία κατατίθεται σήμερα στη Βουλή. Να σας πω ότι για τα πλημελήματα θα προβλέπεται η εκδίκαση της υπόθεσης απευθείας στο ακροατήριο μέσα σε ένα διάστημα 3 μηνών, ενώ για τα κακουργήματα η υπόθεση θα ανατίθεται σε ευθέτη ανακριτή, ο οποίος θα πρέπει να ολοκληρώνουν την έρευνα εντός 4 μηνών, και κατά απόλυτη προτεραιότητα και σε αυτή την περίπτωση η υπόθεση θα εισάγεται στο ακροατήριο. Να σας πω ότι η συγκεκριμένη ρύθμιση είχε ως αφορμή την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ και την εμπλοκή βουλευτών, ωστόσο κατατίθεται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης προκειμένου να υπάρξει επιτάχυση σε υποθέσεις που έχουν πολιτικό και κοινωνικό ενδιαφέρον.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Βάσο. Πάμε και πάλι στο Σπύρο Δαρσινό, διότι τα ξημερώματα οι αρχές χτύπησαν συναγερμό. Είχαμε μια εμπριστική επίθεση σε ένα παράρτημα του ΟΠΕΚΕΠΕ στην Ομόνοια, Σπύρο.
8: Αυτό ακριβώς. Ήταν γύρω στις 4 ώρα το πρωί, όταν στο σταθμό Λαρίσης, για την ακρίβεια πιο κοντά,
0: ναι,
8: σημειώθηκε αυτή η έκρηξη. Ήταν ένας αυτοσχέδιος εκρηκτικός μηχανισμός αποτελούμενος από γκαζάκι, ο οποίος εξεράγει και προκάλεσε μικρές υλικές φθορές στο πίσω μέρος του παραρτήματος του ΟΠΕΚΕΠΕ, και εκεί κλήθηκε η ελληνική αστυνομία προκειμένου να επιληφθεί του θέματος. Εκεί διαπιστώθηκε πως υπήρχαν ακόμα 3 γκαζάκια τα οποία ευτυχώς δεν είχαν εκραγεί, τα οποία όμως είναι πολύ χρήσιμα για τα εγκληματολογικά εργαστήρια, τα οποία θα τα έχουν ήδη στα χέρια τους και θα τα εξετάσουν προκειμένου να διαπιστωθεί ποιος είναι αυτός που τα έχει τοποθετήσει.
0: Ναι.
8: Αυτό θα αναλάβει λοιπόν η κρατική ασφάλεια να λύσει ως γρίφο. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει κάποια ανάληψη ευθύνης. Τώρα, αν μου επιτρέπεις για ένα δευτερόλεπτο, Έρη, ναι, να σου πω ότι αναφορικά με τις κουβέντες που είχαμε πριν για τα πατίνια, είχαμε, ναι, μια σύγκριση τα ξημερώματα γύρω στις 2:30, καθότι ένας 32χρονος κινούνταν ανάποδα επί της Βασιλείους Κωνσταντίνου και δεν σταμάτησε σε σήμα αστυνομικών. Ακολούθησε μια μικρή καταδίωξη μέχρι την Ερατοσθένους,
0: ναι,
8: στο Παγκράτη. Εκεί διαπιστώθηκε ότι ο συγκεκριμένος άντρας είχε μάλιστα καταναλώσει αλκοόλ. Δηλαδή δεν φτάνει που είχαμε.
0: Ήταν και υπό την επίρρεια αλκοόλ.
8: Πήγαινε
0: και αντίθετα.
8: Αλκοόλ.
0: Στη Βασιλεία Κωνσταντίνου τώρα, όχι και σε κάποιο στενό, έτσι.
8: Αυτό ακριβώς έλεγε.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Σπύρο. Πάμε τώρα με τη βοήθεια του Βασίλη Βενιζέλου να δούμε τι συμβαίνει με το κουρασγερόπλοιο αυτό που βρίσκεται στα ανοιχτά και έχουμε πολλά κρούσματα εκεί με τον Χανταϊό. Βασίλη, καλό μεσημέρι.
9: Καλό μεσημέρι, Έρη. Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Το πλοίο πλέει για τα Κανάρια νησιά.
0: Ναι.
9: Σήμερα το πρωί ο Γενικός Διευθυντής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, Τέντρος Γκεμπρεγέσιους, ευχαρίστησε τον Ισπανό Πρωθυπουργό Πέντρο Σάντσεθ για τη δυνατότητα που έδωσε στο πλοίο να ελιμενιστεί στη Τενερίφη. Είναι το σχέδιο οργανωμένο, δεν πρόκειται να κατέβουν στο λιμάνι οι επιβάτες, θα κατέβουν μόνο για να μπουν σε βαν, θα τους πάει στο αεροδρόμιο και από εκεί στις χώρες τους που θα μείνουν σε καραντίνα τουλάχιστον για 8 ημέρες. Οι ειδικοί λοιμοξιολόγοι και οι επιδημιολόγοι επιμένουν ότι δεν υπάρχει δυνατότητα αυτός ο χανταϊός, αυτός ο ιός, δηλαδή ο ιός των άνδεων, να δώσει κάποια έξαρση ευρύτερη ή πανδημία ακόμη περισσότερο.
0: Μάλιστα.
9: Για να κολλήσει από άνθρωπο σε άνθρωπο πρέπει να έχουμε πολύ στενή επαφή και πολύ παραδεταμένο διάστημα.
0: Τώρα το θέμα είναι, Βασίλη, ότι γίνεται χνηλάτιση σε Ευρώπη, Ασία και στην Αφρική, διότι οι άνθρωποι αυτοί, οι επιβάτες, οι επιβαίνοντες μέσα στο κουρασγερόπλαιο, είναι από 23 διαφορετικές χώρες.
9: Βεβαίως. Οπότε και αυτό είναι το ευχάριστο, ότι γίνεται η χνηλάτιση. Ακόμη πιο ευχάριστη είδηση μια αεροσυνοδός Ολλανδέζα της KLM, της εταιρείας KLM, η οποία νοσηλεύεται με ύποπτα συμπτώματα σε νοσοκομείο της Γαλλίας, αποδείχθηκε εργαστηριακός ότι δεν πάσχει από χάντα ιό.
10: Ναι.
9: Και το γεγονός ότι γίνεται πλανητική η χειριλάτηση των κρουσμάτων είναι πολύ ευχάριστο και δείχνει ότι ο μηχανισμός λειτουργεί.
10: Σε ευχαριστούμε πολύ, Βασίλη.
9: Εγώ ευχαριστώ.

0: Όπως έχετε καταλάβει, έχουμε αλλάξει και θέμα και κλίμα, γιατί είναι όλα έτοιμα για τη μεγάλη συναυλία των Metallica στην Αθήνα. Το θρυλικό συγκρότημα επιστρέφει για πέμπτη φορά στη χώρα μας και εγώ έχω δίπλα μου τον μουσικό παραγωγό, τον μουσικό επιμελητή των παραπολιτικών, τον Βασίλη τον Κρυμπά, που θα μας δώσει έτσι μια εικόνα για αυτό το μεγάλο μουσικό γεγονός, ένα από τα σημαντικότερα μουσικά γεγονότα που συμβαίνουν φέτος στην Ελλάδα.
1: Καλό μεσημέρι, Έρη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Τι να πούμε τώρα για τους Metallica, να δώσουμε τη σημερινή μορφή των Metallica, έτσι. James Hetfield, Lars Ulrich, Kirk Hammett, Robert Trujillo. Είναι η σημερινή μορφή των Metallica. Οι φωτογραφίες από το Soundcheck είναι ήδη στο λογαριασμό του συγκροτήματος στο Instagram, όποιος θέλει να μπει να τσεκάρει. Πέρασαν λοιπόν 16 χρόνια από την τελευταία φορά που οι Metallica ήρθαν στην Ελλάδα. Αυτή θα είναι η πέμπτη εμφάνιση στη χώρα μας. Αύριο λοιπόν Σάββατο θα είναι η μεγάλη συναυλία στο Ολυμπιακό Στάδιο, που θα είναι ουσιαστικά και ο πρώτος σταθμός του συγκροτήματος για την ευρωπαϊκή του περιοδία. Ένας ιδιαίτερα πρωτοποριακός σχεδιασμός, μιας κυκλικής σκηνής θα είναι αυτό που θα δούμε για πρώτη φορά. Πράγμα που θα επιτρέπει σε όλους τους θεατές να βλέπουν και να απολαμβάνουν τους Metallica από όλες τις οπτικές πλευρές. Σύμφωνα με τη διοργανώτρια εταιρεία High Priority, οι πύλες του σταδίου θα ανοίξουν στις 4, ενώ την έναρξη της συναυλίας θα πραγματοποιήσουν οι Knocked Loose στις 6 αυτό. Στη συνέχεια, στις 7, θα πάρουν τη σκυτάλη η Godzilla. Τους θυμόμαστε από την τελετή έναρξη στους Ολυμπιακούς Αγώνες στο Παρίσι. Ενώ οι Metallica αναμένεται να ανέβουν στη σκηνή περίπου στις 8.30. Αξίζει να σημειωθεί πως μέρος των εσόδων θα διατεθεί στο ίδρυμα που έχει το συγκρότημα, το All Within My Hands. Από το 2017 το ίδρυμα έχει προσφέρει πάνω από 20 εκατομμύρια δολάρια, στηρίζοντας προγράμματα επαγγελματικής και τεχνικής εκπαίδευσης μέσω της πρωτοβουλίας Metallica Scholars, καθώς και δράσεις για την καταπολέμηση της επιστημιστικής ανασφάλειας και για την ανακούφιση πληγέντων από φυσικές καταστροφές. Οι Metallica κατέχουν μια μοναδική θέση στην παγκόσμια μουσική ιστορία, έτσι, έχοντας δώσει συναυλίες και στις 7 Ηπείρους, ναι, συμπεριλαμβανομένης της Ανταρκτικής το 2013.
0: Η Ελλάδα είναι ο πρώτος σταθμός αυτής
1: είναι ο πρώτος
0: της περιοδίας.
1: Ναι, ναι, ναι, τα εισιτήρια έχουν γίνει ανάρπαστα σχεδόν από την πρώτη στιγμή της προπόλησης, όταν ο κόσμος άρχισε να ψάχνει εισιτήριο. Η αυριανή βραδιά στο ΟΑΚΑ υπόσχεται να προσφέρει μία από τις πλέον καθηλωτικές μουσικές εμπειρίες της χρονιάς, και βέβαια αξίζει να προσθέσουμε και το εντελώς εξωκαλλιτεχνικό, ναι, στοιχείο, που είναι ο αυριανός καιρός, ο οποίος θα είναι σύμμαχος των Metallica.
0: Σωστά.
1: Η θερμοκρασία θα είναι γύρω στους 27 βαθμούς τη στιγμή που θα ανοίξουν οι πύλες. Περιμένουμε λοιπόν αύριο να ακούσουμε τα αγαπημένα μας τραγούδια. Να θυμηθούμε το Master of Puppets, το Enter Sandman, αυτό που ακούμε
0: τον
1: τώρα.
0: Τον Nothing Matters.
1: Ακριβώς, τα οποία περιλαμβάνονται στη λίστα της περιοδίας του συγκροτήματος.
0: Όσοι λοιπόν βρεθείτε εκεί στο ΆΚΑ, είναι σίγουρο ότι θα περάσετε καταπληκτικά.

0: Και έτσι με τη μουσική υπόκριση των Metallica που έρχονται αύριο και υπόσχονται για μια μεγάλη βραδιά για τους Έλληνες λάτρεις της μουσικής, πάμε στον κύριο Γιάννη Σταματάκη, τον μετεωρολόγο του Forecast Weather Greece, τον ιδιοκτήτη, να μας πει τι ακριβώς περιμένουμε για τον καιρό. Είναι λίγο περίεργα τα πράγματα τώρα. Αφρικανική σκόνη είναι αυτό, συννεφιά είναι, κύριε Σταματάκη, τι είναι απ' όλα?
1: Καλησπέρα σας.
0: Καλησπέρα.
1: Είναι και συννεφιά και αφρικανική σκόνη. Μπορούμε να πούμε ότι δεν είναι πολύ έντονη έτσι μεταφορά όπως είχαμε συνηθίσει κάποιες άλλες φορές. Αυτό που μπορούμε να δούμε αυτή τη στιγμή είναι ότι έχουμε τοπικές λασποβροχές στη Βόρεια Ελλάδα αλλά και στην Αττική κάποιες ψυχάλες. Οπότε καλά να μην πλύνουμε αυτοκίνητο το Σαββατοκύριακο.
0: Ναι.
1: Να τονίσουμε αυτό στον κόσμο.
0: Α, μέσα στο Σαββατοκύριακο θα έχουμε πάλι έτσι λασποβροχή?
1: Όχι, με την Κυριακή όχι. Το Σάββατο υπάρχει ενδεχόμενο το πρωί να έχουμε κάποιες ψυχάλες πάλι λασποβροχής στο νομό Αττικής. Από εκεί πέρα βροχές και λασποβροχές κυρίως θα έχουμε σε Μακεδονία, Θεσσαλία, Ήπειρο και στην Θράκη το Σάββατο και την Κυριακή. Ενώ την Κυριακή θα έχουμε κάποιες τοπικές έτσι μπόρες κυρίως τις μεσημεριανές ώρες στα ορεινά της Μακεδονίας, της Θράκης και της Ηπείρου στην Αττική. Διαφέρονται καλές καιρικές συνθήκες στην Κυριακή, οι οποίες θα έχουν ως αποτέλεσμα να έχουμε μεγάλα διαστήματα με ηλιοφάνεια των ελληνών όγκων, νομοδικής, και φυσικά θερμοκρασία θα κοιμαστεί.
0: Διακόπηκε η τηλεφωνική μας σύνδεση και δεν σας άκουσα καλά για τη θερμοκρασία, τι μας είπατε?
1: Η θερμοκρασία θα κοιμαστεί σήμερα και το Σάββατο από 21 ή 23 βαθμούς και την Κυριακή θα φτάσει και τους 24 με 25 βαθμούς.
0: Μάλιστα. Ενδεχομένως σε κάποιες περιοχές να αγγίξει και το 30 που ακούγεται.
1: Το 30 θα αγγίξει στην Κρήτη και στα δυτικά τμήματα της Πελοποννήσου, κυρίως από Δευτέρα και Τρίτη.
0: Αύριο το βράδυ στη συναυλία των Metallica, επειδή είναι πάρα πολύ ο κόσμος που...
1: Δεν θα υπάρχει κανένα απολύτως πρόβλημα.
0: Ωραία.
1: Θα έχει εξαιρετικές καιρικές συνθήκες και θερμοκρασιακά και καιρικά.
0: Σας ευχαριστούμε θερμά. Ήταν ο κύριος Γιάννης Σταματάκης, μετεωρολόγος και ιδιοκτήτης του Forecast Weather Greece. Και έχει έρθει στο στούντιο ο Αλέξανδρος Όμογλου για όλες τις αθλητικές ειδήσεις. Με την ΑΕΚ φυσικά, η οποία πήρε την πολυπόθητη νίκη έναντι της Μάλαγα.
2: Σωστά, διεκδικεί το τέταρτο της ευρωπαϊκό τρόπαιο αύριο το βράδυ στις 9.
0: Ναι.
2: Ενδεχομένως μπορεί το Σαββατοκύριακο να εξελιχθεί πολύ κυτρινόμαυρο.
0: Ναι, διότι πρόσεξε τώρα, αύριο το βράδυ, αν κερδίσει και η ΑΕΚ και πάρει και το τέταρτο ευρωπαϊκό τρόπαιο και είσαι και ΑΕΚτζής και είσαι και στους Μετάλλικα και περάσει και όλα. Δηλαδή είναι το απόλυτο πάρτι.
2: Σωστά. Να πούμε για το ΟΑΚΑ. Πριν από λίγο ανέβηκε και μια πολύ ενδιαφέρουσα συνέντευξη που κάναμε, μια ξενάγηση στο ΑΕ Εφημερίδα με τον διευθυντή του ΟΑΚΑ, τον κύριο Κωνσταντίνο Χαλιορή.
0: Ναι.
2: Που, μιλάμε αυτή τη στιγμή για όποιον κόσμο δεν το γνωρίζει. Στο ΟΑΚΑ εργάζονται εδώ και μήνες 2.500 εργάτες. Υπάρχουν 27 εργοτάξια,
0: ναι,
2: τα οποία υπάρχουν και αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Θα υπάρχουν και στη διάρκεια του Final Four. Είναι το μεγαλύτερο έργο ανακατασκευής του ΟΑΚΑ που έχει γίνει ποτέ.
0: Ναι.
2: Και από τα στοιχεία που μας έχει δώσει, μέσα στο Μάιο αναμένεται να περάσουν τις πύλες του ΟΑΚΑ περισσότεροι από 1.000.000 άνθρωποι. Αυτοί ποιοι είναι? Είναι αυτοί που θα ζήσουν το Final Four.
0: Ναι.
2: Εκτός από τους Metallica, θυμίζω, 23 του μήνα είναι η μεγάλη συναυλία των Iron Maiden,
0: μεσούσης
2: του Final Four.
0: Σωστά.
2: Είναι όλοι οι δημοσιογράφοι που θα έρθουν για να καλύψουν αυτά τα μεγάλα event, ειδικά το Final Four. Οι καθημερινοί επισκέπτες που ξεπερνούν τους 25.000 καθημερινά πλέον στο ΟΑΚΑ.
0: Οι αθλητές.
2: Καταλαβαίνετε γιατί αριθμό μιλάμε. Είναι πάντως πολύ ευχάριστο γενικά να βλέπουμε μια εγκατάσταση που ήταν για πάρα πολλά χρόνια, ουσιαστικά μετά το 2004 εγκαταλελειμμένη, να ξαναποκτά πνοή,
0: ναι,
2: να έχει ζωή καθημερινά.
0: Σωστά.
2: Πολύ
0: σωστά.
2: Βασικό.
0: Σωστά. Λοιπόν, ο Παναθηναϊκός Άκτορ παίρνει σκυτάλη σήμερα.
2: Πάλι στο ΆΚΑ.
0: Πάλι στο ΆΚΑ.
2: Στο Telecom Center. Είναι το επίκεντρο της γης.
0: Με το στέγαστρο Καλατράβα, τι γίνεται εσύ, Αλέξανδρε?
2: Μπε στο εφημερίδα να δει. Πόσοι εργάτες κρεμνιούνται αυτή τη στιγμή από το στέγαστρο Καλατράβα. Τα έργα θα ολοκληρωθούν, να πούμε, τον Ιούνιο. Όλα αυτά τα
0: άμεσα.
2: Ναι, τον Ιούνιο. Το πρώτο μεγάλο γεγονός που θα φιλοξενηθεί στο ΆΚΑ με ολοκληρωμένα τα έργα είναι η συναυλία της Άννας Βύσης στα τέλη Σεπτεμβρίου.
0: Μάλιστα.
2: Τεράστιο event και αυτό. Ο Παναθηναϊκός σήμερα Απλά είναι τα πράγματα. Ναι. Δεν πρέπει που δεν είναι επιτρέψει τη σειρά με τη Βαλένθια να επιστρέψει στην Ισπανία. Πρέπει να καθαρίσει. Είναι άπειρη ομάδα η Βαλένθια. Το έχουμε δει και στο τρίτο παιχνίδι. Πώς πήγε να χάσει μια διαφορά 19 βαθμών, 19 πόντων, μόλις αισθάνθηκε την πίεση του ΆΚΑ. Αυτό πρέπει να κάνει ο Παναθηναϊκός σήμερα. Να στριμώξει τους Ισπανούς. Να τους δείξει ότι δεν περνάνε σήμερα από το ΆΚΑ. Γιατί ήταν πάρα πολύ επικίνδυνο να αφήσουν. Θυμίζω, αν ισοφαρίσει η Βαλένθια.
0: Ναι, πάει 2-2, μετά. Ναι.
2: Τελευταίο μάτς κρίνεται στην Ισπανία, στη Ρόιγκ Αρίνα. Νωρίτερα μπορεί να ξέρουμε την Τρίτη. Ξέρουμε ήδη τις δύο ομάδες του Final Four, Ολυμπιακός και η Ρεάλ, που απέκλεισε χθες το βράδυ τη Χάπουελ. Νωρίτερα στο Κάουνας, Ζάλγκυρης με Φενέρμπαχτσέ. Οι Τούρκοι του Σαρούνας Γιασκεβίτσιους προηγούνται με 2-1. Αν θέλουμε να κάνουμε μία ευχή για να έχουμε λίγο πιο ήρεμο κεφάλι, ναι, στη δύο εξαγωγή του Final Four, ας μην έχουμε και Ολυμπιακούς και Παναθηναϊκούς και Τούρκους. Καλύτερα να έχουμε Ολυμπιακούς, Παναθηναϊκούς και Λιθουανούς. Καλύτερα. Ναι. Πολλοί θα είναι και αυτοί, ναι, αλλά με πολύ καλύτερη κουλτούρα.
0: Σωστό, σωστό. Λοιπόν, πάμε τώρα για τη Super League. Εκεί τώρα πάλι ΑΕΚ.
2: Πάλι ΑΕΚ. Γι' αυτό λέω ότι ενδεχομένως να έχουμε και ένα μαγικό Σαββατοκύριακο, ναι, για την ΑΕΚ. Γιατί είναι η πρώτη αγωνιστική. Βρισκόμαστε τρεις αγωνιστικές πριν από το τέλος των play-off. Και η ΑΕΚ, σε περίπτωση δικής της νίκης επί του Παναθηναϊκού, 7.30 ώρα την Κυριακή στην Allwyn Arena, και ταυτόχρονα ισοπαλίας του Ολυμπιακού με το ΠΑΟΚ στο Γερόγειο Καραϊσκάκης, στέφεται και μαθηματικά πρωταθλήτρια. Το βράδυ της Κυριακής λοιπόν θα ξέρουμε πολύ καλύτερα αν θα έχουμε θρίλερ στις δύο τελευταίες αγωνιστικές ή αν θα στεφτεί η ΑΕΚ. Θυμίζω, ναι, οι τρεις τελευταίες αγωνιστικές διεξάγονται την ίδια ώρα, 7.30 ώρα, και την Κυριακή, Τετάρτη, Κυριακή. Ολοκληρώνει το πρωτάθλημα μέσα στην εβδομάδα που έρχεται.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Αλέξανδρε Σόμογλου, για τις αθλητικές ειδήσεις. Σε αυτό το σημείο, το μαγκαζίνο στα παραπολιτικά στους 90,1 μόλις ολοκληρώθηκε. Από την Έρη Πανάγου και όλο το δημοσιογραφικό και τεχνικό επιτελείο του σταθμού, ευχές για ένα όμορφο απόγευμα, ένα υπέροχο Σαββατοκύριακο. Ακολουθούν τα Κακά Κορίτσια.
3: Πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός από τη Eurobank για κάθε ανάγκη της τουριστικής σου επιχείρησης 365 μέρες το χρόνο.
4: Αν όταν βλέπεις χιόνι σκέφτεσαι παγωτό, αν ο καιρός θέλει ομπρέλα και εσύ ψάχνεις για ξαπλώστρες, αν όλοι ανυπομονούν να κλείσουν για καλοκαίρι και εσύ να ανοίξεις, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση. Και φυσικά σκέφτεσαι το καλοκαίρι 365 μέρες το χρόνο. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό σε στηρίζουμε με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός. Εξασφάλισε τη ρευστότητα που χρειάζεσαι και προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το POS Cash Advance και την Business Credit Mastercard της Eurobank. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η ώρα είναι 3.

0: πολιτικά προειδοποιούν. Τα κακά κορίτσια κάνουν κακό στην υγεία των άλλων,
1: αλλά καλό στη δική του.
2: Αυτές τι γεννάνε τα βράδια. Ένα εγώ και η μάμα της 9. Αυτές λένε κακιά λόγια. Ενώ η μέρα που βάζουν πιπέρι. Αυτές φοράνε ψηλά τα πουνια. Ενώ εγώ φοράω παντεφλίτσες κουρελάκια. Όταν μεγαλώσω θέλω κι εγώ να γίνω κακό κορίτσι.
3: Κακά κορίτσια. Μαρία Λεμονιά και Έλενα Καραμίχαλου.
0: Το απόγευμα,
4: 2000 FM.
5: Η σκέψη των εξόδων θέρμανσης σας προκαλεί ρηγή. Αναθεωρήστε.
6: Παπαγεωργίου Παρασκευά και Σία, όμικρον εψιλον. Ζεσταθείτε χωρίς να ξυλωθείτε.
5: Λέβητες στερεών καυσίμων και ξύλου.
6: Λέβητες και σόμπες πέλετ. Ενεργειακά τζάκια, τζάκια και σόμπες που συνδέονται με το καλοριφέρ.
5: Και για μεγαλύτερες αποδόσεις και οικονομία στα ξύλα, λέβητες πυρόλυσης ξύλου.
6: Αναλαμβάνουμε όλες τις ηλεκτρολογικές και μηχανολογικές εγκαταστάσεις από εξειδικευμένα συνεργεία.
5: Παπαγεωργίου Παρασκευά και Σία, όμικρον.
6: Υπεύθυνος Παπαγεωργίου Πάρης, διπλωματούχος μηχανολόγος μηχανικός.
5: Κανάρι και Εμμανουήλ Σοφούλη έναντι κτίριο ΟΤΕ. Τηλέφωνα 6974 7193 80 και 2273 027 537.
6: Δείτε μας ζεστά.
7: Ζείτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείτε ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για το καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο edae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
8: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 12 Μαΐου Παλαντίν γκούντα τυρί για τόστ, μόνο 5,45 το κιλό. Ελπόζο χοιρινή ομοπλάτη, μόνο 5,49 το κιλό. Καλημέρα κρουασάν 55 γραμμαρίων, μόνο 25 λεπτά η συσκευασία. Μπαρμπαστάθης φασολάκια πλατιά, στρογγυλά ή αρακάς ενός κιλού κατεψυγμένος, μόνο 2,98 η συσκευασία. Ελαιόλαδο αργολής ενός λίτρου, μόνο 5,49 η φιάλη. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
9: Ξυπνάς μια μέρα και θυμάσαι ότι σε λίγο καιρό έχεις γάμο και βάπτιση μαζί. Είτε είσαι η νύφη, είτε η καλεσμένη, που βρίσκεις την καλύτερη συλλογή σε νυφικά και τουαλέτες. Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Την επόμενη μέρα ανακαλύπτεις ότι έχεις ξεμείνει από casual. Πού βρίσκεις τα καλύτερα casual? Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Παπούτσια. Πού πάω χωρίς παπούτσια? Πάω στην Μαλού και βρίσκω εταιρείες υποδημάτων. Ο My Sandals, Vegan XTI, με οικολογικό δέρμα και ανατομικά. Ευτυχώς υπάρχει η Boutique Μαλού, κορίτσια. Γιατί τώρα θα ήμουν αλλού. Boutique Μαλού. Στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Τηλέφωνο 6977-09-4494. E-shop στο Μαλού Fashion. 40 χρόνια τώρα μας δίνει τα καλύτερα. Μαλού. Πού αλλού.
10: Όλη η νεανική συλλογή και τα μικρότερα νούμερα του καταστήματος Μαλού της Γυμνασιάρχου Κατεβαίνη μεταφέρθηκαν στο κεντρικό κατάστημα επί της Θεμιστοκλής Σοφούλη 113 στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμου.
11: Energizers! Νιώθω άνετα!
12: Energizers! Μου αρέσουν τόσο τα χρώματα!
11: Παίζω χωρίς να νοιάζομαι!
12: Χαμογελώ μέσα τους!
13: Το ξέρω, αγάπες μου! Το ίδιο ένιωθα κι εγώ! Energizers. 40 χρόνια τα πιο χαμογελαστά παιδικά ρούχα.
14: Energizers Σάμος. Καπετάν Σταμάτη 24 στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνο 22730 87151.
15: Ήλιος, βροχή, αέρας. Ό,τι καιρό κι αν κάνει, είναι καιρός για Στάθη Ανδρέα.
16: Στάφης Ανδρέας. Για όλες τις καιρικές συνθήκες και εποχές του χρόνου.
17: Τέντες παντός τύπου και ολοκληρωμένα συστήματα σκίασης.
16: Αξιόπιστες λύσεις για οικίες και επαγγελματικούς χώρους.
17: Ασφάλεια και αντοχή και στις πιο αντίξωες συνθήκες.
16: Στόρια, περσίδες, ρόλερ και αλλαγές πανιών.
17: Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια γκάμα ειδικών υφασμάτων και εκατοντάδων σχεδίων που καλύπτουν όλα τα γούστα.
16: Ειδικές τιμές και γρήγορη εξυπηρέτηση.
17: Στάθης Ανδρέας, 25 Μαρτίου, στη Σάμμο, έναντι Λυκείου Ελληνίδων.
16: Τηλέφωνα 2273 104 874 και 6970 305 966.
17: Προστασία παντός καιρού από τον Στάθη Ανδρέα.
18: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Με τη γνωστή συνέπεια, στην άμεση και άψογη εξυπηρέτησή σας και για το πετρέλαιο θέρμανσης με κατοίκον διανομή.
19: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
18: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος θα φέρει.
19: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου, σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων σε χαμηλές τιμές. Και πολλές δόσεις.
18: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της οδού Κανάρη.
19: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
18: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
20: Με τις προσφορές σου. Σπάλα χοιρινή 4,49. Γαλοπούλες υφαντής 9,90. Πίτσα rock and roll 7,20. Μίσκο τα δύο τεμάχια μείον 35%. Χυμή όλυμπος 2,45. Πέψη η Nirvana 1-1. Τένα 7,89. Ultrex 2,89. Kleenex 2,19. Πάμε μπαζάρ!
21: Το αυτοκίνητό σου έχει ανάγκες.
22: Και εσύ έχεις ανάγκη να ξέρεις ότι θα το αναλάβουν οι καλύτεροι.
21: Ανταλλακτικά Πανουράκης. Λιανική και χονδρική πώληση ανταλλακτικών.
22: Βρες λιπαντικά, μπαταρίες, φρένα, τακάκια, τσιμούχες, φίλτρα, ρουλεμάν, ημάντες και όλα τα ανταλλακτικά που χρειάζεσαι.
21: Με την εγγύηση επώνυμων εταιριών όπως Bosch, Phoenix, MAN, FIBA.
22: Επίσης, διάθεση λιπαντικών, Mobil, BP και άλλων μεγάλων εταιριών.
21: Πανουράκης. Μεσόκαμπο Σάμου. Τηλέφωνο 22730-62562 και 62563.
22: Πανουράκης.
23: Να σας συστηθώ ή μάλλον να σας ξανασυστηθώ. Είμαι το Peugeot 208. Λένε για μένα ότι είμαι το πιο όμορφο αυτοκίνητο, τεχνολογικά προηγμένο, διασκεδαστικό στην οδήγηση. Και όπως φαίνεται, έχουν δίκιο. Όμως, να σας πω κάτι που ακόμα δεν το ξέρουν. Τώρα, κυκλοφορώ σε νέες εκδόσεις με δωρεάν αναβάθμιση εξοπλισμού, προνομιακή τιμή και συνολικό όφελος 3.300 ευρώ. Έχουν να πούν τώρα. Λοιπόν, είμαι το Peugeot 208 και σας περιμένω στις εκθέσεις Peugeot.
24: Στέφανε.
25: Ναι.
24: Πάω σούπερ μάρκετ.
25: Στο τάδε.
24: Όχι.
25: Στο άλλο τάδε.
24: Μπα, όχι.
25: Πού θα πας.
24: Πάλι τα ίδια θα λέμε. Δεν πάω σε αλυσίδες, αφού έχουμε το δικό μας σούπερ μάρκετ. Το Σαμιώτη Κοντέ, το VKD Market. Και γεμίζω το καλάθι της νοικοκυράς από 20 έως 30% φθηνότερα και στηρίζω και τον τόπο μου. Μόνιμα με προσφορές, πάντα με γεμάτα ράφια, συνεχώς με χαμόγελο.
25: VKD Market, λοιπόν.
24: Με δύο καταστήματα στο Βαθύ και δύο στο Καρλόβαση. Επειδή στο VKD Market, τα ψώνια είναι αλλιώς.
25: VKD. Όλα θα τα βρεις εκεί.
26: 2000 FM. 2000 FM.
27: Η σκέψη των εξόδων θέρμανσης σας προκαλεί ρηγή. Αναθεωρήστε.
28: Παπαγεωργίου Παρασκευάς και Σία, όμικρον εψιλον. Ζεσταθείτε χωρίς να ξυλωθείτε.
27: Λέβητες στερεών καυσίμων και ξύλου.
28: Λέβητες και σόμπες πέλετ. Ενεργειακά τζάκια, τζάκια και σόμπες που συνδέονται με το καλοριφέρ.
27: Και για μεγαλύτερες αποδόσεις και οικονομία στα ξύλα, λέβητες πυρόλυσης ξύλου.
28: Αναλαμβάνουμε όλες τις ηλεκτρολογικές και μηχανολογικές εγκαταστάσεις από από εξειδικευμένα συνεργεία.
23: Παπαγεωργίου Παρασκευάς και ΣΥΑ Όμικρον Εψιλον.
28: Υπεύθυνος Παπαγεωργίου Πάρης. Διπλωματούχος Μηχανολόγος Μηχανικός.
23: Κανάρι και Εμμανουήλ Σοφούλη έναντι κτίριο ΟΤΕ. Τηλέφωνα 6974 7193 80 και 2273 027 537.
28: Δείτε μας ζεστά.
0: Ζείτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για το καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο edae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
1: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 12 Μαΐου Παλαντίν Γκούντα Τυρί για τόστ, μόνο 5,45 το κιλό. Ελπόζο Χοιρινή Ομοπλάτη, μόνο 5,49 το κιλό. Καλημέρα Κρουασάν 55 γραμμαρίων, μόνο 25 λεπτά η συσκευασία. Μπαρμπαστάθης φασολάκια πλατιά, στρογγυλά ή αρακάς ενός κιλού κατεψυγμένος, μόνο 2,98 η συσκευασία. Ελαιόλαδο αργολής ενός λίτρου, μόνο 5,49 η φιάλη. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
2: Ξυπνάς μια μέρα και θυμάσαι ότι σε λίγο καιρό έχεις γάμο και βάπτιση μαζί. Είτε είσαι η νύφη, είτε η καλεσμένη, που βρίσκεις την καλύτερη συλλογή σε νηφικά και τουαλέτες, στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Την επόμενη μέρα ανακαλύπτεις ότι έχεις ξεμείνει από casual. Πού βρίσκεις τα καλύτερα casual? Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Παπούτσια! Πού πάω χωρίς παπούτσια? Πάω στην Μαλού και βρίσκω εταιρείες υποδημάτων. Ο My Sandals Vegan XTI με οικολογικό δέρμα και ανατομικά. Ευτυχώς υπάρχει η Boutique Μαλού, κορίτσια. Γιατί τώρα θα ήμουν αλλού. Boutique Μαλού. Στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Τηλέφωνο 6977-09-4494. E-shop στο Μαλού Fashion. 40 χρόνια τώρα μας δίνει τα καλύτερα. Μαλού. Πού αλλού.
3: Όλη η νεανική συλλογή και τα μικρότερα νούμερα του καταστήματος Μαλού της Γυμνασιάρχου Κατεβαίνη μεταφέρθηκαν στο κεντρικό κατάστημα επί της Θεμιστοκλής Σοφούλη 113 στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμου.
20: Μάι, με τις προσφορές σου. Σπάλα χοιρινή 4,49. Γαλοπούλες υφαντής 9,90. Πίτσα rock and roll 7,20. Μίσκο τα δύο τεμάχια μείον 35%. Χυμή όλυμπος 2,45. Πέψη η Νιρβάνα 1-1. Τένα 7,89. Ούλτρεξ 2,89. Κλινέξ 2,19. Πάμε μπαζάρ!
4: Το αυτοκίνητό σου έχει ανάγκες.
5: Και εσύ έχεις ανάγκη να ξέρεις ότι θα το αναλάβουν οι καλύτεροι.
4: Ανταλλακτικά Πανουράκης. Λιανική και χονδρική πώληση ανταλλακτικών.
5: Βρες λιπαντικά, μπαταρίες, φρένα, τακάκια, τσιμούχες, φίλτρα, ρουλεμάν, ημάντες και όλα τα ανταλλακτικά που χρειάζεσαι.
4: Με την εγγύηση επώνυμων εταιριών όπως Bosch, Phoenix, MAN, FIBA.
5: Επίσης, διάθεση λιπαντικών, Mobil, BP και άλλων μεγάλων εταιριών.
4: Πανουράκης. Μεσόκαμπο Σάμου. Τηλέφωνο 22730 62562 και 6255.
5: Πανουράκης.
11: Energizers! Νιώθω άνετα!
12: Energizers! Μου αρέσουν τόσο τα χρώματα!
11: Παίζω χωρίς να νοιάζομαι!
12: Χαμογελώ μέσα τους!
6: Το ξέρω, αγάπες μου! Το ίδιο ένιωθα κι εγώ! Energizers! 40 χρόνια τα πιο χαμογελαστά παιδικά ρούχα!
14: Energizers Σάμος. Καπετάν Σταμάτη 24 στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνο 22730 87151.
15: Ήλιος, βροχή, αέρας. Ό,τι καιρό κι αν κάνει, είναι καιρός για Στάθη Ανδρέα.
7: Στάθης Ανδρέας. Για όλες τις καιρικές συνθήκες και εποχές του χρόνου.
15: Τέντες παντός τύπου και ολοκληρωμένα συστήματα σκίασης.
7: Αξιόπιστες λύσεις για οικίες και επαγγελματικούς χώρους.
15: Ασφάλεια και αντοχή και στις πιο αντίξωες συνθήκες.
7: Στόρια, περσίδες, ρόλερ και αλλαγές πανιών.
8: Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια γκάμα ειδικών υφασμάτων και εκατοντάδων σχεδίων που καλύπτουν όλα τα γούστα.
9: Ειδικές τιμές και γρήγορη εξυπηρέτηση.
8: Στάθης Ανδρέας, 25 Μαρτίου, στη Σάμο, έναντι Λυκείου Ελληνίδων.
9: Τηλέφωνα 2273 104 874 και 6970 305 966.
8: Προστασία παντός καιρού από τον Στάθη Ανδρέα.
10: Να σας συστηθώ ή μάλλον να σας ξανασυστηθώ. Είμαι το Peugeot 208. Λένε για μένα ότι είμαι το πιο όμορφο αυτοκίνητο, τεχνολογικά προηγμένο, διασκεδαστικό στην οδήγηση. Και όπως φαίνεται, έχουν δίκιο. Όμως, να σας πω κάτι που ακόμα δεν το ξέρουν. Τώρα, κυκλοφορώ σε νέες εκδόσεις με δωρεάν αναβάθμιση εξοπλισμού, προνομιακή τιμή και συνολικό όφελος 3.300 ευρώ. Έχουν να πούν τώρα. Λοιπόν, είμαι το Peugeot 208 και σας περιμένω στις εκθέσεις Peugeot.
13: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Με τη γνωστή συνέπεια, στην άμεση και άψογη εξυπηρέτησή σας και για το πετρέλαιο θέρμανσης με κατοίκον διανομή.
16: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
13: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
16: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων σε χαμηλές τιμές. Και πολλές δόσεις.
13: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της οδού Κανάρη.
16: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
13: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
17: Στέφανε.
18: Ναι.
17: Πάω σούπερ μάρκετ.
18: Στο τάδε.
17: Όχι.
18: Στο άλλο τάδε.
17: Μπα, όχι.
18: Πού θα πας?
17: Πάλι τα ίδια θα λέμε. Δεν πάω σε αλυσίδες, αφού έχουμε το δικό μας σούπερ μάρκετ. Το Σαμιώτη Κοντέ, το VKD Market. Και γεμίζω το καλάθι της νοικοκυράς από 20 έως 30% φθηνότερα και στηρίζω και τον τόπο μου. Μόνιμα με προσφορές, πάντα με γεμάτα ράφια, συνεχώς με χαμόγελο.
19: VKD Market, λοιπόν.
17: Με δύο καταστήματα στο Βαθύ και δύο στο Καρλόβαση. Επειδή στο VKD Market, τα ψώνια είναι αλλιώς.
19: VKD. Όλα θα τα βρεις εκεί.
26: 2000 FM.
29: Όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr.
30: Και εκεί. Και εκεί.
31: Και εκεί. Σωστά. Ουλφάν ενέργεια.
30: Οκ. Εδώ μάλλον το παρακάναμε. Credia Bank. Με περισσότερα από 2.500 ATM σε όλη την Ελλάδα. Σε συνεργασία με τη Euronet. Όπου και αν πας, είμαστε εκεί. Και με δωρεάν αναλήψεις μετρητών για τους πελάτες μας σε όλα τα ATM με το σήμα Euronet. Έλα και εσύ στο μεγαλύτερο δίκτυο εξυπηρέτησης. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
32: Είστε έτοιμοι να αναπτύξετε την επιχείρησή σας? Στη Revival Consulting Services εξειδικευόμαστε στις εξαγορές και συγχωνεύσεις. Με πολυετή εμπειρία και γνώση δημιουργούμε τα θεμέλια για ένα βιώσιμο μέλλον. Από τον αρχικό σχεδιασμό της στρατηγικής μέχρι και την υλοποίηση, είμαστε δίπλα σας σε κάθε βήμα. Revival Consulting Services. Η αξιοπιστία που χρειάζεστε, η επιτυχία που αξίζετε.
33: Τα παιδικά ρούχα αξίζουν την πιο απαλή φροντίδα. Sharp, το επόμενο πλυντήριο ρούχων σας.
34: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω και τι να δω?
35: Μήπως λεφτά?
34: Τα λες και λεφτά!
35: Coupons! Coupons! Από πού ακούστηκε αυτό?
34: Τι σου λέω τόση ώρα? Από την τσέπη μου!
36: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
37: Το ζήτησες. Το έχεις. Λύσεις 5 αστέρων για το ξενοδοχείο σου από την Credia Bank. Και Prime Business λογαριασμός με επιτόκιο 1,15%. Και σύγχρονες λύσεις POS με έκπτωση στα πάγια. Και 50% έκπτωση στα εξερχόμενα εμβάσματα έως 30 Ιουνίου. Και δωρεάν εισερχόμενα εμβάσματα. και χρηματοδότηση για ρευστότητα και επενδυτικά σχέδια χωρίς έξοδα εξέτασης έως 30 Ιουνίου. Για ό,τι χρειάζεται το ξενοδοχείο σου. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
0: Το βάλε! Το βάλε! Από κάρφωμα!
1: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll. Ήταν επιστήμη.
0: Τρελάνε μας!
2: Τίποτο! Τίποτο!
3: Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.

και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα καμιά

0: Jumbo, yeah.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Αυτό το Σάββατο, αποκλειστικά με τα Παραπολιτικά. Ένα μοναδικό ένθετο για την ημέρα της Ευρώπης. Από το 1950 μέχρι σήμερα. Από το πολιτικό όραμα που έθεσε τα θεμέλια της σημερινής Ευρωπαϊκής Ένωσης μέχρι τις σύγχρονες προκλήσεις και τις γεωπολιτικές εντάσεις. Γράφουν αποκλειστικά για το ένθετο οι ευρωβουλευτές Γιώργος Αυτιάς, Φρέντις Μπελέρης και Γιάννης Μανιάτης. Όπως και η καθηγήτρια του ΕΚΠΑ και δημοσιογράφος, βραβευμένη με το Ευρωπαϊκό Βραβείο Δημοσιογραφίας που θέσπισε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, Μαρίνα Ρίγου. Αυτό το Σάββατο μόνο στα Παραπολιτικά. Παραπολιτικά 90,1.
3: Λοιπόν, τι κουκλάκι είναι αυτό, τι κουκλάκι είναι αυτό. Ο Κωνσταντίνος Θανόπουλος είναι ο γιος του Ολυμπιανίκη του Θανόπουλου. Ήταν από τους πρώτους Έλληνες Ολυμπιονίκης. Ομογενής, θυμάμαι, είχε έρθει κάπου από ένα ανατολικό μπλοκ. Αλλά ομογενής. Δημήτρης Θανόπουλος, το θυμάμαι στα παλιά χρόνια του αθλητικού ρεπορτάζ που ήταν Ολυμπιονίκης. Ο γιος του έχει βγει στο τραγούδι και κάνει σαξέ.
4: Έλα!
3: Κοίτα τι ωραίο παλικαλάκι.
4: Καλό είναι με το γυαλί και το μούξι, δεν βλέπω και πολλά. Βλέπω μία μύτη και ένα στόμα. Αλλά...
3: Ωραίο προφυλάκι.
4: Ωραίο, ωραίο, ωραίο.
3: Από μένα είναι ναι.
4: Και από μένα πλέον έτσι που είμαι, όλα είναι ναι σχεδόν.
3: Έλα!
4: Μοιράζω
3: έλα.
4: Ναι. Oui, si, ναι, ό,τι γλώσσα θέλετε. Ja, natürlich.
3: Αν δεν θέλω και γερμανό, natürlich. Θα σου έρθει κανένα με το σανδάλι, βρε!
4: Έλα, μωρέ,
3: και το δαχτύλι με την άσπρη κάλτσα!
4: Βρε, ας έρθει και να τον ξεκάλυψε όσο εγώ τον κάνω άνθρωπο σε ένα δευτερόλεπτο.
3: Θα σου πει, Helen! Helen!
4: Θα μου πει, oh baby! Oh yeah! Oh, yeah.
3: Αυτό θα σου πει στο σεξ, πρέπει να του έχει βγάλει την κάλτσα. Και κάτω από την κάλτσα.
4: Και όσο ασχολείται τώρα με κάλτσα, κλείνει το φω και είναι όλα τέλεια.
3: Α, είναι όλα ονειρεμένα. Εκεί φτάσαμε.
4: Και ονειρεύεσαι, Χαβιέ Μπαρδέμ.
3: Μπαρδέμ και
4: αυτό
3: έρχεται.
4: Αυτό το αγόρι, παιδιά, δηλαδή αυτός με καψουρεύει ο άντρας, δεν ξέρω.
3: Ο Μπαρδέμ.
4: Λοιπόν,
3: σε έχει μπαρδέψει.
4: Με έχει μπαρδέψει. Λοιπόν, έβρεσε μια συνέντευξη εφόλου τη ύλη σε ένα ισπανικό περιοδικό κλίμα και είπε.
3: Πού τα βρίσκει, πού τα. Πατά Μπαρδέμ
4: όχι,
3: να
4: όχι,
3: δεις
4: όχι.
3: Αν ρεύτηκε το πρωί.
4: Όχι.
3: Και αν,
4: επειδή ό,τι βλέπουμε Μπαρδέμ το πατάω όταν έρχεται, όταν βλέπω ένα θέμα.
3: Έρχεται
4: μου έρχεται μετά το. Δεν μου έχετε ενημέρωση, μου λένε διαβάστηκα τον Μπαρδέμ. Μου έρχεται το θέμα με στη μούρη και λέει το αγόρι αυτό. Ότι την λατρεύω τη γυναίκα μου, περνάμε υπέροχα με τη γυναίκα μου και πολλές φορές λέει εκεί που κάθομαι, λέει, ξέρω εγώ, και αυτή είναι στην κουζίνα, τη χαζεύω και λέω, κοίτα ρε παιδί μου, λέω, είναι δυνατόν αυτή η όμορφη γυναίκα να είναι η γυναίκα μου,
3: πόσο χαρά. Κοίτα ρε παιδί μου,
4: υπάρχουν.
3: Και είναι και τόσα χρόνια γάμου.
4: Ναι.
3: Πόσα παιδιά έχουν.
4: Να σου πω τώρα, δεν ξέρω.
3: Α, δεν το έχει ψάξει.
4: 2, 3, 5, πού να ξέρω. Τι με νοιάζει πόσα παιδιά, γιατί για να πληγώνουμε περισσότερο. Δεν παθαίνω γι' αυτό, δεν θέλω.
3: Τι αρέσει αυτόν, μωρέ, που είναι χοντρομπούτα.
4: Δεν ξέρω, μου αρέσει, είναι η άβρα του.
3: Και
4: μου δεν με νοιάζει. Δεν
3: πια.
4: Με νοιάζει, μ' αρέσει. Ναι. Μ' αρέσει και σαν ηθοποιό, μ' αρέσει η άβρα του.
3: Αυτή είναι πολύ σεξουλιάρα.
4: Μ' αρέσει το vibe του, μ' αρέσει.
3: Τον έχει τρελάνει.
4: Ρε, παιδί μου, γενικά είναι άντρα με. Καταρχήν φαίνεται.
3: Αρσενικό.
4: Φαίνεται ισορροπημένο. Δεν ξέρω αν είναι, αλλά φαίνεται ισορροπημένο. Ο τρόπος που κινείται, ο τρόπος που μιλάει, ο τρόπος που γελάει στις συνεντεύξεις αυτά, στις δημόσιες εμφανίσεις.
3: Είσαι πολύ ερωτευμένη. Το βλέπω. Είσαι πολύ ερωτευμένη.
4: Αλλά είναι τέτοια η απόγνωση που είχε μείνει. Που είχε μείνει. Παίρνει λίγο την άστρη κάλτσα. Καθόμαστε και συζητάμε. Λοιπόν, η αγαπημένη μας λοιπόν η Τάιλερ με την οποία μεγαλώσαμε. Γίναμε γυναίκες. Γίναμε.
3: Πόσο χρόνο είναι αυτή, ζει ο Βασιλιάς.
4: Έλα, μωρέ και εσύ, έπαθε.
3: Τι έπαθε, ουρολίμωξη.
4: Όχι, κάτι έγινε με το έντερο. Τις έστριψα και αυτή. Στο έντερο εννοώ.
3: Ναι, θα έφαγε κάτι.
4: Κάτι έπαθε κακομοίρα και υπουλήθηκε σε επίκουσα χειρουργική επέμβαση και την έχουν σε τεχνητό κόμμα.
3: Όχ, Παναγία μου.
4: Όχι, παιδιά, τώρα.
3: Όχι,
4: και η Μπόνη. Έχουμε χάσει κόσμο και κόσμο. Έχουμε χάσει τον Μάικλ Τζάκσον. Έχουμε χάσει τον Τζορτζ Μάικλ. Έχουμε χάσει. Ποιον άλλον έχουμε χάσει,
3: καλή μου. Βάλε το πένθυμο εμβατήριο, σε παρακαλώ.
4: Ποιον άλλον έχουμε χάσει.
3: Βάλε το πένθυμο εμβατήριο. Δεν έχουμε ήχο το πένθυμο εμβατήριο.
4: Τώρα πού να το πάτε, περίμενε και εσύ. Ποιον άλλον έχουμε χάσει. Έχουμε χάσει πολύ μεγάλου τέτοιου. Έχουν μείνει ακόμη κάποιοι. Ο Στίνγκ, α πούμε, έχει μείνει ο Στίνγκ. Η Μετάλλικα που έρχονται, η Μετάλλικα. Αχ, λέει, ένα λέει.
3: Τη Μασέλα, τη παιδιά, μην τραγουδάνε πολύ ανοιχτά και φύγανε.
4: Έλα, τέλει, είναι τέλει.
3: Γιατί μαζεύουμε από τη σκηνή.
4: Μασελάδου επιευθύνονται. Ποιο όμω θα πάει, εσύ να. Τώρα. Αν δεν λέει με τα φρετικά σου, λέει που θε και Μετάλλικα.
3: Γιατί οι ίδιοι οι μετάλλικα δεν έχουν αρθρωτικά.
4: Αυτό λέω όλοι. Θα είμαστε όλοι, θα είμαστε όλοι σαν τους γέρους του Μάπετ. Αυτό είναι η συναυλία. Δεν κάνουμε πέρα μετά. Θα σηκώνουμε τα μπαστούνια ψηλά.
3: Παιδιά, το 166 να αναπαίξω.
4: Εντάξει, παιδιά, τρομερό συγκρότημα.
3: Να είναι το 166
4: να αναπαίξω. Να
3: είναι το 166.
4: Γιατί μπορεί να το λέμε για του μετάλλικα, γιατί βλέπουμε για τη Μαντόνα που είναι και αυτή μια.
3: Και αυτή με είναι.
4: Αλλά εντάξει, είναι θρύλοι. Πα και να του δει. Εσένα δεν είναι η μουσική που θα την αντέχω. Δηλαδή σε βίο στο δεύτερο τραγούδι έχω φύγει με χάπια.
3: Ναι.
4: Αλλά να, ο Δημήτρης, ο ηχολήπτης μας θα πάει.
3: Α.
4: Μου δείχνει και τα ειστήρια. Μου λέει είμαι έτοιμος, μου λέει γκαζωμένος.
3: Μόνος σου θα πάει.
4: Με την παρέα του δεν ξέρω. Με τη γυναίκα του, με την παρέα του δεν ξέρω.
3: Ναι.
4: Λοιπόν, αυτά
3: είπα. Πάει και το νοσοκόμο μαζί ή μόνος.
4: Ποιος?
3: Ο Δημήτρης.
4: Παιδί μου, τι νόμιζε θα πάνε. Σε αυτέ τι ηλικίε αυτή τη.
3: Γι' αυτό λέω ότι πολλά 166 παιδιά και.
4: Εντάξει, αυτή τη γενιά θα είμαστε. Μπορεί εκεί πέρα θα είναι. Τι θα είναι. Γιατί απλά στη Βύση πήγε νεολαία ωστόσο. Με βάλε η Βύση, άλλο η Μετάλλικα.
3: Πήγανε και πιο μεγάλη, αλλά πιο νεολαία πήγε στη Βύση.
4: Ναι, ναι.
3: Άρε, Ανούλα, διαχρονική, σε περίπτωση που.
4: Δεν παίρνει του Μετάλλικα να τη κάνουν άνοιγμα. Άνοιγμα το βρήκανε, έκαναν επώνυμο να τη κάνει άνοιγμα, δεν πάει κανεί.
3: Μη βιάζεσαι!
4: Πότε, Σεπτέμβριο, από τώρα του κλείνουνε. Πότε θα κλείσουνε.
3: Εντάξει, τι σε νοιάζει ένα, μπορεί να είναι έπληξη.
4: Με νοιάζει, έχω ένα άγχος. Θέλω η απόλυτη να έχει ένα support δίπλα τη.
3: Δεν χρειάζεται.
4: Είναι...
3: Δεν χρειάζεται.
4: Να είναι ωραίο, να κάνει μπατακλάν.
3: Ναι. Δεν χρειάζεται τίποτα.
4: Δεν ψάχνουνε, όντως σταματήσανε.
3: Είπαν ότι μπορεί να ψάξουν να βρουν κάποιον, αλλά δεν έχουν και μεγάλη πρεμούρα.
4: Την Taylor Swift να φέρει.
3: Ναι, καλά, για πρώτο πρόγραμμα.
4: Λοιπόν,
3: Κιθελήν τι είπε.
4: Εμένα, sorry, αυτή δεν, εμένα τα τραγούδια, άμα μου πεις τώρα, αντέχει ένα-δύο. Δεν μ' αρέσει Taylor Swift.
3: Ναι. Άμα θα έρθει δηλαδή στην αυλία, δεν θα πας.
4: Ούτε εδώ δεν έχω πάει σε άλλους κι άλλους.
3: Ποιους δηλαδή?
4: Σε κανέναν, ναι.
3: Οικονομία κάνει.
4: Όχι, δεν με τραβάει να πάω να σπροχτώ. Θα σπροχνόμουν μόνο για τον Michael Jackson να σπροχνόμουν αν ερχόταν, που δεν έχει έρθει ποτέ. Yeah. Ή για τον George Michael.
3: Γιώργος Μιχαλάκης είχε έρθει, συγγνώμη, δεν πήγες.
4: Πότε είχε έρθει, ρε παιδιά?
3: Είχε έρθει πριν πολλά χρόνια.
4: Δεν το θυμάμαι.
3: Βέβαια.
4: Δεν το θυμάμαι.
3: Είχε γίνει χαμός.
4: Είχα πάει σε ένα που ήταν.
3: Gay friendly, όλη η κοινότητα
4: είχε
3: ήταν.
4: Είχε έρθει ο George Michael, αλήθεια.
3: Βεβαίως, καλέ.
4: Δεν το θυμάμαι.
3: Ερωτευμένα ζευγαράκια αυτά, χαϊδευόντουσα αυτά. Πολύ
4: πού ήμουνα, πού ήμανε? Δεν το θυμάμαι καν. Ναι. Είχα πάει σε ένα άλλο που είχε γίνει στο Παναθηναϊκό, στα βγήκε καμιά πολύ και είχε έρθει και ο Boy George και τέτοια. Που να μικρή, είχα πάει με τα ξαδάθια μου που ήταν μεγαλύτερα με προσέχουν.
3: Και σε προσέξανε.
4: Με προσέξανε, χαρά.
3: Α.
4: Ωραία ήτανε.
3: Μόνο για τον George Michael και

0: η πρόσκληση, λέει, έγραφε Αττική και ήταν ένα μεγάλο twist αυτό που όλοι περίμεναν να πάρω. Τους την έφερε.
1: Αφού το ξέρουμε από πριν, τι τους την έφερε. Όταν τη φέρνεις, τη φέρνεις παπαράζι, δεν τη σου φέρνεις σαν είδηση.
0: Ξέρεις για την Αττική εσύ, γιατί εγώ δεν το ήξερα.
1: Όχι, αλλά ο γάμος αργεί ακόμη. Δηλαδή και που το έμαθα, τι έγινε.
0: Πότε είναι ο γάμος?
1: Μέσα στο καλοκαίρι.
0: Ναι.
1: Γιατί είναι πολλά τα έξοδα.
0: Που να ξέρω εγώ, τι θα κάνω πρόγραμμα εγώ στον Τζιρίλο και στην Τζιρίλα.
1: Λοιπόν, radio παπάκι παραπολιτικά.gr. Τι είδατε, τι ως βριστήκατε, τι πήρατε χαμπάρι. Αποστολή στα κακά κορίτσια εδώ και τώρα. Υπάρχει, λέει, σενάριο ότι ο Άκης Τρετσίκης,
0: ναι,
1: μετακομίζει και αυτός τη νέα σεζόν στην κρατική τηλεόραση.
0: Να, δες το καλό.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, ο πρίγκιπας Χάρης, ο Χαρούλης, ξόδεψε και τα 20%. Η Νταϊάννα και η
2: 2000 FM.
0: Του είχαν αφήσει συνολικά 20 εκατομμύρια στην μπάνκα να έχει να πορευτεί. Να πάει να πάρει κανένα τζιλίσμπουργκερ, κανένα τέτοιο.
1: Με 20 εκατομμύρια.
0: Κατάλαβες τώρα.
1: Λίρες κιόλας.
0: Ναι. Δολάρια.
1: Α, δολάρια.
0: Ναι, ναι, ναι, νομίζω δολάρια. Τα έφαγε η άλλη.
1: Τα μαθούλησε.
0: Νύχτα.
1: Και.
0: Και έχουν αρχίσει να κάνουν μείωση στους υπαλλήλους που απασχολούν. Είχαν 16 άτομα τα οποία ήταν μέσα στο σπίτι, το ένα. Έκανε την πισίνα, το άλλο έκανε τον καζόν, οι άλλοι σκούπιζε, ο άλλος μαγείρευε, άρχισαν μέσα στα ταμπάνια και έπαιρνε τις αράχνες και άρχισαν να απολύουν κόσμο ότι δεν τους βγαίνουν τα λεφτά και από 16 άτομα έχουν μείνει με 5!
1: Τι λες τώρα, καλέ!
0: Μιλάμε, δηλαδή, θα πρέπει να τις φύγουν τα χέρια τους, με έκανε να σφουγγαρίζει.
1: Καλά, σφουγγάρισμα δεν νομίζω ότι θα κάνει, αλλά ένα τσουκάλι, όπως έλεγε η γιαγιά μου, μπορεί να βάλει.
0: Δεν ξέρω. Και η
1: να φτιάξει beans.
0: Η Μέγκα πάντως, η οποία είναι πιο. Αυτή είναι η σφιχτοχέρα, λέει, ότι ο Χάρη έχει μεγαλώσει σε ένα πλούσιο περιβάλλον που τα ξόδευε όλα, ενώ η Μέγκαν που έχει βγει τη σημαίνει τσίγκο πάνω από το κεφάλι τη. είναι πιο, να το πω, πιο μαζεμένη. Και του είπε η Χάρη, θα σε μαλώσω.
1: Αυτή χειρίζεται τα λεφτά του. Πολύ άντρα μιλάμε, Χάρη, έτσι.
0: Εντάξει, θα πρέπει κανονικά να έχουν κοινό τέτοιο, ρε παιδί μου, κοινό ταμείο. Ούτε να με χειρίζεται κανεί κανένα.
1: Για να έχει κοινό ταμείο, πρέπει και εσύ ω ταμείο να βάζει κάτι.
0: Όχι, από πάνω από τα λεφτά. Γίνε ένα. Αν έχει παιδιά, πώ θα γίνει τώρα.
1: Γίνε ένα.
0: Έτσι θα έπρεπε πάντω. Να έχουν κοινό ταμείο. Αυτά. Και έχουν προβλήματα τα παιδιά.
1: Τι θα ξεπουλήσουν τώρα?
0: Δεν ξέρω, θα δούμε.
1: Τους βλέπω σαν και σένα να ανοίγουν την αποθήκη και να κατεβάζουν από την αποθήκη, να ανεβάζουν πράγματα και να τα δίνουν σε αυτό το site εσύ που δίνεις.
0: Λάμε, για όχι, 5, εγώ πούλησα 6... ένα καθρέφτη, δεν είναι κοπελίτσα και τον πήρα από εδώ. Μια χαρά την πήρα και απέναντι, γιατί ήταν και με είχε έρθει και μεταξύ δεν θα πάω σπίτι.
1: Α,
0: δεν
1: είχε αμάξει. Τον Γάλλο πούλησες.
0: Αμέ.
1: Μπράβο.
0: Τον έχω και σε μόβτης, λέω, και υπόψη σου.
1: Τα επένδυσες τα χρήματα.
0: Τι εννοείς?
1: Πήρες κάτι
0: μακά. Ναι, βγάλαμε το μήνα. Αυτό κάναμε. Τέτοια επένδυση.
1: Έλα, κούτσα. Κάτι θα βρεις. Βγάλε και το μοβ.
0: Να τον βγάλω.
1: Γιατί δεν τον έχεις βάλει?
0: Όχι, πρέπει να ανέβω να τον βγάλω την αποθήκη και τον φέρω πάνω να τον φωτογραφίσω στο σπίτι, να έχει ένα περιβάλλον έτσι πιο αυτό.
1: Πες, έχω τον ίδιο σε μοβ.
0: Το είπα.
1: Και
0: δεν φτάνει. Θέλει άλλη να βρει τη μοβ. Γιατί τη το είπα, τον έχω και σε μοβ. Και μου λέει, ναι, αλλά τι μοβ. Δύσκολο. Μοβ του πεθαμένου το σάβανο.
1: Ναι, του πεθαμένου
0: μοβ,
1: το σάβανο.
0: Μοβ, α πούμε, το βιολετή. Τι θέλει να δουν, τι απόχρωση του μοβ. Να πηγαίνει
1: μέσα. Δεν μα παρατάνε την
0: απόχρωση
1: του μοβ.
0: Πρέπει να τη φωτογραφήσω τώρα, τι να κάνω. Το έψαξα στο ίδιο.
1: Δηλαδή θα ψάξουν να βρουν αν έχουν κάτι μοβ, το ίδιο μοβ, α πούμε.
0: Να, εντάξει, άλλο υπάρχουν, ρε παιδί μου, κόκκινα και κόκκινα.
1: Βρες το στο ίντερνετ.
0: Το βρει, το ψάξα.
1: Και.
0: Δεν φαίνεται ψεύτικο.
1: Μόνο εσύ πήρες το μοβ, ε.
0: Όχι.
1: Σου ήρθε τότε να πάρεις το μοβ.
0: Δεν κατάλαβες, το πήρα μόνο εγώ. Υπάρχει.
1: Ναι.
0: Αλλά φαίνεται ότι είναι φωτογραφία από κατάστημα, από ντεκόρ. Δεν φαίνεται. Εγώ όταν βλέπω τέτοιες φωτογραφίες που η άλλη μου έχει βάλει του μαγαζιού και δεν μου δείχνει, ας πούμε, αυτό που πουλάει, λέω τώρα για να μου δείχνεις το μαγαζιού και να μου το δείχνεις, ή θα είναι βρώμικο, ή θα είναι τρίπιο, ή θα ξυλωθεί, ή κάτι θα του λείπει. Είναι καλό να βάζεις το προϊόν σου όπως είναι και δίπλα βάλε του μαγαζιού να καταλάβουν από ποιο μαγαζί είναι και με την τιμή την πραγματική να ξέρει τι έχεις κάνει. Αλλά οι φωτογραφίες είναι καλό να είναι δικές σου.
1: Ναι.
0: Να είναι αυθεντικές του προϊόντα. Άμα είναι να βάλω εγώ τον βάλει άλλη μια μπλούζα που τη φοράει το μοντέλο, δείξε μου την αντιδρώ, πώς την έχεις όμως τη δική σου. Βρώμικη, τρύπια, είναι λευκή και έχει καμιά λαδιά.
1: Ωραία τα λέει.
0: Έχει γίνει ρο στο πλυντήριο, βέβαια γράφουνε. Αλλά δείχτη μου, μη μου τα γράφεις, μη μου την περιγράφεις, δείχτη μου.
1: Λοιπόν, μπαίνουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον.
0: Άιντε να μπούμε. Λοιπόν, οι έφηβοι σήμερα έχουν μπροστά τους έναν online κόσμο γεμάτο δυνατότητες. Και μαζί με αυτές έρχονται καθημερινά νέες εμπειρίες, σκέψεις και στιγμές που χρειάζονται καθοδήγηση και υποστήριξη. Το TOZY, η νέα

Δωρεάν εφαρμογή του Ιδρύματος Vodafone δημιουργήθηκε για αυτόν ακριβώς το σκοπό. Μέσα από τις ενότητες Κόσμος, MySpace και τη γραμμή υποστήριξη Ελίζα, προσφέρει ενημέρωση, έμπνευση και προστασία. Με την ενότητα Κόσμος, οι έφηβοι μαθαίνουν μέσα από άρθρα, βίντεο και podcast πώς να κινούνται με ασφάλεια online. Με την ενότητα MySpace έχουν το χώρο να γράφουν ελεύθερα ό,τι σκέφτονται. Και αν χρειαστεί να μιλήσουν με κάποιον, συνδέονται άμεσα με τη γραμμή υποστήριξη Ελίζα. Έτσι, κάθε έφηβος έχει ένα ψηφιακό μέντορα που τον βοηθά να ζει την digital καθημερινότητα με ασφάλεια, αυτοπεποίθηση και ισορροπία. Αν σε ενδιαφέρει η εφαρμογή Tozi, είναι διαθέσιμη στο App Store και το Play Store. Περισσότερα στο vodafone.gr.

0: το Σάββατο με τα παραπολιτικά. Κυνήγι και σκοποβολή σε αυτό το τεύχος. Ένα μεγάλο αφιέρωμα στον Διεθνή Αγώνα Πρακτικής Σκοποβολής της Μπερέτα. Μαζί μια αποκάλυψη για τη μελέτη απαγόρευσης του κυνηγιού στο Βίτσι για λίγες πατάτες. Ακόμα, κλήρωση για ένα σύστημα εντοπισμού κυνηγόσκυλων Α300 της Garmin. Και μαζί η ειδική έκδοση «Η Μέρα της Ευρώπης». Αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
1: Να απαντήσω τώρα ή θα φανώ κάπως. Αυτό που έστειλε ήταν cringe. Τώρα είναι legit αυτό.
2: Ανησυχία. Αυτό ζεις σε ένα κόσμο που είναι πάντα online. Τώρα με τη δωρεάν εφαρμογή TOZI του Ιδρύματος Vodafone, οι έφηβοι μαθαίνουν πώς να κινούνται με ασφάλεια στο ίντερνετ μέσα από άρθρα, podcasts, συμβουλές, προσωπικό χώρο έκφρασης και άμεση σύνδεση με τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 10454. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.
3: Όταν το δέρμα σου ζητάει περισσότερα, δεν συμβιβάζεσαι. Κάνεις level up με τις σαμπούλες Eva Bell. Μια εντατική θεραπεία 5 ημερών σχεδιασμένη για να δεις και να νιώσεις τη διαφορά από την πρώτη εφαρμογή. Eva Bell. Ο χρόνος με το μέρος σου. Intermed είναι η απάντηση.
4: Mercedes-Benz. Όλα ξεκίνησαν πριν από 1,5 αιώνα με ένα θέλω. Θέλω να πάω πιο μακριά, πιο γρήγορα, με ασφάλεια. Έτσι δημιουργήσαμε το πρώτο αυτοκίνητο στον κόσμο. Και για 140 χρόνια, χάρη σε αυτό το θέλω, σχεδιάζουμε καινοτομίες, κερδίζουμε πρωταθλήματα και κατασκευάζουμε αυτοκίνητα μύθους. Ακολούθησε τώρα το δικό σου θέλω και κάνε δική σου τη Mercedes-Benz GLA με 44.990 ευρώ ή 299 ευρώ το μήνα. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Αντέχεις, πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ χαμηλών τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Προλαβέτες, όλα έτοιμο παράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
6: Μπορεί ένα drone των 300 ευρώ να κερδίσει ένα πόλεμο? Θεωρείται απιστία ο δεσμός με ένα AI chatbot? Πόσες ώρες Path of Exile έχει παίξει ο Μίλτος Τεντόγλου? 33 χρόνια μετά την ίδρυσή του, το Wired έρχεται στην Ελλάδα και δίνει τις απαντήσεις. Wired Greece. Εκεί που γράφεται το αύριο. Βρες το πρώτο τεύχος στα καταστήματα public ή μέσω συνδρομής στο www.wired.com.gr.
7: Άγιος Παΐσιος ο Αγιορείτης. Ο βίος, οι λόγοι και η ύμνη του. Με τον Πέτρο Γαϊτάνο. Μια κατανυκτική διαδρομή πίστης, λόγου και προσευχής. Τους λόγους του Αγίου αφηγούνται ζωντανά η Κατερίνα Διδασκάλου και ο Λεωνίδας Κακούρης. Με βυζαντινή χοροδία και ζωντανή ορχήστρα. Άγιος Παΐσιος ο Αγιορείτης. Μια αφηγηματική μουσική παράσταση του Πέτρου Γαϊτάνου. Τετάρτη 20 Μαΐου στο Θέατρο Ακροπόλ. Jumbo.

σχόλοι. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρύπα και τα τζάμπο όλα λίπα. Και τώρα

0: Jumbo Idea.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Οι τουρίστες ανακαλύπτουν εμπειρίες. Οι επιχειρηματίες τις δημιουργούν. Και εμείς τους στηρίζουμε με το Πειραιώς Tourism 360. Εποφεληθείτε κι εσείς τώρα από τα προνόμια που απολαμβάνουν χιλιάδες πελάτες μας για τη χρηματοδότηση και τη λειτουργία της επιχείρησής σας. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
3: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθούν Κώστας Γκόντζος, Διονύσης Βερβελές.
4: Παραπολιτικά 90,1.
5: Αχ, έρχεται Σαββατοκύριακο.
6: Αχ, τι ωραία, τι καλά, τι τέλεια.
5: Αύριο θέλω να ξυπνήσω λίγο πιο αργά, παιδιά. Δεν γίνεται.
6: Εξύπνε.
5: Σούρνομαι.
6: Ξύπνε πιο αργά.
5: Δηλαδή το αργά είναι 9.
6: Γιατί?
5: Γιατί ξυπνάω κάθε μέρα 7. Για τις δουλειές.
6: Από μόνη σου 9 θα ξυπνήσεις αργά, δηλαδή, ή θα σε πάει ο οργανισμός σου όλα
5: όχι,
6: τα έτσι.
5: Όχι, θα πρέπει να ξυπνήσω γιατί έχω και δουλειές μετά. Ναι. Να τα προλάβουμε να τα κάνουμε.
6: Ναι. 9 εγώ άμα με ξυπνήσει ο γάτος είμαι στα κάγκελα.
5: Τι, τι 9, ώρα θες
6: 9,
5: δηλαδή.
6: 9 με ξυπνάει, 8 με ξυπνάει, 9 σηκώνομαι.
5: Τι ώρα θες δηλαδή να σηκώνεσαι, 10.
6: Θέλω να σηκώνομαι ό,τι ώρα θέλει ο οργανισμός μου, ό,τι ώρα θέλει ο γάτος. Ας ξεκινήσουμε από εκεί. Άμα είναι να ξυπνήσω μόνη μου 9, γιατί μετά ξυπνάω κουρασμένη. Λες τι με ξυπνήσα να πάω στο σχολείο.
5: Κοιμήσου το μεσημέρι.
6: Εδώ είμαστε το μεσημέρι. Θες να κοιμηθώ εδώ.
5: Όχι, παιδί μου, να κοιμάσαι τα Σαββατοκύριακα.
6: Το μεσημέρι.
5: Ναι.
6: Δεν μπορώ.
5: Ωραίο, γιατί.
6: Μετά ξυπνάω και είμαι άρρωστη.
5: Αχ, ωραία. Όμως πας τη μέρα στα 2 και άμα κάνει και λίγο κρυουλάκι, είσαι
6: ναι.
5: Μια χαρά.
6: Εγώ στη ζέστη.
5: Και ζέστη, βέβαια. Στη
6: ζέστη κοιμάμαι συνέχεια. Εγώ το μεσημέρι θέλω να κοιμάμαι το μεσημέρι.
5: Καλοκαίρι.
6: Το καλοκαίρι.
5: Μετά από μπάνιο και αυτό.
6: Τρως
5: και τέτοια.
6: Δεν πάω πρωί εγώ για μπάνιο, πάω απόγευμα. Πού να πάω πρωί για μπάνιο.
5: Τι? Απόγευμα.
6: Ναι, ναι, 5,5 ώρα.
5: Μετά κρυώνει η θάλασσα, δεν μπορεί.
6: Δεν κρυώνει. Ίσα ίσα, βρέ, είναι καυτή. Ίσα ίσα, είναι τέλεια. Είναι καυτή από όλη τη μέρα. Είναι τέλεια. Και μετά δεν σε καίει ο ήλιος. Σε χαϊδολογάει. Κατά τις 7 σε χαϊδολογάει, βέβαια.
5: Εν τω μεταξύ, φαντάζομαι ότι στην παραλία τώρα τα Σαββατοκύριακα, παιδιά, γίνεται χαμός. Έτσι. Δεν μπορείτε
6: ούτε
5: να κινηθείτε.
6: Ούτε καν, ούτε καν. Τίποτα, όχι, μπορούμε να κινηθούμε. Να κινηθούμε, εννοούσες.
5: Ναι, ναι, να κινηθείτε γύρω-γύρω όλοι.
6: Όχι, μπορούμε. Γύρω-γύρω όλοι, ναι. Στην παραλιακή δεν μπορούμε.
5: Και στις πλατείες και στα διάφορα.
6: Ζεσταίνονται, δεν πάνε.
5: Ναι.
6: Αυτό είναι το καλό.
5: Oh.
6: Ναι, είναι καύσωνας και είναι. Βαριούνται.
5: Τώρα, αυτή την εποχή.
6: Τώρα, ναι, τώρα είναι. Έρχονται από παντού του μεταξύ και όλοι. Γίνεται,
5: ναι, γιατί δεν έχουν φύγει, είναι νωρίς, φεύγουν διακοπές κλπ.
6: Μόλις κλείσουν και τα σχολεία και τελειώσουν και οι πανελλαδικές, δεν θα χωράμε να περάσουμε. Χτίζονται και οι πολυκατοικίες όλο. Πού θα πάμε, όλοι
5: παιδιά,
6: εμείς.
5: Όλοι, πραγματικά.
6: Όλοι εμείς εκεί πώς θα χωρέσουμε, δεν ξέρω.
5: Θα είναι, λέει, έξυπνη πόλη, μια πόλη μες στην πόλη.
6: Ποια πόλη τώρα.
5: Χτίζονται
6: πολυκατοικίες, εγώ όλο στην γειτονιά μου. Ποια πόλη έξυπνη.
5: Θα γίνει η πόλη μπαμπούσκα.
6: Θα είναι η πόλη έξυπνη και θα εμείς θα παίξουμε στον Ιχαζή. Αυτό είναι σίγουρο. Λοιπόν, στη Βραζιλία, μία γυναίκα πήγε σε ένα κομμωτήριο να κόψει το μαλλί της. Και βγήκε το μαλλί της, πώς είχε βγει με ένα κάτι χρόνια πριν, Καζαγκούγκου, βγήκε τα χαλιά τα μαύρα. Και παίρνει, λέει, και πήγε και μαχαίρωσε στον κομωτή.
5: Όχα, Παναγία μου, μην τους βάζεις ιδέες. Παιδιά, έχουμε πολλά νεύρα,
6: έτσι
5: είναι.
6: Αν ήτανε, παιδιά, αν ήταν να μαχαιρώνουν όποιον δεν μας κάνει καλό το μαλλί, δεν θα έχεις μείνει ζωντανός
5: κομωτής. Λοιπόν, εγώ ξέρω μια άλλη ιστορία από τη Σριλάνκα.
6: Ναι, για πες.
5: Μια κυρία δούλευε σε άλλη χώρα.
6: Ναι.
5: Μάζευε, τα έστελνε στο σπίτι της, στον άντρα της και στα παιδιά
6: της. Τα λεφτά, ναι.
5: Ναι. Ο άντρας της έπιασε γκόμενα.
6: Μια χαρά.
5: Το έμαθε η κυρία. Επέστρεψε από την Ευρώπη στην Σριλάνκα, του έκανε αγαπούλες την ώρα που κοιμόντουσαν και λοιπά, αγάπη μου, λατρεία μου και αυτά. Πήρε ένα ψαλίδι, του κόψε το πράγμα.
6: Ωραία!
5: Ναι. Αυτός πήγε, δεν έχασε τη ζωή του γιατί πήγε γρήγορα στο νοσοκομείο. Αυτή πήρε το αεροπλάνο και έφυγε. Και αυτός είναι άπιπος.
6: Δεν το φτιάξε αυτός το πιπίον του.
5: Όχι, είναι άπιπος στη Σριλάνκα.
6: Και άφραγκος, γιατί δεν στέλνει λεφτά.
5: Ακριβώς.
6: Μα είναι δυνατόν να είναι η γυναίκα ξενιτεμένη.
5: Ναι.
6: Δηλαδή είναι αθεόφοβοι μερικοί άντρες. Να είναι ξενιτεμένοι, μακριά από την οικογένειά της, τη χώρα της. Να καθαρίζει σπίτια και να στέλνει τα λεφτά και να τα τρώει ο άλλος με τις γκόμενες και να κάνει και τον πλούσιο. Λοιπόν, ο Γιώργος μας λέει: αγαπημένες, καλό Σαββατοκύριακο να έχουμε. Αγαπάμε και Κάιλι. Γιώργος από Μαρούση. Πολλά φιλιά στο Γιώργο.
5: Λοιπόν, να μπαίνουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Αν είσαι γυναίκα και θέλεις το χρόνο με το μέρος σου, άκουσέ με προσεκτικά. Η ολοκληρωμένη καθημερινή σειρά περιποίησης Eva Belle από τη φαρμακευτική βιομηχανία Intermed προσφέρει στοχευμένη δράση στην αποκατάσταση της επιδερμίδας από τα σημάδια γύρανσης. Τα προϊόντα Eva Belle μοντέλα έχουν κλινικά μελετημένα δραστικά συστατικά. Αξίζει πραγματικά να πάρετε την Eva Belle, παιδιά. Όσες γνωστές μας την έχουν πάρει έχουν δει εκπληκτικά αποτελέσματα. Έχει ολοκληρωμένη σειρά σέρουμ, κρέμα ημέρας, κρέμα νύχτας, προστασία ματιών κλπ. Eva Belle της Intermed. Αναζητήστε τη σε φαρμακεία και σε επιλεγμένα καταστήματα λιανικής πώλησης Eva Belle και θα δείτε μέσα σε λίγο καιρό το μουτράκι σας φεγγαράκι.
6: Αχ, η Βασίλισσα Ράνια της Ιορδανίας και ακολουθεί τη νέα μόδα στο manicure, pedicure, μπιζαμπλή και τα νύχια της πλέον δεν είναι, λέει, το γαλλικό που ξέραμε μέχρι τώρα, αλλά το λεγόμενο butter nails.
5: Τι είναι,
6: είναι
5: το
6: σαν να έχεις βουτήξει στα χέρια σου τα μπουτήρατα.
5: Και τι είναι αυτό, είναι ωραίο. Τι είναι αυτό.
6: Κοίτα, πάνω τη τώρα που το βλέπω δεν είναι κακό. Τώρα το κάνω εγώ και είμαι σαν να είμαι μια να έχω κόψει μπανάνα, σαν μπανάνα στα χέρια, δεν ξέρω.
5: Πώς είναι δηλαδή, είναι βρεμένα τα χέρια.
6: Μπάτερ, παιδί μου, σαν είναι χρώμα βουτυρί.
5: Βουτυρί.
6: Ναι, ωραίο.
5: Για το δω. Βουτυρί.
6: Βουτυρομπανανί.
5: Τι να πω.
6: Ωραίο είναι.
5: Πρέπει να έχει λίγο σκούρο δερματάκι.
6: Ναι, αυτή έχει.
5: Εμείς θα είναι σαν να έχουμε σαπίσει.
6: Ωραίο είναι.
5: Μάλιστα.
6: Ναι, πρέπει
5: και
6: να
5: αυτή είναι νέα μόδα.
6: Είναι η νέα μόδα. Λέει που είναι αυτό και, το άλλο που, και ένα άλλο που είναι στο χρώμα του δέρματος και είναι στο να μην τα έχεις βαμμένα τα νύχια σου. Εντάξει, τώρα έχω κόψει και τα νύχια, πάει και αυτό, πάει και αυτό. Τώρα τα φτιάχνω με τα δόντια μου, κάνω παιδί με μανικιούρ.
5: Ωραία.
6: Παιδιά, δεν γίνεται, δεν βγαίνει, δεν βγαίνει και θα κρυβίνουν κι άλλο, λέει, τα πράγματα.
5: Πάμε ξανά σε διαφημιστικό περιβάλλον.
6: Άντε να πάμε σε ξανά. Ο ψηφιακός κόσμος δίνει σήμερα στους εφήβους αμέτρητες δυνατότητες να εξερευνούν, να εκφράζονται και να επικοινωνούν. Και μαζί με αυτές γεννιούνται καθημερινά νέα ερωτήματα. Γι' αυτό λοιπόν το TOZI είναι η δωρεάν εφαρμογή του Ιδρύματος Vodafone που οι έφηβοι έχουν ένα ψηφιακό σύμμαχο που τους βοηθά να ζουν online με ασφάλεια, αυτοπεποίθηση και ισορροπία. Γιατί μέσα από τις ενότητες κόσμος MySpace και τη γραμμή υποστήριξη Ελίζα στο 10454 προσφέρεται ενημέρωση, στήριξη και έμπνευση. Όσα χρειάζονται για να εξερευνούν τον ψηφιακό κόσμο με σιγουριά. Η εφαρμογή TOZI είναι διαθέσιμη στο App Store και το Play Store. Περισσότερα στο Vodafone.gr.
5: Λοιπόν, έρχεται Σαββατοκύριακο, θα περάσουμε ωραία. Θα ξεδώσουμε, θα δούμε τους φίλους μας, θα πιούμε καφεδάκια.
6: Θα πάω να πω το τέτοιο, το διάβολος φορούσε πράντα.
5: Δεν το είδες.
6: Το δει, όχι, δεν το έχω δει.
5: Α.
6: Τον Michael Jackson έχω δει.
5: Θα πάμε σινεμά. Θα φάμε ωραία φαγάκια, θα ξεκουραστούμε, θα γεμίσουμε τις μπαταρίες μας και τη Δευτέρα εδώ είμαστε 3 με 5. Να περάσετε όμορφα, να έχετε ένα καλό καυτό σεξουλιάρικο Σαββατοκύριακο. Ραντεβού τη Δευτέρα 3 η ώρα, μην λείψει κανείς για τους γνωστό.
6: Θα βάλουμε απουσίες.
5: Γεια σας και φιλιά στο σπίτι.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Πέντε λεπτά στο δρόμο με το Βαγγέλη Κιούση.
2: Καλό απόγευμα κυρίες και κύριοι, είναι Παρασκευή, το ημερολόγιο δείχνει 8 Μαΐου. Πριν από μερικές μέρες ολοκληρώθηκε η έκθεση αυτοκινήτου Auto China 2026, η μεγαλύτερη έκθεση του κλάδου αυτοκινητοβιομηχανίας στον πλανήτη Γη για τη χρονιά που διανύουμε. Εκεί όπου βρέθηκε μεταξύ άλλων ο κύριος Γιάννης Κακούρης, ο διευθυντής δημοσίων σχέσεων της BYD και της Suzuki στην Ελλάδα. Κύριε Κακούρη, καλησπέρα. Καλώς ήρθατε στα Παραπολιτικά. Θα ήθελα πάρα πολύ να ακούσω τις εντυπώσεις σας από την φετινή διοργάνωση.
3: Καλησπέρα, ευχαριστώ για την πρόσκληση.
2: Ευχαριστώ για την ανταπόκριση. Δώστε μου έτσι μια πρώτη αίσθηση σε μένα και στους ακροατές των Παραπολιτικών για την φετινή διοργάνωση σε αυτή την αχανή αγορά καινούργιων αυτοκινήτων.
3: Πραγματικά η έκθεση είναι τεράστια. Αν κάποτε ως δημοσιογράφοι λέγαμε ότι η έκθεση της Φραγκφούρτης ήταν η μεγαλύτερη έκθεση που γίνεται στην Ευρώπη, ας σκεφτούμε ότι η έκθεση φέτος στο Πεκίνο πρέπει να είναι υπερδιπλάσια, υπερτριπλάσια, με πάρα πολλά καινούργια αυτοκίνητα, πάρα πολλές μάρκες τις οποίες δεν τις γνωρίζουμε στην Ευρώπη, δεν τις γνωρίζουμε στην Ελλάδα, και βέβαια τεχνολογίες οι οποίες δεν αφορούν μόνο πρωτότυπα αυτοκίνητα που μπορεί και ποτέ να μην μπουν στη γραμμή παραγωγής, αλλά τεχνολογίες που θα τις δούμε άμεσα στα αυτοκίνητά μας.
2: Μιλώντας για το μέγεθος μιας τέτοιας έκθεσης, πόσο χρόνο χρειάζεται ένας δημοσιογράφος, θεωρείτε, ή μάλλον ένας επισκέπτης, γιατί ο δημοσιογράφος πρέπει να εμβαθύνει σε κάποια πράγματα για να αντιληφθεί τι συμβαίνει γύρω του?
3: Εξαρτάται πόσο τον βαστάνε τα πόδια του, γιατί με ρυθμό λαχανιάζοντας μπορεί να το κάνει και σε ένα οκτάωρο να πάρει μια εικόνα της έκθεσης. Τώρα αν θέλει να επισκεφθεί τα περίπτερα σε μεγαλύτερο βάθος, να μπει μέσα στα αυτοκίνητα, να τα μελετήσει λιγάκι, πιστεύω ότι 2 μέρες είναι αρκετές.
2: Νομίζω το μεγάλο ενδιαφέρον για σας εκεί στη φετινή διοργάνωση και στη φετινή διοργάνωση είναι ότι είδατε προϊόντα και εταιρείες που δεν κυκλοφορούν στην Ευρώπη.
3: Πραγματικά βλέπουμε εταιρείες οι οποίες αναπτύσσονται, εξελίσσονται στην Κίνα. Είναι πάρα πολύ προηγμένες, με σχεδίαση που μοιάζει με, μάλλον ικανοποιεί τα ευρωπαϊκά γούστα. Και βλέπουμε αυτοκίνητα, καινούρια μοντέλα. Πραγματικά είναι εντυπωσιακό. Εάν σε μια έκθεση της Φραγκφούρτης βλέπαμε 40 νέα μοντέλα, η έκθεση του Πεκίνου, που να αφορά και την Ευρώπη, είχε πάνω από 300 αυτοκίνητα καινούργια.
2: Επικρατεί και εκεί η μπανία των SUV?
3: Επικρατεί το SUV έτσι κι αλλιώς. Όμως πλέον αρχίζουμε και πηγαίνουμε και σε πιο σεντάν σχήματα. Είχαμε κάποτε μια συζήτηση με έναν σχεδιαστή ότι στο μέλλον τα SUV θα είναι τα αυτοκίνητα των γονιών μας. Δηλαδή οι γονείς μας θα έχουν τα SUV, άρα μπορεί να είναι και κάτι όχι τόσο θελκτικό για τη νέα γενιά. Οπότε πηγαίνουμε σε σεντάν σχήματα που είναι και πιο σωστά αεροδυναμικά και έχουν και μεγαλύτερη αποδοτικότητα από άποψη κατανάλωσης.
2: Παρά τον μεγάλο ανταγωνισμό και στην κινέζικη αγορά, αλλά κυρίως στην ευρωπαϊκή αγορά των κινέζικων οχημάτων, η BYD, η εταιρεία που εκπροσωπείται στην Ελλάδα, είναι αδιαβεσμήτητος πρωταγωνιστής. Τι ήταν αυτό που ξεχώρισε φέτος από την BYD στην έκθεση Auto China, κύριε Κακούρη?
3: Η BYD είναι μια εταιρεία η οποία έχει την κουλτούρα των μηχανικών της. Έχουμε περισσότερους από 120.000 μηχανικούς στο τμήμα έρευνας και εξέλιξης των αυτοκινήτων. Οπότε καταλαβαίνουμε ότι κάθε μέρα οι άνθρωποι παράγουν νέες ιδέες, παράγουν νέες τεχνολογίες, τις οποίες βλέπουμε στα αυτοκίνητά μας. Είναι εντυπωσιακός ο αριθμός των επισκεπτών που ήρθαν να δουν νέες τεχνολογίες της BYD, τις οποίες βέβαια ορισμένες έχουμε ήδη στα μοντέλα που κυκλοφορούν ακόμα και στην Ελλάδα, όπως είναι η Blade Battery, όπως είναι η E-Platform και το εξελιγμένο πλαίσιο. Βέβαια, η είδηση για φέτος, στη φετινή έκθεση, είναι το flash charging, που ουσιαστικά καταρρύπτει τον τελευταίο ενδιασμό που έχουν αρκετοί οδηγοί ότι θέλω να φορτίζω γρήγορα το αυτοκίνητό μου.
2: Στην Ευρώπη και στην Ελλάδα πότε πρόκειται να δούμε αυτή την τεχνολογία, υπολογίζεται?
3: Τουλάχιστον μέχρι το τέλος του έτους θα υπάρχουν σταθμοί flash charging στην Ευρώπη. Ευελπιστούμε και στην χώρα μας. Και το σημαντικό σε αυτή την περίπτωση είναι ότι, για παράδειγμα, μέσα σε 5 λεπτά μπορούμε να έχουμε μια φόρτιση που θα μας δίνει μια αυτονομία 400 χιλιόμετρων. Τώρα, το εντυπωσιακό μέσα στην έκθεση ήταν ότι πέρα από τους πυλώνες και τα συστήματα που υπάρχουν για το flash charging, υπήρχαν δύο μεγάλοι θάλαμοι ψήξης και μάλιστα είχαν βάλει δύο αυτοκίνητα μέσα. Αυτό ήταν κάτι πάρα πολύ εντυπωσιακό. Mm-hmm. Είχαν βάλει δύο αυτοκίνητα μέσα στους μείον 30 βαθμούς για να αποδείξουν στον κόσμο ότι η ταχυφόρτιση, το flash charging, μπορεί να είναι εφικτό ακόμα και σε ακραίες συνθήκες.
2: Όπως το περιγράφετε, έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Παραπέμπω γι' αυτό στα βίντεο στα οποία έχουν αναρτηθεί.
4: Στο 2000 FM.
5: Παρακαλώ.
6: Ναι, γεια σας. Σκοπελίτης εκεί. Πάπης εδώ. Να σας πω, όταν λέτε χωματουργικές εργασίες, εννοείτε τα πάντα. Αναλαμβάνετε και μπάζωμα. Α, για τα μπάζα για τις ειδικούς κάδους, κατάλαβα. Για τι πράγμα ενδιαφέρομαι ακριβώς. Όχι, όχι. Δεν κάνω ανακαίνιση. Όμως ένα σκαψιματάκι θα χρειαστεί σίγουρα. Πρόκειται για ένα θέμα λεπτό. Σας αφήνω τώρα, γιατί έρχεται η πεθερά μου.
7: Χωματουργικές εργασίες, ενοικίασεις κάδων, ανελκύσεις, σκοπελίτης. Στη Νεάπολη Σάμμου και στο skopelitisearthworks.gr.
6: Ο καλύτερος, ο οικονομικότερος και πάντα έτοιμος για όλα. Ή σχεδόν για όλα. Αντιλαβού στο Σκοπελίτη του Γρου.
8: Τι θα φάμε σήμερα?
9: Έχω την καλύτερη ιδέα. Πάμε για κάτι σαν κάρβουνα.
8: Δηλαδή?
9: Στο κάτι ψήνεται. Στην Αγίου Νικολάου 6, πίσω από την κεντρική πλατεία. Έχουν τα καλύτερα.
8: Τι έχει το μενού?
9: Ό,τι θέλεις. Τυλιχτά, σκεπαστές, μερίδες, όλα ψημένα στα κάρβουνα.
8: Κοτόπουλο στη σούβλα έχουν?
9: Καθημερινά. Και κοκορέτσι κάθε Παρασκευή και Σάββατο.
8: Με έπεισες. Πάρε τηλέφωνο για delivery.
9: Έτοιμο.
8: Τέλεια. Και για το πάρτι που λέγαμε?
9: Αναλαμβάνουν και εκδηλώσεις. Ακόμα και ολόκληρη σούβλα κατόπιν παραγγελίας.
8: Όλα στα κάρβουνα με την καλύτερη ποιότητα.
9: Αγίου Νικολάου 6.
8: Πίσω από την κεντρική πλατεία.
9: 22731-00331 ή παραγγελία και αποφαγή.gr.
10: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 12 Μαΐου αγρόκτημα γραβιεράκι πρόβιο μόνο 11,80 το κιλό. Φάρμερ παριζάκι 330 γραμμαρίων, 1+1 δώρο, μόνο 1,65 το σετ. Ζωτ πουτίγκες 200 γραμμαρίων, μόνο 99 λεπτά η συσκευασία. Φάρμερ φακές ψηλές 500 γραμμαρίων, μόνο 99 λεπτά η συσκευασία. Κέτλ πατατάκια 150 γραμμαρίων, μόνο 1,75 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
11: Υπάρχει μια πόλη που μικροί μεγάλοι χαμογελούν. Οι μικροί γιατί παίρνουν πολλά και οι μεγάλοι γιατί δίνουν λίγα. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Όλες οι επώνυμες μάρκες, η μεγαλύτερη ποικιλία στις μικρότερες τιμές. Αμέτρητα παιχνίδια για όλα τα γούστα. Βρεφικά είδη, είδη βιβλιοχαρτοπολίου, διακοσμητικά, εποχιακά είδη. Μοναδικές προτάσεις σε είδη σπιτιού με την υπογραφή του Τζάμπο. Κανάρι 22 και Νοέμις Νταέλ γωνία στη Σάμμο. Τηλέφωνο 22730-27011. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Γεμάτο χαμόγελα.
12: Ήλιος, βροχή, αέρας. Ό,τι καιρό κι αν κάνει, είναι καιρός για Στάθη Ανδρέα.
13: Στάθης Ανδρέας. Για όλες τις καιρικές συνθήκες και εποχές του χρόνου.
12: Τέντες παντός τύπου και ολοκληρωμένα συστήματα σκίασης.
13: Αξιόπιστες λύσεις για οικίες και επαγγελματικούς χώρους.
12: Ασφάλεια και αντοχή και στις πιο αντίξωες συνθήκες.
13: Στόρια, περσίδες, ρόλερ και αλλαγές πανιών.
12: Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια γκάμα ειδικών υφασμάτων και εκατοντάδων σχεδίων που καλύπτουν όλα τα γούστα.
13: Ειδικές τιμές και γρήγορη εξυπηρέτηση.
12: Στάθης Ανδρέας, 25 Μαρτίου, στη Σάμμο, έναντι Λυκείου Ελληνίδων.
13: Τηλέφωνα 2273 104 874 και 6970 305 966.
12: Προστασία παντός καιρού από τον Στάθη Ανδρέα.
14: Ψάχνεις εύκολο και γρήγορο πλύσιμο? Στο Ariston Wash and Dry τα ρούχα σου είναι έτοιμα σε λιγότερο από μία ώρα. Μπαίνεις, πλένεις, στεγνώνεις και τελείωσες. Χωρίς ραντεβού, χωρίς αναμονή.
5: σε έναν καθαρό, σύγχρονο χώρο με απλά μηχανήματα και πληρωμή όπως σε βολεύει, κάρτα ή μετρητά. Και το πιο σημαντικό, απόλυτη υγιεινή με απολύμανση ενεργού οξυγόνου μετά από κάθε χρήση. Και όσο περιμένεις, χαλάρωσε με έναν καφέ, snacks και δωρεάν Wi-Fi.
14: Είσαι φοιτητής, κάτοικος ή ταξιδιώτης. Εδώ θα βρεις τη λύση. Ariston Wash and Dry. Καθαρά ρούχα, καθαρό μυαλό.
5: Ariston Wash and Dry. Απέναντι από την περιφερειακή ενότητα Σάμου. Ανοιχτά καθημερινά από τις 7 και 4 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Τηλέφωνα 694-889-7391. 694-461-5574 και 698-759-8416.
15: Αγάπη, πάμε σούπερ μάρκετ.
16: Πάμε.
15: Θα πάμε στα γνωστά.
16: Θα πάμε στο δικό μας.
15: Έχουμε σούπερ μάρκετ και δεν το ήξερα.
16: Εμείς όχι. Έχουν όμως οι δικοί μας άνθρωποι.
15: Απες έτσι. Και ποιο είναι?
16: Το VKD Market φυσικά. Εκεί όπου γεμίζουμε το καλάθι της νοικοκυράς από 20 έως 30% φθηνότερα. Εκεί που έχει μόνιμα προσφορές σε προϊόντα ετικέτας. Εκεί που έχει ποιότητα και ποικιλία.
15: Εκεί θα πάμε.
16: VKD Market. Το σαμιώτικο σούπερ μάρκετ.
15: Με δύο καταστήματα στο Βαθύ και δύο στο Καρλόβαση. VKD Market.
16: Επειδή στο VKD Market τα ψώνια είναι αλλιώς.
15: VKD. Όλα θα τα βρεις εκεί.
17: Σε έναν κόσμο αβεβαιότητας χρειάζεστε κάποιον να εμπιστεύεστε. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Οικονομικός σχεδιασμός που εξασφαλίζει το μέλλον σας. Είτε πρόκειται για διαχείριση προσωπικών οικονομικών, είτε για το σχεδιασμό της επιχείρησής σας. Προσφέρουμε λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σας ανάγκες. Ασφάλεια με σιγουριά. Από ασφάλεια ζωής μέχρι προστασία περιουσίας. Συνεργαζόμαστε με κορυφαίες εταιρείες για να σας παρέχουμε τα καλύτερα προγράμματα στις πιο συμφέρουσες τιμές. Εξειδικευμένες συμβουλές από επαγγελματία οικονομολόγο. Προσωποποιημένες λύσεις για κάθε ανάγκη. Αφοσίωση στους πελάτες μας. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Θα μας βρείτε στα γραφεία μας, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7 στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6984-886288 και 22734-00693.
18: Βλέπω εργασίες κυπουργής.
19: Ενεργειακή αναβάθμιση με αντλίες θερμότητας Εκοντάν.
20: Για σιγά, για σιγά. Ένα-ένα.
19: Λοιπόν, ένα, αποφασίσαμε να αναβαθμιστούμε ενεργειακά. Δύο, βάλαμε αντλία θερμότητας Εκοντάν της Mitsubishi Electric που εξασφαλίζει ζέστη και οικονομία μέχρι 70% ακόμα και στους μείον 15. Και τρία, κάνουμε τον παλιό μας Λέβητα ένα υπέροχο παρτέρι με λουλούδια. Γιατί τι στο καλό οικολόγοι είμαστε, ε?
20: Με τέτοια δραστηριότητα σε βλέπω επίτιμο οικολόγο της γειτονιάς. Και όχι μόνο.
21: Αντλίες θερμότητας Κοντάν της Mitsubishi Electric με τη μοναδική παγκοσμίως τεχνολογία Zubadan. Οι μόνες με εγγυημένη πλήρη απόδοση και χωρίς τη χρήση λέβητα.
22: Νίκος Ελένης ΕΠΕ. 35 χρόνια εμπειρίας, γνώσης και υπευθυνότητας.
23: Ρικού 5, Καρλόβαση, Σάμος.
22: Τηλέφωνο επικοινωνίας 22730-89450
23: ή επισκεφτείτε μας στη σελίδα μας και στο Facebook.
24: Ξυπνάς μια μέρα και θυμάσαι ότι σε λίγο καιρό έχεις γάμο και βάπτιση μαζί. Είτε είσαι η νύφη, είτε η καλεσμένη, που βρίσκεις την καλύτερη συλλογή σε νυφικά και τουαλέτες, στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Την επόμενη μέρα ανακαλύπτεις ότι έχεις ξεμείνει από casual. Πού βρίσκεις τα καλύτερα casual? Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Παπούτσια! Πού πάω χωρίς παπούτσια? Πάω στην Μαλού και βρίσκω εταιρείες υποδημάτων. Ο My Sandals Vegan XTI με οικολογικό δέρμα και ανατομικά. Ευτυχώς υπάρχει η Boutique Μαλού, κορίτσια. Γιατί τώρα θα ήμουν αλλού. Boutique Μαλού. Στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Τηλέφωνο 6977-09-4494. E-shop στο Μαλού Fashion. 40 χρόνια τώρα μας δίνει τα καλύτερα. Μαλού. Πού αλλού.
17: Όλη η νεανική συλλογή και τα μικρότερα νούμερα του καταστήματος Μαλού της Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει μεταφέρθηκαν στο κεντρικό κατάστημα επί της Θεμιστοκλής Σοφούλη 113 στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμου.
25: Energizers! Νιώθω άνετα!
26: Energizers! Μου αρέσουν τόσο τα χρώματα!
25: Παίζω χωρίς
0: Ξέρω, αγάπες μου, το ίδιο ένιωθα κι εγώ. Energizers, 40 χρόνια τα πιο χαμογελαστά παιδικά ρούχα.
1: Energizers Σάμος, Καπετάν Σταμάτη 24, στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνο 22730 87 151.
2: 2000.

0: walked through the mirror into the abyss of the self, and I gazed at the stars in the vast darkness. Now I see me clearly. Capricornus.
1: Να σας συστηθώ ή μάλλον να σας ξανασυστηθώ. Είμαι το Peugeot 208. Λένε για μένα ότι είμαι το πιο όμορφο αυτοκίνητο, τεχνολογικά προηγμένο, διασκεδαστικό στην οδήγηση. Και όπως φαίνεται, έχουν δίκιο. Όμως, να σας πω κάτι που ακόμα δεν το ξέρουν. Τώρα, κυκλοφορώ σε νέες εκδόσεις με δωρεάν αναβάθμιση εξοπλισμού, προνομιακή τιμή και συνολικό όφελος 3.300 ευρώ. Έχουν να πούν τώρα. Λοιπόν, είμαι το Peugeot 208 και σας περιμένω στις εκθέσεις Peugeot.

Έχω αλήτησα καρδιά και μου αρέσεις. Έχω δυο λόγια να σου πω αν θα μπορέσεις.

0: 2000 FM.
1: Όμως έτσι δεν γίνεται. Τι σου κλαίνε αυτή. Ένα GTA 26 δεν έχετε. Ακούστε τη φύση. Βρείτε την εσωτερική γαλήνη. Ανοίξτε τα μάτια. Και όμως έτσι γίνεται υπέροχος ο κήπος. Το ξυλοκοπτικό στυλ GTA 26 θα καθαρίσει όλη την ενέργεια του κήπου σου με ασφάλεια, τέλεια εργονομία και απίστευτη ευκολία. Επαναφορτιζόμενη δύναμη στυλ. Έτοιμη για κάθε πρόκληση.
2: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος στυλ για την Σάμο, Φράγκος ΑΕΒΕ, στην περιοχή Τρεις Εκκλησίες. Τηλέφωνο 227 30 22 247.
3: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 12 Μαΐου αγρόκτημα γραβιεράκι πρόβιο μόνο 11,80 το κιλό. Φάρμερ παριζάκι 330 γραμμαρίων 1 συν 1 δώρο μόνο 1,65 το σετ. Ζωτ πουτίγκες 200 γραμμαρίων μόνο 99 λεπτά η συσκευασία. Φάρμερ φακές ψηλές 500 γραμμαρίων μόνο 99 λεπτά η συσκευασία. Κέτλι πατατάκια 150 γραμμαρίων, μόνο 1,75 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
4: Παρακαλώ.
5: Ναι, γεια σας. Σκοπελίτης εκεί. Μπάμπης εδώ. Να σας πω, όταν λέτε χωματουργικές εργασίες, εννοείτε τα πάντα. Αναλαμβάνετε και μπάζωμα. Α, για τα μπάζα για τις ειδικούς κάδους, κατάλαβα. Για τι πράγμα ενδιαφέρομαι ακριβώς. Όχι, όχι. Δεν κάνω ανακαίνιση. Όμως ένα σκαψιματάκι θα χρειαστεί σίγουρα. Πρόκειται για ένα θέμα λεπτό. Σας αφήνω τώρα, γιατί
6: έρχεται η πεθερά μου.
7: Χωματουργικές εργασίες, ενοικίασης κάδων, ανελκύσεις, σκοπελίτης. Στη Νεάπολη Σάμου και στο skopelitisearthworks.gr.
8: Ο καλύτερος, ο οικονομικότερος και πάντα έτοιμος για όλα. Ή σχεδόν για όλα. Αντιλαβού στο Σκοπελίτη του Γρου.
3: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 12 Μαΐου Παλαντίν γκούντα τυρί για τόστ. Μόνο 5,45 το κιλό. Ελπόζω χοιρινή ομοπλάτη, μόνο 5,49 το κιλό. Καλημέρα κρουασάν 55 γραμμαρίων, μόνο 25 λεπτά η συσκευασία. Μπαρμπαστάθης φασολάκια πλατιά, στρογγυλά ή αρακάς ενός κιλού κατεψυγμένος, μόνο 2,98 η συσκευασία. Ελαιόλαδο αργολής ενός λίτρου, μόνο 5,49 η φιάλη. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
9: Ο κόσμος γύρω μας είναι η φύση μας.
10: Αν το σεβαστούμε, τότε σίγουρα μπορούμε να κερδίσουμε.
9: Παπαγεωργίου Παρασκευά και ΣΥΑ, όμικρον έψιλον.
10: Εμπιστευτείτε τους ειδικούς και επενδύστε σε κορυφαία είδη θέρμανσης, ύδρευσης και κλιματισμού που μπορούν να βελτιώσουν την ποιότητα ζωής σας χωρίς να βλάψουν το περιβάλλον.
9: Υδραυλικά είδη, είδη θέρμανσης, αντλίες και πιεστικά.
10: Αυτόνομοι βιολογικοί καθαρισμοί. Γερμανικοί λέβητες πετρελαίου. Αντλίες θερμότητας, ενδοδαπέδια θέρμανση και θέρμανση με σύμμαχο τον ήλιο.
9: Ηλιακοί θερμοσύφωνες Μαλτέζου για αληθινή οικονομία στις καλύτερες τιμές.
10: Εμπορία και εγκατάσταση από το έμπειρο προσωπικό μας.
9: Υπεύθυνος Παπαγεωργίου Πάρης, διπλωματούχος μηχανολόγος μηχανικός.
10: Κανάρη και Εμμανουή Σοφούλη, έναντι κτίριο ΟΤΕ.
9: Τηλέφωνα 6974-719380 και 2273-027-537.
11: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
2: Σε έναν κόσμο αβεβαιότητας, χρειάζεστε κάποιον να εμπιστεύεστε. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης, οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Οικονομικός σχεδιασμός που εξασφαλίζει το μέλλον σας. Είτε πρόκειται για διαχείριση προσωπικών οικονομικών, είτε για το σχεδιασμό της επιχείρησής σας. Προσφέρουμε λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σας ανάγκες. Ασφάλεια με σιγουριά. Από ασφάλεια ζωής μέχρι προστασία περιουσίας. Συνεργαζόμαστε με κορυφαίες εταιρείες για να σας παρέχουμε τα καλύτερα προγράμματα στις πιο συμφέρουσες τιμές. Εξειδικευμένες συμβουλές από επαγγελματία οικονομολόγο. Προσωποποιημένες λύσεις για κάθε ανάγκη. Αφοσίωση στους πελάτες μας. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα. Γεώργιος Παράσος Καλτάκης, οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Θα μας βρείτε στα γραφεία μας, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7 στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6984-88-6288 και 22734-00693.
4: Το αυτοκίνητό σου έχει ανάγκες.
12: Και εσύ έχεις ανάγκη να ξέρεις ότι θα το αναλάβουν οι καλύτεροι.
4: Ανταλλακτικά Πανουράκης. Λιανική και χονδρική πώληση ανταλλακτικών.
12: Βρες λιπαντικά, μπαταρίες, φρένα, τακάκια, τσιμούχες, φίλτρα, ρουλεμάν, ημάντες και όλα τα ανταλλακτικά που χρειάζεσαι.
4: Με την εγγύηση επώνυμων εταιριών όπως Bosch, Phoenix, MAN, FIBA.
12: Επίσης, διάθεση λιπαντικών, Mobil, BP και άλλων μεγάλων εταιριών.
4: Πανουράκης. Μεσόκαμπο Σάμου. Τηλέφωνο 22730-62562 και 62563.
12: Πανουράκης.
13: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Με τη γνωστή συνέπεια, στην άμεση και άψογη εξυπηρέτησή σας και για το πετρέλαιο θέρμανσης με κατοίκον διανομή.
14: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
13: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
14: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου, σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
13: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της οδού Κανάρη.
14: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
13: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
15: Ήλιος, βροχή, αέρας. Ό,τι καιρό κι αν κάνει, είναι καιρός για Στάθη Ανδρέα.
16: Στάθης Ανδρέας. Για όλες τις καιρικές συνθήκες και εποχές του χρόνου.
15: Τέντες παντός τύπου και ολοκληρωμένα συστήματα σκίασης.
16: Αξιόπιστες λύσεις για οικίες και επαγγελματικούς χώρους.
15: Ασφάλεια και αντοχή και στις πιο αντίξωες συνθήκες.
16: Στόρια, περσίδες, ρόλερ και αλλαγές πανιών.
15: Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια γκάμα ειδικών υφασμάτων και εκατοντάδων σχεδίων που καλύπτουν όλα τα γούστα.
16: Ειδικές τιμές και γρήγορη εξυπηρέτηση.
15: Στάθης Ανδρέας, 25 Μαρτίου, στη Σάμο, έναντι Λυκείου Ελληνίδων.
16: Τηλέφωνα 2273 104 874 και 6970 305 966.
15: Προστασία παντός καιρού από τον Στάθη Ανδρέα.
17: Ξέρω, αγάπες μου, το ίδιο ένιωθα κι εγώ. Energizers. 40 χρόνια τα πιο χαμογελαστά παιδικά ρούχα.
18: Energizers Σάμος. Καπετάν Σταμάτη 24 στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνο 22730 87151.
19: Τι βλέπω, εργασίες κυπουργής.
20: Ενεργειακή αναβάθμιση με αντλίες θερμότητας Εκοντάν.
19: Για σιγά, για σιγά. Ένα-ένα.
20: Λοιπόν, ένα, αποφασίσαμε να αναβαθμιστούμε ενεργειακά. Δύο, βάλαμε αντλία θερμότητας Εκοντάν της Mitsubishi Electric που εξασφαλίζει ζέστη και οικονομία μέχρι 70% ακόμα και στους μείον 15. Και τρία, κάνουμε τον παλιό μας Λέβητα ένα υπέροχο παρτέρι με λουλούδια. Γιατί τι στο καλό οικολόγοι είμαστε, ε?
19: Με τέτοια δραστηριότητα σε βλέπω επίτιμο οικολόγο της γειτονιάς. Και όχι μόνο.
21: Αντλίες θερμότητας Ecodan της Mitsubishi Electric. Με τη μοναδική παγκοσμίως τεχνολογία Zubadan. Οι μόνες με εγγυημένη πλήρη απόδοση και χωρίς τη χρήση Λέβητα.
22: Νίκος Ελένης ΕΠΕ. 35 χρόνια εμπειρίας, γνώσης και υπευθυνότητας.
23: Ρίκου 5, Καρλόβαση, Σάμος.
22: Τηλέφωνο επικοινωνίας 22730 89450
23: ή επισκεφτείτε μας στη σελίδα μας και στο Facebook.
24: Ψάχνεις εύκολο και γρήγορο πλύσιμο? Στο Ariston Wash and Dry τα ρούχα σου είναι έτοιμα σε λιγότερο από μία ώρα. Μπαίνεις, πλένεις, στεγνώνεις και τελείως. τελείωσες. Χωρίς ραντεβού, χωρίς αναμονή.
0: Σε έναν καθαρό, σύγχρονο χώρο, με απλά μηχανήματα και πληρωμή όπως σε βολεύει, κάρτα ή μετρητά. Και το πιο σημαντικό, απόλυτη υγιεινή με απολύμανση ενεργού οξυγόνου μετά από κάθε χρήση. Και όσο περιμένεις, χαλάρωσε με έναν καφέ, snacks και δωρεάν Wi-Fi.
24: Είσαι φοιτητής, κάτοικος ή ταξιδιώτης. Εδώ θα βρεις τη λύση. Ariston Wash and Dry. Καθαρά ρούχα, καθαρό μυαλό.
0: Ariston Wash and Dry. Απέναντι από την Περιφερειακή Ενότητα Σάμου. Ανοιχτά καθημερινά από τις 7:15 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Τηλέφωνα 694-889-7391. 694-461-5574. Και 698-759-8416.
1: Με τις προσφορές σου. Σπάλα χοιρινή 4,49. Γαλοπούλες υφαντής 9,90. Πίτσα rock and roll 7,20. Μίσκο τα δύο τεμάχια μείον 35%. Χυμή όλυμπος 2,45. Πέψη η Nirvana 1-1. Τένα 7,89. Ούλτρεξ 2,89. Κλινέξ 2,19. Πάμε μπαζάρ.
5: Να σας συστηθώ ή μάλλον να σας ξανασυστηθώ. Είμαι το Peugeot 208. Λένε για μένα ότι είμαι το πιο όμορφο αυτοκίνητο, τεχνολογικά προηγμένο, διασκεδαστικό στην οδήγηση. Και όπως φαίνεται, έχουν δίκιο. Όμως, να σας πω κάτι που ακόμα δεν το ξέρουν. Τώρα, κυκλοφορώ σε νέες εκδόσεις με δωρεάν αναβάθμιση εξοπλισμού, προνομιακή τιμή και συνολικό όφελος 3.300 ευρώ. Έχουν να πούν τώρα. Λοιπόν, είμαι το Peugeot 208 και σας περιμένω στις εκθέσεις Peugeot.
6: Υπάρχει μια πόλη που μικροί μεγάλοι χαμογελούν. Οι μικροί γιατί παίρνουν πολλά και οι μεγάλοι γιατί δίνουν λίγα. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Όλες οι επώνυμες μάρκες, η μεγαλύτερη ποικιλία στις μικρότερες τιμές. Αμέτρητα παιχνίδια για όλα τα γούστα. Βρεφικά είδη, είδη βιβλιοχαρτοπολίου, διακοσμητικά, εποχιακά είδη. Μοναδικές προτάσεις σε είδη σπιτιού με την υπογραφή του Τζάμπο. Κανάρι 22 και Νοέμις Νταέλ γωνία στη Σάμο. Τηλέφωνο 22 730 2711. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Γεμάτο χαμόγελα.
7: Όμως έτσι δεν γίνεται. Τι σου κλαίνε αυτή. Ένα GTA 26 δεν έχετε. Ακούστε τη φύση. Βρείτε την εσωτερική γαλήνη. Ανοίξτε τα μάτια. Και όμως έτσι γίνεται υπέροχος ο κήπος. Το ξυλοκοπτικό στυλ GTA 26 θα καθαρίσει όλη την ενέργεια του κήπου σου με ασφάλεια, τέλεια εργονομία και απίστευτη ευκολία. Επαναφορτιζόμενη δύναμη στυλ. Έτοιμη για κάθε πρόκληση.
25: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος στυλ για την Σάμο, Φράγκος ΑΕΒΕ. Στην περιοχή Τρεις Εκκλησιές. Τηλέφωνο 22730 22247.
26: Παρακαλώ.
27: Ναι, γεια σας. Σκοπελίτης εκεί. Πάπης εδώ. Να σας πω, όταν λέτε χωματουργικές εργασίες, εννοείτε τα πάντα. Αναλαμβάνετε και μπάζωμα. Α, για τα μπάζα για τις ειδικούς κάδους, κατάλαβα. Για τι πράγμα ενδιαφέρομαι ακριβώς. Όχι, όχι. Δεν κάνω ανακαίνιση. Όμως ένα σκαψιματάκι θα χρειαστεί σίγουρα. Πρόκειται για ένα θέμα λεπτό. Σας αφήνω τώρα, γιατί έρχεται η πεθερά μου.
28: Χωματουργικές εργασίες, ενοικίασης κάδων, ανελκύσεις, σκοπελίτης. Στη Νέα Πόλη Σάμου και στο skopelitisearthworks.gr.
0: Ο καλύτερος, ο οικονομικότερος και πάντα έτοιμος για όλα. Ή σχεδόν για όλα. Αντιλαβού στο Σκοπελίτη του Γρου.
29: Τι θα φάμε σήμερα?
30: Έχω την καλύτερη ιδέα. Πάμε για κάτι στα Κάρβουνα.
29: Δηλαδή?
30: Στο Κάτι Ψήνεται, στην Αγίου Νικολάου 6, πίσω από την κεντρική πλατεία. Έχουν τα καλύτερα.
29: Τι έχει το μενού?
30: Ό,τι θέλεις. Τυλιχτά, σκεπαστές, μερίδες, όλα ψημένα στα Κάρβουνα.
29: Κοτόπουλο στη σούβλα έχουν?
30: Καθημερινά. Και κοκορέτσι κάθε Παρασκευή και Σάββατο.
29: Με έπεισες. Πάρε τηλέφωνο για delivery.
30: έτοιμο.
29: Τέλεια. Και για το πάρτι που λέγαμε?
30: Αναλαμβάνουν και εκδηλώσεις. Ακόμα και ολόκληρη σούβλα κατόπιν παραγγελίας. Όλα στα Κάρδουνα με την καλύτερη ποιότητα. Αγίου Νικολάου 6,
29: πίσω από την κεντρική πλατεία.
30: 22731-00331 ή παραγγελία και αποφαγή.gr.
29: Στέφανε.
2: Ναι.
29: Πάω σούπερ μάρκετ.
2: Στο τάδε.
29: Όχι.
2: Στο άλλο τάδε.
29: Μπα, όχι.
2: Ε, πού θα πας?
29: Πάλι τα ίδια θα λέμε. Δεν πάω σε αλυσίδες, αφού έχουμε το δικό μας σούπερ μάρκετ. Το Σαμιώτικο Ντε, το VKD Market. Και γεμίζω το καλάθι της νοικοκυράς από 20 έως 30% φθηνότερα και στηρίζω και τον τόπο μου. Μόνιμα με προσφορές, πάντα με γεμάτα ράφια, συνεχώς με χαμόγελο.
2: VKD Market, λοιπόν.
29: Με δύο καταστήματα στο Βαθύ και δύο στο Καρλόβαση. Επειδή στο VKD Market, τα ψώνια είναι αλλιώς.
2: VKD. Όλα θα τα βρεις εκεί.
3: Ερωτευόμαστε, ταξιδεύουμε, διαβάζουμε, ξενυχτάμε, κάνουμε όνειρα. 57 χρόνια τώρα ζούμε μαζί τις πιο όμορφες, τις πιο τρυφερές, τις πιο οικογενειακές μας στιγμές, πάντα μαζί με την Grecostrom. Η διαρκής αναζήτηση και υλοποίηση καινοτόμων τεχνολογιών στην παραγωγή στρωμάτων είναι αποκλειστικά δική μας ευθύνη, για να σας προσφέρουμε με όλη μας την αγάπη τα πιο ποιοτικά προϊόντα ύπνου. Grecostrom. 57 χρόνια μαζί.
25: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος για τη Σάμμο, Βαγγέλης Καπλατζής. Θα μας βρείτε στο κατάστημα της Νεοσέτ στην πόλη της Σάμμου και στο κατάστημά μας στους Μυτιλινιούς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 27500.
4: 2000 FM.
25: Σάμος Update. Η ενημέρωση αποκτά φωνή και παλμό. Ειδήσεις, τοπική επικαιρότητα, ρεπορτάζ, παρεμβάσεις και ό,τι αξίζει να γνωρίζετε τη στιγμή που συμβαίνει. Συντονιστείτε στον 2000 FM στους 99,8 και μείνετε μπροστά στις εξελίξεις. Με άποψη, εγκυρότητα και αμεσότητα. Γιατί η ενημέρωση δεν περιμένει. Σάμος Update με τον Ιπποκράτη Χατζημανόλη.

Μια μεγάλη καλημέρα, κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι. Καλημέρα σε όλες και όλους. Συντονισμένοι εδώ στον 2000 FM στους 99,8. Μαζί θα πάμε μέχρι τις 12 στη θέση της Βιολέτας Τρυπόδη σήμερα, η οποία βρίσκεται στο Καρλόβαση για τους εορτασμούς σήμερα εκεί. Θα συνδεθούμε σε λίγο να δούμε τι γίνεται εκεί και το κλίμα της σημερινής ημέρας. Την καλημέρα μας, την καλημέρα στην Σάμμο, την Ικαρία του Σφούρνου, στα γειτονικά μας Δωδεκάνησα, μέχρι εκεί που φτάνει η φωνή του 2000 FM και φυσικά σε όλες και όλους που μας ακούν μέσω διαδικτύου εκτός των νησιών μας, ό,τι και αν κάνουν, όπου και αν βρίσκονται. Μια συννεφιασμένη ημέρα η σημερινή εδώ στα νησιά μας. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στους 22 βαθμούς Κελσίου, σιγά σιγά ανεβαίνει ο υδράργυρος. Πάμε για το καλοκαίρι. Εντάξει, ο Μάιος δεν μας είχε πάει και τόσο καλά στην αρχή όσον αφορά τις καιρικές συνθήκες. Την προηγούμενη εβδομάδα είχαμε 8 βαθμούς, τώρα πάμε για 28 μέσα στο Σαββατοκύριακο. Αυτή τη λασποβροχή να μην κάνει μόνο και δεν θέλουμε τίποτα άλλο. Εντάξει, σιγά σιγά λοιπόν μπαίνουμε και μας προετοιμάζει ψυχολογικά ο καιρός να υποδεχτούμε το καλοκαίρι. Προετοιμασίες γίνονται ήδη αρκετά μαγαζιά, αρκετά καταστήματα, αν όχι αρκετά, ίσως και όλα, έτσι. Έχουν ανοίξει στις τουριστικές μας περιοχές και μία βόλτα χθες έτσι που έκανα στο Πυθαγόριο συγκεκριμένα, έχουν ανοίξει σχεδόν όλα τα καταστήματα και είδα και λίγο κόσμο να κινείται, τουρίστες, έτσι, οπότε αντιλαμβανόμαστε, εντάξει, έχουμε μπει για τα καλά στο καλοκαίρι. Μία τουριστική χρονιά που τα πρώτα μηνύματα λένε ότι θα είναι καλή, ίσως ξεπεράσουμε και σε αριθμούς, πάντα και σε ποσοστά, την περσινή τουριστική χρονιά. Είναι αυτά τα καλά μηνύματα που λέμε και ελπίζουμε όλα να πάνε καλά και να μην υπάρξει κάτι που να το ανατρέψει αυτό και ευχόμαστε όλοι να πάνε, όλα να πάνε καλά. 22 7 30 80 8 80 89 6 78, τα τηλέφωνα του σταθμού μας, εδώ δύο τηλεφωνικές γραμμές στη διάθεσή σας. Απαντάει ο συνεργάτης μας, ο Δημήτρης Σταμακλής, ο οποίος βρίσκεται στο τηλεφωνικό κέντρο και στην ρύθμιση του ήχου. 2000fm.samos@gmail.com, ηλεκτρονική μας διεύθυνση για τα γραπτά σας μηνύματα μέσω email. Τα λέμε στις προσωπικές μας σελίδες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και φυσικά τα λέμε και μέσω του Live24, όπου και εκεί μπορούμε να λάβουμε τα μηνύματά σας. Μια δύσκολη μέρα η σημερινή. Γενικότερα οι τελευταίες 2-3 ημέρες είναι δύσκολες για το νησί μας, με τραγικά περιστατικά. Αντιλαμβάνεστε τι θέλουμε να πούμε. Μιλάμε για την τραγική αυτή είδηση, για τον τραγικό χαμό του συμπολίτη μας από εργατικό δυστύχημα. Η είδηση έχει προκαλέσει σοκ σε συγγενείς, φίλους, συναδέλφους σε ολόκληρο το νησί, καθώς πρόκειται για ακόμη ένα έτσι τραγικό περιστατικό που επαναφέρει στο προσκήνιο την συζήτηση γύρω από την ασφάλεια στους χώρους εργασίας και τις συνθήκες κάτω από τις οποίες εργάζονται καθημερινά οι άνθρωποι του μεροκάματου. Σε τέτοιες στιγμές τα λόγια πραγματικά περισσεύουν. Εκείνο που μένει είναι η ανθρώπινη απώλεια, ο πόνος της οικογένειας που καλείται να διαχειριστεί μια ανίποτη τραγωδία. Να αναφέρουμε στο σημείο αυτό πως το τελευταίο αντίο στον άτυχο συμπολίτη μας θα υποθεί σήμερα στις 5 το απόγευμα στον Ιερό Ναό Αγίου Χαραλάμπους στην πόλη της Σάμμου. Θερμά συλληπιτήρια και πάλι στους οικείους του εδώ, από όλους εμάς εδώ στον 2000. Ένα θέμα το οποίο έτσι αρχίσαμε να το λέμε χθες στην εκπομπή μας και θα είχαμε έτσι λίγες περισσότερες πληροφορίες σήμερα, είναι για αυτή την κινηματογραφική έτσι σύλληψη που πραγματοποιήθηκε χθες στο Καρλόβαση. Οι νεότερες πληροφορίες, τα νεότερα μάλλον στοιχεία που έχουμε και που μπορούμε να πούμε έτσι στον αέρα μέχρι στιγμής, είναι πως βρίσκεται σε εξέλιξη μια μεγάλη αστυνομική επιχείρηση που αφορά υπόθεση ναρκωτικών. Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, 7 άτομα έχουν συλληφθεί από το πρωί της Πέμπτης και παραμένουν στην διεύθυνση αστυνομίας Σάμμου, ενώ οι έρευνες των αρχών συνεχίζονται. Οι συλλήψεις πραγματοποιήθηκαν, όπως είπαμε και χθες, όπως αναφέρουν τα δημοσιεύματα, στην περιοχή του Καρλοβάσου, ενώ πληροφορίες αναφέρουν ότι κατά τη διάρκεια της χθεσινής ημέρας πραγματοποιήθηκαν και έφοδοι σε κατοικίες των συλληφθέντων παρουσία αστυνομικών δυνάμεων. Η επιχείρηση φαίνεται πως ήταν οργανωμένη εδώ και αρκετές ημέρες από το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών της Διεύθυνσης Αστυνομίας Σάμμου στο πλαίσιο συντονισμένης έρευνας για την εξάρθρωση της συγκεκριμένης υπόθεσης. Περισσότερες πληροφορίες αναμένονται μέσα στις επόμενες ώρες από τις επίσημες ανακοινώσεις των αρχών και είναι αυτά τα οποία μέχρι στιγμής μπορούμε να πούμε και εμείς
δημόσια. Καταλαβαίνετε, είναι μια υπόθεση, μια επιχείρηση η οποία βρίσκεται σε εξέλιξη, οπότε μένουμε εδώ. Πάμε τώρα σε ένα έτσι ιδιαίτερο σημαντικό κομμάτι της ιστορίας και της ταυτότητας του τόπου μας. Η Σάμος τιμά σήμερα, Παρασκευή 8 Μαΐου, την επέτειο της κήρυξης της Σαμιακής Επανάστασης του 1821, μιας ιστορικής στιγμής που σημάδεψε την πορεία του νησιού και ανέδειξε τους αγώνες και τις θυσίες των Σαμίων για την ελευθερία. Ο Δήμος Δυτικής Σάμου διοργανώνει σήμερα σειρά επαιτειακών εκδηλώσεων με στόχο να τιμηθούν οι πρωταγωνιστές εκείνης της περίοδου, αλλά και να διατηρηθεί ζωντανή η ιστορική μνήμη, ιδιαίτερα στις νεότερες γενιές. Να πούμε ότι σε λίγη ώρα θα ξεκινήσει η δοξολογία στον Ιερό Ναό Τιμίου Σταυρού Μεσαίου Καρλοβάσου στις 12 παρατέταρτο. Θα πραγματοποιηθεί στην πλατεία 8 Μαΐου η ύψωση της σημαίας της Σαμιακής Επανάστασης, επιμνημόσυνη δέηση και κατάθεση στεφάνων. Τον πανηγυρικό της ημέρας θα εκφωνήσει η Αντιπεριφερειάρχης Παιδείας η κυρία Άννη Ανδρεάδου, ενώ θα ακολουθήσει βέβαια και ενός λεπτού σιγή ο Σαμιακός Ύμνος και ο Εθνικός Ύμνος. Στη συνέχεια θα πραγματοποιηθεί η καθιερωμένη παρέλαση μαθητών, πολιτιστικών συλλόγων και στρατιωτικού τμήματος και οι εκδηλώσεις θα ολοκληρωθούν το βράδυ σήμερα στις 7.30 με επαιτειακή εκδήλωση αφιερωμένη στους πρωταγωνιστές της Σαμιακής Επανάστασης στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του Δήμου Δυτικής Σάμου. Σε λίγη ώρα θα έχουμε επικοινωνία με τη Βιολέντα και θα μας πει, έτσι θα μας μεταφέρει την εικόνα της σημερινής ημέρας και των εορτασμών εκεί στο Καρλόβαση. Έχουμε αρκετά θέματα στη σημερινή μας ατζέντα και ερωτήσεις φυσικά από όλους και όλες εσάς για αρκετά ζητήματα που μας απασχολούν στην καθημερινότητά μας. Έχουμε πολλές ερωτήσεις για το εξοικονομώ ανακαινίζω. Τι γίνεται, ίσως να έχουμε μια επικοινωνία με κάποιον έτσι αρμόδιο να μας δώσει περισσότερες πληροφορίες και να δούμε τι πραγματικά ισχύει στα νησιά μας. Και αυτό το οποίο μαθαίνουμε και μας δίνει έτσι ιδιαίτερη χαρά, θα λέγαμε, για όσους θέλουν να συμπεριληφθούν στο συγκεκριμένο πρόγραμμα, για όσους κάνουν τα χαρτιά τους, είναι για την επιδότηση, η οποία φέτος περίπου στο 95%, μια αρκετά μεγάλη επιδότηση σε σχέση και με τα προηγούμενα χρόνια. Οπότε πιστεύουμε ότι είναι καλό να ενταχθούν κάποιοι έτσι συμπολίτες μας για να μπορέσουν να ανακαινήσουν τις οικίες τους. Βγαίνει και ένα πρόγραμμα ΕΣΠΑ και για ξενοδοχειακές επιχειρήσεις. Αυτό βέβαια θα το συζητήσουμε τις επόμενες ημέρες, να μπορέσουμε και εμείς να ενημερωθούμε κατάλληλα για να μπορέσουμε κιόλας να σας ενημερώσουμε ως προς αυτό. Κάτι σημαντικό, διότι πιστεύουμε χρειάζεται να ανακοινιστούν κάποιες επιχειρήσεις εδώ. Μιλάμε για αύξηση του τουρισμού, μεγάλο αριθμό επισκεπτών και ίσως ορισμένες φορές πάσχουμε στις υποδομές μας. Οπότε είναι μια καλή ευκαιρία για να αναβαθμιστούν οι συγκεκριμένες υποδομές. Δεν ξέρω αν έχουμε κάποιον στην τηλεφωνική μας γραμμή, ωραία, για να ξεκινήσουμε με το πρώτο μας θέμα. Λοιπόν, να πούμε λίγο για το τι έχουμε γενικότερα και τι συμβαίνει σήμερα και σε τοπικό επίπεδο και σε γενικό, όπως λέμε, και στην υπόλοιπη Ελλάδα. Αρκετές ανακοινώσεις έχουν βγει για το τραγικό δυστύχημα εδώ στο νησί μας. Θα αναφερθούμε σε λίγο. Να πούμε λίγο ότι στα χέρια της αστυνομίας κατέληξε ένας 69χρονος αγρότης στη Λεσβό, ο οποίος εντοπίστηκε να μεταφέρει παράνομα τα πρόβατά του, τα οποία βρίσκονται σε καραντίνα εξαιτίας της διάδοσης του αυδόδους πυρετού στην περιοχή. Ένα μεγάλο ζήτημα στην γειτονική μας Λεσβό με τον αυδόδη πυρετό. Πραγματικά έχουν κουραστεί οι αγρότες. Ο πρωτογενής τομέας βάλεται από παντού, τα έχουμε πει συνέχεια, τα λέμε. Θα τα ξαναπούμε βέβαια. Ίσως έχουμε μια επικοινωνία σήμερα και με τον κύριο Λάφη από τον Πανσαμιακό Αγροτικό Σύλλογο. Να δούμε τι έχουμε, κάποια απάντηση σε σχέση με αυτό το ερωτηματολόγιο που είχε βγει τις προηγούμενες ημέρες για τα αγριογούρουνα. Μας είχαν πει οι αρμόδιοι 21 Απριλίου, λέει, θα είχαμε κάποιες απαντήσεις. Και άντε και βγήκαν οι απαντήσεις. Τι γίνεται, το θέμα είναι να γίνει κάτι στην πράξη. Εν πάση περιπτώσει, να πούμε όσον αφορά το θέμα το οποίο λέμε για την σύλληψη του 69χρονου στη Μυτιλίνη, πως εκεί που έγινε η σύλληψη, συγκεκριμένη περιοχή βρίσκεται σε απαγορευμένη ζώνη απόφασης της περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, στην οποία δεν επιτρέπονται οι μετακινήσεις ζώων για βόσκηση, σύμφωνα με απόφαση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
Μετά τα συμπτώματα αυτόδη πυρετού που είχαν εντοπιστεί στην περιοχή και συνεχίζουν να εμφανίζονται. Για το περιστατικό να πούμε διενεργείται προανάκριση. Υπενθυμίζεται ότι 76 κρούσματα μέχρι στιγμής αυτόδους πυρετού σε 116 εκτροφές ζών στη Λέσβο. Από τις 15 Μαρτίου μέχρι και τις 4 Μαΐου είναι αυτά τα κρούσματα τα οποία αναφέρουμε και όπως είχε ανακοινώσει βέβαια το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Συνελήφθη λοιπόν ο 69χρονος σε αγροτική οδό στη Λέσβο κατά τη διάρκεια αστυνομικού ελέγχου, καθώς μετέφερε λέει, το κοπάδι του αποτελούμενο από 480 πρόβατα τα οποία βρίσκονταν σε καραντίνα. Οι αρμόδιες κτηνιατρικές υπηρεσίες συνεχίζουν την εντατική επιτήρηση τους ελέγχους και την συστηματική εργαστηριακή διερεύνηση με στόχο την πλήρη παρακολούθηση της επιδημιολογικής εικόνας και την αποτελεσματική εφαρμογή των προβλεπόμενων μέτρων. Αυτά λοιπόν στη γειτονική μας Μυτιλήνη, πραγματικά σε απόγνωση οι κτηνοτρόφοι, σε απόγνωση γενικότερα όλος ο πρωτογενής τομέας. Οι άνθρωποι, όπως λέμε, βάλλονται από παντού και σε τοπικό επίπεδο και εμείς εδώ

0: τις μεταθέσεις, την οικογενειακή ζωή γενικότερα, το βάζουμε σε πιο γενικά έτσι πλαίσια. Μέσα λοιπόν σε αυτά τα πλαίσια πραγματοποιήθηκε μια συνάντηση εργασίας μεταξύ της Ένωσης Στρατιωτικών Περιφερειακής Ενότητας ΣΑΜΟΥ και του υποψήφιου βουλευτή ΣΑΜΟΥ με τη Νέα Δημοκρατία, του κυρίου Μάνου Λογοθέτη. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης τέθηκαν σημαντικά ζητήματα που απασχολούν το στρατιωτικό προσωπικό του νησιού μας, όπως οι προβληματισμοί γύρω από το νέο νόμο για τις ένοπλες δυνάμεις, τα ασφαλιστικά δικαιώματα, η μάχημη πενταετία, οι αποζημιώσεις νυκτερινής εργασίας, υπηρεσιακές μετακινήσεις, όλα αυτά λοιπόν τα οποία απασχολούν τους στρατιωτικούς. Πάμε να συνομιλήσουμε για όλα αυτά τα θέματα και για τη συνάντηση βέβαια, και γίνεται και μια αιμοδοσία νομίζω από τους στρατιωτικούς, με τον πρόεδρο της Ένωσης Στρατιωτικών Περιφερειακής Ενότητας ΣΑΜΟΥ, με τον κύριο Σταύρο Σύπκα. Κύριε Σύπκα, καλή σας ημέρα. Μας ακούει κύριο Σύπκας?
1: Καλημέρα σας, καλημέρα σας.
0: Καλημέρα.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ναι.
0: Μας ακούτε κύριε Σύπκα? Μας ακούτε, έτσι?
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
0: Να είστε καλά.
1: Βεβαίως. Ναι, βεβαίως. Μα ακούτε εσείς?
0: Ναι, ναι, ναι, βεβαίως. Είχατε λοιπόν μια συνάντηση με τον υποψήφιο βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
0: Ναι, ναι. Μας ακούτε κύριε Σύπκα, εσείς?
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Βεβαίως, εγώ σας ακούω. Μ' ακούτε?
0: Ναι, ναι, βεβαίως, βεβαίως. Απλά έχουμε μια καθυστέρηση από ό,τι αντιλαμβάνομαι. Ναι, ναι, βεβαίως.
1: Κατάλαβα, ωραία. Καταρχήν ξανά καλημέρα σας. Mm-hmm. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση, κύριε Χατζημανόλη.
0: Να είστε καλά.
1: Είναι ιδιαίτερη χαρά και τιμή να βρίσκομαι σήμερα κοντά σας, καθώς η επικοινωνία με την τοπική κοινωνία της ΣΑΜΟΥ είναι για μας προτεραιότητα. Όπως είπατε, ως Ένωση Στρατιωτικών Περιφερειακής Ενότητας ΣΑΜΟΥ, είχαμε μια πολύ ουσιαστική συνάντηση με τον κύριο Μάνο Λογοθέτη. Του μεταφέραμε την αγωνία των στελεχών που υπηρετούν στο Ανατολικό Αιγαίο σε μια περίοδο που οι προκλήσεις είναι συνεχείς. Mm-hmm. Όπως τονίζει με έμφαση και η Ομοσπονδία μας, η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών Υπομένς, το προσωπικό των ενόπλων δυνάμεων αισθάνεται συχνά ότι η πολιτεία τον θυμάται μόνο στις κρίσεις, αλλά τον ξεχνά στην καθημερινότητα. Αναφερθήκαμε εκτενώς στο νόμο 5265 του 2026. Διεκδικούμε την άμεση κατάργηση των αναδρομικών διατάξεων που ανατρέπουν τον προγραμματισμό της ζωής των συναδέρφων μας. Εδώ θα ήθελα λίγο να σταθώ στο μείζον ζήτημα της μάχημης πενταετίας, η οποία πάγια ζητάμε να γίνει επταετία. Δεν είναι απλά ένας αριθμός, είναι μια έμπρακτη αναγνώριση της επικινδυνότητας και της κατανόησης του στρατιωτικού. Η Ομοσπονδία μας δίνει έναν τεράστιο αγώνα για να έρθει αυτή η αδικία και εμείς εδώ στη ΣΑΜΟ το ζούμε καθημερινά. Mm-hmm. Κύριε Χατζημανόλη, θέλω να μιλήσω ανοιχτά για τις συνθήκες εργασίας. Επισημέναμε στον κύριο Λογοθέτη το τεράστιο πρόβλημα με τα περίπολα και τις δασοπεριπολίες. Οι συνάδελφοι μας καλούνται σε λίγο καιρό να εκτελέσουν υπηρεσία μέσα σε ένα κατά καλό καιρό με θερμοκρασίες που αγγίζουν ή ξεπερνούν και τους 40 βαθμούς. Σκεφτείτε ότι τα οχήματα που θα καλεστούμε να ανεβούμε για να κάνουμε τις δασοπεριπολίες είναι παλαιά και δεν μπορούν αυτά τα οχήματα να ανταποκριθούν στις ανάγκες της δασοπεριπολίας.
0: Μάλιστα.
1: Και το ερώτημα είναι, με τι μέσα? Είναι απαράδεκτο να κινούνται οι συνάδελφοι μέσα στο νησί με οχήματα παλιάς τεχνολογίας, αυτό που προείπα.
0: Ναι.
1: Χωρίς τις απαραίτητες mm-hmm. προδιαγραφές ασφαλείας και χωρίς τις ισχυριώδεις ανέσεις, όπως ο κλιματισμός, όταν οι θερμοκρασίες είναι εξωτητικές. Μιλάμε για από το πρωί μέχρι το βράδυ, είμαστε έξω στον δρόμο και περιπολούμε. Επομένως, θα πρέπει αυτό να το δει άμεσα η πολιτεία, ώστε να δώσει κατάλληλα οχήματα στο στρατιωτικό προσωπικό, ώστε να βοηθήσει και αυτό με τη σειρά του σε αυτό το μεγάλο θέμα.
0: Μάλιστα. Τι ζητάτε
1: αυτό
0: σχετικά?
1: Δεν είναι θέμα άνεσης,
0: ναι,
1: είναι
0: ναι.
1: θέμα ασφάλειας και υγείας.
0: Ναι, ναι, ναι, βεβαίως. Σχετικά με την μάχημη πενταετία.
1: Σε συνεργασία με την γενική πολιτική.
0: Σχετικά με την μάχημη πενταετία, αντιλαμβανόμαστε ότι υπάρχει ένα θέμα με τον ήχο. Γι' αυτό σας κάνω τις ερωτήσεις έτσι λίγο διακεκομένα, γιατί έχουμε κάποια διαφορά με τον ήχο, εν πάση περιπτώσει. Θα ήθελα να μου πείτε.

0: Τι ζητάτε σχετικά με την μάχημη πενταετία, όπως διαβάζουμε σε αρκετά δημοσιεύματα, βλέπουμε ότι το ζητάτε συνέχεια. Θα ήθελα λίγο έτσι να μας το εξηγήσετε αυτό, κύριε Σύπκα.
1: Βεβαίως, για τη μάχημη πενταετία. Εμείς δικαιούμαστε 5 χρόνια μάχημης πενταετίας. Αυτή τη στιγμή θέλουμε να αναγνωριστεί από τα 5 χρόνια να πάει στα 7, επιπληρωμής πάντα, έτσι, δεν το θεωρούμε, δεν ζητάμε να είναι τζάμπα. Απλά να μπορέσουμε, γιατί εμείς οι συνθήκες που εργαζόμαστε γενικά στην καθημερινότητά μας δεν είναι ό,τι καλύτερο. Οπότε ζητάμε από την πενταετία να πάμε στην 7ετία για να μπορούμε στη σύνταξη πιο γρήγορα. Να επανέλθω λίγο μόνο να πούμε λίγο στο θέμα των νυχτερινής αποζημίωσης. Διεκδικούμε την πλήρη καταβολή της νυχτερινής αποζημίωσης. Είναι ο κόπος του συναδέρφου που ξενυχτά και δεν μπορεί να μπαίνει σε καλούπια και εξαιρέσεις. Ζητάμε επίσης την ενιαία μοριοδότηση για όλη τη Σάμμο. Δηλαδή δεν μπορεί μέσα στη Σάμμο να υπάρχουν μονάδες που να δίνουν άλλα μόρια αριστερά, άλλα μόρια δεξιά, άλλα μόρια μπροστά, άλλα πίσω. Πρέπει όλο το νησί, όπως άλλα νησιά στο Ανατολικό Αιγαίο, να έχουν ίδια μόρια σε όλο το νησί. Η μοριοδότηση να είναι ενιαία για όλο το νησί. Είναι παράλογο να υπηρετήσει το ίδιο νησί και να μοριοδοτήσει διαφορετικά, ανάλογα με τη μονάδα. Αυτό δημιουργεί στους συναδέλφους 2 ταχυτήτων και πρέπει να σταματήσει τώρα. Γιατί και εμείς εδώ που βρισκόμαστε, στη Σάμμο είναι μια άγωνη γραμμή, είμαστε μακριά από την υπηρετική Ελλάδα. Άλλα νησιά συναδέλφων που ξέρουμε που υπηρετούν είναι 5 ώρες από την στεριά και παίρνουν όλο το νησί τα ίδια μόρια, 4 για παράδειγμα. Εμείς εδώ που είμαστε, οπότε αυτό πρέπει να σταματήσει.
0: Αυτό ήθελα να σας ρωτήσω. Πόσο δύσκολη είναι πόσο δύσκολη είναι η καθημερινότητα για έναν στρατιωτικό, μιας και μας είπατε ότι αντιμετωπίζετε αρκετές δυσκολίες σε ένα κρητικό νησί, και να το βάλουμε εδώ. Πόσο δύσκολη είναι η καθημερινότητα για έναν στρατιωτικό που υπηρετεί σε ακριτικό νησί?
1: Εμείς σκεφτείτε λίγο, για να μπορείς να μετακινηθείς, μια οικογένεια στρατιωτικού θέλει ένα αλφα μεγάλο ποσό για να πάει στην υπηρετική Ελλάδα, να πάει στο σπίτι του να δει τους συγγενείς τους. Σκεφτείτε λίγο, αεροπλάνο για να πάρεις θέλεις ένα εισιτήριο 120-130 για να πας. Άρα μια τετραμελής οικογένεια μπορεί να σηκώσει αυτό το ύψος τους, το ύψος να αγοράσει τα εισιτήρια για να μπορέσει να πάει? Δεν μπορεί. Προσπαθεί να πάει με το καράβι. Το καράβι όμως και αυτό έχει φτάσει στα ύψη. Μπορούμε να πάμε μια οικογένεια να πάει εύκολα στην περιοδική Ελλάδα? Όχι. Άρα πρέπει να υπάρχουν κάποιες διευκολύνσεις σε αυτά τα νησιά, σε αυτούς τους ανθρώπους που υπηρετούν την πατρίδα στην γραμμή, για να μπορέσουμε να ανταπεξέλθουμε και εμείς. Γιατί και εμείς τα νίκια μας εδώ στη Σάμμο είναι υψηλά. Δεν είναι χαμηλά. Δεν υπάρχουν κατοικίες για όλους τους στρατιωτικούς, στρατιωτικές κατοικίες. Οπότε δεν μπορούμε. Όλοι πληρώνουμε ένα αλφα ποσό στο ενίκιο. Μεγαλώνουμε παιδιά. Έχουμε φροντιστήρια, έχουμε τις καθημερινότητά μας, η ζωή γενικά είναι πιο ακριβή, έχει με όλα αυτά που συμβαίνουν στον πλανήτη. Οπότε, επομένως, πρέπει κάπως, με κάποιο τρόπο, η στρατιωτική, γιατί δεν είμαστε, οι μισθοί μας δεν είναι, ακούμε τις αυξήσεις, ναι, έχουμε πάρει κάποια χρήματα, ναι, αλλά δεν φτάνουν για να μπορέσουμε να ανταπεξέλθουμε εκτός από τις πάγιες υποχρεώσεις, δηλαδή να κάνουμε κάτι παραπάνω. Δεν μπορεί να το δείτε και το βράδυ και τα βράδια που υπάρχει έξω, τι υπάρχει στη Σάμμο.
0: Κύριε
1: Σύπκα, οπότε η ένωσή μας, να ξέρετε ότι είναι ασπίδα για κάθε στέλεχος.
0: Υπάρχουν προβλήματα συνυπηρέτησης, γιατί το διαβάζουμε αυτό και μας στέλνουν και κάποια μηνύματα σχετικά με την συνυπηρέτηση των οικογενειών. Υπάρχουν προβλήματα σε αυτό το κομμάτι όσον αφορά την συνυπηρέτηση?
1: Αυτό ακριβώς θα έλεγα. Βεβαίως υπάρχουν προβλήματα και αυτό θα σας έλεγα. Είμαστε δίπλα στους μη μονιμοποιηθέν ΕΠΟΠ, που για να μπορέσουν αυτοί οι άνθρωποι να συνυπηρετήσουν δεν μπορούν αν δεν έχουν μονιμοποιηθεί. Ναι. Δηλαδή, μέχρι δηλαδή, ο ΕΠΟΠ, ο νεότερος ΕΠΟΠ, μέχρι τον αρχαιότερο αξιωματικό, για να παλεύουμε μια δίκη μονομοποίηση των ΕΠΟΠ για λύσεις στα θέματα συνυπηρέτησης, ώστε να κρατήσουμε τις οικογένειες των στρατιωτικών ενωμένες. Υπάρχουν στρατιωτικοί ΕΠΟΠ αυτή τη στιγμή που δεν έχουν μονιμοποιηθεί. Ο ένας βρίσκεται στον Εύρο, ο άλλος βρίσκεται στη Σάμο. Γιατί δεν μπορούν να συνυπηρετήσουν, γιατί δεν είναι μονιμοποιηθέντες.
0: Μάλιστα.
1: Άρα αυτό είναι ένα αίτημα ναι. της Ομοσπονδίας μας και της Ένωσης Στρατιωτικών ΣΑΜΟ, ώστε να μπορέσει να σταματήσει αυτή η αδικία. Γιατί έτσι δεν κρατάμε τις οικογένειες δεμένες, τις κρατάμε μακριά. Είναι πρόβλημα. Mm-hmm. Οπότε αυτά από μένα.
0: Μάλιστα, το επόμενο διάστημα, κύριε. Ναι, βεβαίως, για την αιμοδοσία ήθελα να σας ρωτήσω. Πότε θα γίνει και νομίζω είναι την επόμενη εβδομάδα, αν δεν κάνω λάθος, κύριε Σύπκα.
1: Η αιμοδοσία μας είναι ένα κομμάτι καταρχήν της κοινωνίας. Mm-hmm. Αποδεικνύουμε έμπρακτα κάθε μέρα. Είμαστε εδώ, δίπλα σε κάθε πολίτη της ΣΑΜΟΥ. Δεν εξαιρούμε αν είναι στρατιωτικός ή είναι πολίτης, δεν είναι στρατιωτικός, δεν φοράει παραλλαγή. Η αιμοδοσία μας είναι αύριο Σάββατο, 9 Μαΐου,
0: αύριο, λοιπόν,
1: από 12 η ώρα το μεσημέρι ως στις 2, mm-hmm. ναι, αύριο. Σας περιμένουμε στο Γενικό Νοσοκομείο ΣΑΜΟΥ. Σε αυτές τις δύσκολες στιγμές η αλληλεγγύη είναι το μόνο μας όπλο. Δίνουμε 10 λεπτά από τον χρόνο μας και χαρίζουμε ζωή. Όπως λέμε στην Ένωση μας, ένας για όλους και όλοι για έναν. Η δική μας προσφορά είναι το δικό μας φως. Εγώ το μόνο που θα θέλω να σας πω είναι μια γέφυρα ζωής και ενότητας, χαρίζοντας ζωή σε έναν συνάνθρωπό μας. Είμαστε δίπλα στην τοπική κοινωνία. Θέλουμε να έχουμε όλη την τοπική κοινωνία δίπλα μας.
0: Μάλιστα, έπεσε η γραμμή από τον κύριο Σύπκα. Λοιπόν, μιας και ολοκληρώσαμε, να ενημερώσουμε τον κύριο Σύπκα ότι υπάρχει θέμα με την τηλεφωνική γραμμή. Είχαμε και επιστροφή ήχου γενικότερα. Πάντως, μας τα είπε αναλυτικά ο κύριος Σύπκας. Να τον ευχαριστήσουμε για την σημερινή μας έτσι συνομιλία εδώ. Μας είπε πάρα πολλά θέματα τα οποία απασχολούν τους στρατιωτικούς. Μιλήσαμε για την καθημερινότητα των στρατιωτικών στα νησιά του Αιγαίου, η οποία συνοδεύεται έτσι καθημερινότητα από αυξημένες απαιτήσεις, από δυσκολίες, από σοβαρά ζητήματα που σχετίζονται, όπως μας ανέφερε ο κύριος Σύπκας, με τις συνθήκες της εργασίας, με τα ασφαλιστικά δικαιώματα, με τις μεταθέσεις, με την οικογενειακή ζωή, με τη συνυπηρέτηση που ο ένας σύζυγος μπορεί να υπηρετεί στη ΣΑΜΟ και άλλος να υπηρετεί στον Εύρο. Οπότε αντιλαμβάνεστε ότι είναι δύσκολο να υπάρχει οικογένεια, να συντηρηθεί μάλλον η οικογένεια. Βέβαια, με όλες τις δυσκολίες, οι άνθρωποι προσπαθούν και συντηρούν τις οικογένειές τους. Έτσι. Μιλήσαμε και για την πενταετία. Μέσα λοιπόν σε όλο αυτό το πλαίσιο πραγματοποιήθηκε μια συνάντηση εργασίας μεταξύ της Ένωσης Στρατιωτικών της Περιφερειακής Ενότητας ΣΑΜΟ και του υποψήφιου βουλευτή ΣΑΜΟ με τη Νέα Δημοκρατία του κυρίου Μάνου Λογοθέτη. Συζητήθηκαν λοιπόν όλα αυτά τα σημαντικά ζητήματα τα οποία μας τα ανέφερε και ο κύριος Σύπκας εδώ σήμερα στον 2000. Οι προβληματισμοί γενικότερα γύρω από τον νέο νόμο για τις ένοπλες δυνάμεις, όπως είπαμε, ασφαλιστικά δικαιώματα, η πενταετία που ακούγεται και τη διαβάζουμε συνέχεια και που προβληματίζει γενικότερα τους στρατιωτικούς. Θα σταθούμε λίγο και στην αιμοδοσία που θα πραγματοποιηθεί αύριο από την Ένωση Στρατιωτικών ΣΑΜΟΥ 12 με 2, το τονίζουμε και πάλι, 12 με 2 στο Γενικό Νοσοκομείο ΣΑΜΟΥ. Δεν είναι μόνο για στρατιωτικούς, έτσι, από ό,τι είπε και ο κύριος Σύπκας, δεν είναι μόνο για εκείνους που φοράνε παραλλαγή. Όλοι μπορούν να συμμετέχουν, όλοι μπορούν να δώσουν αίμα. Και είναι κάτι το οποίο μας το είπε και η κυρία Ευστρατίου χθες, μιλώντας εδώ στην Βιολέτα Τρυπόδη, ότι πραγματικά έχουμε ανάγκη. Υπάρχει ανάγκη, αυξημένη ανάγκη για αίμα και κυρίως τώρα όσο πλησιάζουμε προς το καλοκαίρι οι ανάγκες για αίμα αυξάνονται. Οπότε καλό είναι όσοι είναι αιμοδότες ή όσοι εν πάση περιπτώσει θέλουν και μπορούν να δώσουν αίμα να το κάνουν και αύριο 12 με 2 το μεσημέρι όπως είπαμε στο Γενικό Νοσοκομείο ΣΑΜΟΥ η αιμοδοσία από τον Σύλλογο Στρατιωτικών. 22-730-80-880, 89-670-8 τα τηλέφωνά μας, 2000fm.samos@gmail.com. Την καλημέρα μας σε όλες και όλους, καλημέρα στα νησιά μας, καλημέρα και σε εσάς που μας ακούτε εκτός των νησιών μέσα από το live24.gr. Μαζί θα πάμε σήμερα μέχρι τις 12 το μεσημέρι εδώ συντονισμένοι στους 99,8. Μικρό μουσικό διάλειμμα, διαφημίσεις και επιστρέφουμε με τα θέματα της επικαιρότητας μας.

0: Ως update, η ενημέρωση αποκτά φωνή και παλμό. Ειδήσεις, τοπική επικαιρότητα, ρεπορτάζ, παρεμβάσεις και ό,τι αξίζει να γνωρίζετε τη στιγμή που συμβαίνει στους 99,8 και μείνετε μπροστά στις εξελίξεις. Με άποψη, εγκυρότητα και αμεσότητα. Γιατί η ενημέρωση δεν περιμένει. Σάμος Update με τον Ιπποκράτη Χατζημανόλη.
1: 2000 FM.
2: Πάμε σήμερα.
3: Έχω την καλύτερη ιδέα. Πάμε για κάτι στα κάρβουνα.
2: Δηλαδή.
3: Στο κάτι ψήνεται. Στην Αγίου Νικολάου 6

0: ή την ενέργεια του κήπου σου με ασφάλεια, τέλεια εργονομία και απίστευτη ευκολία. Επαναφορτιζόμενη δύναμη Steel, έτοιμη για κάθε πρόκληση.
1: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος Steel για την Σάμο, Φράγκος ΑΕΒΕ, στην περιοχή Τρεις Εκκλησίες. Τηλέφωνο 22730-22247.
2: Παρακαλώ.
3: Ναι, γεια σας. Σκοπελίτης εκεί. Πάπης εδώ. Να σας πω, όταν λέτε χωματουργικές εργασίες, εννοείτε τα πάντα. Αναλαμβάνετε και μπάζωμα. Α, για τα μπάζα για τις ειδικούς κάδους, κατάλαβα. Για τι πράγμα ενδιαφέρομαι ακριβώς. Όχι, όχι. Δεν κάνω ανακαίνιση. Όμως ένα σκαψιματάκι θα χρειαστεί σίγουρα. Πρόκειται για ένα θέμα λεπτό. Σας αφήνω τώρα, γιατί...
4: Τις εργασίες ενοικίασης κάδων Ελκύσεις Σκοπελίτης στη Νεάπολη Σάμου και στο skopelitisearthworks.gr.
3: Ο καλύτερος, ο οικονομικότερος και πάντα έτοιμος για όλα ή σχεδόν για όλα. Αντιλαβού στο Σκοπελίτη Ντουγρού.
5: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τηλαντίν γκούντα τυρί για τόστ. Μόνο 5 και 45 το κιλό. Ελπόζο χοιρινή ομοπλάτη. Μόνο 5 και 49 το κιλό. Καλημέρα κρουασάν 55 γραμμαρίων. Μόνο 25 λεπτά η συσκευασία. Μπαρμπαστάθης φασολάκια πλατιά, στρογγυλά ή αρακάς ενός κιλού κατεψυγμένος. Μόνο 2 και 98 η συσκευασία. Ελαιόλαδο αργολής ενός λίτρου. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
6: Ο κόσμος γύρω μας είναι η φύση μας.
7: Αν το σεβαστούμε, τότε σίγουρα μπορούμε να κερδίσουμε.
6: Παπαγεωργίου Παρασκευάς και ΣΥΑ, όμικρον ΕΕ.
7: Εμπιστευτείτε τους ειδικούς και επενδύστε σε κορυφαία είδη θέρμανσης, ίδρευσης και κλιματισμού που μπορούν να βελτιώσουν την ποιότητα ζωής σας χωρίς να βλάψουν το περιβάλλον.
6: Υδραυλικά είδη, είδη θέρμανσης, αντλίες και πιεστικά.
7: Αυτόνομοι βιολογικοί καθαρισμοί. Γερμανικοί λέβητες πετρελαίου. Αντλίες θερμότητας, ενδοδαπέδια θέρμανση και θέρμανση με σύμμαχο τον ήλιο.
6: Ηλιακοί θερμοσύφωνες Μαλτέζου για αληθινή οικονομία στις καλύτερες τιμές.
7: Εμπορία και εγκατάσταση από το έμπειρο προσωπικό μας.
6: Υπεύθυνος Παπαγεωργίου Πάρης, διπλωματούχος μηχανολόγος μηχανικός.
7: Κανάρη και Εμμανουήλ Σοφούλη, έναντι κτίριο ΟΤΕ.
6: Τηλέφωνα 6974 719380 και 2273027537.
8: Μου αρέσουν τόσο τα χρώματα.
9: Παίζω χωρίς να νοιάζομαι.
8: Χαμογελώ μέσα τους.
10: Το ξέρω αγάπες μου, το ίδιο ένιωθα κι εγώ. Energizers, 40 χρόνια τα πιο χαμογελαστά παιδικά ρούχα.
11: Energizers Σάμος, Καπετάν Σταμάτη 24, στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνο 22730 87 151.
12: Ψάχνεις εύκολο και γρήγορο πλύσιμο? Στο Ariston Wash and Dry τα ρούχα σου είναι έτοιμα σε λιγότερο από μία ώρα. Μπαίνεις, πλένεις, στεγνώνεις και τελείωσες. Χωρίς ραντεβού, χωρίς αναμονή.
13: Σε έναν καθαρό, σύγχρονο χώρο με απλά μηχανήματα και πληρωμή όπως σε βολεύει, κάρτα ή μετρητά. Και το πιο σημαντικό, απόλυτη υγιεινή με απολύμανση ενεργού οξυγόνου μετά από κάθε χρήση. Και όσο περιμένεις, χαλάρωσε με έναν καφέ, σνακς και δωρεάν Wi-Fi.
12: Είσαι φοιτητής, κάτοικος ή ταξιδιώτης? Εδώ θα βρεις τη λύση. Ariston Wash and Dry. Καθαρά ρούχα, καθαρό μυαλό.
13: Ariston Wash and Dry. Απέναντι από την Περιφερειακή Ενότητα Σάμου. Ανοιχτά καθημερινά από τις 7 και 4 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Τηλέφωνα 694-889-7391, 695-74 και 698-759-8416.
14: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054-000. Υπουργείο Υγείας.
15: Άρεμα!
2: πάει με τις προσφορές σου. Σπάλα χοιρινή 4,49. Γαλοπούλες υφαντής 9,90. Πίτσα rock'n'roll 7,20. Μίσκο τα δύο τεμάχια μείον 35%. Χυμή Όλυμπος 2,45. Πέψη η Νιρβάνα 1-1. Τένα 7,89. Ultrex 2

0: 89. Kleenex 2 και 19. Πάμε μπαζάρ!
1: Το αυτοκίνητό σου έχει ανάγκες.
2: Και εσύ έχεις ανάγκη να ξέρεις ότι θα το αναλάβουν οι καλύτεροι.
1: Λιανική και χονδρική πώληση ανταλλακτικών.
2: Βρες λιπαντικά, μπαταρίες, φρένα, τακάκια, τσιμούχες, φίλτρα, ρουλεμάν, ημάντες και όλα τα ανταλλακτικά που χρειάζεσαι.
1: Με την εγγύηση επώνυμων εταιριών όπως Bosch, Phoenix, MAN, FIBA.
2: Επίσης, διάθεση λιπαντικών, Mobil, BP και άλλων μεγάλων εταιριών.
1: Πανουράκης, Μεσόκαμπο Σάμου. Τηλέφωνο 22730-62562 και 62563.
2: Πανουράκης.
3: Τι βλέπω?
4: Εργασίες και υπουργείς.
5: Ενεργειακή αναβάθμιση με αντλίες θερμότητας Εκοντάν.
4: Για σιγά, για σιγά. Ένα-ένα.
5: Λοιπόν, ένα, αποφασίσαμε να αναβαθμιστούμε ενεργειακά. Δύο, βάλαμε αντλία θερμότητας Εκοντάν της Mitsubishi Electric που εξασφαλίζει ζέστη και οικονομία μέχρι 70% ακόμα και στους μείον 15. Και τρία, κάνουμε τον παλιό μας Λέβητα ένα υπέροχο παρτέρι με λουλούδια. Γιατί τι στο καλό οικολόγοι είμαστε, ε?
4: Με τέτοια δραστηριότητα σε βλέπω επίτιμο οικολόγο της γειτονιάς. Και όχι μόνο.
6: Αντλίες θερμότητας Εκοντάν της Mitsubishi Electric με τη μοναδική παγκοσμίως τεχνολογία Zubadan. Οι μόνες με εγγυημένη πλήρη απόδοση και χωρίς τη χρήση λέβητα.
7: Νίκος Ελένης ΕΠΕ. 35 χρόνια εμπειρίας, γνώσης και υπευθυνότητας.
1: Ρίκου 5, Καρλόβαση, Σάμος.
7: Τηλέφωνο επικοινωνίας 22730-89450
1: ή επισκεφτείτε μας στη σελίδα μας και στο Facebook.
8: Σε έναν κόσμο αβεβαιότητας, χρειάζεστε κάποιον να εμπιστεύεστε. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης, οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Οικονομικός σχεδιασμός που εξασφαλίζει το μέλλον σας. Είτε πρόκειται για διαχείριση προσωπικών οικονομικών, είτε για το σχεδιασμό της επιχείρησής σας. Προσφέρουμε λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σας ανάγκες. Ασφάλεια με σιγουριά. Από ασφάλεια ζωής μέχρι προστασία περιουσίας. Συνεργαζόμαστε με κορυφαίες εταιρείες για να σας παρέχουμε τα καλύτερα προγράμματα στις πιο συμφέρουσες τιμές. Εξειδικευμένες συμβουλές από επαγγελματία οικονομολόγο. Προσωποποιημένες λύσεις για κάθε ανάγκη. Αφοσίωση στους πελάτες μας. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης, οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Θα μας βρείτε στα γραφεία μας, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7 στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6984-88-6288 και 22734-00693.
9: Να σας συστηθώ ή μάλλον να σας ξανασυστηθώ. Είμαι το Peugeot 208. Λένε για μένα ότι είμαι το πιο όμορφο αυτοκίνητο, τεχνολογικά προηγμένο, διασκεδαστικό στην οδήγηση. Και όπως φαίνεται, έχουν δίκιο. Όμως, να σας πω κάτι που ακόμα δεν το ξέρουν. Τώρα, κυκλοφορώ σε νέες εκδόσεις με δωρεάν αναβάθμιση εξοπλισμού, προνομιακή τιμή και συνολικό όφελος 3.300 ευρώ. Έχουν να πούν τώρα. Λοιπόν, είμαι το Peugeot 208 και σας περιμένω στις εκθέσεις Peugeot.
10: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Με τη γνωστή συνέπεια, στην άμεση και άψογη εξυπηρέτησή σας και για το πετρέλαιο θέρμανσης με κατοίκον διανομή.
11: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
10: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
11: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center Γιάννη Μανόλαρου σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
10: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center Γιάννη Μανόλαρου στη Σάμο, στο τέρμα της Οδού Κανάρη.
11: Κοντά σας όλο το 24ωρο από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ με άμεσο σέρβις και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
10: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
12: Ήλιος, βροχή, αέρας. Ό,τι καιρό κι αν κάνει, είναι καιρός για Στάθη Ανδρέα.
13: Στάθης Ανδρέας. Για όλες τις καιρικές συνθήκες και εποχές του χρόνου.
12: Τέντες παντός τύπου και ολοκληρωμένα συστήματα σκίασης.
13: Αξιόπιστες λύσεις για οικίες και επαγγελματικούς χώρους.
12: Ασφάλεια και αντοχή και στις πιο αντίξωες συνθήκες.
13: Στόρια, περσίδες, ρόλερ και αλλαγές πανιών.
3: Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια γκάμα ειδικών υφασμάτων και εκατοντάδων σχεδίων που καλύπτουν όλα τα γούστα.
13: Ειδικές τιμές και γρήγορη εξυπηρέτηση.
3: Στάθης Ανδρέας, 25 Μαρτίου, στη Σάμμο, έναντι Λυκείου Ελληνίδων.
13: Τηλέφωνα 2273 104 874 και 6970 305 966.
3: Προστασία παντός καιρού από τον Στάθη Ανδρέα.
14: Υπάρχει μια πόλη που μικροί μεγάλοι χαμογελούν. Οι μικροί γιατί παίρνουν πολλά και οι μεγάλοι γιατί δίνουν λίγα. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Όλες οι επώνυμες μάρκες, η μεγαλύτερη ποικιλία στις μικρότερες τιμές. Αμέτρητα παιχνίδια για όλα τα γούστα. Βρεφικά είδη, είδη βιβλιοχαρτοπολίου, διακοσμητικά, εποχιακά είδη. Μοναδικές προτάσεις σε είδη σπιτιού με την υπογραφή του Τζάμπο. Κανάρι 22 και Νοέμις Νταέλ γωνία στη Σάμμο. Τηλέφωνο 22730 270 11. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Γεμάτο χαμόγελα.
15: Σάμος Update. Η ενημέρωση αποκτά φωνή και παλμό. Ειδήσεις, τοπική επικαιρότητα, ρεπορτάζ, παρεμβάσεις και ό,τι αξίζει να γνωρίζετε τη στιγμή που συμβαίνει. Συντονιστείτε στον 2000 FM στους 99,8 και μείνετε μπροστά στις εξελίξεις. Με άποψη, εγκυρότητα και αμεσότητα. Γιατί η ενημέρωση δεν περιμένει. Σάμος Update με τον Ιπποκράτη Χατζημανόλη.

0: Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και όλους. Καλημέρα σε εσάς που ήρθατε τώρα στην ραδιοφωνική μας παρέα, συντονισμένη εδώ στους 99,8 στον 2000. Μαζί θα είμαστε σήμερα μέχρι τις 12 στη θέση της Βιολέτας Τρυπόδη. Μας καλείτε στο 22 730 80 880 89 678, δύο τηλεφωνικές γραμμές στη διάθεσή σας, 2000fm.samus@gmail.com, ηλεκτρονική μας διεύθυνση για τα γραπτά σας μηνύματα, στις προσωπικές μας σελίδες, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και από το Live24 φυσικά, και εκεί λαμβάνουμε μηνύματα από τους φίλους που μας ακούν εκτός των νησιών μας, να στείλουμε την καλημέρα μας και σε εσάς. Αναφερθήκαμε προηγουμένως λίγο στα θέματα του πρωτογενούς τομέα με αφορμή την σύλληψη ενός κτηνοτρόφου στην Μυτιλίνη λόγω αυτόδους πυρετού. Υπάρχει καραντίνα εκεί, μετέφερε ο άνθρωπος κάποια ζώα, έγινε σύλληψη και γενικότερα ξαναμπαίνει πάλι έτσι, ξανασυζητάμε λίγο τα θέματα, τα προβλήματα του πρωτογενούς τομέα και σε εμάς εδώ στη Σάμο με τα αγριογούρουνα, με το ελοκομικό μητρό, και είναι κάποια ερωτήματα τα οποία μας τα θέτουν και οι φίλοι ακροατές. Αρκετές ερωτήσεις και για το ελοκομικό μητρό και φυσικά για τα αγριογούρουνα. Καθημερινά πλέον βλέπουμε στο δρόμο αγριογούρουνα. Έχουν γίνει πλέον, θα τα πάρουμε και στο σπίτι μας σε λίγο, να τα έχουμε συντροφιά εκεί και να είναι του σπιτιού, όπως λέμε. Λοιπόν, πάμε να τα συζητήσουμε όλα αυτά με τον πρόεδρο του Πανσαμιακού Αγροτικού Συλλόγου, με τον κύριο Γιώργο Λάφη. Τον έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή. Καλή σας ημέρα, κύριε Λάφη.
1: Καλημέρα, καλημέρα, γεια σας.
0: Κύριε Λάφη, έχουμε τίποτα νεότερο να ξεκινήσουμε έτσι με το ερωτηματολόγιο για τα αγριογούρουνα? Εντάξει, αν θα βγει κάτι, εν πάση περιπτώσει, από αυτό το ερωτηματολόγιο, αλλά μήπως έχουμε κάτι νεότερο γι' αυτό? Έχετε κι εσείς κάτι?
1: Δεν έχουμε εμείς κάποια ενημέρωση. Δεν μας έχει ενημερώσει κανένας, ούτε το Αρχείο που είναι υπεύθυνο, ούτε περιφέρεια, ούτε κανένας. Είμαστε πλά, θα έλεγα. Βέβαια, αυτό το ερωτηματολόγιο ουσιαστικά δεν λύνει τίποτα. Το είχαμε χαρακτηρίσει και το ερωτηματολόγιο της ντροπής. Δυστυχώς. Εδώ συζητάμε τόσα χρόνια για αυτό το τόσο σοβαρό πρόβλημα, που τώρα είναι μάστιγα πλέον. Δηλαδή, εμείς τώρα καλλιεργούμε και δεν ξέρουμε αν θα τριγύσουμε τα μπέλια μας, αν θα μαζέψουμε τα γηπευτικά μας. Δηλαδή, δίνουμε κάθε μέρα όλες μας τις δυνάμεις για να κάνουμε ένα προϊόν για να τραφεί ο κόσμος, να φτιάξουμε αυτό το προϊόν, το κρασί και όλα αυτά τα πράγματα, και δεν ξέρουμε αν θα τριγύσουμε. Είναι τραγική η κατάσταση. Τα μπέλια κάθε μέρα σκάβονται από τα αγριογούρουνα, από αγέλες. Και εδώ σφυράμε διάφορα. Πρέπει να καταλάβουν ότι άμα συνεχιστεί αυτή η κατάσταση, δεν θα υπάρχει, τα επόμενα χρόνια δεν θα υπάρχει μπελού καλλιέργεια στην Ανατολή. Γιατί εγώ που κινούμαι κάθε μέρα μέσα στα μπέλια και στις περιοχές εδώ του Καρβούνη, κάθε χρόνο εγκαταλείπονται αμπέλια. Πριν 10 χρόνια ήταν η διπλάσια, δηλαδή πολύ περισσότεροι ασχολιόντουσαν με τα μπελοκαλλιέργεια, και τώρα έχουν αρχίσει και εγκαταλείπονται αμπέλια. Τα μπελοκαλλιέργειες και εκτάσεις και τέτοια. Γιατί ο κόσμος δεν μπορεί να τα απεξέλθει.
0: Ναι, δεν μπορεί να τα απεξέλθει. Είναι και οι ζημιές που γίνονται από τα αγριογούρουνα και όχι μόνο.
1: Ναι, είναι το κόστος παραγωγής, είναι τα λιπάσματα, είναι τα πετρέλαια, βλέπετε τι γίνεται. Και έχουμε και αυτό το πράγμα. Ναι. Και εδώ δεν δίνουμε λύσεις, ενώ μπορούμε. Τώρα δηλαδή είναι λύση τώρα να συζητάμε αν θέλουμε να μειωθεί κατά 25% ή κάνουμε. Πρέπει να εξαλειφθεί πρέπει αυτό το είδος. Αυτό το είδος καταστρέφει και τη χλωρίδα και την πάνεδα του νησιού.
0: Ναι, όμως βλέπουμε, κύριε Λάφη, ότι περνάνε οι μέρες, περνάνε οι μήνες, χωρίς κάποια ουσιαστική παρέμβαση. Αυτό είναι το οποίο τονίζουμε συνέχεια και το τονίζετε και εσείς φυσικά, έτσι, μιας και εσείς αντιμετωπίζετε κυρίως το μεγαλύτερο πρόβλημα. Αλλά βλέπουμε ότι τώρα το συζητάμε, στην προκειμένη περίπτωση, το συζητάμε εδώ και περίπου 1,5 μήνα το συγκεκριμένο θέμα.
1: 5 χρόνια το συζητάμε.
0: Ναι, λέμε, η απάντηση, ας πούμε, θα έβγαινε από το ερωτηματολόγιο 21 Απριλίου.
1: Καμία απάντηση.
0: Εντάξει, τώρα τι γίνεται όμως από εδώ και πέρα?
1: Μπορεί να γίνονται όλα εγκρυπτό. Γιατί υπάρχει ένας στόχος και το έχουμε ξαναπεί. Και αυτός ο στόχος είναι να μας βγάλουν από τη γη μας. Είναι ξεκάθαρο αυτό. Είπατε πριν για τον συνάδελφο που τον συνέλαβαν, λες και είναι εγκληματίας επειδή μετέφερε κάποια ζώα. Πάση περιπτώσει. Λοιπόν, μας αντιμετωπίζουν, θέλουν να μας διώξουν από τη γη μας. Θέλουν να μας διώξουν. Είμαστε τώρα, ο αγροτικός πληθυσμός της Ελλάδας είναι γύρω στο 9%. Ναι. Τι θέλουν να κάνει η κυβέρνηση, ξέρετε? Να μας φτάσει στο 4. Γιατί στο 4 είναι στην υπόλοιπη Ευρώπη μέσα όρος. Εμείς ακόμα, επειδή αγωνιζόμαστε, επειδή διεκδικούμε, επειδή βγαίνουμε στους δρόμους, έχουμε καταφέρει και είμαστε ακόμα στο 9% και δεν έχουν εγκαταλείψει όσοι έχουν εγκαταλείψει στην υπόλοιπη Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτός είναι ο στόχος τους. Γι' αυτό σφύριζουν τα διάφορα σε αυτό το σοβαρό πρόβλημα με τα αγριογούρουνα. Όπως και σε όλα τα υπόλοιπα. Δώσανε τώρα 50 ευρώ για το πετρέλαιο. 50 ευρώ μας θέλουμε τη μέρα για να καλλιεργήσουμε τώρα.
0: Βέβαια, σίγουρα.
1: Είπαν θα δώσουν για τα λοιπάσματα 15%. Πού είναι αυτά. Κοροϊδίες. Κοροϊδίες.
0: Κύριε Λάφη,
1: λες ότι γίνεται.
0: Αυτό ήθελα να ρωτήσω τώρα όσον αφορά την τηλεόραση.
1: Έχουν διαλυθεί ναι, οι συνάδελφοι.
0: Δεν ξέρω αν έχετε κι εσείς κάποια ενημέρωση για το συγκεκριμένο ζήτημα, για το πώς μπορούμε να προφυλαχθούμε κι εμείς. Γιατί εντάξει, γειτονικό νησί είναι η Λέσβος, αλλά τι, δεν πρέπει να έχετε κι εσείς κάποια ενημέρωση, ας πούμε, για το θέμα του αθώδου πυρετού, πώς μπορείτε να προφυλαχθείτε, ποια μέτρα πρέπει να λαμβάνονται.
1: Μιλάμε για... πρέπει να υπάρχουν στα λιμάνια ράμπες που θα περνάνε τα αυτοκίνητα που θα έρχονται και οι τουρίστες που θα έρχονται και από απέναντι, γιατί από απέναντι βράζει ο τόπος, ούτως ώστε να γίνει απολύμανση. Από εκεί ήρθε ο αυτόδης πυρετός.
0: Ναι, γνωστό βέβαια.
1: Δεν υπήρχε κανένα μέτρο πρόληψης. Δεν υπήρχαν ούτε ράμπες μέσα με το ειδικό φάρμακο που περνάει μέσα το αυτό, ούτε τάπητες, ούτε τίποτα. Ούτε υγειονομικά πρωτόκολλα, ούτε τίποτα. Και φωνάζαν και οι συνάδελφοι της Ομοσπονδίας των Αγροτικών Συλλόγων. Και δεν δίνανε καμία σημασία. Και τώρα τι γίνεται, σφαγιάζουν ζώα. Ακούστε τώρα, εμείς κάναμε παρέμβαση για τα αγριογούρουνα, να δείτε ποια είναι η αντίφαση της υπόθεσης. Ότι εμείς κάναμε παρέμβαση στο Περιφερειακό Συμβούλιο για τα αγριογούρουνα και είπαν έχετε δίκιο, αλλά το δίκιο ούτε τρώγεται, ούτε μπορούμε να καλλιεργήσουμε το δίκιο.
0: Ναι.
1: Αλλά δεν μπορούν να εφαρμοστούν, λέει, οι κλοβοί που είχαμε συζητήσει το χειμώνα, γιατί δεν ξέρουμε τι θα τα κάνουμε. Απ' τη μία δεν ξέρουν τι θα κάνουν τα ζωάκια, γιατί δεν μπορούν να τα αγριογούρουνα, εννοώ, να τα σφαγιάσουν. Και απ' την άλλη στη Λέσβο γίνεται η γενοκτονία των ζώων, ας πούμε. Και έχουν θανατώσει 10.000 ζώα. Και όχι ζώα επειδή είναι άρρωστα, μπορούν να έχουν και αντισώματα, ας πούμε, και να μην είναι άρρωστα, και να τα σφαγιάζουν.
0: Ναι, ναι. Μα νομίζω αυτό είναι το οποίο λένε οι κτηνοτρόφοι στη Λέσβο, ότι σφαγιάζονται και ζώα τα οποία είναι...
1: Μπορεί και δεν το διακινούν.
0: Ναι.
1: Τώρα έχει ξεκινήσει, βέβαια, μετά τις κινητοποιήσεις, νομίζω έχει ξεκινήσει μια διαδικασία. Αποζημιώσεις δώσανε κάτι ψίχουλα. Ψίχουλα δώσανε.
0: Ναι, το θέμα είναι όμως ότι φτάνουμε πλέον στο νη και αή για να, κάνουμε κάποια, να πάρουμε κάποια μέτρα. Δεν υπάρχει πρόληψη, ας πούμε, έτσι.
1: Φυσικά ούτε δεν υπάρχει πρόληψη. Να σας πω, με τις πρώτες μέρες που ξεκίνησε αυτό το πράγμα με τον αυτόδη πυρετό στη Λέσβο και υπήρχε αναβρασμός, τότε υποτίθεται κάνανε κάποιες απολυμάνσεις και αυτούς προχώρησαν από απέναντι. Μετά χαμάτε, δεν έχω δει εγώ κάτι, δεν ξέρω τίποτα πουθενά. Δεν ξέρω καλό, ούτε στο βαδί, ούτε πουθενά. Δεν είμαστε προστατευμένοι.
0: Θυμάμαι αυτό που μας λέγατε το προηγούμενο διάστημα, σε προηγούμενη μάλλον συνομιλία που είχαμε, σε σχέση και με τα αγριογούρουνα, ότι ποιος μας λέει ότι δεν έχει προσβληθεί και κάποιο αγριογούρουνο εδώ στη Σάμο, ας πούμε, με τον αυτόδη πυρετό.
1: Αυτό δεν υπάρχει έλεγχος.
0: Αφού δεν υπάρχει έλεγχος, γιατί μιλάμε για μεγάλο αριθμό αγριόχειρων, πού να κάνεις κάποιον έλεγχο εκεί.
1: Σε σχέση με το αγριογούρουνο,
0: ναι.
1: Είναι η σταγόνα που έχει ξεκινήσει το ποτήρι. Αλλά δεν θα μείνουμε με σταυρωμένα τα χέρια. Δεν θα μείνουν. Δεν μπορούν να παίζουν άλλο με τους αγρότες εδώ πέρα του νησιού. Και να σφυρίζουν αδιάφορα. Γιατί αυτό κάνουν. Καμία λύση δεν έχουν δώσει. Δεν έχουν κάνει τίποτα. Ούτε οι κυνηγητικές ομάδες δεν έχουν δει ακόμα. Τι θα γίνει δηλαδή. Από εκεί που είναι 2.500 τα ζώα θα γίνουν 5 τώρα που γεννάνε. Θα μπουν μέσα στα σπίτια μας.
0: Ναι, γιγαντώνεται το πρόβλημα βέβαια. Γιγαντώνεται. Έτσι είναι.
1: Λοιπόν, και καλλιέργειες δεν θα υπάρχουν. Ξεκάθαρα πράγματα. Τώρα δηλαδή άμα σκάβουν τέτοια εποχή που δεν έχει καρπό, ούτε τα μπέλια, ούτε καλά τα γυπευτικά, σε λίγο θα αρχίσουν να καρπίζουν, ειδικά στον κάμπο.
0: Πολλές ζημιές και αυτή τη στιγμή λαμβάνουμε μηνύματα από φίλους ακροατές. Μας λένε πολλές ζημιές έχουν...
1: Και σκάβουν και χαλάνε τυχοποιίες και χαλάνε. Πώς θα τα φτιάξει αυτά ο κόσμος.
0: Πάρα πολλά.
1: Πώς θα φτιάξει. Τι κάνει η περιφέρεια, τι κάνει το αρχείο, τι κάνει ο βουλευτής, τι κάνουν αυτοί οι άνθρωποι δηλαδή. Μα ταμπουνάνε κάθε χρόνο ο τουρισμός και ο πρωτογενής τομέας και μας έχουν αφήσει τη μοίρα μας να παλεύουμε μόνοι μας. Και να σου πω και κάτι γιατί φαίνεται ποιους εξυπηρετούν εδώ. Όλο αυτό που γίνεται στη Λέσβο γίνεται γιατί παίρνονται συμφέροντα και ανταγωνιζούν μεταξύ τυροκομικών εταιριών μεγάλων. 7 τυροκομικές εταιρείες στη Λέσβο, επειδή δεν έχουν κλειστούς παστεριωτές, δεν τους αφήνουν να διακινήσουν το γάλα τη φέτα παλαιάς ορίμανσης.
0: Μάλιστα.
1: Επειδή είναι μικρά τυροκομεία και δεν είχαν το budget να κάνουν κλειστούς παστεριωτές. Άλλο και αυτό, ενώ τους λέγανε ότι μπορούσαν. Άρα ποιους εξυπηρετούν αυτοί οι άνθρωποι. Τους μεγάλους επιχειρηματίες του κάθε κλάδου. Αν μας τα πάρουν και εμάς τα μπέλια μας, να τα δώσουν στους μεγάλους να καλλιεργούν οι μεγάλοι. Και εμείς θα πάμε στον τουρισμό να δουλέψουμε, να δούμε και πώς θα πάει ο τουρισμός. Δηλαδή με τόσο κόσμο που θα μείνει εκτός.
0: Κύριε Λαφή,
1: τα μπέλια και τις καλλιεργίες.
0: Όσον αφορά τις επιδοτήσεις, υπάρχουν καθυστερήσεις και σε αυτό το θέμα, σε αυτό το κομμάτι.
1: Φράγκο δεν έχουμε πάρει.
0: Τίποτα, έτσι. Μάλιστα.
1: Κανονικά να σας πω για να ξέρετε κι εσείς και ο κόσμος, ότι εμείς τώρα κανονικά το Μάρτιο παίρναμε μια επιδότηση για την ελιά, την παραδοσιακή ελιά των νησιών του Αιγαίου, τα στρεματιάτικα δηλαδή της ελιάς, που ξέρει ο κόσμος, και τα παίρναμε κάθε Μάρτη. Και παίρναμε και τα εκολογικά σχήματα. Τα εκολογικά σχήματα ήταν μια επιδότηση που είχε αντικαταστήσει το πρασίνισμα. Και βάλαν τον κόσμο να μπει στη διαδικασία, να σταματήσει να κάνει, να αλλάξει τέλος πάντων κάποιες τακτικές ή κάποιους στον τρόπο καλλιέργειας δηλαδή. Και αυτό, ούτε αυτό το έχουμε επιδοθεί.
0: Τα στρεματιάτικα δηλαδή δεν έχουν μπει μέχρι στιγμής.
1: Δεν έχει πει τίποτα, σας λέω.
0: Δεν έχει πει κάτι.
1: Τίποτα. Έχουμε να πληρωθούμε από τα Χριστούγεννα έχουμε να πληρωθούμε. Δήθεν τώρα, επειδή πέρασε ο ΠΚΠΕ στην ΑΔΕ και γίνονται άλλες διαστατώσεις, βέβαια, εμείς είμαστε απείρωτοι και η ρεμούλα πάει σύννεφο. Γίνεται χαμός.
0: Είδατε, στο θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ, δηλαδή που φάγανε τα εκατομμύρια, ας πούμε, οι άλλοι, τώρα ας πούμε.
1: Εμείς θα τα πληρώσουμε.
0: Ο απλός Κοσμάκης, όπως λέμε, και οι αγρότες θα πληρώσουν τώρα τα.
1: Οι αγρότες και ο κόσμος.
0: Και ο κόσμος, ναι, βέβαια, εννοείται.
1: Γιατί εκτός από αυτά, εμείς θα φάμε και πρόστιμο, βέβαια. Το πρόβλημα αυτό δεν το λύνει.
0: Πρόστιμο, γιατί θα φάτε εσείς.
1: Όχι εμείς, η Ελλάδα.
0: Α, ναι, νόμιζα εσείς η παραγωγή. Ναι.
1: Ναι. Η Ελλάδα βάει πρόστιμο για αυτό το σκάνδαλο.
0: Ναι. Καταλαβαίνω.
1: Λοιπόν. Και να ξέρετε, υπάρχουν και παίρνουν και με τις καθυστερίες των επιδοτήσεων και εκεί μπορεί να υπάρξει πρόστιμο.
0: Ναι.
1: Λοιπόν,
0: το θέμα είναι όμως ότι εσείς με αυτά τα χρήματα τα οποία λαμβάνατε από τις επιδοτήσεις, τα μικρά, τα λίγα χρήματα, δεν μιλάμε τώρα για τα εκατομμύρια τα οποία λάμβαναν οι άλλοι, έτσι, και τα λάμβαναν και παράνομα, από ό,τι φαίνεται, ας πούμε, και με το μεγάλο σκάνδαλο έτσι, του ΠΚΠ. Εσείς με αυτά τα χρήματα, τα λίγα τα οποία λαμβάνατε, μπορεί να συντηρούσατε την οικογένειά σας, να συντηρούσατε την καλλιέργεια, την παραγωγή σας με λίγα λόγια, για να μπορέσετε να ζήσετε. Και αυτή τη στιγμή, επειδή έχουν φαγωθεί τόσα εκατομμύρια, εσείς δεν μπορείτε να ζήσετε. Αυτό είναι που λέμε. Δηλαδή, πληρώνετε τα σπασμένα αλωνών. Πληρώνουμε μάλλον όλοι μας τα σπασμένα αλωνών. Εντάξει.
1: Εμείς πληρώνουμε τα σπασμένα αλωνών, φυσικά. Έτσι είναι. Λοιπόν, κοιτάξτε, οι επιδοτήσεις είναι ένα εργαλείο που είναι δικά μας λεφτά και των αγροτών και του φορολογούμενου πολίτη που τα χρησιμοποιούμε όχι για να ζήσουμε, για να καλλιεργήσουμε.
0: Ναι, ναι.
1: Δηλαδή, χωρίς αυτά δεν μπορεί να κινηθεί κάτι.
0: Ναι, συμπίπτουν αυτά. Γι' αυτό το είπα ότι να ζήσετε. Δηλαδή, αν δεν καλλιεργήσετε, δεν θα μπορέσετε να ζήσετε. Δεν θα μπορέσετε να δουλέψετε, δεν θα βγάλετε χρήματα για να ζήσετε.
1: Θα τις καταργήσουν τις επιδοτήσεις. Για τα λεφτά τα δίνουν αλλού. Ήδη οι επιδοτήσεις είναι εξαλειπτισμένες.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, πέρσι η επιδότηση τώρα που μπήκε η νέα ΚΑΠ που πήγαν και ψηφίσανε, λοιπόν, την νέα αγροτική πολιτική, έλεγε 82 δισεκατομμύρια ευρώ λιγότερα. Για τους αγρότες της Ευρώπης και εμάς δηλαδή, πανευρωπαϊκά.
0: Mm-hmm.
1: Αυτό για τους αγρότες της Ελλάδας είναι 6 δισεκατομμύρια ευρώ λιγότερα. Αυτά τα λεφτά, ξέρετε που πήγανε και τα δώσανε. Πήγανε και τα δώσανε στην πολεμική βιομηχανία. Για την πολεμική οικονομία και τους πολέμους που γίνονται κάτω. Δεν έχουν λεφτά για τους αγρότες, αλλά δίνουν λεφτά για τις φρεγάτες κάτω στην Ερυθρά Θάλασσα. Και για την Ουκρανία, για τα όπλα, για όλα αυτά. Για τους πολέμους. Ούτε για την υγεία δεν έχουν λεφτά. Για αυτούς όμως έχουν. Τους εφοπλιστές έχουν. Τους δώσαν απρολόγητο πετρέλαιο και τους χαϊδεύουν στα αυτιά. Τους λένε να είστε καλά. Και εμείς για να πάμε στην Αθήνα θέλουμε 100 ευρώ εισιτήριο. Αφήστε να στείλουμε προϊόντα που δεν.
0: Μεγάλη συζήτηση και για τα εισιτήρια. Αφήστε το. Ναι. Είναι μεγάλο θέμα.
1: Δηλαδή γιατί ένας αγρότης θα μπορούσε να στέλνει στην Αθήνα κυπευτικά. Να στέλνει το οτιδήποτε. Δεν μπορεί. Όχι, δεν μπορεί βέβαια.
0: Εντάξει, εδώ μιλάμε και για το σφαγείο που δεν έχουμε τόσα χρόνια και που πάμε στη γειτονική μας χείο για να σφαγούμε.
1: Ο πρωτογενής τομέας στο νησί είναι διαλυμένος.
0: Τώρα έρχεται και ένα άλλο θέμα, κύριε Λαφρή, το οποίο μας απασχολεί. Το συζητήσαμε και την προηγούμενη φορά. Βέβαια, τα αφήσαμε λίγο στην άκρη να δούμε τι θα γίνει και αν έχουμε κάτι νεότερο. Για το ελοκομικό μητρό, έχετε εσείς τίποτα νεότερο να μας ενημερώσετε και εμάς, γιατί εμείς πραγματικά δεν μπορούμε να βρούμε άκρη. Ναι, αυτό το γνωστό, αλλά δεν μπορούμε να βρούμε άκρη.
1: Κανένας. Λοιπόν, μέχρι τέλος Σεπτέμβρη υποτίθεται πρέπει να κάνουμε δήλωση στο ελοκομικό μητρό. Λοιπόν, όποιος μπορεί να το κάνει μόνος του, υπάρχουν δικαιολογητικά, θα τα αναρτήσουμε και ό,τι έχουμε και εμείς δηλαδή και μας έχουν στείλει κάποιοι σύμβουλοι γεωπών και τέτοια, ό,τι μπορούμε να βρούμε εν πάση περιπτώσει, αλλά και μην τα μάκρυ. Η ουσία είναι ότι θα πρέπει να δηλώσει ο κόσμος τις ελιές του και από 20 δέντρα εκεί πάνω, γιατί σε περίπτωση που το κάνει θα έχει πρόστιμο.
0: Και το πρόστιμο,
1: και μετά θα πρέπει να έχει.
0: Το πρόστιμο αυτό είναι που τονίζουμε. Θα είναι τόσο τσουχτερό. Μιλάμε για την περικοπή 12
1: από
0: μηνιαίων.
1: 100-5.000, ανάλογα με τα δέντρα.
0: 12 μηνιαίων συντάξεων. Δηλαδή
1: ναι,
0: είναι τιμωρητικό αυτό. Τώρα, ας πούμε, για μια έκταση και ας πούμε για ελιές, για 30 ρίζες ελιές, αν δεν τις δηλώσεις, να μπει στη διαδικασία, ας πούμε, να σου επιβάλλουν τέτοιο τσουχτερό πρόστιμο. Και όχι μόνο αυτό, αν δεν τις μαζεύεις τις ελιές,
1: πρέπει να
0: δηλώνεις πάλι ότι εγώ έχω ένα κτίριο με τόσες ελιές.
1: Και να κάνεις και δήλωση συγκομιδής.
0: Τις οποίες εγώ δεν τις μαζεύω, ας πούμε, και θα πρέπει να το δηλώσεις και αυτό. Οπότε μπαίνουμε σε μια διαδικασία και γραφειοκρατίας και έξοδα.
1: Γιατί? Και έξοδα, βέβαια. Γιατί τώρα οι αιτήσεις δεν θα μπορούν να τις κάνει οποιοδήποτε έτσι.
0: Αυτό.
1: Έχει και ένα κόστος. Εμείς ειδικά να καταλάβουμε, δηλαδή, επειδή και εδώ και στο νησί ο κλήρος είναι κομματάκια, αυτό πάει χωριστά το κάθε τεμάχιο.
0: Ναι.
1: Αυτό θα είναι κόστος, επιπλέον. Αλλά όπως σας είπα και πριν, αυτοί έχουν ένα στόχο. Να εγκαταλείψει ο κόσμος την καλλιέργεια. Και την καλλιέργεια, γιατί τι θέλουν να κάνουν? Θέλουν ουσιαστικά και εμείς, σαν αποκλειστικά αγρότες, κατά κύριο επάγγελμα, εν πάση περιπτώσει, να στριμωχτούμε τόσο πολύ ώστε να αναγκαστούμε κάποια στιγμή να τα αφήσουμε.
0: Mm-hmm.
1: Αλλά και ο κόσμος που βγάζει ένα μπινεκελάδι για το σπίτι του, με όλη αυτή τη διαδικασία να πληρώσει, να ξαναπληρώσει, να ξανακάνει. Κάποιος κόσμος μπορεί να χρειαστεί να κάνει και τοπογραφικά. Λοιπόν, να αναγκαστεί να τα παρατήσει και να πηγαίνει να παίρνει λάδι από το σούπερ μάρκετ.
0: Mm-hmm.
1: Αυτή είναι η ιστορία.
0: Με αυτό λέμε ότι θα μπούμε σε μια διαδικασία και να μαζεύουμε χαρτιά, ταλαιπωρία και το κυριότερο θα μπούμε σε μια διαδικασία.
1: Γιατί να ελέγξει τώρα πόσο λάδι έβγαλε ο Γιώργος Ολάφης, για να μην κλέψει το κράτος. Λες και βγάζουμε εμείς εδώ, ειδικά στο νησί, τις τεράστιες ποσότητες και θα κλέψουμε το κράτος επειδή κρατάμε 200 κιλά λάδι για το σπίτι μας. Σου λέει όχι, 200 κιλά λάδι πρέπει να το αγοράζεις για την οικογένειά σου. Γιατί πώς θα ζήσουν οι σούπερ μαρκετάδες και οι έμποροι του λαδιού? Αφήστε την εισαγωγή, εισαγωγή από την Κινησία. 100.000 τόνους ελαιολάδου φέρανε.
0: Mm-hmm.
1: Και με τη Μερκοσούρ τώρα είδατε τι έγινε. Πέρανε κοτόπουλα, ήταν μέσα στα σαλμονέλα. Και φωνάζανε κάποιοι εδώ ότι η Μερκοσούρ είναι καλή συμφωνία. Γιατί εμείς θα σπρώχνουμε προϊόντα. Δεν έχουμε εμείς παραγωγή. Mm. Πρέπει να μας πηγαίνουν από την Αργεντινή. Και τα λεμόνια και τις πατάτες και τα όλα.
0: Έχουμε πει ότι ο πρωτογενής τομέας βάλεται από παντού και από τη μία συζητάμε να δοθούν κίνητρα, από την άλλη όμως όταν θα γίνονται τα βασικά, τι μιλάμε για κίνητρα τώρα σε κάμια περίπτωση? Τι να μιλήσουμε για κίνητρα?
1: Δεν υπάρχουν κίνητρα. Κίνητρα είναι μόνο για τους μεγάλους επιχειρηματίες. Ακόμα και τα προγράμματα που βγαίνουν είναι για αυτούς. Είναι για αυτούς. Ένας μικρός αγρότης δεν μπορεί να μπει τώρα, ας πούμε, σε ένα πρόγραμμα ενώνυο αγροτών με μικρό κλήρο. Πρέπει να έχει πολύ μεγάλο κλήρο για να μπει. Με τα σχέδια βελτίωσης ή με άλλες τέτοιες.
0: Κύριε Λάθη,
1: είναι και φοβερή διαδικασία. Πολύ δύσκολη δηλαδή.
0: Τώρα σας πετυχαίνουμε στην εργασία σας. Μας είπατε προηγουμένως ότι είστε στο καρβούνι, έτσι, αν δεν κάνω λάθος. Κάνετε τώρα προετοιμασία για τα μπέλια, σε τι φάση είμαστε?
1: Τώρα είμαστε στην αρχή της σεζόν.
0: Mm-hmm.
1: Δηλαδή έχουν ανοίξει τα μπέλια, έχει ξετάσματα, έχει σκαυσίματα, χρωτοκόμματα, έχει τέτοιες. Σε λίγο καιρό, σε επόμενες μέρες, επεμβάσεις, σεκασμούς, διαφώματα, ο κόσμος του ύστερα. Είναι τώρα στο ζενίθι οι δουλειές.
0: Ναι, ναι.
1: Οι εργασίες, δρόμους δεν έχουμε βέβαια να πάμε, τα αγοράσια μας.
0: Ναι, είναι και η δρόμη, ένα σημαντικό θέμα για αυτό.
1: Η αγροτικοδοπία προς το παρόν είναι σε κακό χάλι, σε όλο το νησί.
0: Mm-hmm.
1: Δηλαδή μετά και από τις βροχές αυτές και τώρα και την τελευταία βροχή και όλες τις βροχές, ενώ εμείς είχαμε χτυπήσει καμπανάκι ότι πρέπει να βγουν έγκαιρα τα μηχανήματα.
0: Mm-hmm.
1: Ακόμα, να σας πω την αλήθεια, έχω δει ένα κλαδοφάγο και ένα μηχάνημα εδώ στην περιοχή, αλλά δεν έχω δει ιδιαίτερη δραστηριότητα. Κανονικά αυτά τώρα θα πρέπει να τα όλα καθαρισμένα. Γιατί είναι πολύ μεγάλο το αγροτικό δίκτυο και στην ανατολική και στη δυτική πλευρά.
0: Mm-hmm. Τα προηγούμενα χρόνια γινόταν, δηλαδή είχε γίνει αυτό μέχρι στιγμής δηλαδή?
1: Όχι βέβαια. Δεν λέμε ότι τα προηγούμενα όλα τα χρόνια.
0: Μάλιστα.
1: Τα κουχάλι και εμείς.
0: Για να τα κάνετε μόνοι
1: σας. Για να πληρώνουμε τη ζημιά στα αυτοκίνητά μας.
0: Ναι.
1: Υπάρχει κόσμος και στα μπέλια του να κλαδέψει. Αφήνα τα αυτοκίνητα 500 και 600 μέτρα μακριά από τα μπέλια για να πάνε να κλαδέψουν οι άνθρωποι. Ξεκάσουν τα χορτάγια.
0: Ναι.
1: Μέσα στην κούραση και μέσα στο κρύο να περπατάς για να κάνεις μισό χιλιόμετρο.
0: Mm-hmm.
1: Για να πάνε να δουλεύεις, επειδή δεν γίνανε σωστά οι προηγούμενες εργασίες την προηγούμενη χρονιά. Και την πιο προηγούμενη.
0: Ναι.
1: Γιατί δεν είναι εντάξει. Να είμαστε και δεν είναι τωρινό το πρόβλημα.
0: Κύριε Λάφη, να σας ευχαριστήσω. Εύχομαι καλή δύναμη και να έχουμε καλά νέα την επόμενη φορά που θα μιλήσουμε. Να έχουμε νέα.
1: Θα μιλήσουμε σύντομα, να έχουμε νέα. Διάφορα πράγματα.
0: Ναι.
1: Ενημερωθείτε κι εσείς τις επόμενες ώρες.
0: Mm-hmm.
1: Για το πώς εμείς θα κινηθούμε και για το θέμα του αγριόχειρου. Λοιπόν, η υπομονή μας εξαντλείται, έχει και όρια. Δεν μπορούμε να παίρνουμε τους αγρότες, θα το φτάσουμε όσο πάει. Για να μπορέσουμε να μείνουμε στα χωράφια μας, στα χωριά μας, καλλιέργειές μας. Και να μπορεί και ο κόσμος να έχει ένα προϊόν ποιοτικό για το σπίτι του, για τα παιδιά του, για την οικογένειά του. Και να μην τρώει σκουπίδια που μας αναγκάζουν να αγοράζουμε σκουπίδια. Γιατί σκουπίδια αγοράζουμε.
0: Σας ευχαριστώ κύριε Λαφή. Καλή δύναμη. Να είστε καλά. Γενή τομέα, μιλήσαμε με τον πρόεδρο του Πανσαμιακού Αγροτικού Συλλόγου, τον κύριο Γιώργο Λάφη. Ο αγροτικός τομέας, γενικότερα μάλλον ο πρωτογενής τομέας, βάλετε όπως λέμε από παντού. Αγριογούρουνα σε τοπικό επίπεδο, γενικότερα με, με όλα τα προβλήματα που δεν έχουν δοθεί. Οι άνθρωποι καλούνται να βάλουν το χέρι βαθιά στην τσέπη για να μπορέσουν να ζήσουν, να μπορέσουν να συντηρήσουν τις καλλιεργίες τους και κατ' επέκταση να μπορέσουν να συντηρήσουν και τις οικογένειές τους. Και δεν φτάνει αυτό. Έρχεται τώρα και το ελαιοκομικό μητρό, που οι παραγωγοί καλούνται να προσαρμοστούν σε μια νέα υποχρέωση, όπως το έχουμε ξαναπεί, χωρίς όμως να έχουν στη διάθεσή τους κάποιες σαφείς και οριστικές οδηγίες. Και είναι ένα γεγονός αυτό το οποίο εντείνει μια μεγάλη σύγχυση. Εντείνει τη σύγχυση αυτή. Έχουμε κάποια πληροφορία, χωρίς την ουσία να έχουμε την πληροφορία. Οι υπηρεσίες αναμένουν ακόμη διευκρινήσεις από το Υπουργείο με αποτέλεσμα να δημιουργείται έτσι ένα κλίμα ανασφάλειας τόσο για το τι ακριβώς απαιτείται όσο και για το πώς θα εφαρμοστεί στην πράξη αυτό το ελαιοκομικό μητρό. Λογιστές έρχονται και σε επικοινωνία μαζί μας να ρωτήσουν αν έχουμε κι εμείς κάτι νεότερο γι' αυτό. Ο κόσμος έχει αναστατωθεί, πηγαίνει στους λογιστές να τους ρωτήσει τι γίνεται και πώς θα κάνουν το ελαιοκομικό μητρό, πώς θα κάνουν τη συγκεκριμένη αίτηση, χωρίς να υπάρχει κάποια σαφή ενημέρωση. Τουλάχιστον μέχρι τη στιγμή που μιλάμε, δεν έχουμε κάποια ενημέρωση κι εμείς, έτσι από την πλευρά μας. Οι αγρότες βρίσκονται αντιμέτωποι με μια διαδικασία που φαίνεται σύνθετη, φαίνεται χρονοβόρα, κοστοβόρα, γιατί όταν μπαίνουμε στη διαδικασία να κάνουμε ενδεχομένως και κάποια τοπογραφικά, αυτό έχει κάποιο κόστος. Όταν μπαίνουμε στη διαδικασία να δηλώσουμε ακόμη και το ότι δεν μαζεύουμε τις ελιές μας, και αυτό επίσης έχει μια ταλαιπωρία. Όταν κάποιοι βρίσκονται, ας πούμε, στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη και έχουν κάποια κτήματα εδώ, με κάποιες ρίζες ελιές, τις οποίες δεν τις μαζεύουν για τους χύψη λόγους, και πρέπει να μπουν στη διαδικασία να δηλώσουν ότι σε αυτό το χωράφι εμείς δεν μαζεύουμε τις ελιές, επίσης έχει ένα κόστος ενδεχομένως, γιατί αν πρέπει οι άνθρωποι να έρθουν από την Αθήνα εδώ να κάνουν αυτές τις ενέργειες, έχει ένα κόστος. Και έχει και μια ταλαιπωρία να μαζέψουν χαρτιά κλπ. Παρ' όλα αυτά όμως, είναι διατεθειμένος ο κόσμος να κάνει αυτό που λέει ο νόμος. Ναι, αλλά να μας πούνε όμως τι πρέπει να κάνουμε. Εμείς θα κάνουμε αυτό το οποίο λέει ο νόμος. Να μας πούνε όμως και τι πρέπει να κάνουμε, διότι τα πρόστιμα είναι τσουχτερά μετά. Όταν μιλάμε για την περικοπή 12 συντάξεων, μηνιαίων συντάξεων, αν δεν έχεις κάνει τη συγκεκριμένη αίτηση και αν δεν έχεις εντάξει μέσα στο ελαιοκομικό μητρό τις ρίζες των ελαιών που έχεις, και μετά μπαίνει και στη διαδικασία, μπαίνουμε και στη διαδικασία του ελέγχου πόσους ντενικέδες λάδι έβγαλες, τι τους έκανες τους υπόλοιπους. Εντάξει, τώρα μιλάμε για τρελά πράγματα, δεν ξέρουμε, ειλικρινά δεν ξέρουμε. Αν έχουμε κάτι νεότερο, θα σας ενημερώσουμε και εσάς. Πάντως οι αγρότες, και όχι μόνο οι αγρότες, και οι μικροί έτσι, αγρότες, αν μπορούμε να τους χαρακτηρίσουμε, τους ανθρώπους, οι οποίοι μπορεί να εργάζονται το καλοκαίρι σε άλλες δουλειές και το χειμώνα έχουν κάποιες ρίζες ελιές εκεί να βγάζουν το λάδι της χρονιάς. Βρίσκονται αντιμέτωποι όλος ο κόσμος με μια διαδικασία που, όπως είπαμε, φαίνεται σύνθετη, φαίνεται χρονοβόρα, δύσκολα υλοποιήσιμη, και ειδικά όταν καλούνται έτσι να συγκεντρώσουν στοιχεία δεκαετιών. Θα το δούμε. 22 730 88 80 89 78, τρόποι επικοινωνίας μαζί μας. 2000fm.samos@gmail.com, ηλεκτρονική μας διεύθυνση. Αρκετά μηνύματα λαμβάνουμε πραγματικά για το ελαιοκομικό μητρό. Πολλές ερωτήσεις και ειλικρινά δεν έχουμε τι να σας απαντήσουμε, γιατί δεν ξέρουμε κι εμείς τι να πούμε, ούτε και οι λογιστές πιστεύω. Λοιπόν, πάμε σε ένα μικρό μουσικό διάλειμμα, διαφημίσεις και επιστρέφουμε.

0: Σάμος Update. Η ενημέρωση αποκτά φωνή και παλμό. Ειδήσεις, τοπική επικαιρότητα, ρεπορτάζ, παρεμβάσεις και ό,τι αξίζει να γνωρίζετε τη στιγμή που συμβαίνει. Συντονιστείτε στον 2000 FM στους 99,8 και μείνετε μπροστά στις εξελίξεις. Με άποψη, εγκυρότητα και αμεσότητα. Γιατί η ενημέρωση δεν περιμένει. Σάμος Update με τον Ιπποκράτη Χατζημανόλη.
1: 2000 FM.
2: Τι θα φάμε σήμερα?
3: Έχω την καλύτερη ιδέα. Πάμε για κάτι στα Κάρβουνα.
2: Δηλαδή?
3: Στο κάτι ψήνεται. Στην Αγίου Νικολάου 6, πίσω από την κεντρική πλατεία. Έχουν τα καλύτερα.
2: Τι έχει το μενού?
3: Ό,τι θέλεις. Τυλιχτά, σκεπαστές, μερίδες, όλα ψημένα στα Κάρβουνα.
2: Κοτόπουλο στη σούβλα έχουν?
3: Καθημερινά. Και κοκορέτσι κάθε Παρασκευή και Σάββατο.
2: Με έπεισες. Πάρε τηλέφωνο για delivery.
3: Έτοιμο.
2: Τέλεια. Και για το πάρτι που λέγαμε?
3: Αναλαμβάνουν και εκδηλώσεις. Ακόμα και ολόκληρη σούβλα κατόπιν παραγγελίας. Όλα στα Κάρβουνα με την καλύτερη ποιότητα. Αγίου Νικολάου 6.
2: Πίσω από την κεντρική πλατεία.
3: 22731-00331 ή παραγγελία και αποφαγή.gr.
4: Παρακαλώ.
5: Ναι, γεια σας. Σκοπελίτης εκεί. Μπάμπης εδώ. Να σας πω, όταν λέτε χωματουργικές εργασίες, εννοείτε τα πάντα? Αναλαμβάνετε και μπάζωμα? Α, για τα μπάζα για τις ειδικούς κάδους, κατάλαβα. Για τι πράγμα ενδιαφέρομαι ακριβώς? Όχι, όχι. Δεν κάνω ανακαίνιση. Όμως ένα σκαψιματάκι θα χρειαστεί σίγουρα. Πρόκειται για ένα θέμα λεπτό. Σας αφήνω τώρα, γιατί έρχεται η πεθερά μου.
6: Χωματουργικές εργασίες, ενοικίασεις κάδων, ανελκύσεις, Σκοπελίτης. Στη Νεάπολη Σάμου και στο skopelitisearthworks.gr.
5: Ο καλύτερος, ο οικονομικότερος και πάντα έτοιμος για όλα. Ή σχεδόν για όλα. Αντιλαβού στο Σκοπελίτη του Γρου.
7: Ερωτευόμαστε, ταξιδεύουμε, διαβάζουμε, ξενυχτάμε, κάνουμε όνειρα. 57 χρόνια τώρα ζούμε μαζί τις πιο όμορφες, τις πιο τρυφερές, τις πιο οικογενειακές μας στιγμές, πάντα μαζί με την Grecostrom. Η διαρκής αναζήτηση και υλοποίηση καινοτόμων τεχνολογιών στην παραγωγή στρωμάτων είναι αποκλειστικά δική μας ευθύνη. Για να σας προσφέρουμε με όλη μας την αγάπη τα πιο ποιοτικά προϊόντα ύπνου. Grecostrom. 57 χρόνια μαζί.
0: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος για τη Σάμο, Βαγγέλης Καπλατζής. Θα μας βρείτε στο κατάστημα της Νεοσέτ στην πόλη της Σάμου και στο κατάστημά μας στους Μυτιλινιούς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 27500.
8: Αγάπη, πάμε σούπερ μάρκετ.
9: Πάμε.
8: Θα πάμε στα γνωστά.
9: Θα πάμε στο δικό μας.
8: Έχουμε σούπερ μάρκετ και δεν το ήξερα.
9: Εμείς όχι. Έχουν όμως οι δικοί μας άνθρωποι.
8: Απες έτσι. Και ποιο είναι?
9: Το VKD Market φυσικά. Εκεί όπου γεμίζουμε το καλάθι της νοικοκυράς από 20 έως 30% φθηνότερα. Εκεί που έχει μόνιμα προσφορές σε προϊόντα ετικέτας. Εκεί που έχει ποιότητα και ποικιλία.
8: Εκεί θα πάμε.
9: VKD Market. Το σαμιώτικο σούπερ μάρκετ.
8: Με δύο καταστήματα στο Βαθύ και δύο στο Καρλόβαση. VKD Market.
9: Επειδή στο VKD Market τα ψώνια είναι αλλιώς.
8: VKD. Όλα θα τα βρεις εκεί.
10: Όμως έτσι δεν γίνεται. Τι σούκλα είναι αυτή? Ένα GTA 26 δεν έχετε? Ακούστε τη φύση. Βρείτε την εσωτερική γαλήνη. Ανοίξτε τα μάτια. Και όμως έτσι γίνεται υπέροχος ο κήπος. Το ξυλοκοπτικό στυλ GTA 26 θα καθαρίσει όλη την ενέργεια του κήπου σου με ασφάλεια, τέλεια εργονομία και απίστευτη ευκολία. Επαναφορτιζόμενη δύναμη στυλ. Έτοιμη για κάθε πρόκληση.
0: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος στυλ για την Σάμο, Φράγκος ΑΕΒΕ. Στην περιοχή Τρεις Εκκλησιές. Τηλέφωνο 22730-22247.
11: Αποκλειστικά στα σούπερ Market Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 12 Μαΐου αγρόκτημα γραβιεράκι πρόβιο μόνο 11,80 το κιλό. Φάρμερ παριζάκι 330 γραμμαρίων, ένα συν ένα δώρο, μόνο

0: 1,65 το σετ. Ζωτ πουτίγκες 200 γραμμαρίων, μόνο 99 λεπτά η συσκευασία. Φάρμερ φακές ψηλές 500 γραμμαρίων, μόνο 99 λεπτά η συσκευασία. Κέτλ πατατάκια 150 γραμμαρίων, μόνο 1,75 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
1: Ο κόσμος γύρω μας είναι η φύση μας.
2: Αν το σεβαστούμε, τότε σίγουρα μπορούμε να κερδίσουμε.
1: Παπαγεωργίου Παρασκευά και ΣΥΑ, όμικρον έψιλον.
2: Εμπιστευτείτε τους ειδικούς και επενδύστε σε κορυφαία είδη θέρμανσης, ύδρευσης και κλιματισμού που μπορούν να βελτιώσουν την ποιότητα ζωής σας χωρίς να βλάψουν το περιβάλλον.
1: Υδραυλικά είδη, είδη θέρμανσης, αντλίες και πιεστικά.
2: Αυτόνομοι βιολογικοί καθαρισμοί. Γερμανική Λέβητες Πετρελαίου. Αντλίες θερμότητας, ενδοδαπέδια θέρμανση και θέρμανση με σύμμαχο τον ήλιο.
1: Ηλιακοί θερμοσύφωνες Μαλτέζου για αληθινή οικονομία στις καλύτερες τιμές.
2: Εμπορία και εγκατάσταση από το έμπειρο προσωπικό μας.
1: Υπεύθυνος Παπαγεωργίου Πάρης, διπλωματούχος μηχανολόγος μηχανικός.
2: Κανάρη και Εμμανουήλ Σοφούλη, έναντι κτίριο ΟΤΕ.
1: Τηλέφωνα 6974 719380 και 2273027537.
0: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 12 Μαΐου Παλαντίν γκούντα τυρί για τόστ, μόνο 5,45 το κιλό. Ελπόζο χοιρινή ομοπλάτη, μόνο 5,49 το κιλό. Καλημέρα κρουασάν 55 γραμμαρίων, μόνο 25 λεπτά η συσκευασία. Μπαρμπαστάθης φασολάκια πλατιά, στρογγυλά ή αρακάς ενός κιλού κατεψυγμένος, μόνο 2,98 η συσκευασία. Ελαιόλαδο αργολής ενός λίτρου, μόνο 5,49 η φιάλη. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
3: Ήλιος, βροχή, αέρας. Ό,τι καιρό κι αν κάνει, είναι καιρός για Στάθη Ανδρέα.
1: Στάθης Ανδρέας. Για όλες τις καιρικές συνθήκες και εποχές του χρόνου.
3: Τέντες παντός τύπου και ολοκληρωμένα συστήματα σκίασης.
1: Αξιόπιστες λύσεις για οικίες και επαγγελματικούς χώρους.
3: Ασφάλεια και αντοχή και στις πιο αντίξωες συνθήκες.
1: Στόρια, περσίδες, ρόλερ και αλλαγές πανιών.
3: Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια γκάμα ειδικών υφασμάτων και εκατοντάδων σχεδίων που καλύπτουν όλα τα γούστα.
1: Ειδικές τιμές και γρήγορη εξυπηρέτηση.
3: Στάθης Ανδρέας, 25 Μαρτίου, στη Σάμο, έναντι Λυκείου Ελληνίδων.
1: Τηλέφωνα 2273 104 874 και 6970 305 966.
3: Προστασία παντός καιρού από τον Στάθη Ανδρέα.
4: Ξέρω, αγάπες μου, το ίδιο ένιωθα κι εγώ. Energizers. 40 χρόνια τα πιο χαμογελαστά παιδικά ρούχα.
5: Energizers Σάμος. Καπετάν Σταμάτη 24 στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνο 22730 87151.
6: Τι βλέπω, εργασίες κυπουργής.
7: Ενεργειακή αναβάθμιση με αντλίες θερμότητας Εκοντάν.
8: Για σιγά, για σιγά. Ένα-ένα.
7: Λοιπόν, ένα, αποφασίσαμε να αναβαθμιστούμε ενεργειακά. Δύο, βάλαμε αντλία θερμότητας Εκοντάν της Mitsubishi Electric που εξασφαλίζει ζέστη και οικονομία μέχρι 70% ακόμα και στους μείον 15. Και τρία, κάνουμε τον παλιό μας Λέβητα ένα υπέροχο παρτέρι με λουλούδια. Γιατί τι στο καλό οικολόγοι είμαστε, ε?
6: Με τέτοια δραστηριότητα σε βλέπω επίτιμο οικολόγο της γειτονιάς. Και όχι μόνο.
9: Αντλίες θερμότητας Ecodan της Mitsubishi Electric. Με τη μοναδική παγκοσμίως τεχνολογία Zubadan. Οι μόνες με εγγυημένη πλήρη απόδοση και χωρίς τη χρήση Λέβητα.
10: Νίκος Ελένης ΕΠΕ. 35 χρόνια εμπειρίας, γνώσης και υπευθυνότητας.
11: Ρικού 5, Καρλόβαση, Σάμος.
10: Τηλέφωνο επικοινωνίας 22730 89450
11: ή επισκεφτείτε μας στη σελίδα μας και στο Facebook.
12: Τα 70s είχαμε την groovy μουσική, τα παντελόνια καμπάνες και το κατάστημα ρούχων Coimbs. Τα 80s είχαμε τη δίσκο, τα μαλλιά αφάνα και το κατάστημα ρούχων Coimbs. Τα 90s είχαμε τη rock μουσική, τα Bufan Fly και το κατάστημα ρούχων Coimbs. Τη δεκαετία του 2000 είχαμε το «Βάλτο αγόρι μου» σκισμένα outfit και το κατάστημα ρούχων Coimbs. Η δεκαετία του 2010 έως σήμερα ήταν γενικώς άστα να πάνε. Αλλά ευτυχώς είχαμε το κατάστημα ρούχων Coimbs. Coimbs. Βρες αυτό που θες, στην τιμή που θες. Σχέδια, χρώματα, μεγέθη, μάρκες. Italian Job, Μάκης Τσέλιος, Φένιξ, Ελέρια Κορτές, Βέτο, Ντόνα Μάρθα, Ντερπούλη, Μπέλα Πι και πολλά πολλά άλλα. Καταστήματα ρούχων Coim G's. Λικούργου λογοθέτη 32 για κλασικό και 36 για μοντέρνο ντύσιμο. Πάντα εδώ, πάντα για σένα.
13: Ρεμάει με τις προσφορές σου. Σπάλα χοιρινή 4,49. Γαλοπούλες υφαντής 9,90. Πίτσα rock and roll 7,20. Μίσκο τα δύο τεμάχια μείον 35%. Χυμή Όλυμπος 2,45. Πέψη η Νιρβάνα 1-1. Τένα 7,89. Ούλτρεξ 2,89. Κλινέξ 2,19. Πάμε μπαζάρ.
14: Σε έναν κόσμο αβεβαιότητας, χρειάζεστε κάποιον να εμπιστεύεστε. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης, οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Οικονομικός σχεδιασμός που εξασφαλίζει το μέλλον σας. Είτε πρόκειται για διαχείριση προσωπικών, είτε για το σχεδιασμό της επιχείρησής σας. Προσφέρουμε λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σας ανάγκες. Ασφάλεια με σιγουριά. Από ασφάλεια ζωής μέχρι προστασία περιουσίας. Συνεργαζόμαστε με κορυφαίες εταιρείες για να σας παρέχουμε τα καλύτερα προγράμματα στις πιο συμφέρουσες τιμές. Εξειδικευμένες συμβουλές από επαγγελματία οικονομολόγο. Προσωποποιημένες λύσεις για κάθε ανάγκη. Αφοσίωση στους πελάτες μας. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης, οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Θα μας βρείτε στα γραφεία μας, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7 στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6984-88-6288 και 22734-00693. Σάμος Update. Η ενημέρωση αποκτά φωνή και παλμό. Ειδήσεις, τοπική επικαιρότητα, ρεπορτάζ, παρεμβάσεις και ό,τι αξίζει να γνωρίζετε τη στιγμή που συμβαίνει. Συντονιστείτε στον 2000 FM στους 99,8 και μείνετε μπροστά στις εξελίξεις. Με άποψη, εγκυρότητα και αμεσότητα. Γιατί η ενημέρωση δεν περιμένει. Σάμος Update με τον Ιπποκράτη Χατζημανόλη.
15: Ένα καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι. Πλησιάζουμε λοιπόν προς το κλείσιμο της εκπομπής μας. Σήμερα ήμασταν μαζί 10 με 12 εδώ στην θέση της Βιολέτας Τρυπόδη. Ένας συννεφιασμένος καιρός και τώρα εδώ στην πόλη της Σάμου λίγο ψυχαλίζει. Μας τα χαλάει ο καιρός, δεν ξέρω τι γίνεται. Πάνω που πάνε να καθαρίσουν έτσι λίγο τα σπίτια τους, οι νοικοκυρές και αυτά. Και ελπίζουμε να μην είναι, μας γράφουν εδώ κάποιοι φίλοι ακροατές, να μην είναι λασποβροχή αυτό το οποίο έρχεται. Δεν ξέρουμε τι να πούμε λοιπόν. 22-30-88-80-89-78 τα τηλέφωνά μας, οι τρόποι επικοινωνίας μαζί μας εδώ για τα θέματα τα οποία συζητάμε και λαμβάνουμε τις δικές σας ερωτήσεις. Και πάμε στα τελευταία λεπτά εδώ της σημερινής μας εκπομπής να κλείσουμε με ένα ιδιαίτερα σημαντικό θέμα που αφορά, όπως το λέμε συνέχεια, όταν ασχολούμαστε με αυτό το ζήτημα, το μέλλον και το παρόν, το παρόν και το μέλλον των νησιών μας. Μιλάμε για το ζήτημα του χωροταξικού, συνδέεται άμεσα έτσι με την ποιότητα ζωής των κατοίκων, την οικονομική ανάπτυξη, τον τουρισμό, δυνατότητα όπως λέμε, ο τόπος μας, τους νέους ανθρώπους. Μιλήσαμε πριν από λίγο με τον κύριο Λάφη, με τον πρόεδρο του Πανσαμιακού Αγροτικού, ανέφερε για τα πολλά προβλήματα που αντιμετωπίζει ο πρωτογενής τομέας. Και όταν από τη μία ακούμε προβλήματα, αλλά από την άλλη λέμε τουρισμό, τι να μιλήσουμε, αντιμετωπίζουν τόσα πολλά προβλήματα η παραγωγή μας, με τα αγριογούρουνα κλπ. Πραγματικά δεν ξέρω πώς μπορούμε όλα αυτά να τα συνδέσουμε. Είναι μία ή άλλη, όπως λέμε. Πάμε να τα συζητήσουμε όλα αυτά με τον εκπαιδευτικό, με τον κύριο Σπύρο Κάβουρα. Όποτε συζητάμε για το χωροταξικό, θέλουμε και τη γνώμη του κυρίου Κάβουρα από την γειτονική. Σημαντική έρευνα σε σχέση με το χωροταξικό και μας δίνει πολλές απαντήσεις σε πολλά ερωτήματα τα οποία έχουμε όσον αφορά το χωροταξικό και όχι μόνο. Κύριε Κάβουρα, καλό σας μεσημέρι.
16: Καλό σας μεσημέρι.
15: Αψυχαλίζει λοιπόν και στοιχείο. Οπότε ο καιρός θα μας τα χαλάσει, δυστυχώς. Κύριε Κάβουρα, πάμε λίγο πάλι να συζητήσουμε το θέμα του χωροταξικού. Αν έχουμε κάτι νεότερο, διότι λαμβάνουμε πολλά μηνύματα και ο κόσμος είναι πολύ προβληματισμένος. Και μας λέει τι σημαίνει πρακτικά ο χωροταξικός σχεδιασμός για ένα νησί, όπως είναι η Σάμου στην προκειμένη περίπτωση.
16: Σημαίνει τι θα επιτρέπεται και που δεν είναι μόνο τα όρια των οικισμών.
15: Αυτό.
16: Τι θα επιτρέπεται η ΣΑΜΟ την αφορά και ως προς τις γεωργικές καλλιέργειες και ως προς τον τουρισμό που θα μπορούσε να υπάρξει συνδυασμό σε αγροτουρισμό. Μία είδηση, χθες διάβασα στην ιστοσελίδα του ΤΕΕ, ο πρόεδρος του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, ο κύριος Στασινός, δήλωσε ότι όσα τοπικά πολεοδομικά σχέδια, χωροταξικά δηλαδή, ήταν στο πρόγραμμα Κωνσταντίνος Δοξιάδης, το 70% αυτών των μελετών έχει ολοκληρωθεί και έχει κατά 30 Απριλίου. Πιθανό, σημαίνει ότι έχει ολοκληρωθεί η μελέτη, έχει δοθεί και είναι για έλεγχο από τις επιτροπές την πληρότητα του φακέλου για να αναρτηθούν σε διαβούλευση. Συναφές με αυτό είναι το ειδικό χωροταξικό του τουρισμού. Μπράβο, γιατί ό,τι βγει στο στρατηγικό σχέδιο υποχρεούται να ακούσει για τον τουρισμό.
15: Σήμερα, παρουσιάζεται ή χθες νομίζω έχει παρουσιαστεί αυτό το οποίο μας λέτε.
16: Ήταν να παρουσιαστεί χθες Πέμπτη από το Υπουργείο Τουρισμού και το ΙΠΕΝ, αλλά να κυβερνητικών βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας για την αναθεώρηση του Συντάγματος και να βρει και να παρουσιαστεί τη Δευτέρα. Ωστόσο κυκλοφόρησαν άρθρα σε κάποιες έγκριπες, σε κάποιες το Capital και κάποιες έχουν κάποιο χάρτη. Για τη Σάμο που μας αφορά, φαίνεται στο χάρτη στην τρίτη κατηγορία, χωρίζεται ο χώρος σε 5 κατηγορίες. Α είναι οι κορεσμένες περιοχές όπως Μύκονο, Σαντορίνη που επιβάλλονται πλέον απαγορεύσεις και περιορισμοί για να μην υπάρχει ασυδοσία σε σχέση με την εξάντληση των πόρων όπως των υδάτων, σκουπιδιών και ούτω καθεξής, διαχείριση νερού δηλαδή. Και δεύτερη κατηγορία, όχι κορεσμένες, που εκεί μπαίνουν περιορισμοί, δεύτερη κατηγορία, φαίνεται ο Δήμος Χίου, παράδειγμα η πόλη της Χίου σε αυτή την κατηγορία. Κακώς είχαμε κάνει ένσταση και αγωνιούμε κατά πόσο θα γίνει δεκτή. Στη δεύτερη κατηγορία επιτρέπει καταλήμματα, και το οποίο είναι σχετικά θετικό, μέχρι 100 κλίνες, ενώ παλαιότερα δεν επέτρεπε τέτοια μεγέθη. Και στην τρίτη κατηγορία που ανήκει η Σάμος, θεωρούνται αναπτυσσόμενες περιοχές που δίνονται κίνητρα για να αναπτυχθούν πάνω από 3 αστέρων ξενοδοχεία. Και το άλλο που αφορά επίσης τη Σάμο και τη Χίο είναι οι περιοχές Natura. Όπως έχει η Χίος, έχει και η Σάμος. Εμείς το ζητήσαμε για τη Χίο, πιθανά να ισχύσει και για τη Σάμο εφόσον έχει Natura. Είναι ζώνη κινήτρων εναλλακτικού τουρισμού για δημιουργία περιοχών αγροτουρισμού, μικρών μονάδων, ανάδειξης του τοπίου και ούτω καθεξής. Περιμένουμε να δούμε το τελικό κείμενο τη Δευτέρα που θα ανακοινωθεί. Γιατί αυτά έχει το δικαίωμα το τοπικό χωροταξικό να τα διαφοροποιήσει εάν έχει μέσα στη μελέτη τεκμηρίωση με τον αριθμό κλινών σε σχέση με το εμβαδόν της κάθε περιοχής και μπορεί να ανέβει ή να κατέβει μια κλίμακα. Εάν κατέβει από την τρίτη κατηγορία στην τέταρτη, από αυτά εξαρτάται οι χρηματοδοτήσεις ΕΣΠΑ και ΛΙΝΤΕΡ, που είναι χρηματοδοτήσεις για επισκευή, αναβάθμιση και κατασκευή νέων καταλυμάτων. Άρα δεν είναι μόνο θεωρητικό, είναι και σε χρήμα στο κάποιος που έχει ενοικιαζόμενα, αν θα μπορεί να τα αναβαθμίσει και να πάρει χρηματοδότηση, ναι, ή μέσω, κάποιος που έχει αγροτουριστική μονάδα, να πάρει χρηματοδότηση για να κάνει κάποια ενοικιαζόμενα.
15: Μάλιστα, και αυτό το συζητήσαμε και προηγουμένως, ότι μέσω ΕΣΠΑ νομίζω θα δοθούν κάποιες επιδοτήσεις και σε τουριστικά καταλήμματα για την αναβάθμισή τους. Οπότε πιστεύω ότι μπορούμε να το συνδέσουμε αυτό και είναι κάτι καλό.
16: Ακριβώς, γιατί ο στόχος του ειδικού χωροταξικού του τουρισμού είναι να διαχυθεί ο τουρισμός και η ανάπτυξη και στον πρωτογενή τομέα, αλλά ιδίως σε περιοχές που δεν είχαν μεγάλη ανάπτυξη και έχουν δυνατότητες ανάπτυξης. Δηλαδή να φύγει η πίεση από περιοχές όπως Μύκονος, Ρόδος, Σαντορίνη και να εξαπλωθεί ο τουρισμός και στις άλλες περιοχές που έχουν ανάπτυξη. Η Σάμος έχει δυνατότητες για τον επιπλέον λόγο ότι έχει ένα διεθνές αεροδρόμιο που έρχονται πτήσεις από το εξωτερικό. Άρα περιμένουμε να δούμε σε αυτά τα πλαίσια, όπως διακηρύττουν και φαίνονται στα άρθρα και τις δηλώσεις του Υπουργού, ότι για τη διάχυση σε υστερούσες περιοχές, που δεν είναι υστερούσες μόνο ως προς το τουριστική ανάπτυξη, αλλά και περιοχές που έχουν χαμηλό ΑΕΠ, ακαθάριστο εγχώριο προϊόν και εισόδημα των κατοίκων. Μία από αυτές είναι σε όλο το Βόρειο Αιγαίο και η Χίος και η Σάμος, ώστε να δοθούν κίνητρα σε αυτές τις περιοχές. Δίνονται κίνητρα, μία κατηγορία ιδιαίτερη χώρου είναι οι ορεινές περιοχές στην ορεινή Ελλάδα που δεν είχαν αναπτυχθεί τουριστικά. Εμείς θεωρούμε ότι σε αυτό θα πρέπει να μπουν και οι περιοχές των νησιών. Και άλλη παράμετρος επίσης, δεν γνωρίζω αν έχετε στη Σάμος, στη Χίος, υπάρχουν κάποια χωριά εγκαταλελειμμένα. Υπάρχει παράμετρος και για τους εγκαταλελειμμένους ευθύνοντας οικισμούς, mm-hmm. προκειμένου να δοθούν κίνητρα τουριστικής ανάπτυξης σε οικιστικά σύνολα χωριών που έχουν εγκαταληφθεί. Δεν ξέρω αν στη Σάμμο υπάρχουν τέτοια χωριά. Εμείς έχουμε κάποια που τη δεκαετία του 50-60 είχαν κατοίκους, μετά το 70 εγκαταλείφθηκαν έχει... με την αυτιφιλία.
15: Μάλιστα. Κύριε Κάβουρα, λαμβάνουμε αρκετά μηνύματα, οπότε μιλάμε, και δεν ξέρω αν έχετε κάτι νεότερο σχετικά με αυτό το νόμο που υπάρχει για τα κτήματα τα οποία δεν εφάπτονται, τα οικόπεδα τα οποία δεν εφάπτονται με δημόσιο δρόμο και στα οποία δεν μπορείς να χτίσεις. Δεν ξέρω αν έχει γίνει κάτι, αν έχετε ακούσει κι εσείς κάτι με την έρευνα που κάνετε, μήπως αλλάξει ο νόμος.
16: Έχουν ανατεθεί μελέτες για την αναγνώριση του οδικού δικτύου,
15: ναι.
16: και διάβαζα σχετικό άρθρο. Βρίσκονται υπό εκπώνηση οι μελέτες για το οδικό δίκτυο, mm-hmm. αλλά υπάρχει πρόβλημα γιατί στην αναγνώριση του οδικού δικτύου βάζει δύο προϋποθέσεις. Ο δρόμος να προϋφίσταται το 1977 και να έχει επαρκές πλάτος, νομίζω, από 3 έως 6 μέτρα.
15: Α, τώρα και δηλαδή μπαίνουν και άλλοι παράμετροι πάλι.
16: Ναι, και υπάρχει πρόβλημα στα νησιά, γιατί οι δρόμοι που υπήρχαν από την παλιά εποχή δεν είχαν το 1977 πλάτος 6 μέτρων.
15: Βέβαια, αφού δεν υπήρχαν αυτοκίνητα, εντάξει. Και...
16: Μπράβο, ήταν καρόδρομοι.
15: Καρόδρομοι, αυτό ακριβώς.
16: Οπότε είναι ένα από τα θέματα που συζητάνε κεντρικά, γιατί από αυτό εξαρτάται και το αν τα ακίνητα τα συγκεκριμένα θα έχουν πρόσωπο σε δρόμο. Μπορεί κάποιος να έχει πρόσωπο σε δρόμο, αλλά αυτός ο δρόμος να μην αναγνωριστεί γιατί δεν είχε επαρκές πλάτος στις αεροφωτογραφίες πριν το 1977.
15: Εντάξει, αυτό νομίζω ότι είναι και λίγο παράλογο, διότι δεν νομίζω κάποιος δρόμος πριν από το 1977 να έχει το απαιτούμενο πλάτος με τους δρόμους τους τωρινούς που κυκλοφορούν τα οχήματά μας.
16: Υπάρχει οπότε... και άλλη μια παράμετρος που έχω εντοπίσει στοιχείο και σίγουρα υπάρχει και στη Σάμμο. Στηρίζονται σε αεροφωτογραφίες. Περιοχές όπως η Σάμμο που ήταν πευκόφυτες πλήρες, πολλοί δρόμοι δεν φαίνονται σε αεροφωτογραφίες γιατί ήταν καλυμμένοι από τη βλάστηση και τα πεύκα. Δηλαδή μπορεί να υπήρχε πράγματι ο δρόμος και επειδή ήταν καλυμμένος από τα πεύκα ή τη βλάστηση, δεν φαίνεται, άρα πιθανά να μην αποτυπωθεί. Εκεί υπάρχουν αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας ότι όταν υπάρχουν τεκμηριωμένα έγγραφα ότι προϋφίσταται ο δρόμος, θα πρέπει οι μελετητές και ο Δήμος να έχει υπόψη του να συγκεντρώσει τέτοια τεκμήρια και να τα καταθέσει ώστε να αναγνωριστούν αυτά που δεν φαίνονται σε αεροφωτογραφίες. Υπάρχουν αρκετές φορές στη Σάμμο, πάρα πολύ μεγάλο μέρος του οδικού δικτύου, ιδίως στο εσωτερικό του νησιού, καλύπτεται από πευκόφυτη βλάστηση.
15: Εντάξει, συμφωνούμε σε αυτό. Πάντως, από ό,τι μας αναφέρουν εδώ πολλοί έτσι συντοπίτες μας, είναι τα φόπλακα. Δεν είναι δυνατόν να θέλεις να κάνεις έτσι, να χτίσεις ένα σπίτι, να κάνεις μια επιχείρηση, εν πάση περιπτώσει, σε κάποιο οικόπεδο, το οποίο μιλάμε για πραγματικά οικόπεδα, τα οποία είναι πραγματικά φιλέτα. Και επειδή δεν εφάπτονται σε δημόσιο δρόμο, αυτή τη στιγμή δεν μπορείς να κάνεις τίποτα. Οπότε, πώς μπορούμε να μιλήσουμε, κύριε Κάβουρε, για ανάπτυξη και σε τουριστικές περιοχές και για ανάπτυξη
16: από την Κρήτη,
15: με οικοδομή και τέτοια. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Δηλαδή μπαίνει φρένο.
16: Συμφωνώ μαζί σας. Έχουν ξεκινήσει δικαστικοί αγώνες. Βρήκα ότι σε κάποιο δήμο της Κρήτης έχουν ξεκινήσει ήδη δικαστικό αγώνα, για να τεκμηριώσουν πρώτον την αναγνώριση των οδών και δεύτερον ότι δεν μπορεί 50 χρόνια μετά να συζητάμε με τους όρους το τι υπήρχε το 1977 και να συζητάμε ότι θα κρίνουμε τις τωρινές περιουσίες και ανάγκες με το τι υπήρχε πριν το 1977. Σωστά. Μετά από 50 χρόνια οι άνθρωποι πλήρωναν φόρους ακινήτων, μεταβιβάσεων και αγοράς ακινήτων που αντίκειται στο πολεοδομικό δίκαιο.
15: Και ούτε μπορούμε να συγκρίνουμε τους δρόμους τους τότε που δεν υπήρχαν αυτοκίνητα με τους δρόμους του τώρα, με το πλάτος δηλαδή, εκεί που μας, όπως μας το είπατε εσείς, με το πλάτος των δρόμων, που τώρα έχουμε αυτοκίνητα. Εντάξει, είναι, νομίζω δεν μπορούμε να το συγκρίνουμε.
16: Όπως και άλλη μια παράμετρος, αν μου επέτρεπετε. Θυμάμαι, αν το είχατε αναδράσει κι εσείς, ότι η εγκατάλειψη της υπαίθρου ως προς αγροτικές καλλιεργίες είναι τεράστια. Γιατί υπάρχει και η άλλη όψη του νομίσματος. Εάν πάμε τότε με κριτήρια του 1977, γιατί αναγνωρίζουν τους δασικούς χάρτες με το τι είναι τώρα και δεν αναγνωρίζουν στους δασικούς χάρτες ποιες ήταν αγροτικές καλλιέργειες το 1977. Τότε να αναγνωριστούν και οι γεωργικές εκτάσεις του 1977, όχι ως νυν δασικές που μπαίνει τα φόπλακα στις ιδιοκτησίες. Εάν πάμε στο κριτήριο του 1977, να μην αναγνωρίσουμε μόνο τους δρόμους του 1977, να αναγνωρίσουμε και τις αγροτικές εκτάσεις του 1977.
15: Κύριε Κάβουρα, θα το ξανασυζητήσουμε αυτό το θέμα. Πραγματικά λαμβάνουμε πολλά μηνύματα. Καίει πολύ κόσμο. Πραγματικά τον καίει πολύ κόσμο αυτό το ζήτημα.
16: Δυστυχώς οι μελετητές ζουν μακρά από τα νησιά.
15: Αυτό ήθελα
16: αυτό
15: να πω.
16: Αυτό ονομάζεται περιβαλλοντική αποξένωση. Αποξένωση από το αντικείμενο που
15: δεν
16: μελετούν.
15: Δεν είναι δυνατόν να κάνουν τις μελέτες, δεν είναι δυνατόν να βγάζουν τους νόμους, να το πούμε πολύ απλά, όταν κάθονται απλά σε ένα γραφείο και δεν έχουν έρθει ποτέ στη Σάμο, ποτέ στη Χίο, ποτέ στην Ικαρία, ποτέ στα νησιά μας να δουν τι πραγματικά συμβαίνει εδώ πέρα. Δεν γίνεται λοιπόν
16: ακριβώς,
15: να κάθεσαι σε ένα γραφείο.
16: Έχουμε και εμείς την ευθύνη σαν κάτοικοι φορείς και τοπικές
15: λοιπόν
16: αυτοδιοικήσεις να συγκεντρώσουμε τα στοιχεία που να αποδείξουμε αυτό που λέμε με τα λόγια.
15: Θα ακουστούμε, γιατί, κύριε Κάβορα, πιστεύετε όμως?
16: Ορίστε.
15: Θα ακουστούμε, πιστεύετε?
16: Να σας πω, όταν τεκμηριωθούν τα στοιχεία και κατατεθούν εμπρόθεσμα στην ένσταση της μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων, γιατί στις μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων έχει σημασία η αναγνώριση της περιβαλλοντικής προστασίας και της πολιτικής προστασίας από πυρκαγιές, πλημμύρες και ούτω καθεξής. Εάν δεν το κάνουν δεκτό, τότε σε ένα δικαστικό αγώνα είναι σίγουρο ότι κερδίζουν αυτοί που έχουν καταθέσει εμπρόθεσμα ένσταση. Γιατί αν δεν υπάρξει τεκμηρίωση και εμπρόθεσμη ένσταση από δήμους, συλλόγους ιδιοκτητών, επιμελητήρια ή αγροτικούς συνεταιρισμούς, θα πρέπει να ενεργοποιηθούν, να συγκεντρώσουν τα στοιχεία. Είναι μια μακροχρόνια διαδικασία. Θέλει πάρα πολύ κόπο και ανθρώπους που να αγαπούν το αντικείμενο και τον τόπο τους για να τα ψάξουν με αγωνία. Υπάρχουν τα τεκμήρια, είτε αυτά λέγονται μνημόνια των χωριών, είτε παλιές αεροφωτογραφίες, είτε νοταριακοί κώδικες που έχουμε στην περίοδο. Στην περιοχή μας είμαστε πρώην Οθωμανική Αυτοκρατορία και ισχύουν ως τεκμήρια στα δικαστήρια όλα αυτά. Χαρακτηριστικό παράδειγμα η περίπτωση του Βατοπεδίου, που αν κάποιος έχει τέτοια έγγραφα δικαιώνεται και για τον αποχαρακτηρισμό από δασικό και για την αναγνώριση των οδών. Αλλά θέλει δουλειά από υπεύθυνους ανθρώπους, επιμελητήρια, συνεταιρισμούς και τοπικές αυτοδιοικήσεις.
15: Κύριε Κάβορα, κλείνοντας, θα ήθελα ένα γρήγορο σχόλιο για τις επιδοτήσεις νομίζω ή επιχορηγήσεις. Δεν είμαι σίγουρος.
16: Εδώ είμαι, έρχομαι.
15: Πρέπει να κλείσουμε, αν πρέπει να κλείσουμε, γιατί καταλαβαίνω ότι είσαι στο σχολείο.
16: Πρέπει να πω για μάθημα επαγγελματικής.
15: Θα τα πούμε μετά λοιπόν, θα τα πούμε σε άλλη επικοινωνία, να είστε καλά. Ο κύριος Κάβορας λοιπόν, καθηγητής σε σχολείο, πρέπει να κλείσουμε λοιπόν. Είχαμε και άλλο ένα ερώτημα σε σχέση με τις συγκοινωνίες. Με τις συγκοινωνίες, με τα ΚΤΕΛ, διότι από ό,τι διαβάζουμε και μας έχει κάνει και ο κύριος Κάβορας εδώ μία... μας έχει στείλει κάτι σχετικά με την διασφάλιση των οδικών συγκοινωνιών και τα διαθέσιμα χρηματοδοτικά εργαλεία. Είναι μια ερώτηση την οποία την έκανε και ο βουλευτής της ΧΙ, ο κύριος Μηταράκης, για αυτό το θέμα, και θα δοθούν κάποιες επιδοτήσεις, κάποια χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση στις οδικές συγκοινωνίες και συγκεκριμένα στο ΚΤΕΛ. Οπότε μήπως μπορούμε να το συνδέσουμε και με το εδώ ΚΤΕΛ, να δούμε τι μπορεί να γίνει, αν κάτι ανάλογο μπορεί να γίνει και εδώ, να αναπτυχθούν λίγο περισσότερο οι συγκοινωνίες. Το βάζουμε στην άκρη λίγο αυτό το θέμα. Θα τα συζητήσουμε με τον κύριο Κάβορα. Να τον ευχαριστήσουμε γιατί έκλεισε ξαφνικά ο κύριος Κάβουρας λόγω της εργασίας του. Αντιλαμβανόμαστε λοιπόν. Μας έδωσε, πιστεύω, αρκετές πληροφορίες. Αρκετά μηνύματα λαμβάνουμε και αυτή την ώρα για αυτό το ζήτημα το οποίο συζητάμε, για τα οικόπεδα τα οποία δεν εφάπτονται με δημόσιο δρόμο και πραγματικά δεν μπορείς να κάνεις τίποτα, ούτε να χτίσεις. Και όταν μιλάμε ότι δεν μπορείς να χτίσεις και ότι μπαίνει κόφτης εκεί, όλα αυτά πηγαίνουν αλυσίδα, οικοδομή, αν δεν υπάρχει οικοδομή, πιστεύω ότι τα πάντα καταραίουν, έτσι, όλη η οικονομία. Οπότε μπαίνουν κάποιοι κόφτες. Το μόνο σίγουρο είναι ότι θέλει ψάξιμο. Θέλει ψάξιμο σε πολλά ζητήματα και εντάξει, υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που τα ψάχνουν πραγματικά σε βάθος, στη ρίζα όπως λέμε, και πιστεύουμε να βγει κάτι θετικό και να αλλάξει κάτι, να αλλάξει αυτός ο νόμος, εν πάση περιπτώσει, ο νόμος τα φόπλακα, όπως τον χαρακτηρίζουν αρκετοί. Λοιπόν, στο σημείο αυτό εμείς ολοκληρώσαμε την σημερινή μας εκπομπή. Ήμασταν μαζί σήμερα εδώ στον 2000, στη θέση της Βιολέτα Τρυπόδη. Σήμερα η Βιολέτα βρίσκεται στο Καρλόβαση για τους εορτασμούς 8 Μαΐου σήμερα, Παρασκευή, έτσι, για την επέτειο της κήρυξης της Αμιακής Επανάστασης του 1821, μια ιστορική στιγμή που σημάδεψε την πορεία του νησιού μας και ανέδειξε τους αγώνες και τις θυσίες των Σαμίων για την ελευθερία. Στιγμιότυπα και ρεπορτάζ θα έχετε την ευκαιρία να παρακολουθήσετε και στο Δελτίο Ειδήσεων της Αμιακής Τηλεόρασης απόψε το βράδυ. Εμείς να σας ευχηθούμε ένα καλό Σαββατοκυριακό. Μείνετε συντονισμένοι στον 2000 με το Δελτίο Ειδήσεων στις 2 το μεσημέρι και στις 10 το βράδυ. Σε επανάληψη σημερινή μας εκπομπή 6 ώρα το απόγευμα. Αρκετές μουσικές εκπομπές που θα σας κρατήσουν συντροφιά. Από τον Ιπποκράτη Χατζημανόλη που ήταν στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια, τον Δημήτρη Ταβακλή στη ρύθμιση του ήχου και στο τηλεφωνικό κέντρο, πολλές ευχές για ένα καλό μεσημέρι, ένα καλύτερο απόγευμα και ένα ακόμη καλύτερο Σαββατοκύριακο. Γεια και χαρά σας.

Samos Update. Η ενημέρωση αποκτά φωνή και παλμό. Ειδήσεις, τοπική επικαιρότητα, ρεπορτάζ, παρεμβάσεις και ό,τι αξίζει να γνωρίζετε τη στιγμή που συμβαίνει. Συντονιστείτε στον 2000 FM στους 99,8 και μείνετε μπροστά στις εξελίξεις. Με άποψη, εγκυρότητα και αμεσότητα. Γιατί η ενημέρωση δεν περιμένει. Samos Update με τον Ιπποκράτη Χατζημανόλη.

Από 15 χρονών που θυμάμαι τον εαυτό μου να τραγουδώ, το μπουζούκι ήταν πάντα δίπλα μου. Πόση δύναμη, μεγαλοπρέπεια, κρεχοντιά έχει αυτό το όργανο. Το μπουζούκι είναι ο πόνος. Είναι η χαρά μου. Είναι ο έρωτας. Είναι η απώλεια. Είναι ο θρίαμβος. Για μένα το μπουζούκι είναι οι ευαίσθητες χορδές μου.

0: 2000 FM.
1: Όσοι θέλετε να μας βρείτε μπορείτε μέσω Facebook. Εκεί μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στα προφίλ μας Κόσμος Κατραμάδος ή Ευηβαλή με λατινικούς χαρακτήρες.
2: Πάντως νιώθω αισιόδοξος ότι θα ζω μέχρι να πάω διακοπές φέτος.
1: Περίμενε, μπάστα. Τι να κατηγορήσω, παιδί μου, εγώ χρειάζεται να τον κατηγορήσω εγώ τον άνθρωπο.
3: Αυτό κατηγορήθηκε από μόνος του.
1: Στο κάρουμε, παιδιά, έτσι. Δεν γίνεται. Δηλαδή. Είναι τόσα πολλά.
2: Μην μπερδεύουμε τον ακροατή.
1: Μου βγάζει προτινόμενα, συνομίλησε με μία νοικοκυρά. Ραντεβού και όπου βγει.
2: Έτσι.
3: Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
4: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιότα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Neon Daging Liquid Sunscreen, πλάντα Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη, όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρήφη και ασύλληπτα έρημη αίσθηση σαν φτερό, με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen, πλάντα Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.

0: Εδώ είμαστε, στρογγυλοκαθίσαμε στο στούντιο. Καλώς ορίσατε.
1: Καλώς τους, καλώς τους.
0: Είστε καλά που είναι Παρασκευή. Είμαστε
1: όλα
0: καλά.
1: Καλά, ολανθυρά.
0: Αυτή είναι η πρώτη ολόκληρη εβδομάδα μετά από αρκετές εβδομάδες που πέρασαν. Μία έτσι, μία αλλιώς, μία γιουβέτσι. Ήτανε.
1: Όλο το γιουβέτσι. 8 Μαΐου. Ωραία. Σήμερα.
0: 8, ναι, 8.
1: Χρόνια πολλά στον Αρσένιο, την Αρσενία, τον θεολόγο και τη θεολογία.
0: Αύριο θέλω... έχει μετάλλικα στην Αθήνα, να το πούμε και αυτό.
1: Και την Κυριακή νομίζω είναι η γιορτή της μητέρας, αν δεν απατώμε.
0: Εντάξει.
1: Και θέλω να σου πω, γιατί σήμερα έχουμε μια πολύ σημαντική επέτειο, Παγκόσμια ημέρα γαϊδάρου.
0: Οκ, okay, μια χαρά.
1: Γάιδαροι του κόσμου, ενωθείτε για να γιορτάσετε σήμερα.
0: Μια χαρά. Εγώ αυτό που σκέφτομαι είναι αυτά τα... Έβλεπα τώρα εδώ ότι οργανώνονται πούλμαν τα οποία θα κατέβουν ή θα ανέβουν. Δεν ξέρω και εγώ τι, πώς το λέω καθένας, για την μετάλλικα. Οργανώνουν εκδρομές.
1: Μάλιστα.
0: Σου λέει φεύγουμε το μεσημέρι, φτάνουμε την ώρα της συναυλίας.
1: Κοπανιόμαστε.
0: Και γυρίζουμε καρπάκι.
1: Όχι, άμα έχεις τη δυνατότητα, την οικονομική πάνω.
0: Δεν ξέρω, δεν θυμάμαι τα εισιτήρια πόσο φτάσανε στο τέλος.
1: Καλά, δεν ήταν και φτηνούλικα.
0: Ναι, αυτό λέω, δεν θυμάμαι απλά το κόστος. Έτσι όπως έχει πάει τώρα, μια χαρά θα φτηνά είναι σε σχέση με τα επόμενα που θα βγουν πάλι. Δεις τι ωραία που θα περάσουμε.
1: Εμείς που δεν θα πάμε.
0: Εμείς που δεν θα πάμε, καλά, εννοείται. Λοιπόν, Παρασκευή σήμερα, μείνετε εδώ, έχουμε 2 ώρες μπροστά μας να περάσουμε υπέροχα, να σας κάνουμε καλή συντροφιά, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα Παρασκευή. Καλώς ορίσατε.

0: Λοιπόν, δεν ξέρω έτσι κατά πόσο το έχεις ψάξει, το που πρέπει να επενδύσεις, τι πρέπει να γίνει.
1: Τι να επενδύσω, τι εννοείς?
0: Τα χρήματα αυτά που έχεις.
1: Ποια χρήματα?
0: Αυτά που έχεις.
1: Με δουλεύεις τώρα, εσύ έχεις χρήματα που θα τα επενδύσεις?
0: Εγώ, δεν εννοείται, σε τσίχλες. Λοιπόν, στην Νότια Κορέα πολλούνται στα παντοπολία ράβδι χρυσού. Και δεν πολλούνται απλά, ξεπουλάνε, σου λέει. Ποικιλία, λέει, από ράβδους χρυσού, σε διαφορετικά μεγέθη, μεταξύ 0,1 γραμμαρίων και 1,87 γραμμαρίων. Θα τα βρεις, ξέρεις, ανάμεσα στα λουκάνικα, στα ράμεν, στα προϊόντα που έχει εκεί πέρα το παντοπολείο στα ράφια του. Είναι η μεγαλύτερη αλυσίδα καταστημάτων ψηλικών της χώρας. Μία ράβδος 1,87 γραμμαρίων πωλείται για 225 won ή 165,76 δολάρια. Με τιμή 113.000 won η καθεμία, οι ράβδοι του 1 γραμμαρίου εξαντλήθηκαν μόλις μέσα σε 2 μέρες.
1: Εγώ διάβαζα ότι κάνουν 77 ευρώ οι μικρές του 1 γραμμαρίου και χρησιμοποιήθηκαν πάρα πολύ για δώρο γενεθλίων.
0: Ναι, ναι.
1: Έτσι,
0: ναι.
1: Ωραίο δώρο γενεθλίων.
0: Και συνοδεύονται και από ευχετήριες κάρτες.
1: Έτσι.
0: Άρα και
1: γιατί να προέκυψε κάτι τέτοιο, γιατί να συνέβη αυτό ξαφνικά τώρα? Αναρωτιέσαι.
0: Το target group, αυτοί δηλαδή που τις ψωνίζουν πιο συχνά, είναι εκεί οι σαραντάριδες. Και αμέσως μετά οι πενηντάριδες. Πιο νέοι σε ηλικία αγοράζουν λιγότερο συχνά ράβδες χρυσού. Αν θυμάσαι, το είχαμε δει και στην Αμερική να γίνεται. Από μια αλυσίδα σούπερ μάρκετ. Για περιορισμένη διάθεση.
1: Τώρα αυτό δεν το
0: διάθεση.
1: Θυμάμαι. Άλλο το περιορισμένο. Εγώ ξέρω ότι έχω ακούσει δηλαδή ότι όλο αυτό γίνεται για το λόγο ότι αντιδρούν σε αυτό το υποχρεωτικό με το ηλεκτρονικό χρήμα και τις κάρτες σαν μόνη λύση δηλαδή. Και προσπαθούν να μαζέψουν κάτι στα χέρια τους χειροπιαστό, έτσι ώστε να έχουν κάτι να ψωνίζουν, κάτι να ξέρεις, να μην έχουν τα χρήματά τους, ας πούμε, σε τράπεζα
0: στο
1: ηλεκτρονικά.
0: Στο να επενδύσεις κάτι σε χρυσό, δεν το βρίσκω κακό κι εγώ.
1: Δεν είπα ότι είναι κακό, ναι. Απλά λέω ότι το χρησιμοποιούν έτσι, με αυτόν τον τρόπο, του ενός γραμμαρίου, σαν χρήμα στα χέρια. Για να έχουν χρήμα στα χέρια με άλλο τρόπο, εφόσον σου αφαιρούν το δικαίωμα να έχεις, ας πούμε, μετρητό στα χέρια. Καταλαβαίνω.

0: Ανοιξιάτικοι είμαστε εμείς εδώ. Μας έχει πιάσει λίγο η άνοιξη.
1: Έτσι, με τις τώρα, βέβαια,
0: δεν μας είχε πιάσει ο χειμώνας, να σου πω. Οπότε δεν μας φαίνεται και πολύ η άνοιξη. Έτσι, τις επόμενες μέρες λέει ζέστη, να το δούμε και αυτό. Γιατί πολλά έλεγαν συζητήσεις, αλλά δεν τα είδαμε. Εγώ δεν είδα μέχρι στιγμής ζέστη, ας πούμε, που έλεγαν τις προηγούμενες μέρες.
1: Τι ζέστη. Έκανε και ζέστη και πέσανε μέσα και στους αέριδες και στις βροχούλες που θα έκανε.
0: Εγώ λέω για τη ζέστη. Πού είναι η ζέστη? Εγώ δεν είδα καθόλου ζέστη.
1: Λύσαξες να δει ζέστη.
0: Λοιπόν, Βαλίκος μας και Δραμάδος εδώ στο στούντιο και σήμερα. Πάμε σε πρώτο διάλειμμα για σήμερα. Αν θέλεις επικοινωνία μαζί μας, μπορεί να μας βρεις και στο Instagram και στο Facebook και στο TikTok, γράφοντας τα ονόματά μας με λατινικούς χαρακτήρες. Επιστρέφουμε εδώ μετά τις διαφημίσεις με το σαν σήμερα. Μην φύγει κανείς.

0: 2000 FM.
1: Καλωσορίσατε, Έβιβαλ, οίκος μας και δρομάδος εδώ. Δεν υπάρχει κάποιος σεβασμός. Τους άφησε μήνυμα ο κλέφτης.
2: No habla español.
1: Δεν έχει η σίγμα η ισπανική, έχει...
2: Σήκω απ' τη θέση σου. Το σεξ είναι καλύτερο από γκολ. Όταν λέω ότι είμαι θεός, δεν κάνω πλάκα.
1: Καλέ, ό,τι πεις, καλέ. Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
3: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten, το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Neon Daging Liquid Sunscreen. Πλάντα Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη, όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρή υφή και ασύλληπτα αέρινη αίσθηση σαν φτερό. Με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen. Πλάντα Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.

Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία, με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία.

σου τα λίγα κι όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω, θα σκοτεινιάσει. Δεν θα σε ένα στρώ στη μνήμη μου ταξίδι. Και αν το παίξεις τη συγγνώμη στο παιχνίδι.

0: Επιστροφή εδώ για το δεύτερο ημίωρο της Παρασκευής. Είναι 8 Μαΐου, κυρίες και κύριοι. Φτάσαμε μέχρι εδώ και δεν το έχουμε καταλάβει. Δηλαδή, λες 8 Μαΐου, ας πούμε, και λες προχθές χιόνιζε, ξέρω, την προηγούμενη εβδομάδα, ας πούμε.
1: Okay.
0: Καταλαβες. Δεν έχουμε μπει στο κλίμα του καλοκαιρινό, ας πούμε, έτσι, αυτό που θα έπρεπε, θα θέλαμε να είμαστε. Ακόμα και εγώ που δεν είμαι άνθρωπος που αγαπάει το καλοκαίρι, έτσι, βαρέθηκα το χειμώνα φέτος. Το βαρέθηκα. Δηλαδή έχω αρχίσει και ονειρεύομαι, περπατάω και μπροστά μου βλέπω αιώρες, ξέρω κι εγώ, παραλίες.
1: Κοκτέιλ.
0: Καλά, όχι αυτό, ναι, εντάξει. Αλλά το θέμα είναι ότι ονειρεύομαι, εν πάση περιπτώσει, καλοκαίρι, τέλος. Δεν θέλω άλλο χειμώνα, ρε φίλε.
1: Είναι ωραίο να κάνεις όνειρα.
0: Ναι. Να δούμε πώς θα μας βγει το καλοκαίρι, είναι περίεργο. Λοιπόν, έβιβαλε εδώ Κοσμάς Κατραμάδος εδώ, ήρθε η ώρα για το σαν σήμερα.
1: Σαν σήμερα, λοιπόν, που όπως σας είπα και προηγουμένως, είναι η Παγκόσμια ημέρα του γαδάρου. Σαν σήμερα, 8 Μαΐου το 1821, είχαμε τη μάχη της Γραβιάς. Ο Οδυσσέας Ανδρούτσος νικά τις τουρκικές δυνάμεις υπό τον Ομέρ Βριώνη, ενώ επαναστατικές κινήσεις γίνονται και στην Εύβοια. Το 1886, το φαρμακείο Jacobs στην Ατλάντα της Τζόρτζια πουλάει το πρώτο μπουκάλι Coca-Cola ως σιρόπι για φαρμακευτικούς λόγους. Σε αυτή την πρώτη του εμφάνιση, το μετέπειτα διάσημο αναψυκτικό περιείχε και ποσότητα κοκαίνης. 1897, λίγη μεταπεινωτική ήττα των Ελλήνων, ο πόλεμος με την Τουρκία. Το σχετικό πρωτόκολλο κατάπαυσης του πυρός υπογράφεται στο χωριό Ταράτσα της Λαμίας. 1926, φτάνει ατμοπλοϊκό στον Πειραιά, προερχόμενος από την Τεργέστη, ο διάσημος μαέστρος και συνθέτης Ρίχαρντ Στράους για σειρά συναυλιών με την ορχήστρα του. 1936, ο Μάης του 36 στη Θεσσαλονίκη, σε διαδήλωση κάποιων εργατών σκοτώνονται 12 και τραυματίζονται 282 διαδηλωτές εργάτες. 1945, η ναζιστική Γερμανία παραδίδεται, η μέρα της νίκης. Αυτά λοιπόν από το σαν σήμερα για σήμερα 8 Μαΐου.

0: Έχουμε αυτό το πόνο εδώ.
1: Έχουμε
0: στο
1: αυτό το πόνο, έχουμε, τον έχουμε. Τι θες να σου πω, να σου πω ψέματα. Πες μου. Λοιπόν, είναι ένας Σουηδός. Δεν ξέρω αν το έχεις πάρει χαμπάρι, γιατί έχει κυκλοφορήσει έτσι κάτι βιντεάκια στα διάφορα social media.
0: Υπάρχει Σουηδός, εγώ νόμιζα ότι είναι ένας μόνο Σουηδέζες.
1: Δεν είναι απλό Σουηδός, ο οποίος έχει πάθει μία ψύχωση, μία αιμονή με τη φέτα.
0: Οπότε τώρα γιατί μου ανάβεις φωτιές.
1: Είδες,
0: με ζεστό ψωμί, λάδι, ρίγανε,
1: αγόραζα,
0: ντομάτα.
1: Αγόραζα κρυφά, εξομολογείται, και την έτρωγα ενώ έκανα ποδήλατο.
0: Κρομίδι.
1: Βρε σκέτη.
0: Και σκέτη, αλλά σκέτη, σκέτη, όχι, ψωμί, θέλουμε και ψωμί.
1: Η αγάπη του για τη φέτα έχει φτάσει στο σημείο που έχει παραγγείλει ακόμα και ειδικές πινακίδες κυκλοφορίας για το αυτοκίνητό του, οι οποίες γράφουνε τυρί φέτα.
0: Εντάξει, το παράκανε λίγο. Έχω κι εγώ άνθρωπο που μου παράγγειλε φέτα και ζει Βουλγαρία, γιατί λέει δεν έχουν φέτα εκεί. Δεν ξέρω αν ισχύει αυτό, παιδιά, να μου το πείτε. Στη Βουλγαρία δεν έχει φέτα, δεν ξέρω. Έτσι. Αλλά λέει ότι δεν έχει και παράγγειλε τέτοιο μικρό ντενεκάκι. Μου παράγγειλε, το έστειλα.
1: Προτιμώ να φάω φέτα παρά καραμέλα.
0: Εντάξει, κι εγώ δεν τρώω καραμέλες.
1: Την πρωτογνώρισε τη φέτα.
0: Τη χαρά.
1: Όταν ήταν 9 χρονών και έκανε διακοπές με την οικογένειά του στη Ρόδο. Από τότε απέκτησε αιμονή. Και μάλιστα λέει η μητέρα του θεωρούσε ότι ξεπερνούσε τα όρια. Ο Άξελ δεν πληροήθηκε όμως ποτέ. Την αγόραζε στα κρυφά και την έτρωγε στο δρόμο. Και ένιωθε πραγματικά χαρούμενος. Τώρα πια που έχει φύγει από το πατρικό του σπίτι, νιώθει ελεύθερος και κανείς δεν μπορεί να παραπονεθεί ότι τρώει πολύ φέτα. Στο ψυγείο του προφανώς και υπάρχει πάντα φέτα και είναι και το αγαπημένο του βραδινό.
0: Κοίτα, μιλάς σε άνθρωπο ο οποίος από μικρό παιδί πήγαινε ψώνιζε μόνος τη φέτα. Έτσι, περίπου 1 κιλό την εβδομάδα έτρωγα, να σου πω.
1: Και μάλιστα τον ρώτησαν, τόσο που τρως τη φέτα, δεν υπάρχει περίπτωση κάποια να την βαρεθείς? Δεν νομίζω.
0: Να την βαρεθείς, όχι. Καταρχήν υπάρχουν και διαφορετικές φέτες, έτσι. Δεν είναι όλες το ίδιο. Μαλακιές, σκληρές.
1: Δεν μας λέει και τι φέτα προτιμάει. Μας λέει μόνο φέτα.
0: Φέτα και ό,τι να είναι.
1: Φέτα να είναι.
0: Και ό,τι να είναι.

0: Λοιπόν, τελευταίο διάλειμμα για σήμερα εδώ. Θυμηθείτε ότι έχουμε Instagram, Facebook και TikTok. Γράφοντας με λατινικούς χαρακτήρες, Ευηβάλικος μας και Δραμάδος μας βρίσκεται. Γινόμαστε φίλοι και μιλάμε από εκεί μέσα.
1: Εκεί επικοινωνούμε, εκεί τα λέμε. Πάμε σε μουσική διάλειμμα και επιστρέφουμε.

καμιά φορά. Με τα χείλη δαγωμένα, με τα μάτια στο κενό, τα κατέβασες για μένα, τα άστρα και το

0: 2000 FM.
1: Αχ, αυτό σου λέω, έχω κι άλλο
2: να σου πω. Έχω βάλει εδώ κοσμάτια δρομάδες εδώ.
1: Έχω εξτασιαστεί.
2: Είσαι πανέτοιμη.
1: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
2: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
1: Εξαιρετικό.
2: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
1: Τι λέρευε.
2: Έτσι λένε. Δεν ξέρω.
3: Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
4: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Neon Daging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρήφη και ασύλληπτα έρημη αίσθηση σαν φτερό. Με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.

0: Επιστρέψαμε εδώ στη δεύτερη ώρα μετά τις διαφημίσεις και πάλι στη μουσική. Επιβαλή Κοσμάς Κατραμάδος, κυρίες και κύριοι. Συνήθως ο Μάιος είναι ο ομορφότερος μήνας της άνοιξης.
1: Γιατί έχουμε και οι δύο γενέθλια σε αυτό.
0: Ναι, αλλά άσχετα από αυτό, όχι, είναι ομορφότερος για άλλο λόγο. Έχει μυρωδιές, έχει χρώματα έξω. Λίγο σιγά σιγά ξέρεις.
1: Έχει και λίγο λάσπη. Φέτος.
0: Έλεος όμως.
1: Αφού έχει και λίγο λάσπη, τι να κάνουμε, ψέματα να πούμε.
0: Έχει και φουσκοθαλασσιές γενικότερα.
1: Έτσι, και φουσκοδεντριές μας.
0: Αυτό ακριβώς. Φουσκοθαλασσιές και φουσκοδεντριές. Έχει μελισσούλους και διάφορα άλλα τέτοια.
1: Α, μάλιστα. Ναι.
0: Φέτος η άνοιξη, ας πούμε, είναι λίγο διαφορετική. Ναι, μεν. Αλλά αυτό νομίζω ότι δεν έχει και μεγάλη σημασία. Επιβαλή Κοσμάς Κατραμάδος εδώ. Καλωσορίσατε καινούργια στην παρέα μας. Θα περάσουμε καλά. Εδώ
1: ναι, γιατί έχουμε να αναλύσουμε και τόσα πολλά πράγματα, παιδιά. Πραγματικά, δηλαδή, νομίζω ότι ο τομέας του σεξ δεν θα εξαντληθεί ποτές.
0: Ποτές, όχι.
1: Αβάντι, μαέστρο, γιατί έχω να σου πω μετά.

0: Εδώ είμαστε.
1: Λοιπόν.
0: Έτσι, έχουμε διάφορα εδώ.
1: Καταρχάς σου είπα ότι έχουμε θέματα πολιτικού ενδιαφέροντος.
0: Για λέγε.
1: Υπάρχει ένα άρθρο που μας έρχεται από το Health Mag, mm-hmm. που συνδέει το τι ψηφίζεις με το πόσο καλό περνάς στο σεξ.
0: Α, παίζει και αυτό.
1: Βεβαίως.
0: Αυτό παίζει και στους άντρες και στις γυναίκες, δεν έχουν διαφορετική ψυχολογία συνήθως.
1: Όχι, είναι παντός καιρού.
0: Α, είναι παντός καιρού.
1: Και αφορά στην Ελλάδα, να σου πω. Έτσι, συγκεκριμένη
0: είναι μόνο
1: έρευνα.
0: Για την Ελλάδα, μάλιστα.
1: Η μελέτη λες, έγινε στην Ελλάδα, το δείγμα δηλαδή ήταν Έλληνες. Περισσότερες, λέει, ερωτικές επαφές απολαμβάνουν όσοι έχουν αριστερή πολιτική ιδεολογία. Mm-hmm. Οι αριστεροί, λέει, έχουν 14,8 ερωτικές επαφές το μήνα, mm-hmm. και οι δεξιοί 13,2.
0: Είναι πιο αγωνιστές οι αριστεροί γι' αυτό.
1: Δεν ξέρω, βρε παιδί.
0: Αριστεροί, δηλαδή, τι αριστεροί. Αριστεροί πρώτη φορά ΣΥΡΙΖΑ.
1: Δεν νομίζω.
0: Πρώτη
1: δεν
0: φορά
1: ξέρω.
0: Αριστερά, τέτοια αριστερή. Ή ας πούμε Μουλού Κουκουέ. Τι αριστερή ακριβώς.
1: Είναι μια έρευνα αυτή πάντως, η οποία προσπαθεί, λέει, να δει την αλήθεια του σώματος και όχι του πνεύματος. Αυτή mm-hmm. η έρευνα, mm-hmm. όπως αναφέρει ο πρόεδρος του Ανδρολογικού Ινστιτούτου Αθηνών, Δ. Κωνσταντίνος Κωνσταντινίδης. Το ερώτημα, λέει, που απασχολεί διανοητικά σύσσωμο το έθνος των Ελλήνων.
0: Έχουμε σύσσωμο.
1: Δεν είναι το αμυλητικό to be or not to be, αλλά το είμαστε εντός ή εκτός. Καθώς, λέει, η κυβέρνηση και η Ευρώπη λέει πως βγήκαμε από τα μνημόνια, ενώ η αξιωματική αντιπολίτευση λέει πως όχι. Μιλάμε τώρα εδώ πέρα, έχουμε θέματα.
0: Που συνδέονται με το σεξ όμως, αυτό λέμε.
1: Ναι.
0: Έτσι, μην μπερδεύεστε. Εντάξει, το γενικότερο συμπέρασμα είναι ότι οι αριστεροί,
1: λοιπόν,
0: ειδούν περισσότερο από τους δεξιούς.
1: Ναι, αλλά σου το εξηγεί τώρα, λέει. Οι κέντρο δεξιοί, λέει, έχουν το άγχος της επιτυχίας. Τώρα, να. Αριστερά δεν είναι αυτό, αλλά τέλος πάντων.
0: Αριστερά με κότερα.
1: Τι να σε πω, μάνα μου. Τι να σε πω. Οπότε εδώ πέρα, στην ουσία, είναι κατά πόσο σε ντοπάρει η πολιτική σου ιδεολογία.
0: Μάλιστα.
1: Για το πόσο συχνά κάνεις σεξ. Κατάλαβες. Γι' αυτό είναι εστιασμένο στην Ελλάδα.

Αν ακούσεις να μιλάνε και να λένε για έναν ξένο που στους δρόμους τριγυρνάει

0: Δεν ξέρω αν έμαθες για το...
1: Θέλω να μάθω.
0: Ναι, βέβαια. Για τον... Καταρχήν, τι είναι το Wanda Μετροπολιτάνο?
1: Με πιάνεις αδιάβαστη.
0: Είναι η έδρα της, ναι, Αθλέτικο Μαδρίτης από το 2017.
1: Συγγνώμη.
0: Έτσι.
1: Συγγνώμη, ζητά συγγνώμη.
0: Ναι. Λοιπόν, τι έγινε εκεί? Ένας παραγωγός μιας σειράς με σεξ που έχει τίτλο Sex on Publico.
1: Ναι.
0: Δηλαδή σεξ σε δημόσιους χώρους.
1: Α, ναι, ναι, ναι.
0: Έτσι λέγεται. Πήγε και γύρισε μια σεξ σκηνή στο πάρκινγκ του γηπέδου. Όπως καταλαβαίνεις, έγινε χαμός. Και τους πιάσανε κιόλας. Γιατί είχαν φύλακες εκεί, τους πιάσανε πάνω στο έγκλημα οι φύλακες. Αλλά όπως καταλαβαίνεις, οι αντιδράσεις των φίλων της Αθλέτικο Μαδρίτης στα social media ήταν έντονες. Ενώ από την άλλη μεριά, η άλλη ομάδα δηλαδή, έτσι πηγή έμπνευσης, έγινε όλο αυτό για τους αντιπάλους.
1: Ναι.
0: Ώστε να στήσουν το αντίστοιχο γλέντι, ας πούμε, ότι κάνουμε σεξ, ας πούμε, με εσάς, ακόμα και μέσα στο γήπεδό σας.
1: Oh.
0: Κάπως έτσι το πήγανε οι αντίπαλοι. Χαμός.
1: Ναι.
0: Αυτά τα ωραία.
1: Αυτό ξαναπέστω.
0: Ναι. Λοιπόν, διάλειμμα, τελευταίο διάλειμμα. Πώς θα και πηγαίνουμε. Να πούμε. Αν θέλετε επικοινωνία μαζί μας, μπορείτε να το θυμίσουμε μια τελευταία φορά. Γράφοντας με λατινικούς χαρακτήρες. Εύη Βαλή ή Κοσμάς Καδραμάδος. Έτσι μας βρίσκεται, εκεί θα μιλήσουμε, εκεί θα γίνουμε φίλοι, εκεί θα τα πούμε όλα.
1: Εκεί.
0: Εκεί.
1: Εκεί να το ξέρεις.
0: Διάλειμμα και επιστρέφουμε για το τελευταίο ημίωρο.

0: 2000 FM.
1: Όσοι θέλετε να μας βρείτε μπορείτε μέσω Facebook. Εκεί μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στα προφίλ μας Κόσμος Πετραμάδος ή Ευηβαλή με λατινικούς χαρακτήρες.
2: Πάντως νιώθω αισιόδοξος ότι θα ζω μέχρι να πάω διακοπές φέτος.
1: Περίμενε, μπάστα. Τι να κατηγορήσω, παιδί μου, εγώ χρειάζεται να τον κατηγορήσω εγώ τον άνθρωπο.
3: Αυτό κατηγορήθηκε από μόνος του.
1: Στο κάρουμε, παιδιά, έτσι. Δεν γίνεται. Είναι τόσα πολλά.
2: Μην μπερδεύουμε τον ακροατή.
1: Μου βγάζει προτινόμενα, συνομίλησε με μία νοικοκυρά. Ραντεβού και όπου βγει.
2: Έτσι.
3: Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
4: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Neon Daging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρή υφή και ασύλληπτα αέρινη αίσθηση σαν φτερό. Με φωτοστοθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.

όταν βραδιάζει, θε πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου.

0: Τελευταίο ημίωρο Παρασκευής, μετά πάμε για Σαββατοκύριακο.
1: Λοιπόν, να μοιραστώ λίγο κάτι που δεν αντέχω.
0: Έβιβα λίγος μας κατραμάδος εδώ.
1: Έτσι, να γκρινιάξω λίγο Παρασκευή. Δεν αντέχω να βλέπω συνέχεια δημοσιεύματα. Η τάδε φόρεσε το μαγιό που θέλεις να πάρεις για αυτό το καλοκαίρι. Τι φόρεσαν οι celebrities στην παραλία. Η τάση που θα φορεθεί και την έφερε οι τάδε στις παραλίες μας. Και...
0: η τάση για εμισό.
1: Βαρέθηκα όμως.
0: Ναι, κοίταξε, θα σου πω κάτι. Αυτά μπορούσαν άνετα να γίνουν προκρίσεις, δηλαδή από το 2009 και πριν.
1: Με ρωτάς εμένα αν θα έχω λεφτά να πάω στην παραλία.
0: Θα τα έβλεπες με άλλο μάτι τότε. Τώρα που γίνονται πόλεμοι γύρω σου, έχουν μαζευτεί τα σύννεφα, ο κόσμος υποφέρει, αλλά στην τηλεόραση λένε ότι όλα πάνε καλύτερα.
1: Καρχαρίες κάνουν βόλτες στις θάλασσες μας τα ρηχά.
0: Αυτό δεν είναι τίποτα, εντάξει. Αλλά είναι δυνατόν τώρα με τόσα μαύρα σύννεφα γύρω μας, εμείς να σκεφτόμαστε το μπλουζάκι, το τσιτσίδι της Αλληνής, δεν ξέρω κι εγώ. Εν τω μεταξύ, αυτό με την Eurovision είναι όλες, έχουν τσιτσιδωθεί όλες. Έτσι, είναι τόσο ωραία η μουσική που είναι όλες ημίγυμνες, δεν ξέρω αν είδες.
1: Έτσι,
0: σε ένα Met Gala που έγινε τις προηγούμενες μέρες.
1: Εντάξει, το φόρεμα από άμμο το είδες που την πήγανε σηκωτή. Γιατί
0: όχι,
1: δεν μπορούσε να περπατήσει.
0: Δεν τα παρακολουθώ αυτά, αλλά είδα μια φωτογραφία εκεί πέρα που έβλεπα τα site και έβλεπα μια η οποία φόρεσε, λέει, ένα φόρεμα. Και αυτό εγώ το έχω στο εξοχικό μου. Είναι κάτι κορδόνια με χάντρες τα οποία διώχνουν τις μύγες.
1: Αυτή το φόρεσε.
0: Αυτή το φόρεσε, παιδιά, και ήταν σαν γυμνή. Εντάξει, λοιπόν, όσο τσιζιδώνονται, τόσο καλύτερη μουσική, φαντάζομαι.
1: Να σου πω κάτι. Πλέον, εμένα το γυμνό δεν μου προκαλεί αίσθηση.
0: Για φαντάσου για τους άντρες που έχουν αρχίσει να το βαριούνται. Γι' αυτό γίνεται και όλο αυτό που γίνεται. Δεν υπάρχει αυτή η μαγεία. Να λειτουργεί λίγο περισσότερο το μυαλό και λιγότερο το μάτι. Και το μάτι να λειτουργεί όταν πρέπει. Καταλαβες. Είναι εκβιαστικό αυτό.
1: Τώρα σε μνοτυφίες. Δεν μπορώ.
0: Έλατε, είναι και αυτό. Με κάτι τέτοιο φτάσαμε μέχρι εδώ.

0: Λοιπόν.
1: Έχουμε.
0: Έχουμε.
1: Έχουμε και λέμε.
0: Έχουμε και λέμε πολλά και σημαντικά. Αλλά υπάρχει ένα πολύ πιο σημαντικό. Έρευνα, γιατί με έρευνες μας αρέσει να μιλάμε εδώ μέσα. Βρήκε το κοπλιμέντο που κάνει καλύτερη τη σεξουαλική ζωή μιας γυναίκας.
1: Ναι, για λέγε, τι είναι αυτό?
0: Καλό, θέλουμε κοπλιμό.
1: Καλά, έχετε ένα θέμα με αυτό.
0: Άμα κάνεις κοπλιμό στη γυναίκα, ειδικά για το σώμα της εκείνη την ώρα, οδηγεί στο πιο καυτό και απολαυστικό σεξ.
1: Α, για εκείνη την ώρα λες. Δηλαδή άμα τα κάνεις όλη την ώρα,
0: λίγο,
1: όλη την ημέρα.
0: Όχι όλη μέρα. Λίγο, ξέρεις, να αρχίσετε να μπαίνεις στο κλίμα, στο πλαίσιο του φλερτ και του πλησιάσματος και του λοιπά και τα λοιπά και τα λοιπά. Ξεκίνα το εσύ δηλαδή ένα διωράκι πριν. Αποκορύφωσέ το την κατάλληλη στιγμή. Και μετά ησυχάζεις.
1: Μάλιστα. Τι να πω.
0: Όπως τονίζουν,
1: κάτσε,
0: λέει,
1: παιδί μου, αν η άλλη έχει κορμί θανατηφόρο 24 ώρες, δηλαδή τι θα κάνεις εσύ, θα είσαι σε αυτό το διώρο. Σε αυτό το διώρο εσύ θα εξαντλήσει. Σε αυτό το διώρο θα εξαντλήσει.
0: Εντάξει, βρε παιδί μου, μην γίνεσαι και γραφικός.
1: Γίνεσαι γραφικός, άμα λες.
0: Άκου τώρα. Όπως τονίζουν, λέει, οι σεξολόγοι, πολλές γυναίκες νιώθουν ανασφάλεια με το σώμα τους και ντρέπονται κατά τη διάρκεια της ερωτικής επαφής. Άρα.
1: Πες το, κλείνουν τα φώτα, σβήσεις τα φώτα, κλείσεις τα παράθυρα. Τι είναι αυτό το πράγμα?
0: Άρα, άμα εκείνη την ώρα εσύ πετάξεις τις κουβεντούλες σου, η άλλη λέει, εντάξει, μετράω και τα δίνει όλα.
1: Πάμε. Μάλιστα. Okay, θα το έχουμε υπόψη μας και αυτό.
0: Ορίστε.
1: Έτσι.
0: Δεν βγαίνεις σοφότερος από αυτό το δύο ευρωπαίο.
1: Από αυτήν εδώ την εκπομπή βγαίνουμε πάντα σοφότεροι, εννοείται. Έτσι. Ανάλογα τι βρίσκει εδώ ο καθένας.
0: Για να ξέρουμε τι μας συμβαίνει, έτσι. Είναι μια εκπομπή, παιδί μου. Εκπαιδευτικού χαρακτήρα.
1: Θυμάσαι παλιότερα η ΕΡΤ που είχε. Εκπαιδευτική τηλεόραση, τη λέγανε.
0: Ναι.
1: Τέτοιο είναι, εκπαιδευτικό ραδιόφωνο εδώ.
0: Ναι, όπως εκπαιδευτική τηλεόραση έχουμε αυτή τη στιγμή από τα ιδιωτικά κανάλια, όπως εκπομπές, ας πούμε, σου και σου κάνουν διάφορα.
1: Τι να πεις.

0: Φτάσαμε στο τέλος για σήμερα και για αυτήν εδώ την εβδομάδα. Είμαστε ακόμα στην επίρρεια. Λοιπόν, εμείς θα τα πούμε και πάλι τη Δευτέρα που έχουμε ζώδια, ως συνήθως κάθε Δευτέρα. Έχουμε νέα από το διάστημα, ως συνήθως κάθε Δευτέρα. Και διάφορα άλλα τα οποία δεν τα έχουμε ως συνήθως. Έτσι, θα τα έχουμε τη Δευτέρα όλα αυτά.
1: Ναι, γιατί είναι πολλά και αυτά που συμβαίνουν. Δεν προλαβαίνεις να πάρεις ανάσα, να σηκώσεις κεφάλι.
0: Σας φιλάμε.
1: Σας ασπαζόμαστε.
0: Μουτς. Καλό Σαββατοκύριακο.
1: Καλή παρέα να έχουμε βασικά.
0: Αυτό, ναι.
1: Να εμείς να περάσουμε καλά. Και θα τα πούμε και πάλι τη Δευτέρα.
0: Έτσι.
1: Πολλά φιλιά.
0: Καλό Σαββατοκύριακο. Γεια χαρά.

0: και αποχωρώ.
1: 2000 FM.
2: Η σκέψη των εξόδων θέρμανσης σας προκαλεί ρηγή. Αναθεωρήστε.
3: Παπαγεωργίου Παρασκευά και Σία, όμικρον έψιλον. Ζεσταθείτε χωρίς να ξυλωθείτε.
2: Λέβητες στερεών καυσίμων και ξύλου.
3: Λέβητες και σόμπες πέλετ. Ενεργειακά τζάκια, τζάκια και σόμπες που συνδέονται με το καλοριφέρ.
2: Και για μεγαλύτερες αποδόσεις και οικονομία στα ξύλα, λέβητες πυρόλυσης ξύλου.
3: Αναλαμβάνουμε όλες τις ηλεκτρολογικές και μηχανολογικές εγκαταστάσεις από εξειδικευμένα συνεργεία.
2: Παπαγεωργίου Παρασκευά και Σία, όμικρον.
3: Υπεύθυνος Παπαγεωργίου Πάρης, διπλωματούχος μηχανολόγος μηχανικός.
2: Κανάρι και Εμμανουήλ Σοφούλη έναντι κτίριο ΟΤΕ. Τηλέφωνα 6974 7193 80 και 2273 027 537.
3: Δείτε μας ζεστά.
4: Ζήτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για το καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
5: Υπάρχει μια πόλη που μικροί μεγάλοι χαμογελούν. Οι μικροί γιατί παίρνουν πολλά και οι μεγάλοι γιατί δίνουν λίγα. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Όλες οι επώνυμες μάρκες, η μεγαλύτερη ποικιλία στις μικρότερες τιμές. Αμέτρητα παιχνίδια για όλα τα γούστα. Βρεφικά είδη, είδη βιβλιοχαρτοπολίου, διακοσμητικά, εποχιακά είδη. Μοναδικές προτάσεις σε είδη σπιτιού με την υπογραφή του Τζάμπο. Κανάρι 22 και Νοέμις Νταέλ γωνία στη Σάμο. Τηλέφωνο 22 730 270 11. Παιχνιδούπολη by Jumbo.

όλα τα φέρα μπροστά και τα δείξα σε σένα. Πάρε όσα κέρδισα λοιπόν και όσα έχω πονέσει.

0: Μακάρι να είχα τη μισή από τη δύναμή σου.
1: Την έχεις. Αλλά δεν το ξέρεις. Σήκω και προχώρω.

γύρω από Δευτέρα και μετά θα φτάσουμε τους 39 να αποκλείεται.